Η ασπίδα είναι ένα φαρμακερό φίδι της τάξεως των εχιδνών. Είναι μάλιστα και ο μυθικός δράκων που εξοντώθηκε από τον Άγιο Γεώργιο. Και ο βασιλίσκος είναι ένα δηλητηριώδες φίδι. Βασιλίσκος κατ' ουσίαν σημαίνει ο μικρός γιος του βασιλιά. Και βασιλίσκος ονομάζεται το φίδι που έχει ένα λοφείο στο κεφάλι του, μοιάζει σαν κορώνα. Λοιπόν, πάνω στα φαρμακερά φίδια, ας το κάνουμε ένα το φίδι, μπορείς να πατήσεις και να μην πάθεις τίποτα και μπορείς να καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. Αυτή είναι η νοητή μας εχθρή. Θυμηθείτε ότι στη διήγηση της δημιουργίας ο διάβολος εμφανίζεται με την εικόνα του φιδιού και μην ξεχνάτε ότι το φίδι σε όλους τους αρχαίγονους λαούς είναι το σύμβολο της ζωής. Η ίδια η ζωή είναι ο πειρασμός του ανθρώπου. Ο διάλογος δηλαδή που κάνει ο άνθρωπος με τη ζωή του στείνει και την παγίδα συγχρόνως. Ενώ η εσωτερική του δύναμη, η δημιουργική δύναμη του ανθρώπου είναι να διαχειριστεί τη ζωή, εκτρέπει αυτήν την κατάσταση στο να κατέχει τη ζωή και να κυριαρχεί επί της ζωής, όχι να γίνει διαχειριστής της. Στην αρχαία διήγηση υπάρχει μία υπόδειξη στον άνθρωπο να φτάσει κλιμακωτά και να συνδεθεί με τον Υιό, ο οποίος είναι το δέντρο της ζωής. Να συνδεθεί με τον Υιό ώστε να μπορέσει να γίνει πραγματικός διαχειριστής όλης της δημιουργίας. Η δημιουργία δεν είναι μόνο η φύση, η κτήση, είναι και το πλήρωμα αυτής, όπως μας λέει ο Ψαλμωδός. Πάσα η γη και το πλήρωμα αυτής. Είναι όλα τα ζωντανά, είναι ο άνθρωπος. Είναι οι συνάνθρωποι μας. Και ενώ ξεκινάει ο άνθρωπος να σχετίζεται με τα πράγματα της δημιουργίας, θυμηθείτε αυτή την εικόνα που μας δίνει το βιβλίο της Γενέσεως, ότι ονοματίζει τα πράγματα, και ονοματίζω σημαίνει γνωρίζω, έχω σχέση. Ενώ λοιπόν ονοματίζει τα πράγματα, κάποια στιγμή χάνει την ισορροπία ο άνθρωπος, επειδή ακριβώς πάει να γίνει Θεός στη θέση του Θεού, να αυτοθεωθεί ο ίδιος, και επέρχεται αυτή η σύγχυση. Στον Ευαγγελιστή Λουκά βλέπουμε ότι κάποια στιγμή περιγράφεται ένα επεισόδιο όπου ο Χριστός στέλνει τους μαθητές του, δοκιμαστικά θα μπορούσαμε να πούμε, να πάνε στις πόλεις και να δοκιμάσουν να μιλήσουν για το Μεσσία και να βγάλουν προς τους ανθρώπους αυτή την αγάπη, τη δύναμη του Θεού. Και μάλιστα λέει ότι πολλές φορές θεράπευσαν και αρρώστους. Γύρισαν λοιπόν από την Αποστολή. «Κύριε», του είπαν όταν γύρισαν από αυτή την έκτακτη Αποστολή, «στο όνομά σου τα δαιμόνια εξαφανίζονται». Και τους απαντάει ο Χριστός, «Ιδού δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού». Εγγενιάζει δηλαδή ο Χριστός μια νέα κατάσταση σε αυτόν τον πόλεμο. Σε αυτόν τον πόλεμο δεν αμήνομαι, αλλά νικώ. Δεν κοιτάζω να προφυλαχθώ μόνο, αλλά νικώ. Και νικώ επειδή έχω ένα όνομα στα χέρια μου, το όνομα Ιησούς. «Εν το ονόματί σου εκβάλλομεν τα δαιμόνια», του λένε οι μαθητές. Τώρα έρχεται η εξαγγελία του αρχιερέα, του επικεφαλής του λαού, του επικεφαλής επίσης του ορατού οίκου του Θεού και λέει ότι «επεμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου». Είναι σαν να μιλάει ο Θεός τώρα. Απαντάει σε όλα αυτά ο ίδιος ο Θεός μέσω του εκπροσώπου του, του αρχιερέα. «Επειδή έλπισε σε μένα, θα τον προφυλάξω, θα τον σκεπάσω». Αυτά λέει ο Θεός. «Γιατί θα τον σκεπάσω? Γιατί με γνώρισε ότι έγνω το όνομά μου». Ακούστε, το ζητούμενο είναι να μάθουμε το όνομα του Κυρίου. Πάντα ήταν το ζητούμενο.

Το όνομά του δεν το ξέρει κανείς, δεν το ήξερε κανείς. Τα ονόματα που κατατίθενται ως ονόματα θεοτήτων του Θεού που μας ενδιαφέρει στην Παλαιά Διαθήκη είναι επίθετα. Ό,τι τίθεται επί του ονόματος. Είναι μια ολόκληρη ιστορία το όνομα του Θεού. Στις εβραϊκές γραφές το καθ' αυτό όνομα του Θεού ήταν άγνωστο, αλλά γραφόταν, αποτυπωνόταν με τέσσερα σύμβολα. Όμως, ό,τι ήταν άγνωστο στην Παλαιά Διαθήκη, στην ιστορία πριν από την σάρκωση του Λόγου, αυτό το άγνωστο το γνωρίζουμε όταν ο Υιός έρχεται ανάμεσά μας. Αυτός μας γνωρίζει το όνομα του Θεού, αποκαλύπτοντας ότι λέγεται Πατήρ του Υιού του. Το όνομα του Θεού είναι μία σχέση, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Στους δύο επόμενους στίχους και τους τελευταίους, 15 και 16, συνεχίζει ο αρχιερέας να μας καταθέτει τη φωνή του Θεού, ή μάλλον συνεχίζει ο Θεός να μιλάει δια του αρχιερέα, του εκπροσώπου του. «Και κράξετε πρόσμε και επακούσομε αυτού, μεταυτού ημί εν θλίψη. Εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν». Αυτή είναι μια εξαγγελία συγκλονιστική. Απαρχής ο Θεός ζητάει από τον άνθρωπο να τον καλέσει, να καλέσει ο άνθρωπος το Θεό, να βγάλει αυτή την κραυγή της μοναξιάς του ο άνθρωπος προς τον Θεό. Η απάντηση είναι πάντα θετική. Ο Θεός θα ακούσει τη φωνή της μοναξιάς του ανθρώπου και θα βρεθεί μαζί του στον τόπο της θλίψεως, στον τόπο του θανάτου. Θα βρεθεί συμπαραστάτης του ανθρώπου. Θα τον γλιτώσει από αυτή τη φθορά και από αυτόν τον θάνατο και από αυτή τη σύγχυση και θα τον δοξάσει. Θα τον γεμίσει με ζωή, μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν και θα του δείξει το σωτήριο του, τη σωτηρία του. Πότε θα γίνουν αυτά? Ο Δαβίδ έχει χαρακτηριστεί προφήτης. Καταθέτει μια συγκλονιστική προφητεία με τους δύο αυτούς στίχους. Σε αυτούς τους δύο στίχους οι πατέρες βλέπουν την ενανθρώπιση του Λόγου. Ο Μέγας Αθανάσιος θα μας πει ότι αυτό το σωτήριον, αυτός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο και εις τον αίων ημάς αιώνα εισαγαγών, και συμβασιλεύσε αυτό και παρασκευάζουν. Και θυμηθείτε τη στιγμή που ο γέροντας Σιμεών παίρνει το μικρό βρέφος στα χέρια του, τον Ιησού, «Νίν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου». Για αυτό το σωτήριον μας μιλάει μερικούς αιώνες πριν από την ανανθρώπιση ο ποιητής και προφήτης Δαβίδ. Εδώ σταματάμε με τον 90ο λοιπόν ψαλμό, τον τελειώσαμε και θα πάμε στον 37ο ψαλμό μετά από ένα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα.

Ο 37ος ψαλμός είναι ο δεύτερος ψαλμός του εξάψαλμου. Όσοι έχετε πάει πρωί στον όρθρο, ακούτε τον εξάψαλμο, έχετε ακούσει αυτόν τον ψαλμό. Μας είναι μάλιστα πιο οικείος από τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, Κυριακή των Βαΐων, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, το βράδυ, στους τρεις νυμφίους δηλαδή και στον νυπτήρα, επειδή το βράδυ ψέλνεται ο όρθρος της άλλης ημέρας, στον οποίο βέβαια επισυνάπτεται και ο εξάψαλμος, και έτσι ακούμε αυτόν τον ψαλμό. Τον λέμε και ψαλμό της μετανοίας. Πριν ξεκινήσουμε την αναστήχο προσέγγιση, θα ήθελα να πω ότι οι ερμηνευτές, ακόμα και οι πατέρες ερμηνευτές, δηλαδή Μέγας Αθανάσιος, Ιερός Χρυσόστομος, Θεοδόρητος, που κυρίως έχουν ασχοληθεί με το σύνολο των ψαλμών, αλλά και σύγχρονοι ερμηνευτές θεολόγοι, εισάγουν μία επικαιρότητα του ψαλμού σε σχέση με τον ποιητή. Δηλαδή, μας λένε ότι ο ποιητής πάσχει σωματικά, έχει μια αρρώστια, κάτι τον ταλαιπωρεί ως αρρώστια σωματική, και την αποδίδει αυτή την αρρώστια σε μια θεία τιμωρία. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ αδύνατο σημείο να το πούμε αυτό το πράγμα. Εάν μιλάμε για ποιήση, η ποιήση έχει ένα καθολικό χαρακτήρα. Η ποιήση μιλάει για όλους τους ανθρώπους και όχι για αυτόν τον συγκεκριμένο που πάσχει. Θυμάμαι, και το λέω σε παρένθεση αυτό, την αντίδρασή μου σε μία ερμηνεία που οφείλεται στον Βαλέτα, ότι ο Παπαδιαμάντης έγραψε την ακολουθία του Αγίου Αντίπα ως τάμα, επειδή είχε πονόδοντο. Πράγματι υπάρχει ένα τροπάριο στους ένους αυτής της ακολουθίας που αναφέρεται σε πρώτο πρόσωπο τρόπον τεινά και δείχνει να οικετεύει για θεραπεία του άλγους των οδόντων. Αλλά δεν έγραψε αυτό το ποίημα επειδή είχε πονόδοντο και έταξε στον Άγιο Αντίπα. Το ίδιο κατά τη γνώμη μου συμβαίνει και στον ψαλμό αυτό. Ο ψαλμός δεν γράφτηκε για μια συγκεκριμένη ασθένεια του ποιητή. Γράφτηκε για τη συνολική ασθένεια της ανθρώπινης φύσης, του ανθρώπου. Ο Δαβίδ καταθέτει έναν δρόμο, μία οδό. Η οδός αυτή λέγεται οδός της μετανοίας και για να μπορέσει να την περιγράψει αντλεί εικόνες από τη ζωή του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, ο οποίος πάσχει, πονάει, αρρωσταίνει, υποφέρει. Τέτοιες εικόνες αντλεί μέσα από τη ζωή για να περιγράψει την κατάσταση της απουσίας του Θεού από τη ζωή του ανθρώπου και της λαχτάρας του ανθρώπου να είναι μαζί με το Θεό. Και επειδή ο ίδιος αισθάνεται αδύναμος να πορευθεί προς τον Θεό, καλεί τον Θεό να έρθει σε Αυτόν. Αυτό θα έλεγα είναι το περιεχόμενο αυτού του ψαλμού. Είναι σαν να λέει ο ποιητής, «Κύριε, λαχταρώ να είμαι μαζί σου, αλλά είμαι αδύναμος να το επιτύχω. Γι' αυτό έλα εσύ και σύνδεσέ με μαζί σου». Ο πρώτος στίχος αυτού του ψαλμού αποτελεί και την επιγραφή του. Ψαλμός το Δαβίδ εις ανάμνησιν περί του Σαββάτου. Ο τίτλος δηλαδή μας λέει ότι ο ψαλμός που αυτός αποδίδεται στον Δαβίδ. Μας λέει επίσης ότι αναφέρεται στην ημέρα του Σαββάτου. Η έκφραση εις ανάμνησιν περί του Σαββάτου είναι εβραϊσμός ασφαλώς, είναι μια μεταγραφή εβραϊκής πρότασης. Θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε με την έκφραση για να σπουδάσουμε το περιεχόμενο του Σαββάτου. Η λέξη Σάββατο στα εβραϊκά, όπως ξέρετε, σημαίνει κατάπαυση, πάβω από κάτι. Η αναφορά μας πάει στην αυγή της ιστορίας, όπως μας διηγείται το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, η Γένεση. Η δημιουργία, μας διηγείται η Γραφή, τελείωσε σε 6 στάδια που τα ονομάζει ημέρες και ήρθε το 7ο στάδιο που το ονομάζει και αυτό ημέρα. Κάθε ημέρα της δημιουργίας αρχίζει και τελειώνει με τη φράση «και εγένε το πρωί και εγένε το εσπέρα».
Η έβδομη ημέρα δεν μετριέται όμως έτσι. Δεν έγινε πρωί και δεν έγινε ποτέ εσπέρα. Είναι μια ατέλειωτη ημέρα. Είναι ο χρόνος της εβδόμης ημέρας της δημιουργίας, κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται και η ανταρσία του ανθρώπου απέναντι του Θεού και η αποξένωση του ανθρώπου από τον Θεό. Με άλλα λόγια, η έβδομη ημέρα θα ήταν πράγματι μια ανέσπερη και ατελείωτη ημέρα για τη δημιουργία, για τον άνθρωπο, μια ημέρα γεμάτη από την παρουσία του Θεού. Με την αμαρτία του ανθρώπου όμως, χάνεται αυτό το περιεχόμενο ή φαίνεται να χάνεται αυτό το περιεχόμενο της έβδομης ημέρας. Κατ' ουσίαν, ο Θεός δεν φεύγει από αυτόν τον χρόνο, αλλά η παρουσία του γίνεται μυστική. Δεν είναι πλέον εμφανής για όλη την ανθρωπότητα. Γίνεται η ημέρα της μυστικής παρουσίας του Θεού, κατά τη διάρκεια της οποίας εργάζεται τη σωτηρία του ανθρώπου. Δηλαδή, είναι ένας χρόνος πλέον αυτή η έβδομη ημέρα, μέσα στον οποίο κυριαρχεί ο θάνατος και δια του θανάτου προετοιμάζεται η νέα ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό και η τήρηση της αργίας του Σαββάτου στον Μωσαϊκό νόμο ξεκινά από πολύ νωρίς ως υπόμνηση της παρουσίας του Θεού μέσα στην ιστορία. Αποτελεί δηλαδή σπουδή επανέβρεσης της σχέσης με τον Θεό. Αυτή η μέρα πρέπει να υπενθυμίζει ότι ο Θεός υπάρχει μέσα στη δημιουργία του και υπάρχει σε διάλογο με τη δημιουργία του. Επικεφαλής αυτής της δημιουργίας είναι ο άνθρωπος, άρα υπάρχει σε διάλογο με τον άνθρωπο. Είτε το ξέρει ο άνθρωπος, είτε δεν το ξέρει. Είτε το αντιλαμβάνεται, είτε δεν το αντιλαμβάνεται. Αυτή την κατάσταση μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου που φέρει το όνομά του. «Εν το κόσμο ειν και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω». Πάντα δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού υπήρχε μέσα στην ιστορία, δια του Λόγου και Υιού του Θεού δημιουργήθηκε όλη η κτήση, αλλά ο κόσμος δεν τον αντελήφθη. Υπάρχει κατάπαυση, η οποία για πολλούς πατέρες σημαίνει την πρόνοια του Θεού. Υπάρχει μια μυστική παρουσία του Θεού και καλείται ο λαός να σπουδάσει αυτή την ημέρα, την ημέρα της καταπαύσεως. Ο μόνος τρόπος για να σπουδάσεις την ημέρα της καταπαύσεως είναι να περπατήσεις μέσα σε αυτή την ημέρα, να βρεις δηλαδή έναν δρόμο. Αυτός ο δρόμος, ήδη από τα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, κυρίως μάλιστα στους προφήτες, είναι ο δρόμος της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σπουδάσεις την παρουσία του Θεού παρά μόνο μέσω της μετανοίας και της επικλήσεως του ονόματός του. Περιεχόμενο λοιπόν της αργίας του Σαββάτου είναι η μετάνοια, δηλαδή η κυριότερη οδός για την επανασύνδεση του ανθρώπου με το Θεό. Άρα ο ποιητής θέλει να μας πει ποιος είναι ο δρόμος του Σαββάτου, ο δρόμος της εβδόμης ημέρας. Σύμφωνα με το Πασχάλιο Χρονικό, ένα έργο των αρχών του 7ου αιώνα που ο συγγραφέας του μας είναι άγνωστος, Σάββατο ονομάζεται κάθε ημέρα που είναι αφιερωμένη σε εκκλησιαστική εορτή. Ήωθεν η Θεόπνευστος γραφή εκάστην ημέραν ανάπαυσιν έχουσαν Σάββατον ονομάζει. Το Σάββατο λοιπόν είναι μια υπόμνηση καταπαύσεως. Κατάπαυση κατ' ουσίαν υπάρχει μόνο σε μια ειρηναία κατάσταση. Αυτή την ειρηναία κατάσταση επαγγέλλεται απ' αρχής ο Θεός για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος διαταράσσει αυτή την ειρηναία κατάσταση και εισέρχεται σε έναν δρόμο συγχύσεως. Έρχεται τώρα να σπουδάσει την παρουσία μιας τέτοιας κατάστασης μέσα από την ενέργεια της μετανοίας, την διαρκή όμως ενέργεια της μετανοίας. Το «μετανοείτε» του Ιωάννου του Προδρόμου είναι ενεστώτας, δηλαδή έχει διάρκεια, είναι κατάσταση.
δεν λέει μετανοήστε, λέει μετανοείτε. Και αυτήν την αντίληψη την κρατάει η εκκλησιαστική μας παράδοση. Διαβάζουμε στην ακολουθία της μετανοίας το αίτημα του ιερέα, όπως Κύριος ο Θεός δωρήσεται αυτό άφεση αμαρτιών και καιρών μετανοίας. Η μετάνοια δεν σταματάει ποτέ. Άρα η μετάνοια είναι πρώτον στάση ζωής και δεύτερον αυτό που πηγάζει από τη στάση, δηλαδή τρόπος ζωής. Δεν είναι πράξη άπαξ γενόμενη ή γινόμενη, είναι στάση ζωής, είναι διαρκής στάση ζωής. Από τη συναγωγή τώρα ο σαββατισμός περνάει στην εκκλησία. Ναι μεν με παραπλήσιο περιεχόμενο ως χρόνος μετανοίας, αλλά με σαφή διαφορετική αντίληψη του χρόνου και του τρόπου τήρησής του. Κατ' ουσίαν έχουμε μία μετακίνηση από την 7η ημέρα στην 8η ημέρα, κατά την οποία 8η ημέρα ψηλαφείται πλέον αυτή η Θεία Κατάπαυσης ως παράδεισος, και αυτό λόγω της Αναστάσεως του Χριστού. Δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός ότι ο Χριστός σαββατίζει την ημέρα του Σαββάτου, δηλαδή μένει σιωπηλός την ημέρα του Σαββάτου, και ψηλαφείται ο κενός τάφος την επομέρη της ημέρας του Σαββάτου. Αυτή η επόμενη ημέρα, που ήταν η πρώτη ημέρα της εβδομάδας, στην εκκλησιαστική παράδοση γίνεται η 8η ημέρα της εβδομάδας. Είναι ένα νέο Σάββατο. Πάντως, κατάπαυση, Σάββατο πάλι, αλλά με άλλη προοπτική. Αυτή η ημέρα, η 8η, δεν θα τελειώσει ποτέ. Και αυτή την ημέρα ορισμένα τροπάρια μας την ονομάζουν Ιερή Ογδοάδα. Μέσα δηλαδή στη διάσταση της 7ης ημέρας του Σαββάτου, με την κυρίαρχη παρουσία του θανάτου, εισέρχεται η διάσταση της 8ης ημέρας, δηλαδή μιας ανέσπερης ημέρας του νέου ανθρώπου που αναγεννάται δια του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού. Ο Δαβίδ, όταν γράφει αυτό το ποίημα, το γράφει για να τιμήσει τον Σαββατιαίο χρόνο και να υπογραμμίσει το περιεχόμενο αυτού του Σαββατιαίου χρόνου, δηλαδή του χρόνου τον οποίο ζούμε όλοι οι άνθρωποι, και να μιλήσει συγχρόνως για ένα νέο χρόνο που θα έρθει, χρόνο καταλλαγής με τον Θεό. Δεν τον ονομάζει ασφαλώς 8η ημέρα. Τη σύνδεση του Δαβίδ με αυτόν τον νέο χρόνο την βλέπουμε στην προς Εβραίους επιστολή. Την καταθέτει ο Απόστολος Παύλος. Φοβηθόμεν ουν μη ποτέ καταλυπωμένης επαγγελίας εισελθήν εις την κατάπαυσιν αυτού, δοκίτης εξ ημών υστερικένε. Να προσέξουμε δηλαδή να μην υστερηθούμε να μπούμε στην κατάπαυση του Κυρίου. Μη φοβηθούμε ότι θα τη χάσουμε αυτήν την κατάπαυση. Γιατί και γάρ εσμέν ευαγγελισμένοι. Ο λόγος του σαββατισμού δεν ωφέλησε βέβαια τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό λέει ο Παύλος. Γιατί δεν είχε έρθει ο Χριστός. Ο λόγος του σαββατισμού λοιπόν που προσδιορίστηκε από τον ίδιο το Θεό, όπως υπογραμμίζει και πάλι ο Απόστολος Παύλος, ήδη και γάρ που περί της εβδόμης ούτω και κατέπαυσεν ο Θεός εν τη ημέρα τη εβδόμη από πάντων των έργων αυτού, επαναπροσδιορίζεται μέσω του Δαβίδ ως σήμερον, με την προσθήκη ότι δεν πρέπει να αγνωρίσουμε την πρόκληση. Πάλιν την αορίζει ημέραν, σήμερον, εν Δαβίδε λέγον, μετά το σού των χρόνων, καθώς ήρητε, σήμερον, εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τα σκαρδίας ημών. Τι έκανε ο πρώτος άνθρωπος? Σε εκείνο το τότε σήμερον δεν άκουσε της φωνής, παρά άκουσε, παρήκουσε της φωνής. Ο ποιητής έρχεται εδώ να υπογραμμίσει ότι υπάρχει ένα διαρκές σήμερον, όπου καλούμαστε να ακούσουμε τις φωνές του Θεού, δηλαδή να αντιληφθούμε την παρουσία Του.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Είπα στην αρχή, ξεκινώντας τον 37ο ψαλμό, ότι κυρίαρχο πνεύμα του ψαλμού αυτού είναι η κατάθεση του πόνου που κουβαλάει ο άνθρωπος, μια κατάσταση που στον στίχο 9 παρακάτω γίνεται κραυγή. Οριόμην κραυγάζει ο άνθρωπος και επικαλείται τη Θεία Εσπλαχνία για τη λύτρωση από τον πόνο. Αυτό λοιπόν είναι το περιεχόμενο του ψαλμού, μια κραυγή. Στίχος 2. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, μη θυμώσεις μαζί μου και γίνεις ο έλεγχός μου με το θυμό αυτό και μη με ταλαιπωρήσεις εξαιτίας της οργής σου. Θυμός και οργή λοιπόν. Είναι κοινή νομίζω αντίληψη στους περισσότερους ανθρώπους να πιστεύουν ότι η Παλαιά Διαθήκη μας παρουσιάζει έναν οργισμένο Θεό και να καταθέτουμε διάφορες εστάσεις, παραδείγματος χάρη τι Θεός είναι αυτός ο οποίος οργίζεται και πού είναι η αγάπη του Θεού και διάφορα τέτοια. Ποια είναι όμως αυτή η οργή του Θεού? Είναι η οργή της λαχτάρας. Η οργή δεν είναι πάντα μια δύναμη που ενεργεί προς τα έξω. Η οργή ενεργεί και προς τα μέσα. Είμαι θυμωμένος, έχω θυμώσει γιατί λαχταρώ και δεν έχω στην αγκαλιά μου αυτόν ή αυτήν που λαχταρώ. Αυτή είναι η οργή του Θεού. Ο Θεός, κατά μια ανθρωποπαθή έκφραση ασφαλώς, είναι οργισμένος. Δηλαδή, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, έχει τρελαθεί από τον έρωτά του για τον άνθρωπο. Είναι οργισμένος ως μανικός εραστής. Είναι θυμωμένος γιατί αυτόν που αγαπάει δεν τον έχει στην αγκαλιά του. Κατά τον Θεοδόρητο, στον στίχο αυτό ο ποιητής παρακαλάει να παιδευθεί. Θέλει να παιδευθεί για να γιατρευτεί από τον πόνο. Αλλά παρακαλάει να παιδευθεί ιατρικός και όχι δικαστικός. Παρακαλών ιατρικός, μη δικαστικός παιδευθύνει. Αλλά ποια είναι τελικά αυτή η οργή του Θεού? Ο Οσιέ, ένας από τους Ελλάσσονες προφήτες, δείχνει αυτήν ακριβώς τη λαχτάρα του Θεού για την ύμφη του. Όλο το περιεχόμενο του βιβλίου του προφήτη Οσιέ είναι πώς θα πάρει την νύμφη που τον εγκατέλειψε ξανά στην αγκαλιά του ο Θεός. Αυτό είναι όλο. Ένας γάμος. Έφυγε η νύμφη και πρέπει να ξανάρθει στην αγκαλιά. Ού μη ποιήσω κατά την οργήν του θυμού μου, ού μη εγκαταλείπω, διότι Θεός εγώ είμαι και ούκ άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει οργή του Θεού και υπάρχει οργή του ανθρώπου. Η πρώτη ενεργείται εξ έρωτος, η δεύτερη ενεργείται λόγω εγωπάθειας. Ενδιαφέρουσα είναι και η αποκάλυψη του προφήτη Ισαΐα, ο οποίος στο περίφημο απόσπασμα του 54ου κεφαλαίου μας περιγράφει αυτόν τον Θεό και την οργή του Θεού. «Χρόνων μικρών κατέλειπων σε και μεταελαίους μεγάλου ελεήσωσε. Εν θυμώ μικρό απέστρεψα το πρόσωπό μου από σου και εν ελέη αιωνίο ελεήσεσε». Ταυτίζει δηλαδή την οργή, το θυμό, με το έλεος του. «Ο θυμός μου είναι το έλεος μου». Αυτά λέει ο Θεός. Αλλά δεν πάβει να είναι λαχτάρα αυτός ο θυμός. Σαν να μας λέει «Είμαι θυμωμένος γιατί δεν σε έχω στην αγκαλιά μου». Ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας έχει καταθέσει το περιεχόμενο της οργής του Θεού, μιλώντας για την οργή του Ιησού. Ακούστε ένα απόσπασμα της περικοπής. «Και εισήλθε πάλιν στην συναγωγή και είναι εκεί άνθρωπος εξειραμένην έχων την χείρα και παρετήρουν αυτόν», εννοείται οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς παρετήρουν τον Ιησού, «ή της Σάββαση θεραπεύσει αυτόν», εάν κατά τη διάρκεια του Σαββάτου θα τον θεραπεύσει, «ή να κατηγορήσω συν αυτού». Και λέγει ο Ιησούς το ανθρώπο το εξειραμένην έχοντι την χείρα, «έγειρε εις το μέσον». Και λέγει αυτής, δηλαδή προς τους Φαρισαίους και στους γραμματείς, «έξεστη της Σάββασιν αγαθοποιήσε ή κακοποιήσε, ψυχήν σώσε ή αποκτήνε, ιδέ αισιόπων. Και περιβλεψάμενος αυτούς μεταοργής, συλληπούμενος επί τη πορώση της καρδίας αυτών, λέγει το ανθρώπο, έκτινον την χείρα σου και εξέτεινε και αποκατεστάθη η χείρα αυτού υγιής ως η άλλη». Η οργή του Ιησού, όπως τη γνωρίζουμε και από το γνωστό επεισόδιο της εκδίωσης των εμπόρων από το ναό, είναι λαχτάρα. Λαχτάρα για να γίνει ο σαββατισμός πραγματικά χρόνος και τρόπος κατάπαυσης. Κατάπαυση, όπως είπαμε, σημαίνει ότι δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει λύπη, δεν υπάρχει σύγχυση. Υπάρχει ειρήνη, εσωτερική ειρήνη, αυτή είναι η κατάπαυση. Κλασική σε αυτή την περίπτωση, για να τελειώσω με τον στίχο αυτό, είναι και η διατύπωση του Αποστόλου Παύλου που διακρίνει την οργή από την αμαρτία. Υπάρχει οργή χωρίς αμαρτία, αλλά υπάρχει και οργή με αμαρτία. Η οργή του ανθρώπου προσδιορίζεται ως οργή με αμαρτία. Η οργή όμως του αναγεννημένου ανθρώπου αφαιρεί το στοιχείο της αμαρτίας. «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε», λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους. Αλλά οργίζεστε, πρέπει να θυμώνετε. Υπάρχει θυμός. Και υπάρχει θυμός γιατί υπάρχει θάνατος. Υπάρχει οργή γιατί υπάρχει θάνατος. Ας πάμε τώρα στο στίχο 3. «Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήρεξας επ' εμέ την χείρα σου». Το ενεπάγησαν από το ρήμα εν πίγνημι, αόριστος δεύτερος ενεπάγην. Εμπίγνημι σημαίνει καρφώνω με ένα ακόντιο, κάτι αιχμηρό. «Με κάρφωσαν τα βέλη σου», λέει ο ποιητής. «Όχι με κάρφωσες εσύ που έστειλες τα βέλη σου, αλλά εγώ νιώθω τα βέλη σου. Η απουσία σου είναι τα βέλη σου. Η απουσία σου αυτή μου τρυπάει τα μέλη μου. Μου τρυπάει την ύπαρξή μου. Και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα σου», ακούμπησες το χέρι σου. «Το χέρι σου είναι βαρύ. Έπεσε βαρύ επάνω μου το χέρι σου. Η παρουσία σου είναι βαριά για την ασθενή μου κατάσταση. Η παρουσία σου με υπερβαίνει. Η αγάπη σου με συντρίβει. Μπροστά στο μέγα έλεό σου αισθάνομαι να λυγίζουν τα πόδια μου. Νιώθω ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ». Και συνεχίζει ο ποιητής, «ούκα εστιν ίασις εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, ούκα εστιν ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου». Κατά λέξη, δεν έχει υγεία το κορμί μου γιατί οργίστηκες. Τα οστά μου πονούν εξαιτίας των αμαρτιών μου. Εδώ στο στίχο 4 μερικοί ερμηνευτές διαβλέπουν πως ο ποιητής έχει κάποιο σωματικό νόσημα. Έχει δεν έχει, δεν μας ενδιαφέρει. Περιγράφει δύο καταστάσεις στον στίχο αυτόν που μπορούμε να τον κάνουμε δύο ημιστίχια. «Η οργή σου δεν με αφήνει να γιατρευτώ και οι αμαρτίες μου δεν με αφήνουν να έχω εσωτερική ειρήνη». Αντιστρέψτε τα ημιστίχια. Βάλτε το δεύτερο ημιστίχιο πρώτο. Το ποιητικό αίτιο είναι το δεύτερο ημιστίχιο. Το βάρος είναι στο δεύτερο ημιστίχιο. Ούκ έστιν ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Επειδή αμάρτησα ή επειδή αμαρτάνω. Αυτή η κατάσταση στην οποία βρίσκομαι της αμαρτίας δεν μου επιτρέπει να έχω ειρήνη. Η απουσία της ειρήνης μου παρουσιάζει τον θυμό σου και την οργή σου. Άρα η οργή του Θεού διαμορφώνεται από την κατάσταση του ανθρώπου. Δεν είναι ο Θεός που στέλνει την οργή. Είναι ο άνθρωπος που εισπράττει την απουσία του Θεού ως οργή. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ εμβαρύθησαν επ' εμέ, μας λέει στο στίχο 5. Την αμαρτία την ανάγει σε αμαρτίες, πολλές αμαρτίες. Στην αρχή μας λέει ότι οι αμαρτίες αυτές είναι όλη του η ύπαρξη. Τα οστά για τον Εβραίο είναι το αόρατο στοιχείο του ανθρώπου, είναι ο σκελετός πάνω στον οποίο στηρίζεται όλη του η ύπαρξη. Γι' αυτό και η έσχατη απώλεια της ειρήνης ενός ανθρώπου, κατά την εβραϊκή αντίληψη, είναι τα γυμνά και τετραχυλισμένα οστά, δηλαδή ο απόλυτος θάνατος. Οι αμαρτίες λοιπόν αυτές οι πολλές έχουν ξεχυλίσει το κεφάλι μου, μας λέει. Είναι μια εικόνα σαν να πνίγομαι και το νερό με έχει καλύψει. Υπερήραν την κεφαλή μου και με βαραίνουν σαν ένα βαρύ φορτίο. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Το προσώζεσαν παραπέμπει σε μία δυσοσμία. Τα μέλη μου έχουν σαπίσει και βρωμάνε. Και αυτό οφείλεται στην αφροσύνη μου. Οι αμαρτίες γίνονται πλέον αρρώστια. Σωματοποιούνται οι αμαρτίες. Οι αμαρτίες γίνονται ψηλαφυτές καταστάσεις του ανθρώπου. Παν αμάρτημα κατά αφροσύνη γίνεται, μας λέει ο Μέγας Βασίλειος. Και ο ίδιος ο ποιητής στον Ψαλμό 68 στο στίχο 6 θα γράψει: «Ο Θεός, σύ έγνωστην αφροσύνην μου και επλημέλιέ μου από σου ουπ απεκρύβησαν». Η αφροσύνη ιδρύεται στην ανθρώπινη φύση εξαιτίας του προπατορικού αμαρτήματος, όπως συνηθίσαμε να λέμε, την απαρχής αποξένωση του ανθρώπου από τον Θεό. Το προπατορικό αμάρτημα είναι μια βιασύνη του ανθρώπου να φτάσει στο Θεό. Είναι φυτεμένη ασφαλώς αυτή η λαχτάρα μέσα στη φύση του ανθρώπου, να φτάσει σε αυτό που αργότερα οι πατέρες θα ονομάσουν θέωση. Αλλά ο άνθρωπος θέλει να φτάσει με το δικό του τρόπο. Δεν είμαστε πολύ μακριά, νομίζω, από την πραγματικότητα. Αν υποστηρίξω ότι το προπατορικό αμάρτημα είναι παρόν στη ζωή του καθενός μας. Ό,τι κάνουμε στη ζωή μας, από μικρά παιδιά μέχρι γέροντες, το κάνουμε υποκρύπτοντας μέσα στις ενέργειές μας έναν δικό μας τρόπο, ατομικό τρόπο. Μας πάει κάπου αυτό? Δεν ξέρω. Πάντως θέλουμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, αλλά αυτή την οδό την ακολουθούμε με το δικό μας τρόπο. Αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα. Αυτό λέγεται αφροσύνη, απουσία φρόνησης. Συνεχίζει να περιγράφει ο ποιητής την κατάσταση της φθοράς. «Εταλαιπώρεσα και κατεκάμφθην έως τέλους. Όλη την ημέρα σκυθροπάζουνε πορευόμην». Αρχίζει δηλαδή τώρα να περιγράφει από τον 7 στίχο και μετά μια κατάσταση στην οποία τον έχει φέρει η αμαρτία, δηλαδή η ασθένεια. Η ασθένειά του είναι η αμαρτία του. Και όταν λέω η αμαρτία του, δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένη πράξη. Ξεχάστε τη ζωή του Δαβίδ, αν αμάρτησε. Στον 50ο ψαλμό μιλήσαμε για μια συγκεκριμένη ασφαλώς αμαρτία, όπου ζητάει το έλεος του Θεού. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι η αμαρτία αυτή κατακαλύπτει τη ζωή του ανθρώπου. Επομένως πρόκειται για ροπή. Είναι ροπή της φύσεως αυτή η αμαρτία. Κατεκάμφθην λοιπόν έως τέλους, σαν να μας λέει κύρτωσα εντελώς. Όλη την ημέρα σκυθροπάζωνε πορευόμην. Έλειψε δηλαδή η χαρά από τη ζωή μου. Δεν χαίρομαι. Είμαι ένας σκυθροπός άνθρωπος. Ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ούκα στην ίαση εν τη σαρκή μου. Ψώα, η ψώα είναι η οσφής, η μέση. Οι ψώες στον πληθυντικό αριθμό κατά συνεκδοχή είναι τα νεφρά. Τα νεφρά πονάνε. Γιατί τα νεφρά? Κατά την εβραϊκή αντίληψη, τα νεφρά είναι η έδρα της ζωής που θα μεταδοθεί. Η ζωή κρύπτεται στα νεφρά και πολλές φορές έχουμε αυτές τις περιγραφές για τα νεφρά. Κυρίως τα νεφρά του ανδρός και τα, κατά συνεκδοχή και τα νεφρά της γυναικός θα φέρουν το μικρό έμβριο. Από εκεί ξεκινάει η σύλληψη του ανθρώπου. Επομένως η ίδια η κατάσταση της ζωής είναι γεμάτη από έναν εμπεγμό. Θυμηθείτε αυτό που μας λέει στον 50ο ψαλμό: «Εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου». Δηλαδή στη σύλληψη και στην κυοφορία κάθε ανθρώπου εν υπάρχει η ροπή προς την αμαρτία. Υπάρχει μια εγγενής κατάσταση μέσα στη φύση του ανθρώπου. Μόνον μετά τη γέννησή του ο άνθρωπος αρχίζει να οδεύει προς τη δυνατότητα της προσωπικής ελευθερίας, να μπορέσει δηλαδή να πει το ναι ή το όχι στη σχέση του με το Θεό.

Συνεχίζει τώρα ο ποιητής να μας περιγράφει αυτή την τραγική κατάσταση στην οποία υπάρχει ο άνθρωπος μέσα στην αμαρτία και λόγω της απουσίας του Θεού. «Εκακώθην και ταπεινώθην έως σφόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου». Κάθε άνθρωπος υφίσταται τις συνέπειες της σταρτότητας που ενυπάρχει στη φύση του. Τρόπος να αναιρεθεί αυτή η κατάσταση είναι η ένταξή του στο σώμα του Χριστού. Η σχέση του δηλαδή με τις ενέργειες της θεότητας μέσω της σχέσης αυτής. Αλλιώς βιώνει μια διαρκή κάκωση για τον ποιητή μας. Η κάκωση αυτή, η εντελής εξουθένωση, οφείλεται στην απουσία του Θεού. Το ξέρει αυτό, το διατυπώνει με πολλούς τρόπους αυτόν τον ψαλμό. Άλλωστε αυτό είναι και το περιεχόμενο του ψαλμού. Μια κραυγή στεναγμού. Μια λαχτάρα του ανθρώπου να ενωθεί με το Θεό. Μαρτυρείται στον βίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά μια σκηνή συγκλονιστική, όταν είναι στο Άγιον Όρος μοναχός ακόμα, όπου τρέχει μέσα στο δάσος κραυγάζοντας «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Αυτή η κραυγή, αυτή η λαχτάρα, κατά βάση είναι κραυγή έρωτα. Γιατί ναι μεν ο Θεός λαχταράει την ύμφη του, τον άνθρωπο, αλλά και στη φύση του ανθρώπου υπάρχει η λαχτάρα του νυμφίου. Και ο άνθρωπος λαχταράει τον νυμφίο, τον οποίον θα βρει στο πρόσωπο του Χριστού. Ανοίγω μία παρένθεση εδώ. Στην Αγία Γραφή υπάρχουν δύο βιβλία των οποίων δεν αναγνώσκονται από σπάσματα στις ακολουθίες της Εκκλησίας. Το Άσμα Ασμάτων στην Παλαιά Διαθήκη και η Αποκάλυψη του Ιωάννη στην Καινή Διαθήκη. Ονομάζονται αποκαλυπτικά βιβλία και τα δύο, περιγράφουν τους έσχατους καιρούς και τα δύο. Πρόκειται για τραγούδια που τραγουδούν έναν έρωτα. Τον έρωτα του Θεού για τον άνθρωπο και τον έρωτα του ανθρώπου για τον Θεό. Στο Άσμα Ασμάτων κατατίθεται η λαχτάρα της ένωσης των δύο εραστών, αλλά η ένωση αυτή δεν φτάνει στο τέλος. Στην Αποκάλυψη επίσης τραγουδιέται αυτή η λαχτάρα, αλλά τώρα ο γάμος συντελείται. Η νύμφη Εκκλησία θα βρεθεί στις αγκάλες του νυμφίου της Χριστού, του εσφαγμένου αρνίου, παρά τον πόλεμο που γίνεται από αντίθετες δυνάμεις να εμποδιστεί αυτή η ένωση. Η κραυγή λοιπόν που καταθέτει ο ποιητής, ο στεναγμός της καρδίας, είναι ερωτική λαχτάρα νύμφης προς νυμφίων, ανθρώπου προς Θεό. Αυτό διευκρινίζεται και στον επόμενο στίχο. «Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρύβει. Εσένα λαχταράω, εσένα επιθυμώ και εκφράζω την επιθυμία μου ξέροντας ότι θα την ακούσεις και ξέροντας επίσης ότι θα ανταποκριθείς. Αλλά η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστημετε μου». Νάτι πάλι η κατάθεση της κατάστασης του ανθρώπου που στερείται την παρουσία του Θεού. Ταραχή καρδιάς, αδυναμία, τύφλωση. Αν η καρδιά νοείται ως το κέντρο της υπάρξεως του ανθρώπου, τότε η ταραχή περιγράφει μια υπαρξιακή ένδυα. Κατ' ουσίαν περιγράφει την αδυναμία του ανθρώπου να πορευτεί την οδό της σωτηρίας. Ένας από τους κυριότερους λόγους είναι μια τύφλωση που προέρχεται από τη σύγχυση του νου. Μια αδυναμία να δει το φως του Θεού. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ότι αυτό το φως είναι που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Είναι το φως του Λόγου και Υιού του Θεού. Ένα φως όμως που οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται. «Εν το κόσμο ειν και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω», μέχρι που φανερώθηκε ανάμεσά μας με την ενανθρώπισή του για να διαλύσει τα σκοτάδια. Αυτή την ενανθρώπιση, αυτή την αποκάλυψη του Θείου Φωτός ενασμενίζεται ο ποιητής περιγράφοντας το δικό του σκοτάδι.
Μέσα στο δικό του σκοτάδι, σκοτάδι αγνωσίας, νιώθει την απόλυτη μοναξιά, όπως καταθέτει με τον επόμενο στίχο. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγκυσαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Οι δικοί μου άνθρωποι, μας λέει, ακόμα και αυτοί με εγκατέλειψαν. Στην πρώτη περίπτωση είναι οι φίλοι μου και οι πλησίων μου. Στη δεύτερη είναι οι δικοί μου άνθρωποι, από μακριά και αυτοί. Είμαι μόνος. Θυμηθείτε το Ευαγγελικό, ο ίδιος ο Χριστός το διατυπώνει. Εχθροί του ανθρώπου, οι οικιακοί αυτού, οι δικοί του άνθρωποι. Στον Ιώβ βλέπουμε μια αντίστοιχη έκφραση. «Απε μου αδελφοί μου απέστησαν, έγνωσαν αλλοτρίους ή εμέ, πιο καλά είχαν τους άλλους παρά εμένα, φίλοι δε μου ανελεήμονες γεγόνασιν, ού προσεποιήσαν τόμε οι εγκύτατοί μου και οι ειδότες μου το όνομα επελάθον τόμη, και το όνομά μου ακόμα ξέχασαν». Ο άνθρωπος είναι μόνος του. Σε αυτή την περιπέτεια της ζωής ο άνθρωπος είναι μόνος του, και αυτή είναι η κραυγή του ποιητή που κατατίθεται με τη λέξη οριόμην. Πάνω σε αυτή τη μοναξιά βλέπει να υπάρχει μια δυνατότητα παρουσίας, και γι' αυτό ακουμπάει την επιθυμία του και το στεναχμό του πάνω στην παρουσία του Κυρίου. Συνεχίζει να περιγράφει αυτή την κατάσταση της μοναξιάς και της εχθρότητας ενός περίγυρου. «Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου, και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν». Το «εμελέτησαν» σημαίνει ότι σχεδίασαν. Σχεδίαζαν όλη την ημέρα. Η σχέση τους μαζί μου ήταν παγίδες. Την ίδια τη ζωή μου ζητούσαν. Αυτοί που ζητάνε τη ζωή μου θέλουν και το κακό μου. Το κακό αυτό έχει σχέση με τη λαχτάρα του ανθρώπου να συνδεθεί με το Θεό, υπερβαίνοντας τις παγίδες που του στείνει το περιβάλλον του. Η ίδια η ζωή. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση καταφεύγει στη σιωπή. Μια ενεργητική όμως και εύγλωτη σιωπή. «Εγώ δε ως οικοφός σου κυκούν και ως άλαλος σου κανοίγων το στόμα αυτού, και γενόμενος η άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχων το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Σαν να ήμουν κουφός, δεν τους άκουγα τι έλεγαν, και σαν να μην είχα στόμα, σαν να μην είχα μιλιά, δεν άνοιγα καθόλου το στόμα μου». Οι δύο αυτοί στίχοι ακούγονται σαν να μας περιγράφουν το Χριστό μπροστά στον Πιλάτο, μπροστά στους Ρωμαίους στρατιώτες, στο Σταυρό, το πάθος του Χριστού. Μια περιγραφή που θα τη βρούμε και στον προφήτη Ισαΐα, στο περίφημο 53ο κεφάλαιό του. «Και αυτός, δια το και κακώστε, ουκ ανοίγει το στόμα αυτού, ως πρόβατον επισφαγή νύχθη και ως αμνός εναντίον του Κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα». Είναι μια στάση. Δεν είναι μια στάση παθητική, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό. Είναι η πιο ενεργητική στάση που μπορεί να υπάρχει, γιατί μετράει τα δεδομένα μια τέτοια στάση, και μας δηλώνει ότι το παιχνίδι δεν παίζεται στα συμβαίνοντα μέσα στην ιστορία, αλλά το παιχνίδι παίζεται σε αυτά που θα συμβούν σε μια μεταϊστορία. Εάν η σχέση με το Θεό είναι αυτή που μπορεί να γεμίζει τη ζωή του ανθρώπου, να ενδυναμώσει τον άνθρωπο, να τον βάλει στον πραγματικό δρόμο για τη συνάντηση με τον εμφύον του, τότε δεν έχεις να πεις τίποτα. Και αν έχεις κάτι να πεις, αυτό το κάτι είναι λέξεις, ονόματα, η μνήμη του ονόματος. Αλλά ας συνεχίσουμε στην άλλη εκπομπή, γιατί τελείωσε ο χρόνος μας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Η Φένια παρέδωσε ένα γράμμα από τους Πολωνούς στην Κρούσεκνα. «Σίγουρα, λεφτά θα ζητάνε πάλι», είπε η Κρούσεκνα. Πραγματικά, ήταν ένα γράμμα από τον Μουσόλιοβιτς. Ένα φλίαρο γράμμα, γεμάτο ρητορίες. Έτσι συνήθιζε πάντα να γράφει. Όπου ζητούσε 3 ρούβλια δανεικά. Μέσα στο φάκελο υπήρχε και μία απόδειξη με την υποχρέωση να εξοφλήσει το χρέος του μέσα σε 3 μήνες. Κάτι τέτοια γράμματα με αποδείξεις η Κρούσεκνα είχε πάρει πολλά πια από τον προηγούμενό της. Τούτη η ιστορία είχε αρχίσει από τον καιρό που η Κρούσεκνα έγινε καλά, δηλαδή εδώ και 2 εβδομάδες. Η Κρούσεκνα όμως ήξερε πως οι 2 Πολωνοί περνούσαν συχνά και ρώταγαν για την υγεία της, όταν ήταν άρρωστη δηλαδή. Το πρώτο γράμμα ήταν μακροσκελέστατο, γραμμένο σε μια μεγάλη κόλλα διαγωνισμού και σφραγισμένο με μια φαρδιά οικογενειακή σφραγίδα. Ήταν

και έφτασε στα 100 ρούβλια, στα 25, στα 10 και τέλος συγκρούσεκνα πήρε ένα γράμμα όπου και οι δύο Πολωνοί μαζί τη ζητούσαν δανεικά 1 ρούβλι και τη στέλνανε και μία απόδειξη που την υπογράφανε και οι δύο μαζί. Τότε η Γκρούσεκνα ξαφνικά τους λυπήθηκε και κατά το βραδάκι πήγε η ίδια να τους δει. Βρήκε και τους δύο Πολωνούς σε τρομερές απενταρίες, χωρίς φαΐ, χωρίς ξύλα για τη σόμπα, χωρίς τσιγάρο. Χρωστάγανε κιόλας στη ίσπτο νοικοκυρά τους. Τα 200 ρούβλια που είχαν κερδίσει στο Μόκρογε από το Μύτια τα είχαν ξοδέψει από καιρό πια. Ωστόσο τη δεχτήκανε με ακαταδεξιά. Κάνανε ακόμα το σπουδαίο και μιλάγανε με στόμφο, τόσο που η Γκρούσεκνα απόρρισε. Ωστόσο αυτή δεν τους είπε τίποτα. Γέλασε μονάχα και έδωσε στον προηγούμενο 10 ρούβλια. Την άλλη κιόλας μέρα τα διηγήθηκε όλα αυτά γελώντας το Μύτια και εκείνος δεν ζήλεψε καθόλου. Όμως από τότε οι δύο Πολωνοί αρπάχτηκαν από την Γκρούσεκνα. Την βομβάρδιζαν κάθε μέρα με γράμματα, ζητώντας τις δανεικά, και εκείνη τους έστελνε κάτι λίγα. Και να που τώρα του ήρθε του Μύτια να ζηλέψει και να ζηλέψει άγρια. Έκανα κιόλας τη βλακεία να περάσω και από το σπίτι του, να περάσω από το σπίτι του για ένα λεπτό μονάχα, καθώς πήγαινα να δω το Μύτια, γιατί αρρώστησε κι αυτός, ο προηγούμενός μου δηλαδή, άρχισε να λέει η Γκρούσεκνα νευρικά και γρήγορα. Γέλαγα λοιπόν και τα έλεγα όλα στο Μύτια. «Φαντάσου», του λέω, «ξαφνικά ο Πολωνός βάλθηκε να μου παίξει και κιθάρα. Έπαιζε τα παλιά μας τραγούδια, νομίζοντας πως θα συγκινηθώ και θα πάω μαζί του». Και ο Μύτια τότε πετάχτηκε από τη θέση του και άρχισε να βρίζει. «Μια και είναι έτσι λοιπόν, θα του στείλω κι εγώ πυροσκή. Φένια, την κοπελίτσα. Αυτή την κοπελίτσα στείλανε πάλι. Να, δώσ' της 3 ρούβλια. Τύλιξε και καμιά δεκαριά πυροσκή στο χαρτί και πες της να του τα δώσει. Και εσύ αλλιώς θα το δίχως άλλο να πεις στο Μύτια πως του έστειλα πυροσκή. Μάλιστα». «Ποτέ δεν θα του το πω», πρόφερε χαμογελώντας ο Αλιώσα. «Θα νομίζει σίγουρα πως ο Μύτια θα υποφέρει, ε? Όμως αυτός επίτηδες το έκανε. Επίτηδες ζηλεύει. Αυτουνού καρφάκι δεν του καίγεται», πρόφερε η Γκρούσεκνα με πίκρα. Πώς επίτηδες?» ρώτησε ο Αλιώσα. «Είναι ανόητος, ανόητος, μα την αλήθεια, Αλιώσα. Τίποτα δεν καταλαβαίνεις από αυτές τις δουλειές, παρόλη την εξυπνάδα σου. Δεν με πειράζει που ζήλεψε. Απέναντίας θα με πείραζε αν δεν με ζήλευε. Τέτοια είμαι εγώ. Η ζήλια του ποτέ δεν θα με προσβάλλει, γιατί κι εγώ ζηλεύω. Όμως με πειράζει που δεν μ' αγαπάει καθόλου. Και τώρα έκανε τάχα πως ζήλεψε. Αυτό είναι. Τι δηλαδή? Στραβή είμαι. Τάχα. Δεν βλέπω, νομίζεις? Τώρα μόλις μου είπε για εκείνη την Κάτκα. Είναι έτσι και είναι αλλιώς. Αυτή κάλεσε γιατρό από τη Μόσχα για χάρη μου, για να με σώσει. Φώναξε και κάλεσε τον καλύτερο δικηγόρο, τον πιο σοφό. Θα πει λοιπόν πως την αγαπάει. Έτσι δεν είναι? Αφού την μπαίνευε μπροστά μου ο ξεδιάτροπος. Αυτός είναι ένοχος μπροστά μου. Γι' αυτό κιόλας πιάστηκε από την πρώτη ευκαιρία για να με βγάλει εμένα ένοχη και να τα φορτώσει όλα σε μένα. Και να μου πει εμένα πως εσύ άρχισες πρώτη με τον Πολωνό. Μπορώ λοιπόν και εγώ να κάνω τα ίδια με την Κάτκα. Αυτό είναι. Θέλει να ρίξει όλο το φταίξιμο πάνω μου. Επίτηδες τα έκανε όλα αυτά. Επίτηδες, σου λέω. Μονάχα που

0: εγώ?» Η Κρούσεκνα δεν αποτελείωσε τη φράση της και δεν είπε τι θα κάνει. Μονάχα σκέπασε με το μαντίλι τα μάτια της και άρχισε να κλαίει μετά με αναφιλητά. «Ο Μίτια δεν αγαπάει την Κατερίνα Ιβάνοβνα», είπε ο αλλιώς ασταθερά. «Αν την αγαπάει ή όχι, αυτό θα το μάθω σύντομα», είπε η Γκρούσεκνα με έναν απειλητικό τόνο, βγάζοντας το μαντίλι από τα μάτια της. Το πρόσωπό της είχε αλλοιωθεί. Ο αλλιώς είδε πικραμένος πως το πρόσωπό της από σεμνό και χαρούμενο έγινε βλοσιρό και άγριο. «Φτάνει πια, φτάνει με αυτές τις ανοησίες», είπε αυτή ξαφνικά και κοφτά. «Για κάτι άλλο σε φώναξα». «Αλλιώσα, καλούλη μου, αύριο, αύριο, τι θα γίνει? Αυτό είναι που με βασανίζει. Μονάχα εγώ βασανίζομαι. Το βλέπω καθαρά, πως κανένας άλλος δεν το σκέφτεται αυτό. Κανένας δεν ενδιαφέρεται. Εσύ τουλάχιστον το σκέφτεσαι? Αύριο τον δικάζουνε. Πες μου πώς θα το δικάσουν? Ο Λακές είναι φωνιάς. Ο Λακές, ο Λακές. Θεέ μου, μα μπορεί λοιπόν να... μπορεί να τον καταδικάσουνε για κάτι που έκανε ο Λακές και να μην βρεθεί ποτέ, να μην βρεθεί κανένας να τον υπερασπιστεί? Τον Λακέ ούτε που τον ανησύχησαν καθόλου, έτσι δεν είναι?» «Τον ανακρίνανε αυστηρά», παρατήρησε ο αλλιώς ασκευτικός. «Όμως όλοι βγάλανε το συμπέρασμα πως δεν είναι αυτός. Τώρα είναι βαριά άρρωστος. Από τότε ακόμα είναι άρρωστος, από εκείνη την κρίση της επιληψίας. Είναι στα αλήθεια άρρωστος», πρόσθεσε ο αλλιώσα. «Ω Θεέ μου, μα θα πρέπει να πας ο ίδιος σε αυτόν τον δικηγόρο και να του εξηγήσεις την κατάσταση. Τον φέρανε από την Πετρούπολη, καθώς λένε, και του δίνουν 3.000. Αυτές τις 3.000 τις δώσαμε και οι τρεις. Εγώ, ο αδερφός μου Ιβάν και η Κατερίνα Ιβάνοβνα. Όσο για το γιατρό, αυτόν τον έφερε μονάχη της, εκείνη, από τη Μόσχα, και του πλήρωσε 2.000. Ο δικηγόρος θα έπαιρνε περισσότερα. Όμως αυτή η υπόθεση μαθεύτηκε σε όλη τη Ρωσία. Γράφουν όλες οι εφημερίδες και τα περιοδικά. Γι' αυτό και ο δικηγόρος δέχτηκε να έρθει. Θα ακουστεί και το όνομά του, βλέπεις. Τον είδα εχθές. Και λοιπόν, πες μου, του μίλησες?» ρώτησε η Γκρούσεκνα. «Με άκουσε, μα δεν είπε τίποτα. Είπε μονάχα πως έχει αποκρισταλωμένη γνώμη πια. Ωστόσο υποσχέθηκε να λάβει υπόψη του και τα δικά μου λόγια».
1: Πώς
0: να τα λάβει υπόψη του?
1: Είναι λοποδίτες όλοι, είναι λοποδίτες. Θα το χαντακώσουνε. Μα το γιατρό γιατί τον καλέσατε?»
0: «Σαν εμπειρογνώμονα. Θέλουν να πιστοποιήσουν πως ο αδερφός μου είναι τρελός και πως σκότωσε μη έχοντας σώαστας φρένας, χωρίς να ξέρει τι του γίνεται δηλαδή», είπε ο αλλιώς χαμογελώντας. «Μονάχα που ο αδερφός μου δεν θα το δεχτεί αυτό».
1: «Μα αυτό θα ήταν σωστό αν τυχόν και τον σκότωνε», είπε η Κρούσεκνα. «Πραγματικά παλαβός ήταν τότε, εντελώς παλαβός. Και για όλα φταίω εγώ. Εγώ η καταραμένη. Μονάχα που δεν σκότωσε αυτός. Όχι, δεν σκότωσε, είμαι σίγουρη. Και όλοι είναι εναντίον του και λένε πως αυτός σκότωσε, όλη η πολιτεία. Ακόμα και η Φένια έκανε μία κατάθεση που είναι επιβαρυντική. Και στον Μπακάλικο εκείνος ο υπάλληλος, και στην ταβέρνα που τον ακούσανε όλοι, όλοι τους, Όλοι τους είναι εναντίον του. Όλοι τους.
0: Ναι, οι μαρτυρίες πληθύνανε πολύ, πρόφερε σκυθρωπά ο Αλιώσα.
1: Αμ ο Γρηγόρης Βασίλεβιτς, που επιμένει ακόμα πως η πόρτα ήταν ανοιχτή σαν πεισματάρης γάιδαρος, επιμένει. Πήγα και του μίλησα, όμως αυτός τίποτα. Με έβρισε κιόλας.
0: Ναι, αυτή ίσως να είναι η πιο επιβαρυντική κατάθεση για τον αδερφό μου, πρόφερε ο Αλιώσα. Όσο για την τρέλα του, σαν να μου φαίνεται πως ο Μύτια είναι και τώρα ακόμα πιο παλαβός, άρχισε να λέει κρούσεκνα, με ένα ύφος κάπως ιδιαίτερα ανήσυχο και γεμάτο μυστήριο.
1: Ξέρεις, Αλιώσα, από καιρό ήθελα να σου το πω. Πηγαίνω κάθε μέρα και τον βλέπω. Μα την αλήθεια, δεν πιστεύω στα μάτια μου. Πες μου, τι νομίζεις? Τι είναι αυτά που άρχισε να λέει όλη την ώρα? Μιλάει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πια τίποτα. Σκέφτομαι λοιπόν πως θα είναι κάτι πολύ σοφό και εγώ είμαι πολύ ανόητη και δεν το καταλαβαίνω. Μονάχα που έξαφνα άρχισε να μου μιλάει για κάποιο κούτσικο, για κάποιο μωρό δηλαδή. Γιατί μου λέει, είναι φτωχό το κούτσικο. Γι' αυτό το κούτσικο θα πάω τώρα στη Σιβηρία. Δεν σκότωσα όμως, δεν σκότωσα, αλλά θα πρέπει να πάω στη Σιβηρία. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ποιο είναι το κούτσικο? Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μονάχα που έβαλα τα κλάματα καθώς μου τα έλεγε. Γιατί τα έλεγε τόσο όμορφα, έκλαιγε και ο ίδιος. Έβαλα λοιπόν κι εγώ τα κλάματα. Και εκείνος. Κλαίγαμε μαζί. Και ξάφνου με φίλησε. Και έκανε πάνω μου το σημείο του σταυρού. Τι θα πουν όλα αυτά, Αλιώσα? Πες μου, τι θα πουν? Τι είναι αυτό το κούτσικο? Μίλα!

Είναι που τώρα τελευταία, δεν ξέρω γιατί, άρχισε να τον επισκέπτεται συχνά ο Ρακίτιν, είπε χαμογελώντας ο Αλιώσα. Όμως αυτό δεν είναι του Ρακίτιν. Χτες δεν πήγα να τον δω. Σήμερα θα πάω. Όχι, όχι, δεν είναι ο Ρακίτιν ο αδερφός του. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς είναι. Αυτός τον αναστατώνει. Αυτός είναι που πάει και τον βλέπει, πρόφερε η Γκρούσεκνα και σταμάτησε απότομα. Ο Αλιώσα την κοίταξε εξαφνιασμένος. Τι θέλεις να πεις? Ώστε πήγε και τον είδε? Ο ίδιος ο Μύτια μου έλεγε πως ούτε μία φορά δεν τον επισκέφτηκε. Τα βλέπεις? Τα βλέπεις λοιπόν πόσο φλιαρή είμαι? Μου ξέφυγε, αναφώνησε η Γκρούσεκνα ντροπιασμένη και κατακοκκίνησε. Στάσου Αλιώσα, σώπα, μια και μου ξέφυγε, θα σου πω τώρα όλη την αλήθεια. Πήγε και τον είδε δύο φορές. Την πρώτη φορά μόλις γύρισε από τη Μόσχα, όταν εγώ δεν είχα πέσει ακόμα άρρωστη, και τη δεύτερη εδώ και μία εβδομάδα. Όμως είπε στο Μύτια να μη σου πει τίποτα, σε κανένα να μην πει. Πήγαινε και τον έβλεπε κρυφά. Ο Αλιώσα κάθονταν βυθισμένος στις σκέψεις του. Ήταν φανερό πως η είδηση αυτή του έκανε εντύπωση. «Ο αδερφός μου Ιβάν δεν μιλάει ποτέ μαζί μου. Δεν μιλάει για την υπόθεση του Μύτια δηλαδή», πρόφερε αργά. «Μα και γενικά, πολύ λίγο μου μίλησε όλους αυτούς τους δύο μήνες. Όσες φορές πήγα σπίτι του, φάνηκε δυσαρεστημένος. Έτσι κι εγώ έχω 3 εβδομάδες τώρα να πάω. Αν πήγε να τον δει εδώ και καμία εβδομάδα, τότε τούτη τη βδομάδα ο Μύτια φαίνεται πραγματικά αλλαγμένος». «Αλλαγμένος, ναι, αλλαγμένος», επιβεβαίωσε βιαστικά η Γκρούσεκνα. «Έχουν κάποιο μυστικό αυτοί οι δύο. Ο Μύτια ο ίδιος μου το είπε. Μου το είπε ο ίδιος ο Μύτια, πως έχουν κάποιο μυστικό που δεν αφήνει το Μύτια να ησυχάσει. Κι όμως, πρώτα ήταν εύθυμος, μα και τώρα εύθυμος είναι. Μονάχα σαν αρχίσει να πηγαίνω έρχεται πέρα δόθε στο δωμάτιο, να κουνάει το κεφάλι του και να ανακατεύει τα μαλλιά του στο δεξί του κρόταφο, τότε καταλαβαίνω πως τον έχει πιάσει κάποια ανησυχία. Αυτό πια το ξέρω καλά. Ενώ άλλοτε ήταν εύθυμος, μα και σήμερα, σήμερα εύθυμος ήταν. Κι όμως, είπες πως έχει τα νεύρα του. Ναι, έχει τα νεύρα του, μα ταυτόχρονα είναι και εύθυμος. Εκεί που τον βλέπεις φουρκισμένο, οπ, νάτος πάλι εύθυμος. Μα σε ένα λεπτό τον πιάνει ξανά η ανησυχία. Και ξέρεις Αλιώσα, τον κοιτάω καμιά φορά και απορώ μαζί του. Έχει ακόμα να περάσει τόσα και τόσα. Κι όμως βάζει τα γέλια. Βάζει τα γέλια για το πιο ασήμαντο πράγμα, σαν μικρό παιδί. Και είναι αλήθεια πως σου είπε να μην μου το πεις? Να μην μου πεις για τον Ιβάν? Έτσι ακριβώς σου το είπε? Μην μου το πεις? Έτσι ακριβώς. Μην του το πεις. Εσένα σε φοβάται περισσότερο από όλους ο Μύτια, γιατί υπάρχει κάποιο μυστικό. Ο ίδιος μου το είπε πως είναι ένα μυστικό στη μέση. Αλιώσα, καλούλη μου, πήγαινε και μάθε τι μυστικό είναι αυτό και έλα να μου το πεις, είπε ξαφνικά. Έλα, έλα και πες μου όλη την αλήθεια. Μη με λυπηθείς. Θέλω να μάθω, να μάθω την καταραμένη τη μοίρα μου. Γι' αυτό σε φώναξα, είπε η Γκρούσεκνα. Νομίζεις πως είναι κάτι για σένα? Όμως αν ήταν έτσι, δεν θα σου έλεγε εσένα για το μυστικό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ίσως να θέλει να μου το πει, μα δεν τολμάει. Με προειδοποιεί μονάχα. Υπάρχει ένα μυστικό. Σαν να μου λέει όμως, ποιο ακριβώς
δεν θα σου το πω. Εσύ η ίδια τι νομίζεις πως είναι? Τι να νομίζω εγώ? Τι να νομίζω? Θα με βγάλουν από τη μέση. Να τι νομίζω. Μου ετοιμάσανε το τέλος μου. Αυτοί οι τρεις. Και οι τρεις τους. Γιατί βλέπεις είναι και η Κάτκα ανακατεμένη σε όλα αυτά. Όλα η Κάτκα τα κάνει. Αυτή είναι τη μία έτσι και την άλλη αλλιώς. Έτσι μου είπε. Θα πει λοιπόν πως εγώ δεν είμαι σαν και εκείνη. Μου τα λέει από τώρα. Με προειδοποιεί, να ξέρεις. Το έχει βάλει σκοπό να με παρατήσει. Αυτό είναι όλο κι όλο. Αυτό είναι το μυστικό. Και οι τρεις μαζί το σκεφτήκανε αυτό. Ο Μίτκα, η Κάτκα και ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Αλλιώσα, από καιρό τώρα ήθελα να σε ρωτήσω. Εδώ και μια εβδομάδα μου είπε εντελώς απρόσμενα πως ο Ιβάν είναι ερωτευμένος με την Κάτκα, επειδή πηγαίνει και τη βλέπει συχνά. Αλήθεια μου είπε ή όχι? Πες μου σε παρακαλώ, χωρίς περιστροφές. Σφάξε με. Δεν θα σου πω ψέματα. Ο Ιβάν δεν είναι ερωτευμένος με την Κάτκα. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Μόλις μου το είπε, αυτό μου πέρασε από το μυαλό. Ψέματα μου λέει ο αδιάντροπος, και έκανε πως ζήλεψε για να ρίξει ύστερα το φταίξιμο επάνω μου. Όμως είναι βλάκας. Δεν ξέρει να κρυφτεί. Είναι πάντα του τόσο ειλικρινής. Όμως θα του δείξω εγώ. Α, θα του δείξω. Θα το δεις. Εσύ μου λέει, πιστεύεις πως εγώ σκότωσα τον πατέρα? Εμένα μου το λέει αυτό. Εμένα. Το κατάλαβες? Ας είναι. Όμως θα δεις πως θα στην κανονίσω εγώ τούτη την Κάτκα. Θα το κάνω στη δίκη. Θα πω εκεί δύο λογάκια. Θα τα πω όλα έξω από τα δόντια. Και άρχισε να κλαίει και πάλι πικρά. Όμως να την μπορώ να σου πω θετικά, Γκρούσεκνα, είπε ο Αλιώσα και σηκώθηκε. Πρώτον, πως σε αγαπάει. Σε αγαπάει περισσότερο από το κάθε της στον κόσμο. Μονάχα εσένα αγαπάει. Σ' αυτό πρέπει να με πιστέψεις. Αυτό το ξέρω. Ναι, το ξέρω καλά. Δεύτερον, θα πρέπει να σου πω πως δεν θα προσπαθήσω να το αποσπάσω το μυστικό, και αν τυχόν μου το πει σήμερα από μόνος του, θα τον προειδοποιήσω πως σου υποσχέθηκα να το πω και σε σένα. Και τότε θα ξανάρθω σήμερα και θα σου τα πω όλα. Μονάχα που νομίζω πως δεν είναι καθόλου ανακατεμένη η Κατερίνα Ιβάνοβνα, και το μυστικό είναι για κάτι άλλο. Έτσι είναι, είμαι σίγουρος. Έπειτα δεν μοιάζει να είναι για την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Γεια σου λοιπόν, θα σε ξαναδώ. Ο Αλιώσα της έσφιξε το χέρι. Η Γκρούσεκνα έκλαιγε ακόμα. Εκείνος έβλεπε πως πολύ λίγο πίστεψε στα λόγια του, μα της έκανε καλό που είπε τουλάχιστον σε κάποιον τον καημό της. Τη λυπότανε και δεν θα ήθελε να την αφήσει σε τέτοια κατάσταση. Όμως ήταν βιαστικός. Είχε πολλές δουλειές ακόμα. Η πρώτη από αυτές τις δουλειές ήταν στο σπίτι της κυρίας Χοχλάκοβα, και τράβηξε για εκεί βιαστικός, για να προφτάσει να πάει και στον Μίτια. Η κυρία Χοχλάκοβα εδώ και 3 εβδομάδες τώρα ήταν αδιάθετη. Της είχε πριστεί από άγνωστο λόγο το πόδι, και αν και δεν ήταν στο κρεβάτι, έμενε μισοξαπλωμένη την ημέρα στο μπουντουάρ της. Ο Αλιώσα σκέφτηκε κάποτε με καλόκαρδη ηρωνία πως η κυρία Χοχλάκοβα, παρόλη την αρρώστια της, άρχισε τις κοκεταρίες. Άρχισε να μεταχειρίζεται σκουφάκια, φιωγκάκια, σεμιζέτες, και ο Αλιώσα μάντευε την αιτία.
αν και απόδιωχνε αυτές τις σκέψεις σαν επιπόλαιες. Τους τελευταίους 2 μήνες άρχισε να επισκέπτεται την κυρία Χοχλάκοβα ανάμεσα σε άλλους και ο νεαρός Περχότην. Ο Αλιώσα είχε κάπου 4 μέρες να έρθει και μόλις μπήκε βιάστηκε να πάει αμέσως στο δωμάτιο της Λίζας, γιατί αυτήν ερχόταν να δει. Εχθές ακόμα η Λίζα του είχε στείλει την υπηρέτριά της και τον παρακαλούσε επίμονα να έρθει αμέσως για μια πολύ πολύ σπουδαία υπόθεση. Πράγμα που για ορισμένους λόγους έκανε τον Αλιώσα να ενδιαφερθεί. Μα ενώ η υπηρέτρια είχε πάει στη Λίζα να τον αναγγείλει, η κυρία Χοχλάκοβα έμαθε από κάποιον τον ερχομό του και έστειλε αμέσως να τον φωνάξουν να έρθει να τη δει. «Για ένα μονάχα λεπτό», του είπανε. Ο Αλιώσα σκέφτηκε πως καλύτερα να κάνει το χατήρι της μαμάς, γιατί αλλιώς αυτή θα έστελνε κάθε λίγο και λιγάκι και θα τον φώναζε όσο θα ήταν στις Λίζας. Η κυρία Χοχλάκοβα, ξαπλωμένη στην ντορμέζα, ήταν κάπως πολύ εορταστικά ντυμένη και φαίνονταν να είναι εξαιρετικά νευρική. Τον Αλιώσα τον υποδέχτηκε με κραυγές ενθουσιασμού.

0: αιώνες, αιώνες, ολόκληρους αιώνες έχω να σας δω. Μια ολόκληρη εβδομάδα, για σκεφτείτε. Ή μάλλον, με συγχωρείτε, 4 μέρες έχω να σας δω. Ήρθατε την περασμένη Τετάρτη, πήγατε στις Λίζας. Είμαι σίγουρη, θέλατε να πάτε εκεί νυχτοπατώντας, για να μην σας ακούσω εγώ. Ω καλέ μου Αλεξέη Φιοντόροβιτς, αν ξέρατε πόσο με ανησυχεί η Λίζα. Όμως γι' αυτό θα μιλήσουμε αργότερα. Καλέ μου Αλεξέη Φιοντόροβιτς, σας εμπιστεύομαι απόλυτα τη Λίζα μου. Μετά το θάνατο του Στάρετς Ζωσιμά, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του, σταυροκοπήθηκε. Ύστερα λοιπόν από εκείνον, εγώ σας θεωρώ σαν ασκητή, παρόλο που σας πηγαίνει τόσο πολύ το νέο σας κοστούμι. Που τον βρήκατε εδώ πέρα τόσο σπουδαίο ράφτη? Μα όχι, όχι, το κυριότερο δεν είναι αυτό. Αυτό ας το αφήσουμε για αργότερα. Να με συγχωρείτε που σας λέω καμιά φορά αλλιώσα. Είμαι γριά και στις γριές όλα επιτρέπονται, είπε χαμογελώντας με κοκεταρία. Όμως και αυτό ας το αφήσουμε για αργότερα. Το κυριότερο είναι να μην ξεχάσω το κυριότερο. Σας παρακαλώ να μου το θυμίσετε. Μόλις αρχίζω να φλιαρώ, εσείς να μου λέτε και το κυριότερο. Α, μα πού μπορώ να ξέρω τώρα ποιο είναι το κυριότερο? Από τον καιρό που η Λίζα πήρε πίσω την υπόσχεσή της, την παιδιάστικη υπόσχεσή της, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, να σας παντρευτεί, θα το καταλάβατε βέβαια πως όλα αυτά δεν ήταν άλλο από φαντασίες ενός άρρωστου κοριτσιού που έμεινε για πολύ καιρό καρφωμένο στην πολυθρόνα του. Δόξα να έχει ο Θεός, τώρα πια μπορεί και περπατάει. Αυτός ο καινούριος γιατρός που έφερε η Κατερίνα Ιβάνοβνα από τη Μόσχα για τον δυστυχισμένο τον αδερφό σας που αύριο... Αχ, αυτό το αύριο! Πεθαίνω μονάχα που το σκέφτομαι. Από περιέργεια το κυριότερο. Με δυο λόγια, αυτός ο γιατρός ήρθε εχθές και εξέτασε τη Λίζα. Του πλήρωσα 50 ρούβλια για τη βίζιτα. Όμως δεν είναι αυτό που θα ήθελα να πω. Πάλι δεν είναι αυτό. Ο, βλέπετε, τώρα τα μπέρδεψα ολότελα πια. Βιάζομαι. Μα γιατί βιάζομαι? Δεν ξέρω. Είναι τρομερό αυτό που μου συμβαίνει τελευταία. Δεν ξέρω πια τίποτα. Για μένα όλα τα πράγματα μπερδεύτηκαν. Μπερδεύτηκαν και έγιναν ένα κουβάρι. Φοβάμαι πως θα σας κάνω να πλήξετε πριν προλάβω καλά-καλά να σας δω. Ω Θεέ μου, μα τι καθόμαστε λοιπόν? Πρέπει να πάρετε ένα καφέ. Γιούλια, Γλαφύρα, καφέ. Ο Αλιώσα την ευχαρίστησε βιαστικά και είπε πως μόλις τώρα είχε πιει. Πού? Στις Αγγραφένας Αλεξάνδροβνας. Σε εκείνης. Ναι, σε εκείνης της γυναίκας. Αυτή είναι που τους πήρε όλους το λαιμό της. Αυτή η γυναίκα. Όμως δεν ξέρω κιόλας. Λένε πως τώρα έγινε Άγια. Αν και είναι κάπως αργά. Συμφωνείτε αγαπητέ μου? Καλύτερα να γινότανε πριν, όταν χρειαζότανε. Γιατί τώρα ποιο το όφελος? Ο, σοπάστε, σοπάστε Αλεξέη Φιοντόροβιτς, γιατί θέλω να σας πω τόσα πολλά που νομίζω πως δεν θα πω τίποτα στο τέλος. Αχ, αυτή η τρομερή δίκη, αυτή η δίκη. Οπωσδήποτε θα πάω. Ετοιμάζομαι από τώρα. Θα με πάνε πάνω στην πολυθρόνα με τις ρόδες. Μπορώ και κάθομαι. Θα είναι κι άλλοι μαζί μου. Είμαι μάρτυρας κι εγώ, ξέρετε. Πώς θα μιλήσω? Αχ, πώς θα μιλήσω? Δεν ξέρω τι θα πω.
1: Φοβάμαι τι θα πω. Θα πρέπει να ορκιστώ, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι. Μα δεν νομίζω πως θα μπορέσετε να παρουσιαστείτε.
1: Μπορώ. Μπορώ και κάθομαι. Αχ, με μπερδεύετε τώρα. Αυτή η δίκη, αυτή η άγρια τιμωρία, και ύστερα όλοι πάνε στη Σιβηρία. Μερικοί
0: παντρεύονται.
1: Παντρεύονται και όλα αυτά. Γρήγορα, γρήγορα. Και όλα αλλάζουνε. Και στο τέλος όλοι γερνάνε. Είναι κιόλας με το ένα πόδι στον τάφο.
2: Ας είναι. Ω, κουράστηκα πια. Αυτή η Κάτια, αυτή μου σύντριψε όλες μου τις ελπίδες. Τώρα θα ακολουθήσει τον αδερφό σας στη Σιβηρία, και ο άλλος σας θα πάει το κατόπι της και θα μείνει σε μια γειτονική πολιτεία, και όλοι τους θα βασανίζουν ο ένας τον άλλον. Όλα αυτά με τρελαίνουν. Δεν αντέχω.
0: Προπάντων, αυτός ο θόρυβος. Όλες οι εφημερίδες στην Πετρούπολη και στη Μόσχα γράψανε κιόλας χιλιάδες φορές για όλα αυτά.
1: Αχ, ναι, φανταστείτε. Γράψανε καλέ και για μένα, πως ήμουνα φίλη του αδερφού σας.
0: Δεν θέλω να πω καμιά άσχημη λέξη.
1: Μα φανταστείτε λοιπόν. Μπορείτε να το φανταστείτε. Φανταστείτε το.
0: Μα δεν είναι δυνατόν.
1: Πού?
0: Πού και πώς το γράψανε?
1: Τώρα αμέσως. Θα σας τα δείξω όλα τώρα αμέσως.
0: Χτες την πήρα. Χτες την πήρα την εφημερίδα και τη διάβασα. Να, εδώ, εδώ, κοιτάξτε την εφημερίδα.
1: Φήμες της Πετρούπολης.
0: Αυτές οι φήμες άρχισαν να βγαίνουν φέτος. Εμένα μου αρέσουν τρομερά οι φήμες, και γράφτηκα συνδρομήτρια. Και να που τελικά έκανα κακό του κεφαλιού μου. Να τι φήμες αποδείχτηκε πως ήτανε. Να, να, εδώ είναι. Διαβάστε. Και έδωσε στον Αλιώσα την εφημερίδα που είχε κάτω από το μαξιλάρι της. Ήταν όχι μονάχα συγχυσμένη, μα σχεδόν τσακισμένη, εξουθενωμένη, και ίσως και στα αλήθεια όλα να είχαν γίνει ένα κουβάρι στο μυαλό της. Η είδηση της εφημερίδας ήταν πολύ χαρακτηριστική και ήταν φυσικό να την επηρεάσει πολύ. Όμως αυτή, για καλή της τύχη, ίσως δεν μπορούσε να συγκεντρώσει τη σκέψη της σε ένα γεγονός, έτσι που σε ένα λεπτό μπορούσε να ξεχάσει ολότελα την εφημερίδα και να μεταπηδήσει σε ένα άλλο, ολότελα άσχετο θέμα. Ο Αλιώσα το ήξερε από καιρό πια πως η τρομερή υπόθεση όπου έπαιζε τον κύριο ρόλο ο αδερφός του είχε γίνει γνωστή σε όλη τη Ρωσία. Και Θεέ μου, πόσες εξωφρενικές ειδήσεις και ανταποκρίσεις είχε διαβάσει κιόλας αυτούς τους δύο μήνες για τον αδερφό του, για τους Καραμαζόφ, γενικά, και γι' αυτόν τον ίδιο ακόμα. Κάποια εφημερίδα έλεγε μάλιστα πως αυτός από τον τρόμο του μετά το έγκλημα του αδερφού του έβαλε τα ράσα και κλείστηκε σε μοναστήρι. Μια άλλη εφημερίδα το διέψευδε και έγραφε πως αντίθετα μαζί με τον στάρετς του, το Ζωσιμά, ξαφρίσανε το ταμείο του μοναστηριού και το σκάσανε. Η κυρία Χοχλάκοβα δεν έλεγε τίποτα ανοιχτά, μα και γενικά δεν ανέφερε κανένα όνομα. Έλεγε μονάχα πως ο κακούργος που σε λίγο πρόκειται να γίνει η πολύκροτη δίκη του είναι ένας απόστρατος λοχαγός, ένας τύπος ανεδέστατος και αντιδραστικός τσιφλικάς, που η κυριότερη ασχολία του ήταν να ερωτοτροπεί με διάφορες κυρίες που έπληταν απομόνωση και που αυτός είχε μεγάλη επιρροή πάνω τους. Μια λοιπόν από αυτές τις πλήττουσες χείρες νεάζουσα, αν και έχει πια μεγάλη κόρη, τόσο πολύ ξελογιάστηκε με αυτόν που μόλις 2 ώρες πριν από το έγκλημα του πρότεινε 3.000 ρούβλια υπό τον όρο να την απαγάγει και να πάνε αμέσως μαζί στα χρυσορυχεία. Όμως ο κακούργος προτίμησε τάχα να σκοτώσει τον πατέρα του και να του κλέψει τις 3.000 ρούβλια, γιατί υπολόγιζε πως δεν θα τον πιάνανε, παρά να κουβαλιέται στη Σιβηρία μαζί με την σαραντάρα χείρα. Αυτή η ηρωνική ανταπόκριση τελείωνε όπως ταιριάζει δά σε τέτοιες περιπτώσεις, εκφράζοντας την ευγενική αγανάκτηση του συντάκτη για την ανηθικότητα της πατροκτονίας και γενικά του παλιού καθεστώτος της δουλοπαρικίας.

0: Ο Αλιώσα, αφού διάβασε με προσοχή την εφημερίδα, τη δίπλωσε και την ξανάδωσε στην κυρία Χοχλάκοβα. «Λοιπόν, για μένα δε λέει», άρχισε να λέει αυτή. «Εγώ είμαι. Εγώ του πρότεινα μια ώρα πριν από το έγκλημα τα χρυσορυχία και τώρα με λένε 40χρονη. Μα μήπως τάχα αυτός ήταν ο σκοπός μου? Επίτηδες το έκανε, επίτηδες. Ας τον συγχωρέσει ο αιώνιος κριτής για τα 40χρονα κάλλη μου, όπως και τον συγχωρώ κι εγώ. Όμως ξέρετε ποιος είναι. Είναι ο φίλος σας, ο Ρακίτιν». «Μπορεί», είπε ο Αλιώσα, «αν και δεν άκουσα τίποτα τέτοιο». «Αυτός είναι, αυτός. Δεν μπορεί να είναι άλλος, γιατί εγώ τον έδιωξα. Καταλαβαίνετε, τι ξέρετε αυτή την ιστορία? Σας την είπα?» «Ξέρω πως του είπατε να μην ξανάρθει πια στο σπίτι σας. Όμως για ποια αιτία, αυτό από σας τουλάχιστον δεν το άκουσα».
1: «Α,
0: ώστε λοιπόν από εκείνον το ακούσατε? Τι λέει λοιπόν? Ε, με βρίζει? Με βρίζει πολύ?» «Ναι, σας βρίζει. Όμως αυτός όλους τους βρίζει. Όμως ούτε και αυτός μου το είπε για ποιον λόγο τον διώξατε. Μα και γενικά πολύ λίγο τον βλέπω τώρα τελευταία. Δεν είμαστε πια φίλοι». «Τότε λοιπόν θα σας τα πω εγώ. Θα σας τα πω όλα. Και τι να γίνει, θα παραδεχτώ πως έχω άδικο, γιατί υπάρχει κάτι σε όλα αυτά που ίσως να γίνει και από δικό μου φταίξιμο. Όμως αυτό το κάτι είναι ελάχιστο, ασήμαντο, τόσο που ίσως να μην υπάρχει και καθόλου. Βλέπετε, καλέ μου», η κυρία Χοχλάκοβα πήρε ξάφνου ένα παιχνιδιάρικο ύφος και χαμογέλασε γλυκά, αν και κάπως ενηγματικά. «Βλέπετε, καλέ μου, έχω την υποψία πως... Ω, συγχωρέστε με, συγχωρέστε με, Αλιώσα. Σας το λέω σαν μητέρα σας. Όχι, απεναντίας, σαν να ήσασταν εσείς πατέρας μου. Γιατί μια μητέρα εδώ δεν έχει θέση. Ας πούμε καλύτερα πως τα λέω σαν να εξομολογιόμουν στο Στάρετς, Ζωσιμά. Αυτό είναι το πιο σωστό. Αυτό ταιριάζει με την περίπτωση. Μην τάχα δεν σας ονόμασα πριν από λίγο ασκητή? Το λοιπόν αυτός ο καημένος ο νέος, ο φίλος σας ο Ρακίτιν, ο Θεέ μου, Θεέ μου, μα την αλήθεια μου είναι αδύνατο να θυμώσω μαζί του. Θυμώνω και φουρκίζομαι, μα όχι και τόσο. Με δυο λόγια, αυτού του νέου του ήρθε ξαφνικά. Ακούστε, φανταστείτε, να με ερωτευτεί. Ποιον? Εμένα. Αυτό το παρατήρησα αργότερα, πολύ αργότερα. Μα στην αρχή, εδώ και έναν μήνα δηλαδή, άρχισε να έρχεται συχνότερα, σχεδόν κάθε μέρα. Αν και από τα πρώτα ήμασταν γνωστοί. Εγώ δεν υποπτεύομαι τίποτα, μα να που ξάφνου, λες και με φώτισε ο Θεός, αρχίζω με απορία μου να το παρατηρώ. Το ξέρετε βέβαια πως πριν από 2 μήνες άρχισα να δέχομαι αυτόν τον σεμνό, καλό και άξιο νέο, τον Πιότρ Ίλιτς. Το θυμάστε που σας το είπα, που υπηρετεί στην πολιτεία μας. Τον συναντήσατε δά και ο ίδιος πολλές φορές εδώ πέρα. Είναι σοβαρός και αξιοπρεπής. Ψέματα λέω? Έρχεται 2 φορές την εβδομάδα. Όχι κάθε μέρα. Αν και κάθε μέρα να έρχονταν, τι? Τι σήμαινε δηλαδή αυτό? Και πάντα είναι καλοντημένος. Και γενικά εγώ αγαπώ την νεολαία, Αλιώσα. Το ξέρετε αυτό. Αγαπώ τους νέους που έχουν ταλέντο. Τους σεμνούς, όπως είσαστε εσείς λόγου χάρη. Και αυτός έχει πολιτικό δαιμόνιο. Μιλάει τόσο όμορφα, μα τόσο όμορφα. Το δίχως άλλο θα κοιτάξω να τον βοηθήσω όσο μπορώ στην καριέρα του. Είναι ένας μέλλον διπλωμάτης. Εκείνη λοιπόν την τρομερή μέρα μου έσωσε σχεδόν τη ζωή μου όταν ήρθε τη νύχτα στο σπίτι μου. Ενώ ο φίλος σας ο Ρακίτιν έρχεται πάντα με εκείνες τις μπότες του και σου τις απλώνει φαρδιά πλατιά πάνω στο χαλί. Με δυο λόγια άρχισε να μου κάνει και κάτι υπαινιγμούς. Και μάλιστα μια φορά όταν έφευγε μου έσφιξε τρομερά το χέρι μου. Μόλις μου έσφιξε το χέρι μου άρχισε να μου πονάει το πόδι μου. Είχε συναντήσει και άλλες φορές τον Περχότην εδώ. Και το πιστεύετε τάχα. Όλο μαζί του τα είχε. Όλο και κάτι θα έβρισκε να πει γι' αυτόν. Εγώ τους κοίταζα και από μέσα μου γελούσα. Το λοιπόν καθόμουν μια φορά μονάχη. Δηλαδή, όχι, ήμουν τότε πια ξαπλωμένη, όχι καθισμένη, όπου έρχεται ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς. Και φανταστείτε, μου φέρνει κάτι στιχάκια για το πονεμένο μου πόδι. Περιέγραφε δηλαδή σε στίχους το πονεμένο μου πόδι. «Για σταθείτε, για σταθείτε, πώς το έλεγε να δείτε. Ω, τι ωραίο ποδαράκι, μόνο που πρίστηκε λιγάκι». Κάπως έτσι. Δεν το θυμάμαι και πολύ καλά. Δεν θυμάμαι τους στίχους. Α, όχι, δεν τους θυμάμαι καθόλου. Εδώ τους έχω όμως, θα σας τους δείξω αργότερα. Όμως είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Και ξέρετε, δεν μιλάει μόνο για το πονεμένο ποδαράκι, μα είναι και ηθοπλαστικό. Έχει μια θαυμάσια ιδέα, μονάχα που την ξέχασα. Με δυο λόγια, αξίζει να γραφτεί σε λεύκομα. Εννοείται πως εγώ τον ευχαρίστησα και αυτός φάνηκε πως κολακεύτηκε. Μα δεν πρόφτασα να τον ευχαριστήσω όταν ξαφνικά ήρθε και ο Πιότρ Ήλιτς και ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς έγινε αμέσως πιο σκοτεινός και από τη νύχτα. Κατάλαβα αμέσως πως ο Πιότρ Ήλιτς του χάλασε τα σχέδια. Γιατί σίγουρα ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς κάτι ήθελε να μου πει ύστερα από τους στίχους. Αυτό το προαισθανόμουνα. Όμως εκείνη τη στιγμή, τσουπ, μπήκε ο Πιότρ Ήλιτς. Όπου εγώ δείχνω στον Πιότρ Ήλιτς τους στίχους. Όμως δεν του λέω ποιος είναι ο ποιητής. Όμως είμαι βέβαιη, είμαι σίγουρη πως το κατάλαβε αμέσως. Αν και έως τώρα δεν το ομολογεί και λέει πως δεν είχε καταλάβει τίποτα. Τον πίστεψα. Ο Πιότρ Ήλιτς έβαλε αμέσως τα γέλια και άρχισε να τους κριτικάρει. «Είναι στίχη της κακιάς ώρας», λέει. «Κανένας σεμιναρίστας θα τους έγραψε». Και ξέρετε, με τέτοια έξαψη, μα με τέτοια έξαψη. Τότε ο φίλος σας, αντί να γελάσει, δαιμονίστηκε κυριολεκτικά. «Θεέ μου, νόμιζα πως θα έρχονταν στα χέρια».

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Ο Δημήτρης Κοταρίδης διαβάζει το βιβλίο «Για να ζήσει ο κόσμος» του Αλεξάνδρ Σμέμαν, των εκδόσεων «Δόμος».

Η ζωή του κόσμου. Ο άνθρωπος είναι αυτό που τρώει. Μετερείς αυτή ο Γερμανός μετεριαλιστής φιλόσοφος Φόιερμπαχ νόμισε ότι έβαλε τέλος σε όλες τις ιδεαλιστικές θεωρίες σχετικά με την ανθρώπινη φύση. Στην πραγματικότητα διατύπωνε δίχως να το ξέρει την πιο θρησκευτική αντίληψη που υπάρχει για τον άνθρωπο. Γιατί πολύ πριν από τον Φόιερμπαχ, ο ίδιος ορισμός για τον άνθρωπο είχε δοθεί από τη Βίβλο. Στη βιβλική διήγηση της δημιουργίας, ο άνθρωπος παρουσιάζεται πρώτα απ' όλα σαν ένα όν που πεινάει και όλος ο κόσμος είναι η τροφή του. Αμέσως ύστερα από την οδηγία που αφήνει στους ανθρώπους να πληθύνονται και να κατακυριεύσουν τη γη, ο Θεός, σύμφωνα με το συγγραφέα του πρώτου κεφαλαίου της Γέννησης, τους παραγγέλνει να φάνε από τη γη. «Ιδού, δέδοκα ημίν πάντα χόρτων σπόριμων και παν ξύλων, ό έχει εν εαυτό καρπών σπέρματος σπορίμου, ημίν έστε εις βρόσιν». Ο άνθρωπος πρέπει να φάει για να ζήσει, πρέπει να βάλει τον κόσμο μέσα στο κορμί του και να τον μετασχηματίσει σε άνθρωπο, σε σάρκα και σε αίμα. Πραγματικά ο άνθρωπος είναι αυτό που τρώει και ολόκληρος ο κόσμος παρουσιάζεται για τον άνθρωπο σαν ένα τραπέζι από ένα γενικό συμπόσιο. Και η εικόνα αυτή του συμποσίου παραμένει σε ολόκληρη τη Βίβλο η κεντρική εικόνα της ζωής. Είναι η εικόνα της ζωής στην πρωταρχή της, η εικόνα της ζωής στο τέλος της και στην πλήρωσή της. Ή να αισθείτε και πίνετε επί της τραπέζης μου εν τη βασιλεία μου. Αρχίζω με αυτό το φαινομενικά δευτερότερο θέμα της τροφής, δευτερότερο από τη σκοπιά των μεγάλων θρησκευτικών προβλημάτων του καιρού μας.

αποτελεί μονάχη της ένα κόσμο που υπάρχει ξεχωριστά από τον κοσμικό κόσμο και τη ζωή του. Είναι ο κόσμος της πνευματικότητας που φαίνεται να αποκτάει στις μέρες μας όλο και περισσότερη δημοτικότητα. Ακόμα και οι προθήκες των βιβλιοπωλείων στα αεροδρόμια είναι γεμάτες με ανθολογίες από μυστικά συγγράμματα. Ένας από τους τίτλους που πρόσεξα ήταν «Βασικός μυστικισμός» ή «Στοιχεία μυστικισμού». Χαμένος και σαστισμένος μέσα στο θόρυβο, τη βιασύνη και τις απογοητεύσεις της ζωής, ο άνθρωπος εύκολα αποδέχεται την πρόσκληση να μπει μέσα στο άδειτο της ψυχής του και να ανακαλύψει εκεί μια άλλη ζωή, να απολαύσει ένα πνευματικό συμπόσιο γεμάτο άφθονη πνευματική τροφή. Η πνευματική αυτή τροφή θα τον βοηθήσει. Θα τον βοηθήσει να αποκαταστήσει τη γαλήνη του νου του, να υπομείνει την άλλη, την κοσμική ζωή, να αποδεχθεί τις πικρίες της, να ζήσει μια ατόφια και πιο ευλαβητική ζωή, να χαμογελάει με έναν τρόπο βαθιά θρησκευτικό. Και έτσι αποστολή σημαίνει στην περίπτωση τούτη να προσετερίζεται ανθρώπους στην πνευματική αυτή ζωή, να τους κάνεις θρησκευτικούς ανθρώπους. Μέσα στο γενικό του το σχήμα υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από σημασίες και ακόμα από θεολογίες, αρχίζοντας από τη λαϊκή αναγέννηση ως το ενδιαφέρον των γραμματισμένων για τις αποκρυφικές μυστικές διδασκαλίες. Αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Η θρησκευτική ζωή κάνει την κοσμική, τη ζωή του φαγητού και του πιωτού, δίχως βάση, τη στερεί κάθε νόημα πραγματικό. Την κάνει έναν γύμνασμα ευσέβειας και υπομονής. Και όσο πιο πνευματικό είναι το θρησκευτικό συμπόσιο, τόσο πιο κοσμικές και υλικές γίνονται οι φωτεινές επιγραφές με τα τρώτε και τα πίνετε που διαβάζουμε στους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους. Υπάρχουν όμως και αυτοί για τους οποίους η διαβεβαίωση πως ο Χριστός θυσιάστηκε για να ζήσει ο κόσμος ή υπέρ της του κόσμου ζωής φαίνεται φυσικό να σημαίνει για να ζήσει καλύτερα ο κόσμος ή υπέρ της καλύτερης του κόσμου ζωής. Οι οπαδοί της δράσης είναι το αντίβαρο των πνευματικών. Βέβαια σήμερα βρισκόμαστε μακριά από την απλή αισιοδοξία και εφορία του κοινωνικού Ευαγγελίου. Όλα τα επακόλουθα του υπαρξισμού με τις αγωνίες του, της νεοορθοδοξίας, με την απεσιόδοξη και ρεαλιστική άποψη της ιστορίας, τα έχουμε αφομοιώσει και τους έχουμε δώσει την ανάλογη προσοχή. Η θεμελιακή όμως πίστη πως ο χριστιανισμός είναι πρώτα απ' όλα δράση, έχει μείνει ατόφια και απόκτησε πραγματικά καινούρια δύναμη. Από την άποψη αυτή ο χριστιανισμός φανερά έχασε τον κόσμο και ο κόσμος πρέπει να ξανακερδιθεί. Η χριστιανική αποστολή συνεπόμενα πρέπει να προλάβει τη ζωή του που παραστράτησε. Τον άνθρωπο που τρώει και που πίνει τον παίρνουμε ολότελα στα σοβαρά, σχεδόν πολύ στα σοβαρά. Αποτελεί ουσιαστικά το αποκλειστικό αντικείμενο της χριστιανικής δράσης και ολοένα μας καλούν να μετανιώσουμε για τον υπερβολικό καιρό που ξοδέψαμε στη θεωρία και στη λατρεία, στη σιωπή και στη λειτουργία, για το ότι δεν απασχοληθήκαμε αρκετά με το κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, φιλετικά και όλα τα άλλα προβλήματα της πραγματικής ζωής. Δίπλα στα βιβλία για το μυστικισμό και την πνευματικότητα έχουμε βιβλία για τη θρησκεία και ζωή. Κι όμως, το βασικό ερώτημα μένει αναπάντητο. Ποια είναι αυτή η ζωή που πρέπει να κερδίσουμε για τον Χριστό και να την κάνουμε χριστιανική? Ποιος είναι με άλλα λόγια ο τελικός σκοπός όλης αυτής της πράξης και της δράσης? Ας υποθέσουμε πως φτάσαμε τον ένα τουλάχιστον από τους πρακτικούς αυτούς στόχους. Ας υποθέσουμε πώς κερδίσαμε και τι με αυτό. Το ερώτημα φαίνεται απλοϊκό. Κανένας όμως δεν μπορεί πραγματικά να δρά και να πράττει δίχως να γνωρίζει όχι μόνο το νόημα της δράσης αλλά και το νόημα της ίδιας της ζωής στο όνομα της οποίας δρά.

Τρώμε και πίνουμε, αγωνιζόμαστε για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη, ώστε να είμαστε ζωντανοί, να έχουμε την πληρότητα της ζωής. Αλλά τι είναι αυτή η ζωή? Ποια είναι η ζωή της ζωής? Ποιο είναι το περιεχόμενο της αιώνιας ζωής? Σε κάποιο τελειωτικό σημείο, σε κάποια τελευταία ανάλυση, αναπόφευκτα ανακαλύπτουμε πως η δράση καθ' αυτή και από μοναχή της δεν έχει νόημα. Όταν όλες οι επιτροπές συμπληρώσουν το έργο τους, όταν μοιράσουμε όλα τα χαρτιά με τις οδηγίες και πετύχουμε όλους τους πρακτικούς στόχους, πρέπει να ακολουθήσει μία τέλεια χαρά. Χαρά για ποιο πράγμα? Αν δεν ξέρουμε για ποιο πράγμα, θα παραμένει πάντα η ίδια διχοτόμηση ανάμεσα θρησκεία και ζωή που αναφέραμε σχετικά με την πνευματική λύση. Είτε πνευματοποιούμε τη ζωή μας, είτε κοσμικοποιούμε τη θρησκεία μας, είτε καλούμε ανθρώπους σε πνευματικό συμπόσιο ή απλά και μόνο ανταμώνουμε μαζί τους σε κοσμικό συμπόσιο την πραγματική ζωή του κόσμου, για την οποία υπόθηκε πως ο Θεός έδωσε το μονογενή του. Δεν μπορούμε έτσι να την συλλάβουμε θρησκευτικά και απομένει απελπιστικά μακριά μας.

Ο άνθρωπος είναι αυτό που τρώει. Τι όμως τρώει και γιατί? Τα ερωτήματα αυτά φαίνονται απλοϊκά και άσχετα όχι μόνο στον Φόιερμπαχ, φαίνονταν ακόμα πιο άσχετα στους θρησκευτικούς αντιπάλους του. Σε τούτους, όπως και σε εκείνον, το φαγητό ήταν μια υλική λειτουργία και το μόνο σημαντικό ερώτημα ήταν αν επιπρόσθετα ο άνθρωπος κάτεχε ένα πνευματικό επικοδόμημα. Η θρησκεία είπε ναι. Ο Φόιερμπαχ είπε όχι. Όμως και οι δύο απαντήσεις δόθηκαν μέσα στην ίδια θεμελιακή αντίθεση του πνευματικού απέναντι στο υλικό. Το πνευματικό σε αντίθεση με το υλικό, το ιερό σε αντίθεση με το βέβυλο, το υπερφυσικό σε αντίθεση με το φυσικό. Αυτά στάθηκαν για αιώνες τα μόνο παραδεχτά, τα μόνο κατανοητά καλούπια ή κατηγορίες της θρησκευτικής σκέψης και εμπειρίας. Και ο Φόιερμπαχ, με όλον τον ματεριαλισμό του, στάθηκε πραγματικά ένας φυσικός κληρονόμος του χριστιανικού ιδεαλισμού και της χριστιανικής πνευματικότητας. Είδαμε πως η βίβλος αρχίζει και αυτή με τον άνθρωπο ως ένα όν που πεινάει, με τον άνθρωπο που είναι αυτό που τρώει. Η προοπτική ωστόσο είναι ολότελα διαφορετική, γιατί πουθενά στη βίβλο δεν βρίσκουμε τις διχοτομήσεις που αποτελούν για μας το αυτονόητο πλαίσιο κάθε πλησιάσματος προς τη θρησκεία. Στη βίβλο, την τροφή που ο άνθρωπος τρώει, τον κόσμο που πρέπει να τον μοιράζεται για να ζήσει, του τον παρέχει ο Θεός και του παρέχεται ως κοινωνία με το Θεό. Ο κόσμος ως τροφή του ανθρώπου δεν είναι κάτι υλικό και περιορισμένο στις υλικές λειτουργίες. Επομένως, διαφορετικό και αντίθετο από τις ιδιάζουσες πνευματικές λειτουργίες με τις οποίες ο άνθρωπος συγγενεύει με το Θεό. Όλα όσα υπάρχουν είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο και όλα υπάρχουν για να γνωρίσουν το Θεό στον άνθρωπο, για να κάνουν τη ζωή του ανθρώπου κοινωνία με το Θεό. Η θεϊκή αγάπη δημιουργεί την τροφή και τη ζωή για τον άνθρωπο. Ο Θεός ευλογάει όλα όσα δημιουργεί και στη βιβλική γλώσσα τούτο σημαίνει πως όλη τη δημιουργία την κάνει το σημείο και το μέσο της παρουσίας και της σοφίας του, της αγάπης και της αποκάλυψής του. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Ο άνθρωπος είναι ένα όν που πεινάει. Πεινάει όμως για Θεό. Πίσω από όλες τις πείνες της ζωής μας βρίσκεται ο Θεός. Κάθε πόθος είναι τελικά πόθος για Εκείνον. Βέβαια, δεν είναι μονάχα ο άνθρωπος ένα όν που πεινάει. Όλα όσα υπάρχουν ζούνε τρώγοντας. Η δημιουργία ολόκληρη εξαρτάται από την τροφή. Η μοναδική όμως θέση του ανθρώπου μέσα στο σύμπαν βρίσκεται στο ότι μονάχα αυτός ευλογάει το Θεό για την τροφή και για τη ζωή που λαμβάνει από Εκείνον. Μονάχα αυτός αποκρίνεται στην ευλογία του Θεού με τη δική του ευλογία. Το σημαντικό γεγονός γύρω από τη ζωή στον Παράδεισο είναι πως ο άνθρωπος ονομάζει τα πράγματα. Μόλις δημιουργήθηκαν τα ζώα για να μην μείνει ο Αδάμ ασυντρόφευτος, ο Θεός τα πηγαίνει στον Αδάμ για να τα ονοματίσει. «Και παν ο εάν εκάλεσεν αυτό Αδάμ, ψυχήν ζώσαν τούτο όνομα αυτό». Στη βίβλο, ένα όνομα είναι κάτι αμέτρητα περισσότερο από ένα μέσο, για να διακρίνουμε ένα πράγμα από ένα άλλο πράγμα. Στη βίβλο ένα όνομα φανερώνει την ίδια την ουσία ενός πράγματος ή καλύτερα την ουσία του ως δώρου του Θεού. Το όνομα φανερώνει το νόημα και την αξία που του έδωσε ο Θεός, τη γνώση ότι προέρχεται από το Θεό και τη γνώση της θέσης του και της λειτουργίας του μέσα στον κόσμο που δημιούργησε ο Θεός. Το όνομα ενός πράγματος, με άλλα λόγια, είναι η ευλογία που κάνουμε στο Θεό για το πράγμα αυτό και μέσα στο πράγμα αυτό. Και στη βίβλο να ευλογήσεις το Θεό δεν είναι μια θρησκευτική ή μια τελετουργική πράξη,
αλλά ο ίδιος ο τρόπος της ζωής. Ο Θεός ευλόγησε τον κόσμο, ευλόγησε τον άνθρωπο, ευλόγησε την έβδομη μέρα, και αυτό σημαίνει πως όλα όσα υπάρχουν ο Θεός τα γέμισε με την αγάπη του και την αγαθότητα. Όλα αυτά τα έκανε καλά λίαν, ώστε η μόνη φυσική αντίδραση του ανθρώπου, στον οποίο ο Θεός έδωσε αυτό τον ευλογημένο και αγιασμένο κόσμο, είναι να ευλογεί με τη σειρά του τον Θεό, να τον ευχαριστεί, να βλέπει τον κόσμο όπως ο Θεός τον βλέπει, και στην πράξη αυτή της ευγνωμοσύνης και της λατρείας να γνωρίζει, να ονομάζει και να κατέχει τον κόσμο. Όλες οι λογικές, οι πνευματικές και οι υπόλοιπες ιδιότητες του ανθρώπου που τον ξεχωρίζουν από τα άλλα πράγματα έχουν την αιστεία τους και βρίσκουν την τελική πλήρωσή τους στην ικανότητα αυτή του ανθρώπου να ευλογεί το Θεό, να γνωρίζει, ας το πούμε έτσι, το νόημα της δίψας και της πείνας που αποτελούν τη ζωή του. Ο πρώτος, ο βασικός ορισμός του ανθρώπου είναι πως ο άνθρωπος είναι ο ιερέας. Στέκεται στο κέντρο του κόσμου και τον ενοποιεί με την πράξη του αυτή. Δηλαδή, ευλογώντας το Θεό, δεχόμενος συνάμα των κόσμων από το Θεό και προσφέροντάς τον πίσω στο Θεό. Και γεμίζοντας με τούτη την ευχαριστία των κόσμων, ο άνθρωπος μεταμορφώνει τη ζωή του, τη ζωή που δέχεται από τον κόσμο, τη μεταμορφώνει σε ζωή του Θεού, σε κοινωνία. Ο κόσμος δημιουργήθηκε ως ύλη, ως υλικό μιας ευχαριστίας που τα περιέχει όλα, και ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως ο ιερέας του κοσμικού αυτού μυστηρίου. Οι άνθρωποι τα καταλαβαίνουν όλα αυτά, αν όχι με τη λογική, τουλάχιστον με το ένστικτό τους. Αιώνες κοσμικότητας δεν μπόρεσαν να μετασχηματίσουν το φαγητό σε κάτι αυστηρά χρησιμοθυρικό. Το φαγητό εξακολουθούμε να το αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Ένα γεύμα εξακολουθεί να είναι μια τελετή, το στερνό φυσικό μυστήριο της οικογένειας και της φιλίας, της ζωής που είναι κάτι παραπάνω από φαγητό και πιωτό. Το φαγητό εξακολουθεί να είναι κάτι παραπάνω από μια διατήρηση των σωματικών λειτουργιών μας. Μπορεί ο κόσμος να μην καταλαβαίνει τι είναι αυτό το κάτι παραπάνω, έχει όμως ωστόσο την επιθυμία να το τελεί. Ο κόσμος εξακολουθεί να πεινάει και να διψάει για μυστηριακή ζωή. Δεν είναι λοιπόν συμπτωματικό πως η βιβλική ιστορία της πτώσης έχει και αυτή επίκεντρο την τροφή. Ο άνθρωπος έφαγε από τον απαγορευμένο καρπό, ο καρπός του ενός αυτού δέντρου, οποιαδήποτε άλλη σημασία και αν έχει, δεν έμοιαζε με κανέναν από τους καρπούς του παραδείσου. Δεν είχε προσφερθεί ως δώρο στον άνθρωπο. Δεν τον είχε δώσει, δεν τον είχε ευλογήσει ο Θεός. Μία τροφή που η βρώση της έμενε καταδικασμένη να είναι κοινωνία μόνο με τον εαυτό της και όχι με το Θεό. Είναι η εικόνα της αγάπης του κόσμου μόνο για τον κόσμο, και η βρώση από τον καρπό αυτό είναι η εικόνα της ζωής όταν την νοήσουμε ως αυτό σκοπό. Η αγάπη δεν είναι εύκολο πράγμα, και η ανθρωπότητα προτίμησε να μην ανταποδώσει την αγάπη του Θεού. Ο άνθρωπος αγάπησε τον κόσμο, αλλά τον κόσμο ως αυτό σκοπό και όχι ως αντικατοπτρισμό του Θεού. Ο άνθρωπος το έκανε αυτό τόσο συστηματικά, ώστε τώρα αυτό πέρασε μέσα στην ατμόσφαιρα, καθώς λένε. Το βρίσκει φυσικό να νιώθει τον κόσμο θολωμένο, όχι διαπερασμένο από τη μία άκρη ως την άλλη, από την παρουσία του Θεού. Το βρίσκει φυσικό να μην ζει μια ζωή ευχαριστίες απέναντι στο Θεό που του χάρισε τον κόσμο. Το βρίσκει φυσικό να μην είναι ευχαριστηριακός. Ο κόσμος είναι ένας πεσμένος κόσμος, επειδή ξέπεσε μακριά από την επίγνωση πως ο Θεός είναι τα πάντα εν πάση. Το προπατορικό αμάρτημα που μαραζώνει τον κόσμο είναι η συσσόρευση αυτού του παραμελήματος του Θεού από μέρους μας. Και ακόμα και η θρησκεία του πεσμένου αυτού κόσμου δεν μπορεί να τον γιάνει ή να τον λυτρώσει,
γιατί η θρησκεία αυτή δέχτηκε να περιορίσει το Θεό σε μια περιοχή λεγόμενη ιερή. Παραδέχθηκε την κοσμικότητα που όλα θέλει να τα περιλάβει και που δοκιμάζει να κλέψει με τρόπο τον κόσμο από το Θεό.

η φυσική εξάρτηση του ανθρώπου από τον κόσμο ήταν προορισμένη να μεταμορφώνεται ολοένα σε κοινωνία με το Θεό, στον οποίο βρίσκεται κάθε ζωή. Ο άνθρωπος ήταν προορισμένος να είναι ο ιερέας μιας ευχαριστίας, μιας προσφοράς του κόσμου στο Θεό, και στην προσφορά αυτή να λαβαίνει το δώρο της ζωής. Μα στον πεσμένο κόσμο ο άνθρωπος δεν έχει την ιερατική δύναμη να πράξει το όμοιο. Η εξάρτησή του από τον κόσμο τον βραχυκυκλώνει, η αγάπη του ξεστρατίζει από τον προσανατολισμό της. Εξακολουθεί να αγαπάει, εξακολουθεί να πεινάει. Γνωρίζει πως εξατάται από εκείνο που βρίσκεται πέρα από αυτόν. Η αγάπη του όμως και η εξάρτησή του πηγαίνουν μονάχα στον κόσμο καθ' αυτόν. Δεν γνωρίζει πως η ανάσα του μπορεί να γίνει κοινωνία με το Θεό. Δεν καταλαβαίνει πως με το φαγητό του μπορεί να λάβει από το Θεό μια ζωή που προχωράει πέρα από τη φυσική της σημασία. Λησμονάει πως ο κόσμος, ο αέρας του ή οι τροφές του δεν μπορούν από μόνα τους να γεννήσουν ζωή, παρά μονάχα όταν τα λαβαίνουμε και τα δεχόμαστε για χάρη του Θεού, μέσα στο Θεό, ως πράγματα που μεταφέρουν το θεϊκό δώρο της ζωής. Από μόνα τους μπορούν να γεννήσουν μονάχα μία φαινομενική ζωή. Όταν βλέπουμε τον κόσμο ως αυτοσκοπό, το κάθε πράγμα γίνεται αυτοαξία. Χάνει επομένως κάθε αξία. Ο λόγος είναι πως μονάχα στο Θεό βρίσκεται το νόημα του κάθε πράγματος και ο κόσμος γεμίζει νόημα μονάχα όταν γίνεται το μυστήριο της παρουσίας του Θεού. Τα πράγματα θεωρημένα απλά και μόνο ως πράγματα καθ' αυτά αυτοκαταστρέφονται, επειδή μονάχα μέσα στο Θεό αποκτούν την οποιαδήποτε ζωή τους. Ο φυσικός κόσμος, αποκομμένος από την πηγή της ζωής, είναι ένας κόσμος που πεθαίνει. Όποιος νομίζει πως η τροφή καθ' αυτή αποτελεί την πηγή της ζωής, τρώγοντας κοινωνεί με τον κόσμο αυτόν που πεθαίνει. Κοινωνεί με το θάνατο. Η ίδια η τροφή είναι νεκρή. Είναι ζωή απονεκρωμένη που πρέπει να διατηρηθεί σε ψυγεία σαν πτώμα. Τα γάρα ψώνια της αμαρτίας θάνατος. Η ζωή που ο άνθρωπος διάλεξε ήταν μόνο μία φαινομενική ζωή. Ο Θεός του έδειξε πως μοναχός το αποφάσισε ο άνθρωπος να φάει το ψωμί του με τρόπο που θα τον έκανε απλά και μόνο να διαβεί πίσω στη γη, όθε και αυτός ο ίδιος και το ψωμί πάρθηκαν. Ότι γη και εις γην απελεύσει. Ο άνθρωπος έχασε την ευχαριστιακή ζωή. Έχασε τη ζωή της ζωής. Έχασε τη δύναμη να μετασχηματίζει το ζωή σε ζωή. Έπαψε να είναι ο ιερέας του κόσμου και έγινε ο σκλάβος του κόσμου. Στην αφήγηση του Παραδείσου αυτό έγινε το δειλινό, δηλαδή τη νύχτα. Και ο Αδάμ, όταν άφησε τον Παράδεισο, όπου η ζωή έμελε να είναι ευχαριστία, μία ευχαριστιακή προσφορά του κόσμου στο Θεό, οδήγησε τον κόσμο ολόκληρο, σαν να λέγαμε, στη σκοτεινιά. Σε ένα από τα ωραία κομμάτια της Βυζαντινής υμνολογίας, ο Αδάμ παρασταίνεται καθισμένος έξω, αντικρίζοντας τον Παράδεισο κλαίγοντας. Εκάθισεν Αδάμ απέναντι του Παραδείσου και την ιδίαν γύμνωση θρηνών οδύρετο. Είναι η εικόνα του ανθρώπου. Εδώ μπορούμε για λίγο να διακόψουμε το θέμα αυτό της τροφής. Αρχίσαμε με αυτό για να απαλλάξουμε τους όρους μυστηριακός και ευχαριστιακός από τους συνειρμούς που απόκτησαν μέσα στη μακρόχρονη ιστορία της τεχνικής θεολογίας, όπου τους χρησιμοποιούν σχεδόν αποκλειστικά μέσα στα πλαίσια του φυσικού σε αντίθεση με το υπερφυσικό και του ιερού σε αντίθεση με το βέβυλο, μέσα στην ίδια αντίθεση ανάμεσα στη θρησκεία και στη ζωή, που αφήνει τη ζωή τελικά δίχως λύτρωση και θρησκευτικά δίχως νόημα.
Σύμφωνα με την άποψή μας όμως, το προπατορικό αμάρτημα δεν είναι πρωταρχικά πως ο άνθρωπος παράκουσε το Θεό. Το αμάρτημα είναι πως έπαψε να πεινάει για εκείνον και μόνο για εκείνον. Έπαψε να βλέπει τη ζωή του ολάκυρη εξαρτημένη από έναν κόσμο που ήταν ολάκυρος ένα μυστήριο της κοινωνίας με το Θεό. Το αμάρτημα δεν στάθηκε πως ο άνθρωπος παραμέλησε τα θρησκευτικά καθήκοντά του. Το αμάρτημα στάθηκε πως ο άνθρωπος στοχάστηκε το Θεό σύμφωνα με την άποψη της θρησκείας, δηλαδή το Θεό σε αντίθεση με τη ζωή. Η μόνη πραγματική πτώση του ανθρώπου είναι η μη ευχαριστιακή ζωή του μέσα σε ένα μη ευχαριστιακό κόσμο. Η πτώση δεν είναι πως προτίμησε τον κόσμο από το Θεό, πως διατάραξε την ισορροπία ανάμεσα στα πνευματικά και στα υλικά πράγματα, αλλά πως έκανε τον κόσμο υλικών ενώ έπρεπε να τον μετασχηματίσει σε ζωή εν Θεό, να τον γεμίσει νόημα και πνεύμα.

το χριστιανικό Ευαγγέλιο είναι πως ο Θεός δεν παράτησε τον άνθρωπο στην εξορία του, στενεμένο από την ταραχή της νοσταλγίας. Δημιούργησε τον άνθρωπο με την καρδιά του για εκείνον και ο άνθρωπος πάλεψε ελεύθερος να δώσει απόκριση στην μυστηριακή πείνα που κουβαλούσε μέσα του. Στη φάση αυτή, του ριζικά ανεκπλήρωτου για τον άνθρωπο, ο Θεός ενέργησε αποφασιστικά. Στα σκοτεινά, όπου ο εξόριστος ψηλαφούσε να βρει τον παράδεισο, εκείνος έστειλε φως. Και το έκανε αυτό όχι σαν μια σωσίβια επιχείρηση για να ανακτήσει το χαμένο άνθρωπο. Το έκανε μάλλον για να συμπληρώσει αυτό που εκείνος καταπιάστηκε από την αρχή. Ο Θεός ενέργησε με τρόπο που ο άνθρωπος να μπορέσει να καταλάβει πραγματικά ποιος ήταν και κατά πού τον οδηγούσε η πείνα του. Το φως που έστειλε ο Θεός ήταν ο Υιός του. Το ίδιο φως που πάντα έλεμπε ανέσπερο μέσα στα σκοτάδια του κόσμου, ιδωμένο τώρα ολόλαμπρο. Προτού έρθει ο Χριστός, ο Θεός τον είχε επαγγελθεί στον άνθρωπο. Το έκανε αυτό μεγαλότροπα, μιλώντας διάμεσα από τους προφήτες του Ισραήλ, αλλά και με πολλούς άλλους τρόπους με τους οποίους εκείνος επικοινωνεί με τον άνθρωπο. Εμείς πιστεύουμε ως χριστιανοί πως ο Χριστός, που είναι η αλήθεια σχετικά και με τον Θεό και με τον άνθρωπο, δίνει μια πρόγευση της σάρκωσής του σε όλες τις αποσπασματικές αλήθειες. Πιστεύουμε ακόμα εμείς πως ο Χριστός είναι παρόν μέσα σε κάθε ζητητή της αληθείας. Η Σίμον Γουέιλ είπε πως με όση γρηγοράδα και να μακραίνει κανένας από τον Χριστό, αν πηγαίνει προς εκείνο που θεωρεί για αληθινό, στην πραγματικότητα πηγαίνει ολόησια στην αγκαλιά του Χριστού. Πολλές αλήθειες για τον Χριστό αποκαλύφθηκαν ακόμα μέσα στη μακρόχρονη ιστορία της θρησκείας και τούτο μπορεί να αποδειχθεί για τον χριστιανό αν κανένας αναφερθεί στον αληθινό κανόνα του Χριστού. Στις μεγάλες θρησκείες που χάρισαν μορφή στις ανθρώπινες επιδιώξεις, ο Θεός παίζει με μια ορχήστρα που απέχει πολύ από το σωστό τόνο, αλλά που συχνά μας έδωσε θαυμαστή και πλούσια μουσική. Χριστιανισμός, ωστόσο, σημαίνει στο βάθος το τέλος κάθε θρησκείας. Στην Ευαγγελική ιστορία της Σαμαρίτισσας, στο πηγάδι ο Ιησούς το ξεκαθάρισε αυτό. «Κύριε», λέει σε εκείνον η γυναίκα, «θεωρώ ότι προφήτης είσαι». Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκίνησαν και εμείς λέγεται ότι εν Ιερουσολύμης εστί ο τόπος όπου δι προσκυνήν. Ο Ιησούς της λέει «Γίνε, πίστευσόν μη ότι έρχεται ώρα ότε ούτε εν το όρι τούτο ούτε εν Ιερουσολύμης προσκυνήσετε το Πατρί. Αλλά έρχεται ώρα και είναι στην ότε οι αληθινοί προσκυνητέ προσκυνήσουσι το Πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Και γάρ ο Πατήρ τιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν». Του έκανε ένα ερώτημα για τη λατρεία και ο Χριστός αποκρίθηκε αλλάζοντας ολόκληρη την προτροπή του ζητήματος. Πραγματικά, σε κανένα μέρος της Καινής Διαθήκης δεν παρουσιάζεται ο χριστιανισμός ως λατρεία ή ως θρησκεία. Η θρησκεία χρειάζεται εκεί όπου υπάρχει ένα τείχος διαχωριστικό ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Μα ο Χριστός, που είναι και Θεός και άνθρωπος, γκρέμισε το τείχος ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό. Ο Χριστός εγγενίασε μια νέα ζωή και όχι μια νέα θρησκεία. Αυτή η ανεξαρτησία της πρώτης εκκλησίας από τη θρησκεία, με τη συνηθισμένη κατά παράδοση σημασία αυτής της λέξης, είναι που οδήγησε τους ειδωλολάτρες να κατηγορήσουν τους χριστιανούς για αθεϊσμό. Οι χριστιανοί δεν νοιάζονταν διόλου για ιερή γεωγραφία και η ναή και η λατρεία τους ήταν τέτοια που δεν μπορούσαν να γίνουν παραδεχτά από τις γενιές τις θρεμένες με την επισημότητα των μυστηριακών τελετών.
δεν υπήρχε ιδιότυπο θρησκευτικό ενδιαφέρον για τα μέρη εκείνα όπου έζησε ο Χριστός. Δεν υπήρχαν προσκυνήματα. Η παλιά θρησκεία είχε χιλιάδες ιερούς τόπους και ναούς. Για τους χριστιανούς όλα αυτά ήταν περασμένα ξεχασμένα. Δεν υπήρχε ανάγκη για ναούς χτισμένους από λιθάρια. Το σώμα του Χριστού, η ίδια η Εκκλησία, ο νέος λαός, ο συναθρισμένος γύρω από εκείνον, ήταν ο μόνος πραγματικός ναός. Λύσατε τον ναόν τούτον και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτόν. Η ίδια η Εκκλησία ήταν η νέα και η ουράνια Ιερουσαλήμ. Η Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ ήταν αντίθετα δίχως σημασία. Το γεγονός πως ο Χριστός έρχεται και είναι παρόν είναι πολύ μεγαλύτερη, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από τα μέρη όπου εκείνος βρέθηκε. Η ιστορική πραγματικότητα του Χριστού φυσικά στάθηκε το αδιαφιλανίκητο έδαφος της πίστης των πρώτων χριστιανών. Δεν θυμόντουσαν όμως τόσο εκείνον, όσο προπάντων ήξεραν πως εκείνος βρισκόταν μαζί τους. Και σε εκείνον βρισκόταν το τέλος της θρησκείας, επειδή εκείνος ο ίδιος ήταν η απόκριση σε όλες τις θρησκείες, σε όλη την ανθρώπινη πείνα για Θεό, επειδή σε εκείνον η ζωή που είχε χαθεί για τον άνθρωπο και που η θρησκεία μπορούσε μονάχα να την συμβολήσει, να τη σημάνει, να την αναζητήσει. Η ζωή αυτή είχε σε εκείνον αποκατασταθεί για τον άνθρωπο.

Το βιβλίο αυτό δεν είναι πραγματεία συστηματικής θεολογίας. Δεν πρόκειται εδώ να ερευνήσουμε όλες τις απόψεις και τα επακόλουθα αυτής της απόκρισης. Δεν έχουμε την αξίωση να προσθέσουμε τίποτα στο μικρό του το χώρο, στη σοφία της συναθρισμένη μέσα σε αναρρύθμιτους τόμους από θεολογίες και δογματικές. Ο σκοπός μας είναι ταπεινός. Είναι να θυμίσουμε στους αναγνώστες πως με το Χριστό η ζωή ατόφια στην ολότητά της, αποδόθηκε πάλι στον άνθρωπο, χορηγήθηκε ξανά ως μυστήριο και ως κοινωνία, γίνηκε ευχαριστία. Και είναι να δείξουμε τη σημασία που έχει αυτό για την αποστολή μας στον κόσμο. Ο χριστιανός της Δύσης έμαθε να στοχάζεται το μυστήριο σε αντίθεση με το λόγο που συνδέει με το λόγο την αποστολή και όχι το μυστήριο. Έχει ακόμα συνηθίσει να θεωρεί το μυστήριο ως ένα ουσιαστικό, μα ωστόσο με σαφήνεια καθορισμένο κομμάτι ή θεσμό ή πράξη της Εκκλησίας και που περιέχεται μέσα στην Εκκλησία, αλλά όχι να θεωρεί την ίδια την Εκκλησία ως το μυστήριο της παρουσίας. Και τελικά ενδιαφέρεται πρωταρχικά για ορισμένα πολύ μορφικά ζητήματα σχετικά με τα μυστήρια, τον αριθμό, την εγκυρότητα, το θεσμό τους και άλλα. Σκοπός μας είναι να δείξουμε πως υπάρχει και πως πάντα υπήρξε μια διαφορετική προοπτική, ένα διαφορετικό πλησίασμα του μυστηρίου και πως το πλησίασμα αυτό μπορεί να έχει σταυρική σημασία ακριβώς για ολόκληρο το φλέγον ζήτημα της αποστολής, για τη χριστιανική μαρτυρία μας στον κόσμο. Γιατί το βασικό ερώτημα είναι: τίνος πράγματος είμαστε μάρτυρες? Τι πράγμα είδαμε, αγγίξαμε με τα χέρια μας? Τίνος πράγματος μεταλάβαμε, γίναμε κοινωνοί? Πού καλούμε τους ανθρώπους? Τι πράγμα μπορούμε να τους προσφέρουμε? Η μελέτη αυτή είναι γραμμένη από έναν Ορθόδοξο της Ανατολής και μέσα στην προοπτική της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δεν είναι όμως βιβλίο για την Ορθοδοξία της Ανατολής, όπως γράφουμε και εννοούμε σήμερα τα βιβλία για την Ορθοδοξία. Υπάρχει ένα δυτικό πλησίασμα της Ανατολής που οι ίδιοι οι Ορθόδοξοι το έχουν αποδεχτεί. Η Ορθοδοξία παρουσιάζεται συνήθως ως μία ειδίκευση στο μυστικισμό και στην πνευματικότητα, ως η πιθανή ή δυνητική πατρίδα όλων όσων διψάνε και πεινάνε για το πνευματικό συμπόσιο. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχει δοθεί η θέση και ο ρόλος της λειτουργικής και της μυστηριακής εκκλησίας. Επομένως, τη θεωρούν λιγότερο ή περισσότερο αδιάφοροι προς την αποστολή. Αυτά όλα είναι λάθος. Οι Ορθόδοξοι μπορεί πάρα πολύ συχνά να μην κατάφεραν να δούνε τα πράγματα επακόλουθα της μυστηριακότητάς τους, όμως η θεμελιακή σημασία της μυστηριακότητας αυτής δεν είναι βέβαια φυγή μέσα σε μία άχρονη πνευματικότητα μακριά από το βαρετό κόσμο της δράσης. Αυτή την αληθινή σημασία θα θέλαμε να φανερώσουμε και να μοιραστούμε με τους αναγνώστες μας. Όμορφες εκκλησίες με ολονύχτιες αγρυπνίες, εικόνες και λιτανίες, λειτουργία που χρειάζεται για να την τελέσουμε κατά πώς πρέπει, όχι λιγότερα από 27 βαριά λειτουργικά βιβλία. Αυτά όλα φαίνεται να έρχονται σε αντίφαση με όσα είπαμε παραπάνω για τον χριστιανισμό. Όμως, έρχονται πραγματικά σε αντίφαση? Και αν όχι, ποια είναι η σημασία όλων αυτών μέσα στον πραγματικό κόσμο όπου ζούμε, στον κόσμο που για να ζήσει ο Θεός έδωσε τον Υιόν Του? Ευχαριστία. Ο κόσμος τούτος δεν δέχτηκε τον Χριστό. Ο Χριστός ήταν η τέλεια έκφραση της ζωής όπως τη θέλησε ο Θεός. Η αποσπασματική ζωή του κόσμου είχε συμμαζευτεί μέσα στη ζωή του. Ο Χριστός ήταν ο χτύπος της καρδιάς του κόσμου και ο κόσμος τον θανάτωσε. Όμως, με αυτό το φωνικό πέθανε ο ίδιος ο κόσμος. Έχασε την τελευταία του ευκαιρία να γίνει ο παράδεισος που ο Θεός τον προόρισε για να γίνει. Μπορούμε να χτίζουμε ολοένα νέους και καλύτερους ουρανοξύστες.
μπορούμε να οικοδομήσουμε μια ανθρωπινότερη κοινωνία που να μας αποτρέψει ακόμα και από το να εξολοθρεύσουμε ο ένας τον άλλον. Αλλά την ώρα που ο Χριστός, η αληθινή ζωή του κόσμου, διώχτηκε από τον κόσμο, την ώρα εκείνη σήμανε η αρχή του τέλους. Το διώξιμο αυτό είχε κάτι τελειωτικό. Εκείνος σταυρώθηκε για πάντα. Όπως είπε ο Πασκάλ, ο Χριστός βρίσκεται σε αγωνία ως το τέλος του κόσμου. Συχνά ο χριστιανισμός φαίνεται μολοτούτο να κηρύχνει πως αν οι άνθρωποι δοκιμάσουν, βάζοντας τα δυνατά τους, να ζήσουν τη χριστιανική ζωή, η σταύρωση μπορεί με κάποιο τρόπο να παραγραφτεί. Αυτό συμβαίνει επειδή ο χριστιανισμός λησμόνησε τον εαυτό του. Λησμόνησε πως πρέπει πάντα πρώτα απ' όλα να βρίσκεται στο σταυρό. Όχι πως ο κόσμος αυτός δεν μπορεί να γίνει καλύτερος. Ένας από τους σκοπούς που έχουμε είναι, ασφαλώς, να εργαστούμε για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία. Όμως, ενώ μπορεί να γίνει καλύτερος, δεν μπορεί ποτέ να γίνει ο τόπος που ο Θεός θέλησε να είναι. Ο χριστιανισμός δεν καταδικάζει τον κόσμο. Ο κόσμος καταδίκασε τον εαυτό του όταν στο Γολγοθά καταδίκασε τον ένα που ήταν ο αληθινός εαυτός του. «Εν το κόσμο ειν και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω». Αν συλλογιστούμε σοβαρά το αληθινό νόημα, την αληθινή έκταση που παίρνουν αυτά τα λόγια, τότε γνωρίζουμε ότι ως χριστιανοί και όσο είμαστε χριστιανοί, είμαστε πρώτα απ' όλα μάρτυρες αυτού του τέλους, του τέλους κάθε φυσικής χαράς, του τέλους κάθε ικανοποίησης του ανθρώπου με τον κόσμο και με τον εαυτό του, του αληθινού τέλους της ζωής της ίδιας, αν τη θεωρήσουμε ως μια λογική και λογικά οργανωμένη επιδίωξη της ευτυχίας. Για να τα καταλάβουν όλα αυτά οι χριστιανοί, δεν χρειάστηκε να περιμένουν τους σύγχρονους προφήτες της υπαρξιακής αγωνίας, της απελπισίας και του παραλογισμού. Και με όλο που στη διάρκεια της μακροχρόνιας ιστορίας τους οι χριστιανοί πάρα πολύ συχνά λησμόνησαν το νόημα του Σταυρού και χάρηκαν τη ζωή σαν να μην συνέβη τίποτα, με όλο που καθενός από μας συχνά κάνει τις διακοπές του από τη ζωή, γνωρίζουμε πως τον κόσμο μέσα, όπου ο Χριστός θανατώθηκε, η φυσική ζωή έλαβε τέλος.

και όμως από την πρώτη του αρχή ο χριστιανισμός στάθηκε η διακήρυξη της χαράς, της μόνης δυνατής χαράς απάνω στη γη. Κάθε άλλη χαρά που θεωρούμε συνήθως δυνατή έγινε με το χριστιανισμό αδύνατη ή μη πραγματική. Μέσα σε αυτήν όμως την αδυνατότητα, κάτω στον έσχατο βυθό αυτής της σκοτεινιάς, ο χριστιανισμός ανάγγειλε και μετάδωσε μία νέα χαρά που τα περικλίνει όλα και με τη χαρά αυτή μεταμόρφωσε το τέλος σε αρχή. Χωρίς τη διακήρυξη της χαράς αυτής, ο χριστιανισμός είναι ακατανόητος. Μονάχος χαρά η Εκκλησία θριάμβευσε στον κόσμο και έχασε τον κόσμο όταν έχασε τη χαρά, όταν έπαψε να μαρτυράει τη χαρά. Από όλες τις κατηγορίες, κατά πάνω στους χριστιανούς, την τρομερότερη την πρόφερε ο Νίτσε όταν είπε πως οι χριστιανοί δεν έχουν χαρά. Ας λησμονήσουμε λοιπόν για λίγο τις τεχνικές συζητήσεις για την Εκκλησία, την αποστολή της, τις μεθόδους της. Όχι πως οι συζητήσεις αυτές είναι λάθος ή δεν χρειάζονται, αλλά μπορούν να γίνουν χρήσιμες και γεμάτες νόημα μονάχα μέσα σε ένα πλαίσιο θεμελιακό, και το πλαίσιο αυτό είναι η χαρά μεγάλη από την οποία όλα τα άλλα στο χριστιανισμό αναπτύχθηκαν και απόκτησαν το νόημά τους. «Ιδού γαρ ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην», αρχίζει το Ευαγγέλιο και το τέλος του είναι. Και αυτοί προσκυνήσαντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Πρέπει να ξαναποκτήσουμε το νόημα αυτής της μεγάλης χαράς. Πρέπει να συμμετάσχουμε στη χαρά αν γίνεται, προτού συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο, αποστολές και προγράμματα, τεχνικές και μελέτες. Η χαρά ωστόσο δεν είναι κάτι που κανείς μπορεί να καθορίσει ή να αναλύσει. Μπαίνει κανείς στη χαρά, εισελθέει στην χαρά του Κυρίου σου, και δεν έχουμε άλλο μέσο για να μπούμε στη χαρά αυτή, άλλο τρόπο για να την καταλάβουμε παρεκτός με τη μοναδική πράξη που από την αρχή στάθηκε για την Εκκλησία και η πηγή και το πλήρωμα της χαράς, παρεκτός με τον ίδιο το μυστήριο της χαράς, την ευχαριστία. Η ευχαριστία είναι μία λειτουργία, και όποιος λέει λειτουργία κινδυνεύει σήμερα να μπλέξει σε μία λογομαχία. Για μερικούς, τους λειτουργικά σκεπτόμενους, από όλες τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, η λειτουργία είναι η σημαντικότερη, αν όχι η μόνη. Για άλλους, η λειτουργία είναι μια αισθητική και πνευματική λοξοδρόμηση από τον πραγματικό προορισμό της Εκκλησίας. Υπάρχουν λειτουργικές και μη λειτουργικές εκκλησίες και χριστιανοί. Η λογομαχία όμως αυτή περιτεύει, γιατί βρίσκεται ριζωμένη σε μία βασικά παρανόηση, τη λειτουργική αντίληψη της λειτουργίας. Με τον τρόπο αυτό περιορίζουμε τη λειτουργία σε τελετουργικές κατηγορίες και την ορίζουμε πως είναι μία ιερή πράξη λατρείας διαφορετική, ως πράξη λατρείας, όχι μόνο από τη βέβυλη περιοχή της ζωής, αλλά ακόμη από όλες τις άλλες δραστηριότητες της ίδιας της Εκκλησίας. Δεν είναι όμως αυτή η αρχική σημασία του ελληνικού όρου λειτουργία. Ο όρος σήμαινε μία ενέργεια με την οποία μία ομάδα από ανθρώπους γίνεται συλλογικά κάτι που δεν ήταν πριν, ως απλή σύναξη από άτομα, ένα σύνολο μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του. Σήμαινε ακόμα ένα λειτουργήμα ή υπούργημα ενός ανθρώπου ή μιας ομάδας από μέρους και για λογαριασμό ολόκληρης της κοινότητας. Η λειτουργία του αρχαίου Ισραήλ ήταν η συλλογική δουλειά λίγων διαλεχτών να προετοιμάσουν τον κόσμο για τον ερχομό του Μεσσία. Και στην πράξη αυτή της προετοιμασίας γίνονταν αυτό που είχαν κληθεί να γίνουν, ο Ισραήλ του Θεού, το σκεύος της εκλογής του σκοπού του.

Η Εκκλησία η ίδια είναι μία λειτουργία, ένα υπούργημα, ένα κάλεσμα να ενεργήσεις σε αυτόν τον κόσμο κατά τον τρόπο του Χριστού, να δώσεις μαρτυρία σε Εκείνον και στη Βασιλεία Του. Την ευχαριστιακή λειτουργία λοιπόν δεν πρέπει να την πλησιάζουμε και να την αντιλαμβανόμαστε από τη λειτουργική ή την τελετουργική άποψη μονάχα. Ακριβώς όπως το χριστιανισμό μπορεί και πρέπει να τον θεωρούμε ως το τέλος της θρησκείας, έτσι και η χριστιανική λειτουργία γενικά και η ευχαριστία ειδικά είναι αληθινά το τέλος της λατρείας, μιας ιερής θρησκευτικής πράξης χωρισμένης από τη βέβυλη ζωή της κοινότητας. Πρώτη προϋπόθεση για την κατανόηση της λειτουργίας είναι να λησμονήσουμε οποιαδήποτε λειτουργική ευσέβεια. Η ευχαριστία είναι ένα μυστήριο, αλλά όποιος λέει μυστήριο μπλέκεται και αυτός σε μία λογομαχία. Αν μιλήσουμε για μυστήριο, τότε τι γίνεται ο λόγος? Μη δεν καταλήγουμε στους κινδύνους της μυστηριακότητας και της μαγείας σε μια προδοσία του πνευματικού χαρακτήρα του χριστιανισμού. Στο σημείο αυτό πρέπει να παραδεχτώ ειλικρινά πως δεν μπορεί να δοθεί απόκριση στα ερωτήματα τούτα. Ολόκληρος ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι να δείξει πως το πλαίσιο μέσα στο οποίο ρωτάει κανένας τέτοια ερωτήματα δεν είναι το μόνο δυνατό. Στο στάδιο αυτό θα πω μονάχα τούτο. Η ευχαριστία είναι η είσοδος της Εκκλησίας στη χαρά του Κυρίου της και τον πάσιμο στη χαρά αυτή, ώστε να μαρτυρήσεις για λογαριασμό της στον κόσμο, είναι αληθινά η καθ' αυτό κλίση της Εκκλησίας, η ουσιαστική λειτουργία της, το μυστήριο με το οποίο η Εκκλησία γίνεται αυτό που είναι. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Αλεξάντερ Σμέμαν «Για να ζήσει ο κόσμος», σε μετάφραση του Ζήσιμου Λορεντζάτου, από τις εκδόσεις Δόμος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο, ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Μου εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμόν λαρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα σε βασιλεύση κατά βαρβάν δωρούμε σκοτωσόν φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωτήσεντο Σταυρό εκουσίω του επωνύμου σου και νη πολίτια σου κρυμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό. Έφρανον εν τη δυνάμει σου του πιστού βασιλίσιμων. Νίκο χορηγών αυτή χάω των πολεμίων τη συμμαχία ενέχειν. Τη σύνοπλη ειρήνη σα των τρόπεων και νυν και αίκο αιώνα των αιώνα μην. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται. Μη παρήγει αγαθή τα σηκεσία Σιμών πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξε ορθοδόξων πολιτείαν. Σώζε ούσε και έλε βασιλεύει και χωρί για αυτή σου ουρανόδεν την νίκη. Διότι έτυχε στον Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον μα ο Θεό κατά το μεγαλέο σου το μεθά σου επάκουσαν και ελέησον.
0: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
1: Έτσι δε μεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
1: Έτσι δε μεθά υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου.
0: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
1: Έτσι δε μεθά υπέρ του πατρό και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέω και πάση τη Εχριστό ημών αδελφότητο.
0: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον.
1: Και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ διδόξων να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Υγείο Πνεύματι, μην και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και ομόσυ και ζωπιό και αδιαρετο Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτρινε σύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτρινε σύν σου. Κύριε τι επληθύνεις ανήθη λίγοντες με. Πολλοί επανίστανε επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου. Ούκα η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτρο μου η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσα με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσω μου από μοιράδο λαού των κύκλων συνεπιθυμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσομαι ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα σου εχθρένοντας, ματέως των σωματολών σου συνέτριψας. Του Κυρίου σου τη ρίγη επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξεις με, μη δεν την οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησά μη και επεστήριξε με τη χείρα σου. Ούκ εστινίας εν της αρκή μου ο προσώπου της οργής σου. Ούκ εστιν ειρήνη εν της σωστές μου ο προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανώπλη κεφαλή μου ως φορτίον βαρύ βαρύνησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και εσάπησαν οι μόλοπες μου προσώπου της οφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάφθην έως τέλους όλη την ημέρα σου και τροπάζον επορευόμενη. Ότι η εψώη με βλήστερ βεγμάτων και ούκ εστινίας εν της αρκή μου. Εκακόθρη και ταπεινώθηνε ως φόδρα. Όριο ήμουν από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, αντίον σου πάσε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου όπως σου καπεκρίβει. Η καρδία με ταράχθη, κατελείπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού που κέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι γηστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο ίζει τους ψυχήν μου και ίζει τους το κακάμι ελάλησα αματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ουκ οίκον κι όσοι άλλον ως οικονίγω το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούν και ουκ ακούν το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε έλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον, μήποτε πεχαρώσουν οι εχθροί μου, γίνοντας αλευθύν επόδας μου, επέ μεγαλολιμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και λυγιδών μου ενώπιόν μου στη διάπαντος. Ότι την ανομή εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζω και κρατέονται περαιμέ και επληνθύν τις ανημίσοντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντιαγαθών εν διαβαλών με επίκατε δύο αναχωθοσύνη μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, μη αποστήσω παι μου πρόσχες εις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, μη αποστήσω παι μου πρόσχες εις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέω χρήζω. Εδίψεις έσαι ψυχή μου πως απλώς ή σάρξ

0: άσπλον γερίμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο κόφτινησή του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξαν σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου περί ζωάς, τα χείλη μου επενέσου σίσα. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου ορατά χείρα μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστή ψυχή μου και χίλια γαλλιά σου σε νέση στο στόμα μου. Ή εμνημονευών σου ενθρονίσμων τη όρθη σε μελέτων εισέ. Ότι εγενήτης βοηθός μου και εν τη σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμοδελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Είσαι ελεύθερος στα κατώτατα της γης. Παραδοθείς στους ρομφαίας μερδές ελοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εμφρανθίστε επί το Θεό. Επενεθίστε πάσου, ο ομούν αυτό την εφράγη στο μαλλούν τον άδικα. Εν τη σόρτη σε μελέτων είσαι, ότι εγεννήτης βοηθός μου και εν τη σκέπη των περίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμοδελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αέκες αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αέκες αιώνας τον αιώνα μην. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εις ερδέ τον οποίο σου προσοχή μου κλείνον το ούσου στη δέησή μου. Ότι εμπλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογίστην μετά των κατοβονέντων εις λάκων. Εγεννήθος ή άνθρωπος αβοήτως ο νεκρής ελεύθερος. Ωσί τραυματίε καθέτως εν τάφο νου και μνήστη έτη και αυτή εκτες χειρός σου απόστησαν. Έθεν το με λάκο καουτάτων εις σκοτεινής και νησκιά θανάτου. Επεμέ επιστρέφει το θυμό σου και πάντα στους μετριοσμούς σου επίγεγες επεμέ. Εμάκρυνε στου γνωστού μου, απεμού δεν το με βδέλυγμα εαυτή. Παρεδόθην και ούξε πορευόμην. Οι οφθαλμοί μου τη στένησαν από το χείε. Εκ έκραξα προ εκυρία όλη την ημέρα, διεπέτασε προ ήττα χείρα μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσαι. Οι ιατροί αναστήσου ομολογήσονται εσύ. Μη διηγή του τάβων το ελαίου σου και εν τη αληθεία σου εν τη απολία. Μη γνωστήσουν σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου γη επιλελισμένη. Καγό προς ο Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό μου σ' απεμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόψε εκ νεότητός μου. Ήψω ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμέδι ήλθαν οι οργές σου, οι βοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκεί κλωσάν με ως είδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκνασε μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εις ερδέ τον οποίο σου προσευχή μου κλείνουν το ούσου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομίων σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου. Το λυτρούμενον εκφθοράς την ζωή σου, το στενφανούντος εν ελέη και εκτριμής. Τον επιπλώντε να καθίσει την επιθυμία σου. Ανακαινιστή του αϊτού νιώτη σου. Ποιο είναι ελεημοσύνο ο κύριο σε κρίμα πάση αντικουμένη. Εγνώρισε το σοδού από το Μωυσή τη Ισραήλ θελήματα αυτού. Ικθύριμον και λεήμον ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλαιο. Ού κυστέλο οργιστή θεουδέρη των αιώνα μηνύ. Ού κατά τη νομία σου μόνο επίηση νημίν. Ουδέ κατά τα σαμαρτία σου μόνο ανταπέδο και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω ο κύριο το έλαιο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώς σου απέχουσαν το λέω από τη σμόν, εμάκρυνε φουμών το συνομία σημών. Καθώς σου κτίρι πατήρι ους, οκτήρισε κύριος του φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έγραν το πλάσμα ημών, εμεί το ακούσε μεν. Άνθρωπο ο συγχώρδο σε ημέρα αυτού, ω η άντρο του αγρούτε εξαντή. Ότι πνεύμα διήλθρεν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσει τον πιτεντόπον αυτού. Το δε έλεο του κυρίου από το αιώνο και έω του αιώνο επί του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, τη φυλά του διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριος εν τον ουρανό έτοιμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον, πάτε οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχυποιούνται στο λόγο αυτού, του ακούσετε σφωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσε δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, υποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάτε τα έργα αυτού, εν παντήτω από τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντήτω από τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον εις προσευχής μου, ενώσε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση με το δούλου σου, ότι ούτε και οδείς ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εν εισγήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής νεκρού αιώνος, και οικειδίασεν επέμε το πνεύμα με ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν πας της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Δι' επέτασα προς ειδας χείρας μου η ψυχή μου ως γιανιδρός. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και μειωθήσω μες καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιός του επισή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσω με την προσέρετη ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου σε ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, έν και είναι το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκθλίψου στην ψυχή μου και εν το ελέη σου λοθρεύσει σε χρού μου. Και απολύσει πάντα στου θλίβοντα την ψυχή μου, το γοδούλο σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αίκες εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα Σύ.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Έλυσαν ο Θενειρήνης και η σωτηρία του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Έλυσαν ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Έλυσαν του Αγίου οικοτούτου και των μεταπίστων ευλαβίας και φόβο Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, του τιμή Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λαϊσό.
1: Υπέρ του Πατρός ημών Ιακώβου Αρχιερέως και Πάσης της Χριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λαϊσό.
1: Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνος Πάσης Αρχής και Εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστη ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστη ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστικων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας του καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πλέον των οδηπορών των νοσών των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ρίστην ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης. Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Παναγία Σακράτου, περιβλεγμένης εν δόξα της ποινής αυτού και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ό,τι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικία και εις τους αιώνας.

0: Ευλογήστε τον Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επεφανήν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη κυκλωσάν μέχρι το όνομα του Κυρίου, μην άμυν αυτούς, Θεός Κύριος και επεφανήν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πρα Κυρίου γίνεται αυτή και σταυαστήν αυθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επεφανήν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος.

0: Άστον αιώνων να μην σώσουν Κύριε των λαών σου και ευλογήσουν την κληρονομίαν σου. Δίκαστης βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαθέτει.

0: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθωμέθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ο Θησόν το κράτος και σου εστίν βασιλεία και δυναμία.

0: αμήντε αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τι επωνύμος σου καινή πολιτεία, ψυχτυρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμη σου, τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής, κατά των πολεμίων, συμμαχίαν έχει έντισιν, όπλων

θαύματα του διαβόλου ίσθυναν τα τρόπαια Χριστόν γαρτών ημφίων σου εκ καρδίας ποθούσα ουμάστιγα σου θάνατον δι' αυτόν επτοήθεις αλλά δε τέθεις όλοι το Θεό

0: Ενώ ότι πικρά συμβουλία εν το κρανίο πάλε εξανέστη σα Χριστέ, ξύλο ή ασάμενο στην του ξύλου κατάρα, χτίνα στον απάτη με θάνατο σαν τα όφη. Και δωρή σωθεί αν μη ζωή, δόξα τη θεία, σταυρό σου Κύριε.
1: Κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθο των εκτιμώ σου εξάλληψαν τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισόν με. Ό,τι να νομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιον με στη διαπαντό σου. Σύμμονο ύμαρτο και το πανηρό ενώπιον σου επίση όπω αν δικαιωθήσαι τι λόγιου και νικήσαι το κρίνε θέση. Ιδούγαρ να νομίε την ελήφθη και να αμαρτίε εκεί σε εμιμήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άντλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά μου. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτής μη αγαλίασιν και εφροσύν αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκέντσιον της εγκάτης μου. Μη απορρίψιμο από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν σωτηρίους και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξα νόμους τα σωδούς και σε βίσε επί σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησε ασύ ανέδω κάνω ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθείου τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει εσύ αν δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου με το θυσιαστήριό σου μόσχου.
2: Σταυρό μου χαράξα μου σύ επευθεία ράβω. Την Ερυθράν διέτερε, το Ισραήλ πεζεύσαν. Την δε επιστρεπτικό Φαραώ τη άρμα συγκροτή ασύνωσεν. Επέβλου διαγράψα στο αϊτ των όπλων, διό Χριστό άσουμεν το Θεό ημών, ότι δε δόξαστε. Δόξασαι ο Θεό ημών, δόξασαι. Τον τύπον πάρε μοσή του αχάντου πάθου, εν εαυτό προέφηνε των ιερών μεσούμενου. Σταυρό δε σχηματιστή στα ταμένε τρόπεων, παλά μεσήγηρε το κράτο διολέσα αμαλίκ του πανόλου. Διό Χριστό άσουμεν το Θεό ημών, ότι δε δόξαστε. Δόξασαι ο Θεό ημών, δόξασαι. Ανέθηκε Μωυσής επιστήλος, επιστήλης άκος, θωροποιού λυτήριον και ιωβόλου δείγματος. Και ξύλο τύπο σταυρού των προς γήν σειρώμενων όφιν προσέδισεν, εγκάρσιον εν τούτο θριαμβεύσα στο πείμα, διό Χριστό άσμεν το Θεό ημών, ότι δε δόξαστε. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι, υπέδειξεν ουρανός του σταυρού το τρόπεον, το ευσεβίας κράτορη και βασιλή θεόφρονη. Εχθρών ενών δυσμενών κατεβλήθη φρίαγμα, απάτη ανετράπηδε και πίστη εφυπλώθη, γη τη πέρα η θεία, διό Χριστό άσομεν το Θεό ημών, ότι δε δόξαστε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερημών. Έλκει προσυμνοδίαν των υπερκοσμίων τα συστήματα των βρωτών τα σχορία, η πανέθνο χώρη τη θαύμαση. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερημών. Γένωση περιδούσα και την εκ του πλούτου. Περιφάνιαν η σεπτή εφημεία, αντί πάντων Χριστών εκτίσατο, επεκτίσατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, καλώς επιθυμήσας εις ωραίο, της ερωτάτη σου πανέφημε, ο δεσπότης καρδίας ουρανίων θαλάμων ηξίωσε, και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνα μην. Άχαντε Θεωτό και εις σαρκωμένων των αίδιων και υπέρθεων λόγων, υπερφύσιν τεκούσα υμνούμενσε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Ράβδο συστήπων του μυστηρίου παραλαμβάνεται το βλαστογάρ προκρίνει τον ιερέα. Τη στηρεγούση δε πρώην εκκλησία, νυν εξήνθησεν ξύλο σταυρού ει κράτο και στερέωμα. Δόξασι ο Θεό, ημών δόξασι, ω επαφή και ραπιζωμένη είδωρ ακρότομο, απειθούν τη λαό και σκληροκαρδίο τη Θεοκλήτου Εδήλου εκκλησία των μυστήριων, ίσω σταυρό, ο κράτο και στερέωμα. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, πλευράς αχράντου λόχη τροχθήσεις, είδος ή αίματι εξευλήθη, εγκαινίζον διαθήκη και ρηπτικών αμαρτίας, των πιστών γάρ σταυρός κάφημα και βασιλέων κράτος και στερέωμα. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, όφθης επιβήματος αρενοπών ψυχήν φέρουσα και των εχθρών ανδικής ενάθλης ετροπόσο πανέφημε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Μόμωσαν το κάλι σου, ουδέρι της ψυχής πέφηκε και σε Χριστός νύμφινα κυρά της ενυμφώσει προσήκατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ίας επανέφημε τους της εμείς ψυχής μόλοπας, μάρτης Χριστού. θράψον σας πρεσβείες του εχθρού τα σοφίσματα. Και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν, σε πάντες και κτήμεθα καταφυγήν και σκέπην ημών χριστιανοί, σε δοξολογούμενα συγγύτως θεόνυμφε. Συ το στερέωμα των προστεχόντων, Συ Κύριε, Συ το φως των εσκοτισμένων,

0: Τον Αγία Σαχράντου
1: Περαβεγμένου
0: με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Απησία ο Θεός ημών και σε τη δόξα να πέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Μην και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο υψωθήσιντος σταυρό εκουσίως και η επώνυμος και η πολιτεία τους κτηνούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρονον εν τη δυνάμη σου τους πίστους βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία ανέχει εν την συν όπλων ειρήνης αή των τρόπεων.
2: Τον αιμάτο σου ρίθλης μαρτής Χριστού, ποντής μόνας ευβίας δίνεκος, εργάζει πανεφήμε, επομβρίες δε χάριτος, λογικάς αρούρας αρδεύους απάσεμνε, εν αυτές αυξάνει στο στάχην της πίστεως, όθεν παραδόξος με τα θάνατον όφθης, νεφέλη πηγάζουσα τη ζωή στο μαρτύριο, αθλοφόρε πανεφήμε, πρέσβευε Χριστό τον Θεό, το πτεσμάτων άφεση δωρήσαστε, σε ορτάζους υπό

του σταυρών του σωτήρος από της γης και κρυμμένον ανήλετο εν σπουδή χαράστε επιμλήσει οικουμένη στα πέρατα και τεμένη θεσπίζει υψούστε εν πνεύματι και το σκύπτρον κομίζει

0: διδάξον εν χάριτι, προσκυνή των σταυρών και τα πάθη Χριστού.
1: Εισακήγω, άγγελος οικονομίας του μυστήριου, κατενόησα τα έργα σου και δόξασά σου η θεότητα. Δόξα σε ο Θεός με δόξαση. Μικρογόνος μετέβαλε ξύλο Μωυσής, πηγάς, εν ερήμο πάλε, το σταυρό προς την ευσέβεια των εθνών προφαίνων τη μετάθεση. Δόξα σε ο Θεός με δόξαση. Ο βυθόγορπος άμενος θέμνουσαν, ανέδωκε εν Ιορδάνης ξύλο, το σταυρό και το βαπτίσματι, την τομή της πλάνης τεκμερώμενος. Δόξα σε ο Θεός με δόξαση. Ιερός προστιβάζεται ο τετραμερής λαός, προηγούμενος της εν τύπο μαρτυρίου σκηνής, σταυροτύπης τάξεση εκκλειζόμενος. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξαση. Θαυμαστός εφαπλούμενος τα σηλιακά σβολάς σηκώντησε ο σταυρός και διηγήσαν του ουρανή την δόξα του Θεού ημών. Αγία του Θεού πρέσβερ ημών, αγκλείδω των έσω των θείων εν ιών σε αυτήν καταστήσασα ως φωστήρ αριπρεπέστατος αθλητών εν μέσω μάρτης έλαψας. Αγία του Θεού πρέσβερ ημών, ζωφερό ου προσύνεγκας δαίμονη θυσίαν μάρτης αίτητε, ζωηφόρο γαριγάπησας υπέρευσε βίας σπεύσε θάνατο. Αγία του Θεού πρέσβερ ημών, ως ανάλκητον φέρουσας συν της αθροφόρης σώμα η άμεκτος, τες εκείες ανεπαίσθητος διετέλη θείας στοργής έρωτη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Τριπανθούσου το πρόσωπο μάρτης, τις βολές λαμπρός εφεδρύνετο, αστραπίδε Θείου Πνεύματος, των εχθρών η μαύρου τη διάνοια. Και νίκαια είχε στους όλους των Ιωνομήν. Η λασμόνη μη δόρισε των αγνοημάτων ως αναμάρτητος και ειρήνευσε τον κόσμο σου, ο Θεός πρεσβείες της στεκούσισε. Ω τρεις μακάρις το ξύλο εννοετάθη Χριστός, Βασιλεύς και Κύριος, διού πέπτω και ο ξύλο απατήσας, το ενσίδε λιαστής Θεό το προσπαγέντης αρκή, το παρέχοντε την ειρήνη της ψυχές ημών. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα, εισέ το αίδημο ξύλο, εννοετάθη Χριστός, ή την εδέμ φυλάτουσα στρεφωμένη ρουφαία, σταυραί δέστη, το φρικτό δε χερουβή μίξε, το σύ παγέντη Χριστό, το παρέχοντε την ειρήνη της ψυχές ημών. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα, υποκθονίο δυνάμεις, αντίπαλοι του σταυρού φρύτουση, παρατώμενο το σημείο εν αέρι, ο πολλούσιν, ουρανίο γηγενών, γένος δεγόνι, κάμπτη Χριστό, το παρέχονται την ειρήνη της ψυχές ημών. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα, μαρμαρικές ακυράτης, φανής ο Θείος Σταυρός, εσκοτισμένης έθνεση, της εμπλάνη απάντης, το Θείο Φέγγος, απαστράψας εκεί, το εν αυτό παγέντη Χριστό, το παρέχονται την ειρήνη της ψυχές ημών. Αγία του Θεού πρέσβο υπέρ ημών. Ημέρας και ειρήνης αντίθετο επιγνούσα στέργην ούκη ξύωσας τον φιλοπόλεμο δαίμονα. Αγία του Θεού πρέσβε λιμών. Νομίσα σου εκλείν τον έμφεων μάρτης τόνων γέλος απεδείγνητο τες μηχανές σου παμπώνηρος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Παράσκω φωτισμό μη πανέφημε και ειρήνη λίωσα πρεσβείες σου την πολυτάραχον άγνοια. Και νίκαια ήγησε όνος των Ιωνομήν. Παρθένο μετατόκον υμνούμε σε Θεοτόκε, σίγαρη τον Θεό Λόγος αρκεί το κόσμο εκεί σας. Πρωτίου θυρός της πλάχνης Παλάμας Ιωνάς, σταυροειδός διεκπετάσας, το σωτήριον πάθος προδιετήπου σαφώς, όθεν τριήμερος εκθείς την υπερκόσμην Ανάσταση πεζογράφηση, τους αρκεί προσπαγέντος Χριστού του Θεού και τριημέρο ηγέρση τον κόσμο φωτίσαντος. Δόξασε ο Θεός ημών δόξαση, ο γύρα καμφθείς και νόσο τριγωθείς, ανορθού το Ιακώβ χείρας αμύψας την ενέργεια φαίνων του ζωηφόρου σταυρού, την παλαιότητα και γάρ του νομικού σκιώδους γράμματος εκενογράφησε ο εν τούτος αρκή προσπαγής Θεός και την ψυχόλεθρο νόσον της πλάνης απείλας. Δόξασε ο Θεός ημών δόξαση, νεαζούσες θείες παλάμας ο Θείος Ισραήλ, σταυροειδός κάρες εδήλου, ως πρεσβύτερο κλαίος, ο νομολάτρης λαός, υποψευθείς όθεν ούτω εξυπατήστε που κυλίωσε των ζωηφόρων τύπων. Υπερέξει λαός γαρ Θεού, λαός γαρ Χριστού του Θεού, νεοπαγής ανεβώα, σταυρώτη φυζόμενος. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Ανδρείων φιλία της αρχή της ψυχής, το φρόνημα φέρουσα ένδοξε, τον ενίδα συχθηρών κατεφρόνησας. Αγία του Θεού πρέσβερ ημών, νικήσας τυράννων την οφρή, ασυνής ενίδαση μάρτης αίτητε, συνθυρσή ως Ιωνάς διαμήνας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ρίσα των θυρών, διαφθοράς, επακούσας Κύριος σου της δεήσεως, ως εκλάκ που Δανιήλ σε επανέφημε. Και νίκαια ήγη σε όνος τον αμήν. Η μόνη διαλόγου εις αρχή το λόγου και ίσασα, ρίσε διόμεθα των παγίδων του εχθρού, τα ψυχάς ημών. Χιτώ να μη παράσκω φωτεινών, ο αναβαλούμενος φως ο σημάτιον, πολύ ελεύθεστε ο Θεός ημών.
0: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διατύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράτου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαν σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Σε Κύριε.
0: Σίγαρη ο Βασιλεύς της Ειρήνης και σου δείχνει το ψυχόν ημών και στη δόξον να πέμπωμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οίκια οίκη στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν τη αθλήσε σου καλώς ηγονήσω και με τα θάνατον ημάς αγιάζεις, τες των θαυμάτων βλήσες υπανέφημε, όθε σου την κοίμηση την Αγία τιμώμε, πίστη παριστάμενη το σεπτό σου λειψάνω, ειν αρεστόμεν όσο ψυχικών και το θαυμάτων τη χάρη να αντλήσωμεν.
0: Το θαυμάτων την χάρη να αντλήσωμεν.
1: Της πανεφήμων ναός παράδεισος εδείχθη, εν μέσω κεφτημένος φυτών Αθανασίας, το σώμα ταύτης του σεπτών. Τούτου οι τριγόντες καρπούς, τους ευθαλείς, συντόμως αγιάζονται, ορώντες δε θαυμάζουσιν, πως ότι πως το νεκρό σώμα ως περζών αναβλιστάνει τα αίματα, μυρίζοντα πάντας, διόμετα σπουδής δεύτε πάντα στην εμή του ταπεινό και καθαρθέντες μολυσμού παντός περιπτυξόμεθα τούτο και το θαυμάτων τη χάρη να αντλήσωμε.
0: Και των θαυμάτων την χάρη να αντλήσωμε.
1: Τη δεκάτη έφτη του αυτιμινός μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και πανεφήμου Ευθυμίας. Υπέρ Θεού πτανθείς ανάρκτου τα εσμήλες Ευθυμίες σε χρή στέφη Ευθυμία. Τι και δεκάτη ευθυμία έφτανε άρκτος. Η αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Μελιτινής της Ελλήμνων. Μελιτινή τμηθήσα την καραξίπη αίμα προσήγε ως γλυκή Χριστό μέλη. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον.

φύλλα δυνάστας από χρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπνησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς.

Ελπίδος αυτού μη στην ελέους, καθώς ελάλησε προς πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο σεραφίμ. Την αδι...

0: Μακαρίζει σε τη Θεοτόκον, την Αη Μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την Τιμιωτέραν το Χερουβήμ και Ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την Αδιαφθόρος Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Κύριε Λαϊσό,
2: αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της η χαρετή.
1: Κύριε Λαϊσό,
2: Παναγία Σακράτου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Σι Κύριε,
2: ότι σε ενούς η πάση δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα αναπέμπωσιν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικεία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Της πανεφήμου μάρτυρος εφημίας, την μνήμην συνελθόντες σαν εφημούμεν, αυτή γαρ των όρων ορθοδοξίας, εκ των πατέρων ήλυφε και τούτο

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα εις το δείξαε το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Αίμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, ήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσω σε και νέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήδηση ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, λέησον με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, της ή ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίζω ψώμεθα φως. Παράτινο το έλαιο σου τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη μέρα ταύτα να μαρτύ του φυλαχθήν ημά. Ευλογητό η Κύριε Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλαιό σου εφημά καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητό η Κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα, συνέτσω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε, φώτισο με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Νεκρόσαντες τα πάθη σαρκός και πνεύματος θεόφρονες επιχθόμεν υψωθήνε από γης ουράνιον προσλήψη σταυρούτη ανυψώσει συσταυρουθέντες το δεσπότη Χριστό.
1: Ο δε Θεός βασιλεύσιμον πλέον εργάσα του σωτηρίαν εν μέσω της γης ζωή.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλει το όνομα της σου ύψιστε. Τον αγγέλιο το πρωί το λέω σου και την αλήθεια αν σου κατανύκτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και εις αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίες ασθενείας ημών ένε και το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και εις αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ορθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Ον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μη τα ωφελήματα ημών, ως και η μη σε αφίε με τσοφλέτη ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: Θεός των Αγίων των Θεοεκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Ιησού.
0: Υπέρ του Αγίου οικοτούτου και των μεταπίστων σε ευλαβίας και φόβο Θεού,

0: Επίση πόσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαιαή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός μου πρόσχες μου, είναι ατία εγκατελειψές με. Μακράν από τη σωτηρία μου, οι λόγοι των παραπτωμάτων μου, στις πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
0: Ο Θεός μου και κράξουν ημέρας και εις ακούσει, και νυχτός και θεωσάνει ανεμή, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
1: Πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν με, ελάλησαν εν χείλεσιν, εκίνησαν κεφαλήν, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
0: Εκύπτος άμεμος και πολλοί ταύροι ποιονες περιέσχομαι, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.

0: κράτος και σου στην βασιλεία και δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δυνατή ο Θεός αφός με στέλος οργίσε ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου σώσον ημάς Υιέ Θεός ως αρχής σταυρωθείς ψάλλοντας η Αλληλούια.
2: Νύστη της συναγωγής σου σε κτήσω απαρχής σώσον ημάς Υιέ Θεού ως αρχής σταυρωθείς ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Ελυτρός ο ράφος κληρονομία σου όρος ιών τούτων κατεσκήνωσας εν αυτού.

0: Όσους ανελέησε και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός της ηχαρητή.
1: Για λαϊσό.
0: Παναγία Σακράτη, πυρευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπάσθεν Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να

μοναχοί στράτηγοι, ισοπούμενοι μασιμίσι ανάξι, ή να τέσιμον δε είσαι εσύ, τυχήσιτε ημάς, σκέπη των τερίγων, της αείνου ημών δόξης, φρούντες ημάς προσπίπτοντας, εκτενός και βόντας, εκ των κινδύνων

Καλωμένου σε βάλει καρδία πρόσδεξη και θα το ονοματούλα. Την πτώση και προσάγωγη το Αγίου σου τη Εστερίου και η Χάνου σου μα προσωπική τη πρόεδρική τη Ευρωπαϊκή. Πέρα των ημετερών αμαρτημάτων και του λαού γνωριμάτων. Και καταξίω σου μα ευρύ χάρη ενώπιον σου του γενέστη και πρόσδεκτων. Η θυσία νημών και επισκενό σου του πνεύματο χαριτό σου του αγαθών από εμά και επί τα προκείμενα δώρα τα αυτά και πάντα του λαού σου. Δια των νυκτηρμών του μονογενού σου αιώμεθου ευλογητό ει το Παναγίο και αγαθό.

Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δημόσου ανθρώπους διανυμετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάστασιν νεκ

0: Ενή στοματική μία καρδία δοξάζει και ανημνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, το Πατρός και το Υιό και το Αγίο Πνεύματος, νη και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τέλεια του Μεγάλου Θεού και Σωτήριος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντα.

0: Χριστόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και περουράνιο και νοερών αυτοθυσιαστήριον. Ίσως μην ευωδίας πνευματικής σε αντικαταπέμψη μη τη θείαν χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσε των επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εις την βασιλεία.

Επειδή από τις πληκτικότητες αυτών και φοβάς σου, καρά έκλεινες αρκή και αίμα τα λάβρα του Σύντο Φοβερό Θεό. Σύντο, δέσπου το τοπικό να πάρεις την ημίνη της αγαθών εξωμάλης και την εκάστη. Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, εθού ευλογητός σε το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και από θρόνου δόξου βασιλείου σου και ρηθές του Αγιά σε εμάς, ο άνω του Πατρίς η καθήμενος και όδε ημίνα ωρά του σύνων και καταξίου σου την κρατειά σου Κύριε μετά τον ημίνα ωρά του και ο κράτος σωματός και του μιλοαίματος και δημών παντή το λαό. Το φιλάσθητο.

Ισάγιος, Ισκύριος, Ιησούς Χριστός.

0: Ορθή μεταλαμβώνται στον Θείο Αγίων Ακράτων Αθανάτων εκ ουρανία και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων. Αξίως ευχαριστήσομαι το Κυρίο.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Αντελαμβώ όσων ελέησον και διαφυλάξον.

0: και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθαμεθά.
1: Συ Κύριε.
0: Θα πεπεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσε εμά των υπουρανίωσων και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον εμά το φόβο σου του πάντα, φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχέ και εκκλησία τη ενδόξου Θεοτόκου και Παρθέν Μαρία και πάντα των σου των Αγίων. Ότι εσύ ο αγιασμό ημών και στη δόξα να πέμπουμε, το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την οικαία ή ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθαμε. Του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλογήσον.
0: Ο ευλογώντος ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζοντος επίσης επιπιθώντας όσο του λαού σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευφρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξουσον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλείπεις εμάς ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου της ιερεύση, της άρχουσιν ημών το στρατό και πατή του λαού σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντα όρημα τέλειον άνωθεν εστί. Καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να πέμπω

0: Ιησού.
1: Ευλογία Κύριε και άλλος έρθε εφημάστε αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νύν και Άγιος αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σε Θεός ελπίσιμο Κύριε δόξα σε. Χριστός αληθινός Θεός ημώντες πρεσβείς Παναχράτη και Παναμό Μαγιές Αυτομητρός. Δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού. Προστασή του στον τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων. Οικεσίες του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξου και πανεφήμων Αποστόλων. Των Αγίων ενδόξου και κανονίκων μαρτύρων. Των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Του Εναγίας Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων
0: Ιωακήμ
1: και Άννης. Της Αγίας Μεγαλομάρτυρος

0: Κύριε Γιατριά, διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Κοντά σας μέχρι τις 9.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Τετάρτη σήμερα, 16 του μηνός Σεπτεμβρίου, και συνεχίζεται το αφιέρωμα του 89,5 που ξεκίνησε την 31η Αυγούστου και έχει ως γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Είμαστε στην περίοδο του Βυζαντίου αυτήν την εβδομάδα, αγαπητοί ακροατές, και για να δούμε πώς διαμορφώνεται το σημερινό πρόγραμμα με βάση το αφιέρωμα. Στις 9.30 αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», εκδόσεις Ακρίτας. Στις 10 το Βυζάντιο και η άλλη διπλωματία, ιεραποστολή και πολιτισμική εξουσία με την Κατερίνα Χουζούρη. Στις 11 η Εκκλησία ως κοινωνικός θεσμός, φιλανθρωπία, πρόνοια και δημόσια ευθύνη με τον Κώστα Παπά. Στις 12 το αλάτι της γης με το Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 μία αυτοκρατορία

στις 5 η άλωση και το τέλος της αυτοκρατορικής θεολογίας, κατάρρευση ή μεταμόρφωση με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στις 6 η διάσωση της Βυζαντινής κληρονομιάς στη νεότερη Ορθοδοξία, πολιτική μνήμη, εκκλησιαστική αυτοσυνειδησία και σύγχρονα διλήμματα με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7:30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Σπασμένη συνειρμή» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρίου Στυλιανού, εκδόσεις «Δόμος». Στις 8 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η Καπαδοκία στα Βυζαντινά χρόνια» μέχρι το 1071 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα ως το 1915». Στις 9 είναι η ακολουθία του αποδείπνου. 9:30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Το Αηδόνι της Ανατολής Ιωάννης ο Χρυσόστομος της ζωής Κανάβα, εκδόσεις Αρμός». Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.

Σήμερα, 16 του μηνός Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη της Αγίας και ενδόξου μεγαλομάρτυρος Εφημίας, τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Μελιτινής, της Αγίας Μάρτυρος Λουτμίλης, η οποία ήταν βασίλισσα των Τσέχων, του Αγίου Προκοπίου από τη Βοημία, του Οσίου Κυπριανού, Μητροπολίτου Κιέβου και Πάσης Ρωσίας, επίσης τη μνήμη των Αγίων Ιωσήφ και Ισαάκ που κατάγονταν από τη Γεωργία, του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού Καρχιδόνος, την μνήμη του Αγίου Νινιάν, Επισκόπου Ήθορν και Αποστόλου των Νοτίων

Η Αγία Εφημία έζησε επί Διοκλητιανού 284 με 305. Βλαστός πλουσίων και ευσεβών γονέων της Χαλκιδόνος, του συγκλητικού Φιλόφρονος και της Θεοδωροσιανής, γαλουκήθηκε με την πίστη του Χριστού. Την εποχή του Μεγάλου Διωγμού, όταν σε κάποια εορτή ο Ανθίπατος της Ασίας Πρίσκος πρόσταξε επί ποινή θανάτου όλοι οι κάτοικοι της επαρχίας να παρουσιαστούν στη Χαλκιδόνα για να θυσιάσουν στον τιμόμενο Θεό Άρη, οι χριστιανοί σχημάτιζαν μικρές ομάδες και άλλοι κρύβονταν σε απομονωμένες οικίες, ενώ άλλοι κατέφευγαν σε ερημιές για να διασωθούν από τον τύρανο και να διαφυλάξουν την πίστη τους. Ένας τέτοιος όμιλος ήταν και της Αγίας Εφημίας, που αποτελούνταν από 49 χριστιανούς. Μεταξύ αυτών η Αγία έλαμπε με τις αρετές και τη σοφία της σαν λαμπρότατο άστρο. Γρήγορα τους ανακάλυψαν και τους οδήγησαν ενώπιον του Ανθιπάτου. Αυτός καταρχάς αποπειράθηκε να τους παρασύρει στην ασέβεια με κολακίες και υποσχέσεις γήινων απολαύσεων. Αλλά ο ιερός συνασπισμός, εμπνεόμενος και καθοδηγούμενος από την Εφημία, του απάντησε: «Εμείς, Ανθίπατε, θεωρούμε μεγάλη ντροπή, ενώ λάβαμε από τον Θεό νου και φρένες, να λατρεύουμε άφωνα και κοφά ξώανα και να ρηθούμε το μόνο αληθινό Θεό, τον ποιητή του ουρανού και της γης. Οι τιμωρίες που επισύεις εναντίον μας μάλλον θα μας φανούν ελαφρές και όχι αρκετές για τέλειο μαρτύριο. Δοκίμαστε».

Είμαστε όμως για να μάθεις τη δύναμη του Θεού. Οι λόγοι αυτοί άναψαν την οργή του τυράννου και επί 19 ημέρες βασάνιζε καθημερινά τους μάρτυρες. Επειδή τους έβλεπε στερεούς στην πίστη του Χριστού, τους μεν άλλους Αγίους έριξε στη φυλακή, την δε Εφημία ως προεξάρχουσα της ομάδας παρέδωσε στους Δήμιους. Την ώρα του μαρτυρίου η Αγία Εφημία επικαλέστηκε τη βοήθεια του Θεού και αμέσως ένας άγγελος εμφανίστηκε, την έλυσε από τους τροχούς και θεράπευσε τις πληγές της. Ενώ η Αγία επρόκειτο να ρηφθεί μέσα σε αναμένη κάμινο, της οποίας οι φλόγες είχαν υψωθεί 45 πύχης, οι Δήμιοι, Σωσθένης και Βίκτορ, έβλεπαν λευκοφόρους άνδρες να στέκονται δίπλα της και να διασκορπίζουν τις φλόγες. Αμέσως παραιτήθηκαν και οι δύο από το έργο τους, ομολόγησαν στον πρίσκο τη δύναμη του αληθινού Θεού και καταδικάστηκαν σε θάνατο δια θηριωμαχίας. Όταν οι νέοι Δήμιοι έριξαν την Αγία στην Κάμινο, το πυρ χύθηκε έξω και τους κατέκαυσε. Η δε Μάρθης εξήλθε αυλαβής. Γεμάτος θυμό Ανθύπατος, πρόσταξε να τη ρίξουν σε μεγάλο λάκκο ύδατος γεμάτο με σαρκοβόρα θηρία της θάλασσας για να την κατασπαράξουν. Η Αγία έκανε πάνω της το σημείο του σταυρού και μόνη πήδησε στο νερό. Τα δε θηρία, χωρίς να την πειράξουν, την πήραν στα νότα τους. Αν και κατεπλάγει ο τύραννος από τα γενόμενα, δεν υποχώρησε. Διέταξε να την ραβδίσουν και να συνεχίσουν τα φρικτά βασανιστήρια. Θεία δύναμη εξουδετέρωσε την ενέργεια των τιμωρητικών οργάνων και η Μάρθης παρέμεινε σώα και ευλαβής. Ο πρίσκος, αμετάθετος από την πλάνη, εξαπέλυσε εναντίον της στο στάδιο 4 λιοντάρια και 3 αρκούδες. Τα θηρία την πλησίασαν και καταφυλούσαν τα πόδια της. Ένα απλό δείγμα μιας αρκούδας έγινε αφορμή για να εκτιμήσει κυρία προς Κύριον. Μεγάλος σεισμός δόνησε την πόλη και οι γονείς της μεγαλομάρτυρος Εφημίας βρήκαν την ευκαιρία να λάβουν το μαρτυρικό της σώμα και να το ενταφιάσουν κοντά στη Χαλκιδόνα. Μετά την κατάπαυση του διωγμού, οι χριστιανοί απέθεσαν το τίμιο λείψανο σε Λάρνακα και το κατέθεσαν σε μεγαλοπρεπή βασιλική που ανήγειραν προς τιμή της επάνω στον τάφο της. Στο ναό αυτό το 451 συνήλθε η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, κατά την οποία συνέβη και το θαύμα της απορρίψεως του τόμου των αιρετικών που μνημονεύεται στις 11 Ιουλίου.

Αγαπητοί ακροατές, από το Συνεξάρι της ημέρας σήμερα μιλήσαμε για την Αγία Μεγαλομάρτυρα Εφημία από τη Χαλκιδόνα. Θα περάσουμε τώρα στην κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με την τροχέα Αττικής, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στην είσοδο και την έξοδο, την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη λεωφόρο Μεσογείων, τη λεωφόρο Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη, την άνοδο και την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, την άνοδο της λεωφόρου Βασιλής Σοφίας, τη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, την άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, το λιμάνι του Πειραιά, την Αττική Οδό και τη λεωφόρο Σχιστού.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται για σήμερα Τετάρτη, κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας. Ισχυροί τοπικά άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο, ενώ μικρή αύξηση θα σημειώσει η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού του meteo.gr, βροχές και καταιγίδες κατά τόπους θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στα νότια και δυτικά τμήματα της χώρας και συγκεκριμένα στα Επτάνησα, την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα, την Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στη συνέχεια, τα φαινόμενα γρήγορα θα επεκταθούν στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Σημαντική πιθανότητα για τοπικές βροχές υπάρχει σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Θερεάς. Πιθανότητα χαλαζοπτώσεων εμφανίζεται στην Κρήτη κυρίως κατά τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν κατά τις βραδινές ώρες. Μεταφορά ερημικής σκόνης στην ατμόσφαιρα αναμένεται στη Δυτική Ελλάδα, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 ως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 ως 29, στην Ήπειρο από 11 ως 30, στη Θεσσαλία από 12 ως 28, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 11 έως 29, στην Πελοπόννησο από 12 ως 29, στην Κρήτη από 14 έως 31, στα Επτάνησα από 16 ως 27, στα νησιά του Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 17 ως 26 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και τοπικά έως 4 από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις θα πνέουν στα Δωδεκάνησα. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς κυρίως από ανατολικές διευθύνσεις στις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς. Για την Αττική τώρα. Αναμένονται νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ, κυρίως από βόρειες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου. Το 1662, 16χρονος Άγγλος αστρονόμος Τζον Φλάμστιντ παρατηρεί από το σπίτι του έκλειψη ηλίου που αποτελεί την πρώτη γνωστή αστρονομική παρατήρηση. Το 1774 ο Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ παρατηρεί ότι παράγεται μεταλλικός υδράργυρος αν θερμανθεί το οξείδιο του υδραργύρου. 1795 το Ηνωμένο Βασίλειο κατακτά το Cape Town της Νότιας Αφρικής. 1810 το Μεξικό αποκτά την ανεξαρτησία του από τους Ισπανούς. Η 16 Σεπτεμβρίου αναδεικνύεται η μέρα εθνικής εορτής για τους Μεξικανούς. 1904 ηλεκτροκινείται ο αστικός σιδηρόδρομος Αθήνας Πειραιά. 1918 υπογράφεται η συνθήκη ανακοχής ανάμεσα στην Αντάντη και τη Βουλγαρία στη Θεσσαλονίκη. Οι Βούλγαροι υποχρεώνονται να εκενώσουν την ελληνική Μακεδονία. 1927 η μεγάλη ηθοποιός Μαρίκα Κοτοπούλη παρουσιάζει για πρώτη φορά στη Δημοτική την τραγωδία του Ευρυπίδη «Εκάβη» και προκαλεί την αντίδραση των έφερων αξιωματικών που απειλούν με ταραχές. 1941 Μεγάλη Βρετανία και Σοβιετική Ένωση καταλαμβάνουν το Ιράν και αναγκάζουν σε παρέτηση τον Σάχη Ρεζά Σάχ Παχλεβί, ο οποίος εγκαταλείπει τη χώρα. Ο γιος του, Μοχάμεντ Ρεζά Παχλεβί, ανέρχεται στην εξουσία. 1941, διαταγή του αρχηγείου της Βέρμαχτ αναφέρει ότι για κάθε φόνο Γερμανού στρατιώτη στα κατεχόμενα εδάφη θα εκτελούνται 50 ή 100 ντόπιοι κατά προτίμηση κομμουνιστές. 1967 ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει τον σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Για τον προϊστορικό αυτό οικισμό και τη σημασία του θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Το 1977 πεθαίνει η ψήφωνος Μαρία Κάλες. Το 1978 σεισμός 7 Ρίχτερ πλήττει το Ανατολικό Ιράν, εξαφανίζει την πόλη Ταμπάς και ισοπεδώνει πόλεις και χωριά στην περιοχή της Αλμυράς Ερήμου της Περσίας. Οι νεκροί ξεπερνούν τις 18.000. 1978 πεθαίνει ο ηθοποιός Λαβρέντης Διανέλος. 1982 σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Ως ηθικός αυτουργός κατηγορείται ο στρατηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ Αριέλ Σαρόν.

0: Το Ακροτήρι είναι χωριό της Σαντορίνης. Βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο του νησιού σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από τα Φυρά, την πρωτεύουσα. Είναι έδρα ομώνυμης τοπικής κοινότητας του Δήμου Θύρας. Κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους αποτελούσε ένα από τα καστέλια του νησιού. Σήμερα στην κορυφή του υψώματος πάνω στο οποίο βρίσκεται κτισμένο το σύγχρονο χωριό στέκει ακόμη ο ενετικός πύργος, το παλιό δηλαδή καστέλο. Έγινε παγκοσμίως γνωστό χάρη στον προϊστορικό οικισμό που ανακαλύφθηκε στις ανασκαφές τις οποίες διενήργησε συστηματικά στην περιοχή ο αρχαιολόγος Σπύρος Μαρινάτος το 1967. Γεωγραφικά η περιοχή αποτελεί πραγματικό ακροτήριο με απόκριμνες ακτές, το οποίο προβάλλει επί 3 μίλια δυτικά του νοτίου τμήματος της Σαντορίνης. Στοιχεία για την κατοίκηση της Θύρας κατά την προϊστορική εποχή άρχισαν να έρχονται στο φως κατά το δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα, όταν λόγω της χρησιμοποίησης θηραϊκής γης για τη μόνωση των τυχωμάτων της Διόρυγας του Σουέζ από το Γάλλο μηχανικό Φερντινάντ Ντελεσέψ το 1866 αποκαλύφθηκαν προϊστορικές αρχαιότητες. Οι πρώτες ανασκαφές στο ακροτήρι έγιναν από τον Γάλλο γεωλόγο και ηφαιστειολόγο Φερντινάν Φουκέ. Μικρή ανασκαφική έρευνα επιχειρήθηκε το 1870 από την Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή με τον γεωλόγο Ανρί Γκορσί και τον Ανρί Μαμέ στη θέση Φαβατάς. Είναι η περιοχή όπου αποκαλύφθηκε το συγκρότημα Δέλτα των σημερινών ανασκαφών και ονομαζόταν Φαβατάς γιατί το μέρος αυτό έβγαζε πολύ φάβα νότια του σύγχρονου χωριού Ακροτήρι. Στη θέση αυτή περνούσε χήμαρος ο οποίος έφτανε στο επίπεδο των αρχαιοτήτων και ήδη είχε αρχίσει να αποκαλύπτει κάποιες από αυτές. Οι συστηματικές ανασκαφές ξεκίνησαν το 1967 από τον καθηγητή Σπυρίδωνα Μαρινάτο με τις υποδείξεις του ντόπιου Νίκου Πελέκη και στο ίδιο σημείο που έκαναν τις ανασκαφές τους οι Γάλλοι. Ο Σπύρος Μαρινάτος ξεκίνησε τις ανασκαφές στο ακροτήρι στην προσπάθειά του να επαληθεύσει μια παλιά δική του θεωρία που είχε δημοσιεύσει ως έφορος αρχαιοτήτων Κρήτης το 1939, ότι δηλαδή η έκρηξη του ηφαιστείου της Θύρας προκάλεσε την κατάρρευση του πολιτισμού της Μινωικής Κρήτης. Η προετοιμασία έγινε το διάστημα 1962-1965. Μετά το θάνατο του καθηγητή Μαρινάτου το 1974, η ανασκαφή συνεχίζεται υπό την διεύθυνση του καθηγητή Χρήστου Ντούμα.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Σε έναν στίχο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου από το 3ο κεφάλαιο και συγκεκριμένα στον στίχο 16 που λέει «Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιο». Γι' αυτό το στίχο θα συζητήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο, από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης. Πατέρα Βαρνάβα, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για τη χαρά αυτής της επικοινωνίας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Βαρνάβα. Θα μπορούσε να είναι ο στίχος αυτός μια απάντηση στο ερώτημα πόσο αγαπάει ο Θεός τον άνθρωπο?
3: Ναι, σαφώς ο στίχος αυτός είναι, θα λέγαμε, η πεμπτουσία όλης της Αγίας Γραφής. Είναι η Καινή Διαθήκη θα μπορούσε να έχει αυτή την περίληψη, αυτό το στίχο, που ακριβώς δείχνει το μέγεθος, με ανθρώπινες λέξεις, φυσικά δεν μπορεί να αποδώσει τελείως το μέγεθος, το μεγαλείο της αγάπης του Θεού για τον κόσμο, που δεν δίνει, όπως λέει και κάπου αλλού, ούτε άγγελο, ούτε άνθρωπο, ούτε κάποιον άλλον απεσταλμένο, αλλά έδωσε τον Υιό του τον μονογενή να θυσιαστεί και να ταπεινωθεί, να κενωθεί, να σταυρωθεί, να ταφεί, ώστε ο πιστεύων εις αυτόν να μην χαθεί, αλλά να έχει την αιώνια ζωή. Είναι αυτό που λέει και ο ιερέας όταν ετοιμάζει την Αγία Πρόθεση και κόβει και τον αμνό που θα αγιαστεί για να γίνει σώμα Χριστού. Ακριβώς θυμίζει αυτά τα λόγια, ότι ο Θεός δεν έστειλε άγγελο ή άνθρωπο, αλλά τον ίδιο τον Υιό του για να σώσει τον κόσμο, διότι η κορύφωση αυτής της αγάπης φαίνεται, δεν είναι κάτι το οποίο είναι συναισθηματικό ή κάτι το οποίο μένει σε κάποια λόγια, αλλά βιώνεται μέσα στην ευχαριστία, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας.
0: Το μέτρο της αγάπης του Θεού, δηλαδή, θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν μπορούμε να το συλλάβουμε με το ανθρώπινο μυαλό.
3: Ακριβώς, δεν υπάρχει σύγκριση,
0: ναι,
3: αυτή τη, λέει ο Χρυσόστομος, ότι αυτή η φράση δείχνει πολύν της αγάπης την επίταση. Κανείς δεν μπορεί να συγκρίνει τον αγαπώντα με τον αγαπόμενο, γιατί η διαφορά είναι άπειρη. Εκείνος είναι άναρχος, αθάνατος, μεγαλοσύνη του είναι απέραντη, ενώ ο άνθρωπος, εμείς είμαστε γη και σποδός, είμαστε χώμα, είμαστε γεμάτοι από μυρια αμαρτήματα. Και για να σώσει ο Θεός αυτή τη στάχτη, στέλνει όχι ένα δούλο, έναν άγγελο, το αρχάγγελο, αλλά τον ομοούσε Υιό του, τον Θεό αληθινό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και αυτό ακριβώς δείχνει τη δική μας ευθύνη για την συμμετοχή σε αυτή την σωτηρία, που είναι καρπός ελευθερίας, δεν είναι καρπός καταναγκασμού. Όταν λέει ότι είναι απάσο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, σημαίνει ότι δεν θα χαθεί εκείνος που θέλει να σωθεί και θέλει να πιστεύσει ελεύθερα. Ο Άγιος Μάξιμος τονίζει την προθαλάσσια επιστολή του, η σωτηρία δεν επιβάλλεται, λέει, αναγκαστικά. Είναι απάσο πιστεύων, δείχνει ότι σέβεται απόλυτα την ελευθερία του ανθρώπου. Ο Σταυρός είναι μια ανοιχτή αγκαλιά, αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε το βήμα της πίστης και της ανταπόκρισης σε αυτή την αγάπη. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Εν πίστη ζω τη του Υιού του Θεού, του αγαπήσαντός με και παραδόντος σε αυτόν υπερεμού». Ένας φοβερός στίχος από την προς Γαλάτα, στο δεύτερο κεφάλαιο, που λέει ότι ο οποίος ζει, λέον, ατομικά ο Παύλος αυτή την αγάπη, «Η ζωή μου, λέει, είναι η αγάπη του Θεού που έδωσε τον εαυτό του για μένα». Αν ο χριστιανός δεν καταλάβει αυτή το μέγεθος της θυσίας, ότι είναι για τον καθένα μας χωριστά, ότι ένας Θεός άδειασε από τη δόξα του, ήρθε στον κόσμο, πήρε ανθρώπινη σάρκα, δέχτηκε όλα αυτά που εμείς είχαμε δημιουργήσει με την αποστασία μας, την αδικία, η κεφαλαίωτα αδικία,
0: ναι,
3: όλες αυτές τις ταπεινώσεις για τη δική μου σωτηρία ατομικά, δεν μπορεί να καταλάβει και να ανταποκριθεί σε αυτή την αγάπη, διότι όπως συνεχίζει μετά ο Άγιος Ιωάννης, δεν έστειλε τον Υιό του, λέει, για να κρίνει τον κόσμο, να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Αυτή η πρώτη έλευση του Χριστού δεν είχε χαρακτήρα δικαστικό, δεν ήρθε για να, όπως λένε οι πατέρες, όπως λένε οι δυτικοί, τέλος πάντων, δεν είναι η ανθρώπιση, δεν είναι καρπός, το κίνητρο μάλλον της ανθρώπισης, δεν είναι η οργή του Θεού ή κάποια νομική ικανοποίηση της Θείας Δικαιοσύνης, όπως έλεγε ο Άνσελμος, αλλά είναι η άμετρη θυσιαστική του αγάπη για το δημιούργημά του. Και ο Άγιος Αυγουστίνος λέει ότι έρχεται ως ιατρός, αλλά ο γιατρός για να θεραπεύσει τον άρρωστο πρέπει ο άρρωστος να δεχθεί να πάρει το φάρμακο. Αν ο άρρωστος δεν το πάρει, το φάρμακο του Σταυρού, όπως τότε με τον χάλκινο όφη, θεραπεύονται όσοι τον κοιτούσαν με πίστη.
0: Ναι.
3: Αν ο άρρωστος δεν το δεχτεί, πεθαίνει από την ίδια του την ασθένεια, όχι επειδή τον καταδίκασε ο γιατρός, αλλά επειδή ο ίδιος δεν θέλησε να δεχτεί αυτή την θεραπεία. Επομένως, το μεγαλείο αυτής της αγάπης έχει νόημα να το ζήσει, να το καρποθεί ο άνθρωπος όταν ελεύθερα ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα, μπει σε αυτή την αγκαλιά. Αλλά για να μπει σε αυτή την αγκαλιά πρέπει να αδειάσει ο ίδιος αυτό εγώ του. Δεν χωράει στην αγκαλιά του Θεού το εγώ του ανθρώπινο.
0: Άρα εδώ ουσιαστικά απαντάει σε δύο ερωτήματα, πόσο αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο, αλλά και ποιος μπορεί να σωθεί. Γιατί όπως μας είπατε, λέει ξεκάθαρα ότι αυτός που πιστέψει στο Χριστό δεν θα χαθεί, αλλά θα έχει αιώνια ζωή. Δεν θα σταματήσει στο θάνατο, αλλά θα έχει αιώνια ζωή.
3: Και αυτή η αιώνια ζωή, ναι, δεν είναι μια κατάσταση η οποία αρχίζει μετά την κίνηση, ναι, του ανθρώπου, αλλά είναι αυτό που ο ίδιος ο Ιωάννης λέει κάπου αλλού, είναι αγινώσκος είσαι μόνο αληθινών θεών και όν απέστειλας, να γνωρίσουμε ποιος είναι ο ένας αληθινός Θεός και με ποιο τρόπο μας έσωσε στέλνοντας τον Υιό του για τη σωτηρία μας. Η αιώνια ζωή επομένως αρχίζει από τώρα, από σήμερα, κάθε στιγμή που ο άνθρωπος δίνει χρόνο σε αυτή την κοινωνία, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, ακούγοντας τι θέλει, τι είπε ο Χριστός για μένα. Δόξα τω Θεώ, είναι καταγεγραμμένα τα λόγια του, η ζωή του, όλα τα γεγονότα της σωτηρίας, λέει Φροδόσκη. Εδώ έχουμε γεγονότα, δεν έχουμε θεωρίες, δεν έχουμε φιλοσοφία, δεν είναι ένα σύστημα φιλοσοφικό ο τρόπος της σωτηρίας μας, δεν είναι ένα, πώς το λένε, meditation, αλλά είναι συμμετοχή και αποδοχή της πράξης της αγάπης του Θεού. Και μέσα από αυτά τα γεγονότα ο άνθρωπος βλέπει έμπρακτα την αγάπη του Θεού μέσα στον κόσμο. Ο Θεός δεν είναι πλέον μακρινός, που είσαι γιατί δεν ενδιαφέρεσαι για μένα, αλλά ήρθε κάτω, τον είδαμε, είναι πλέον όχι απλώς προσιτός, είναι βρόσιμος. Γιατί είπαμε ότι η κορύφωση αυτής της κοινωνίας της αγάπης είναι μέσα στο μυστήριο της ευχαριστίας.
0: Μάλιστα. Πατέρα Βαρνάβα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα. Καλή σας ημέρα.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο, από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης.

0: Για τις εργασίες του 12ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής ενημέρωσης» που πραγματοποιήθηκε στο Σίδνεϊ, θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Νικολέτα Τσιτσιανούδη Μαλίδη, η οποία είναι κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος «Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής ενημέρωσης». Να την καλωσορίσουμε λοιπόν. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Χουζούρη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που σήμερα έτσι θα επιχειρήσουμε μέσα στο πλαίσιο του ραδιοφωνικού χρόνου να μεταφερθούμε στο Σίδνεϊ για να πάρουμε κι εμείς μία γεύση από το 12ο Διεθνές Πανεπιστήμιο. «Η ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία από τη μνήμη στο μέλλον» ήταν ο τίτλος της φετινής διοργάνωσης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, όπως τα έχετε περιγράψει. Πραγματικά με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν στο Σίδνεϊ οι εργασίες του 12ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας», ενός θεσμού που φέτος μετέφερε τη δράση του από την Αμερική στην Αυστραλία, θέτοντας στο επίκεντρο την πορεία, τη δυναμική και το μέλλον της ελληνικής γλώσσας στους αντίποδες. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, από που και ξεκινά ο θεσμός, συνεργάστηκε με το τμήμα, με το πρόγραμμα ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, σε μια συνέργεια την οποία πλαισίωσαν σειρά πραγματικά ομογενειακών οργανώσεων, και αυτό ήταν πολύ σημαντικό, ειδικά από τον εκπαιδευτικό χώρο. Όπως σημαντική θεωρώ, κυρία Χουζούρη, ότι ήταν η συμμετοχή και η ανταπόκριση των πανεπιστημιακών και των εκπαιδευτικών, όχι μόνο από το Σίδνεϊ, αλλά και από την Αδελαϊδα, τον Ντάρουιν και την Μελβούρνη. Και βεβαίως δρομολογήθηκαν και πολύ σημαντικές συνεργασίες μεταξύ σχολείων, της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ περιμένουμε και νέες συνέργειες να προκύψουν από μια διεθνή συνάντηση που πραγματοποιήσαμε για το ρόλο του επιχειρήν στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας.
0: Να πούμε ότι είναι μάλλον το μεγαλύτερο πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια στην Αυστραλία για την ελληνική γλώσσα.
1: Ναι, αυτό ακριβώς μας επεσήμαναν όλοι οι τοπικοί, αν θέλετε, φορείς, και η δημοσιογράφη των ομογενειακών μέσων ενημέρωσης, ότι δεν είχε ξαναγίνει συνέδριο με τόσο μεγάλη διάρκεια και τόσο μεγάλη συμμετοχή. Γιατί οι εισηγητές από πανεπιστήμια όχι μόνο της Ελλάδος και της Ευρώπης, αλλά και της Αμερικής και φυσικά της Αυστραλίας, ξεπέρασαν τους 120. Θεωρώ ότι αυτή η συμμετοχή αποτύπωσε και έναν πλούτο ιδεών, αναζητήσεων και ανησυχιών σε σχέση με το πώς θα διδάξουμε από εδώ και πέρα την ελληνική γλώσσα σε μια εποχή που γνωρίζουμε όλοι ότι σαρώνεται από την τεχνολογία, από την τεχνητή νοημοσύνη και βεβαίως σε καθαρά πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα όπως είναι αυτό της Αυστραλίας. Και θα βάλω και ένα τέταρτο παράγοντα, ίσως την πιο δύσκολη παράμετρο. Δεν μιλάμε πια μόνο για δεύτερη και τρίτη γενιά ομογενών. Μιλάμε σιγά σιγά για τέταρτη αλλά και πέμπτη γενιά. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο γονιός θα έχει μεταφέρει στο παιδί, αλλά στη συνέχεια μιλάμε για το εγγόνι και το εγγόνι του εγγονιού. Άρα οι επιρροές από τα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα είναι πολύ σοβαρές και επομένως το ζητούμενο της εκμάθησης της ελληνικής ακόμη δυσκολότερος προς την υλοποίησή του.
0: Θα ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό που είπατε και να σας ρωτήσω εσείς τι εντύπωση αποκομίσατε από το πρόγραμμα αυτό που έγινε στην Αυστραλία. Υποθέτω ότι ήρθατε σε επικοινωνία με συναδέλφους σας πανεπιστημιακούς, αλλά γνωρίσατε και εκπροσώπους από την ελληνική κοινότητα. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά αυτό που είπατε πριν, ότι είναι ένα στοίχημα. Προφανώς τα παιδιά καλούνται να παρακολουθήσουν το σχολείο στην γλώσσα, στην αγγλική γλώσσα, εφόσον μιλάμε για την Αυστραλία, όπως τα παιδιά όλου του κόσμου θα έχουν κάποιο πολύ γεμάτο πρόγραμμα με δραστηριότητες,
1: ναι.
0: Κάπου εκεί πρέπει να χωρέσουν και τα ελληνικά, και τι θα γίνει τώρα αν είναι τρίτη και τέταρτη γενιά, όπου μπορεί και οι γονείς να μην τα μιλούν πολύ καλά.
1: Ακριβώς. Τα τοποθετήσατε εξαιρετικά, θα έλεγα. Αυτή είναι η εντύπωση που σχημάτισα κι εγώ. Υπάρχει, θα έλεγα, ένας πληθωρισμός αναγκών και ένας πληθωρισμός υποχρεώσεων σε κάθε οικογένεια. Γνωρίζουμε πια ότι η ζωή μας είναι πολύ σύνθετη και οι γονείς εργάζονται, μπορεί να κάνουν και μια δεύτερη εργασία, το πρόγραμμα είναι γεμάτο μέσα στη μέρα, τα παιδιά έχουν πολλές δραστηριότητες στο σχολείο στην Αυστραλία το οποίο παρακολουθούν, οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι μέσα σε αυτές πρέπει να χωρέσει, πόσο μάλλον να κυριαρχήσει αυτό που λέμε πάω να μάθω στο παιδί μου ελληνικά. Τι διαπίστωσα, κυρία Χουζούρη? Καταρχήν διαπίστωσα, ένιωσα και βίωσα, να πω σωστότερα, μια λαχτάρα, μια μεγάλη συγκίνηση. Συγκινηθήκαμε και εμείς πάρα πολύ, συγκλονιστήκαμε, θα έλεγα. Αυτή την υποδοχή δεν την περιμέναμε. Ήταν ανεπανάληπτα συγκινητική. Ρουφούσαν την κάθε στιγμή. Μας διεκδικούσαν εμάς όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής. Καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, τα μέσα ενημέρωσης και ανάμεσα σε αυτά και ένα πολύ μεγάλο μέσο ενημέρωσης, το SBS που διατηρεί και ελληνικό πρόγραμμα. Ο ρόλος της Εκκλησίας, εξαιρετικός, και θα ήθελα μετά να σας πω λίγα πράγματα και για αυτή την υπέροχη υποδοχή που είχαμε το προνόμιο να μας προσφέρει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κύριος Μακάριος. Θέλω να πω λοιπόν ότι πώς απαντά κανείς σε αυτή την έγνοια και σε αυτή τη λαχτάρα? Πρέπει να απαντήσει καταρχήν, και πρέπει να απαντά διαρκώς και με συστηματικό τρόπο και με συνένωση δυνάμεων. Να πω ότι υπήρχε και μια απεσιοδοξία, να τολμήσω να το πω σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ή επειδή είμαι άνθρωπος της εκπαίδευσης, θα πω ότι, και πρέπει να μιλώ πάντοτε με το θετικό, γιατί εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα, να πω ότι χρειάζεται μια τόνωση της αυτοπεποίθησης μεγαλύτερη.
0: Μάλιστα.
1: Ώστε να πιστέψουμε ότι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ακούσαμε και φωνές με στεναχώρια ότι πράγματι γίνονται πολύ σημαντικές κινήσεις και ο ρόλος φυσικά της Εκκλησίας, ο ρόλος των κοινοτήτων, των οργανώσεων, των συλλόγων στη διατήρηση της γλώσσας είναι καθοριστικός. Υπάρχει η διαθεσιμότητα, υπάρχει πάθος, αλλά είναι τέτοιο το μέγεθος των προκλήσεων που αυτό το πάθος δεν μπορεί παρά να είναι συνεχόμενο, δεν μπορεί παρά να συστηματοποιείται και δεν μπορεί παρά να είναι πολύ οργανωμένο. Άρα χρειάζεται όχι μία, όχι ένα διεθνές θερινό πανεπιστήμιο ή ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο, ίσως και το μεγαλύτερο συνεδριακό πρόγραμμα, αλλά να ακολουθούν σχεδόν καθημερινά πολλά πολλά ακόμη. Και κυρίως να ενισχύσουμε αυτό που λέμε το επιχείρημα, γιατί αξίζει να μάθει το παιδί μου, το εγγόνι μου και το δυσέγγονό μου ελληνικά.
0: Μάλιστα.
1: Πώς θα καταφέρω να βρει ενδιαφέρον, να βρει ενδιαφέρουσα αυτή τη διαδικασία? Σίγουρα ένας τρόπος είναι να ταξιδεύει στην Ελλάδα. Εγώ θα πω όμως εδώ, και πόσο εύκολο είναι μια οικογένεια να έρθει κάθε χρόνο στην Ελλάδα? Το ταξίδι είναι πολύ μεγάλο και τα έξοδα φυσικά επίσης. Επομένως, σίγουρα το συναίσθημα, το βίωμα, οι λαϊκοί χοροί παίζουν τρομερό ρόλο. Έγινε μια εξαιρετική εκδήλωση με παραδοσιακά συγκροτήματα και είδαμε και παιδιά Αυστραλών να χορεύουν ή παιδιά από μεικτούς γάμους. Ένα παλικάρι που χόρεψε εξαιρετικά, το ρώτησα από πού είστε εσείς, μου είπε η μητέρα μου είναι από την Κρήτη και με σπαστά ελληνικά, ο παπάς μου είναι Αυστραλός. Και
0: μάλιστα,
1: δεν ξέρετε με πόσο μεράκι, με πόση χαρά, με πόση συμμετοχή χόρευε τους παραδοσιακούς χορούς αυτό το παιδί, και είπα μέσα με αυτό το παιδί χορεύει για τη μάνα του στην Κρήτη, χορεύει για τη γιαγιά του στην Κρήτη. Μ' ακούτε συγκινημένη και μολονό ότι έχει περάσει ένα 24ωρο από την άφηξη, από την επιστροφή. Αυτή η συγκίνηση θα μείνει για καιρό και φυσικά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πράγματα, έχουμε υποσχεθεί πράγματα, να ενισχύσουμε και αυτές τις συνεργασίες και να προσφέρουμε εθελοντικά ένα μεγάλο πρόγραμμα επιμόρφωσης, και εφόσον το επιθυμούν στους εκπαιδευτικούς και υπάρχει τέτοια επιθυμία, αλλά και στους δημοσιογράφους των ομογενειακών μέσων. Γιατί, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εσείς υπηρετείτε μια εξέχουσα θέση στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, τα μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο προς την καλλιέργεια της γλώσσας και την καλλιέργεια του λεξιλογίου και του γλωσσικού ρεπερτορίου. Άρα έχει σημασία να βελτιώσουμε και αυτό που λέμε την ποιότητα και τη συνέχιση της ελληνόγλωσσης δημοσιογραφίας στην Αυστραλία.
0: Κυρία Τσιτσανούδη, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι ένα πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών θα μπορούσε να βοηθήσει, γνωρίζοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν, γιατί δεν μιλάμε για μια ευρωπαϊκή χώρα όπου με το Erasmus είναι κάτι που μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα. Εδώ μιλάμε τώρα για μια χώρα πολύ μακρινή, μιλάμε για την Αυστραλία. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο?
1: Ναι, νομίζω ότι δημιουργούνται πια συνθήκες ώστε να περάσουμε σε μια τέτοια, αν θέλετε, εποχή. Και αυτό ακριβώς κάναμε όταν φιλοξενήσαμε δύο στρογγυλές τράπεζες στο πλαίσιο των εργασιών του προγράμματος, θα έλεγα δύο κορυφαίες στρογγυλές τράπεζες, καθώς η Ελλάδα τίθεται στην πρώτη γραμμή της νέας συνεργασίας Ευρώπης και Αυστραλίας στην έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Οργανώσαμε λοιπόν, θεωρώ, μια πρωτοποριακή εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Αυστραλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Horizon Europe, που ουσιαστικά θα επιτρέψει ή σίγουρα ευνοεί τη δημιουργία μιας νέας γέφυρας συνεργασιών μεταξύ της Ευρώπης και της Αυστραλίας. Αυτό είναι στα πρώτα του βήματα και εντυπωσιάστηκα, κύριε Χουζούρη, όταν είδα πως επιχειρηματίες από την Αυστραλία αλλά και από άλλες ευρωπαϊκές και από ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν σε αυτή τη συνάντηση για να διερευνήσουν από κοινού πως μπορούμε να καλλιεργήσουμε και να συσφίξουμε τη σχέση ανάμεσα στην Αυστραλία, ανάμεσα στην Αυστραλία και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρώτη βέβαια στη σειρά και στη γραμμή εδώ τη χώρα μας. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι εμείς τα Ιωάννα φέτος φέραμε σε συνεργασία με το πρόγραμμα ελληνικών του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας φοιτητές από την Αυστραλία και από την Κορέα για να μάθουν ελληνικά. Μάλιστα. Αντίστοιχα λοιπόν προγράμματα θέλουμε να σχεδιάσουμε και για τη συνέχεια, ώστε να ενισχύσουμε αυτό που είπατε πάρα πολύ σωστά, ανταλλαγή των φοιτητών. Αλλά και θα έλεγα με τη βοήθεια της τεχνολογίας, γιατί εδώ η τεχνολογία μας βοηθά πολύ, ήδη οργανώνουμε κάποιες διαδικτυακές συναντήσεις ανάμεσα σε μαθητές ελληνικών σχολείων με τους συμμαθητές τους σε ελληνικά σχολεία εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, με θέμα το θέατρο, τη μουσική και τα τραγούδια, την ποίηση, τη λογοτεχνία. Νομίζω ότι στις παλίτσες μας πήραμε πολλές ιδέες, πήραμε μια εξαιρετική ανατροφοδότηση και τώρα μένει αυτά να τα υλοποιήσουμε, να τα υλοποιήσουμε με ηρεμία, χωρίς αν θέλετε να πω έτσι καταστροφολογία, γιατί δεν πρέπει να παρασυρθούμε από αυτή την όποια στεναχώρια ότι δεν είναι εύκολο. Μάλιστα. Να συνεχίζονται τα ελληνικά στην τέταρτη και στην πέμπτη γενιά. Κανείς, κατά τη δική μου τουλάχιστον άποψη, οφείλει να κάνει αυτό που εκείνος μπορεί στο δικό του κύκλο, στο δικό του περιβάλλον. Να έχει την αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να επιφέρει μια αλλαγή. Ο καθένας έστω μια μικρή αλλαγή. Γιατί ενώνοντας δυνάμεις, δεν μπορεί, θα φέρουμε και περισσότερα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Κυρία Τσιτσανούδη,
1: να σας πω και για την επίσκεψη.
0: Βεβαίως. Έχουμε ένα λεπτό. Οπότε σας ακούμε λοιπόν.
1: Θα το προλάβω. Η διοργάνωση καταρχήν τελούσε υπό την αιγίδα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, και είχε τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Επέστειλαν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Τασούλας, ο πρώην Πρόεδρος κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, ο Υπουργός Παιδείας κ. Ζαχαράκη, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Λοβέρδος και η Γενική Γραμματέας κ. Μυρογιάννη. Τις εργασίες τίμησε με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, υπέρτιμος και έξαρχος Πάσης Οκεανίας κ. Μακάριος, ο οποίος προσέφερε χαιρετισμό και δεξιώθηκε την ελληνική αποστολή στην έδρα της Αρχιεπισκοπής, όπου βρίσκεται και ο Καθεδρικός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ήταν υπέροχα πραγματικά, ήταν μαζί μας και ο πρέσβης της Ελλάδος ο κύριος Βενιζέλος και η γενική πρόξενη στο Σίδνεϊ και την Αδελαίδα κύριε Σκέμπερης και Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου.
0: Μάλιστα. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για τα νέα που μας μεταφέρατε σήμερα και να σας ευχηθούμε μια καλή πανεπιστημιακή χρονιά.
1: Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Εύχομαι να συνεχίσετε το υπέροχο, πολύτιμο και ακριβώς σας έργο και σε αυτή την όμορφη σύμπλευση εκπαίδευσης και μέσων ενημέρωσης, μέσα από αυτή τη σύμπλευση νομίζω ότι βγαίνουν καρποφόρα αποτελέσματα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Επίσης.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την κοσμήτωρα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, την κυρία Νικολέτα Τσιτσανούδη Μαλίδη.
2: Εκκλησία άνθρωπος θάνατος. Ο εκκλησιαζόμενος άνθρωπος μπροστά στο θάνατο. Του Χαραλάμπου Σωτηρόπουλου, ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο πρώτο μέρος του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου παρουσιάζεται σωτηριολογική διάσταση του θεανθρωπίνου οργανισμού της Εκκλησίας και η σημασία του ευχαριστιακού βιώματος για τον σύγχρονο άνθρωπο. Ενώ στο δεύτερο μέρος εκτίθεται η θεώρηση του θανάτου υπό το πρίσμα της μέλουσας και αιωνίας ζωής. Εκκλησία άνθρωπος θάνατος. Ο εκκλησιαζόμενος άνθρωπος μπροστά στο θάνατο από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
8: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
9: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στάση εργασίας πραγματοποιεί σήμερα η ΑΔΔ στην Αττική με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η στάση εργασίας ξεκινά στις 12, ενώ στη 1 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Πρόβλημα παρατηρείται από τις πρώτες πρωινές ώρες στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης. Το πρόβλημα εντοπίζεται σε τμήμα της κύριας γραμμής από τον σταθμό Πανεπιστήμιο έως τον σταθμό Ανάληψη, όπου η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε τις πρωινές ώρες σε αυτοσχέδια χωματερή στην περιοχή του Ωραιοκάστρου πάνω από τη Συμμαχική Οδό στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά καίει από ρήματα, μπάζα και διάφορα υλικά, ενώ δεν απειλεί κατοικίες ή επιχειρήσεις της περιοχής. 5 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση τετραώροφου κτηρίου δυτικά της πόλης της Γάζας. Το κτίριο φιλοξενούσε εκτοπισμένες οικογένειες και είχε υποστεί προηγουμένως ζημιές από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Για σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε όλη την Κρήτη έως το απόγευμα, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί πάνω από 40 χιλιοστά βροχής. Στην Αττική προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τις πρωινές ώρες, με τον καιρό να βελτιώνεται σταδιακά και τον υδράργυρο να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα εκδήλωσης βροχών στα γύρω ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Είπαμε ότι σαν σήμερα το 1967 ο αρχαιολόγος Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει μια πολύ σημαντική προϊστορική θέση στη Σαντορίνη, το ακροτήρι. Είπαμε δύο γενικά λόγια, θα μείνουμε λίγο πάνω σε αυτό το θέμα. Γενικά για τον προϊστορικό οικισμό γνωρίζουμε τα εξής. Από τα ευρήματα των ανασκαφών είναι γνωστό ότι η περιοχή του ακροτηρίου κατοικήθηκε για πρώτη φορά κατά την ύστερη νεολιθική περίοδο γύρω στο 4500 π.Χ. και κατά τον 18ο αιώνα π.Χ. είχε εξελιχθεί σε πόλη. Στις αρχές του 17ου αιώνα υπέστη μεγάλες καταστροφές από σειρά σεισμών, αλλά στη συνέχεια πολλά από τα κτίρια επισκευάστηκαν και άλλα έμειναν όπως ήταν, ενώ νέα κτίρια κτίστηκαν κοντά στα παλαιότερα και η πόλη επεκτάθηκε προς τα βόρεια. Η πόλη άκμαζε κατά την ιστεροκυκλαδική περίοδο μέχρι τον ενταφιασμό της από τη λεγόμενη Μινωική έκρηξη. Η ιστεροκυκλαδική ένα περίοδος είναι σύγχρονη με την ιστερομινωική περίοδο στην Κρήτη, περίοδος κατά την οποία άκμαζαν τα νέα ανάκτορα εκεί. Η θέση της ήταν ιδανική για ασφαλές αγκυροβόλιο, καθότι ήταν προστατευμένη από τους βόρειους ανέμους, ενώ ταυτόχρονα η μορφολογία του εδάφους ευνοούσε την ανάπτυξη γεωργικών δραστηριοτήτων. Πιθανολογείται ότι ήταν η πρωτεύουσα του νησιού,

και ασβεστοκονίαμα. Το μεγάλο πλήθος από τις στιχογραφίες με τις οποίες ήταν διακοσμημένοι πολλοί από τους χώρους των κτηρίων, κατά κανόνα των άνω ορόφων, υποδηλώνουν μια εξελιγμένη και κλεπτισμένη αστική κοινωνία, η οποία ντυνόταν με πολυτέλεια, κομψότητα και εντυπωσιακή πολυχρωμία. Το γεγονός ότι στον οικισμό δεν βρέθηκαν καθόλου ανθρώπινοι σκελετοί μαρτυρά ότι μια σειρά από προειδοποιητικούς σεισμούς εξανάγκασε τους κατοίκους να τον εγκαταλείψουν έγκαιρα. Πάντως, πριν ταφεί ο οικισμός από την Ελαφρόπετρα και την Τέφρα της ηφαιστειακής έκρηξης, είχε χτυπηθεί από μεγάλο σεισμό, αλλά η κατοίκηση στην πόλη δεν σταμάτησε εκεί. Άλλα πρόδρομα της ηφαιστειακής εκρήξεως φαινόμενα όμως ανάγκασαν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την πόλη, όπως αποδεικνύει το γεγονός ότι οι εργασίες διάνοιξης των δρόμων δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, ενώ ένας μεγάλος αριθμός από αγκία βρέθηκαν πάνω σε σωρούς μπάζων, όπου προφανώς είχαν τοποθετηθεί αρχικά για να μεταφερθούν σε πιο ασφαλείς θέσεις. Επίσης, ενδείξεις της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που επικρατούσε εκείνες τις ημέρες στην πόλη, αλλά και την πεποίθηση των κατοίκων ότι κάποια μέρα θα επέστρεφαν στα σπίτια τους, μαζεύουμε από τα πύληνα αγκεία, τα υφάσματα και τα διαφόρων υλικών σκεύη που βρέθηκαν σορευμένα κάτω από πόρτες ή σε κόχες δωματίων. Ενδείξεις για το που κατέφυγαν οι κάτοικοι δεν έχουμε. Ο χρόνος πάντως μεταξύ του μεγάλου σεισμού και της ηφαιστειακής έκρηξης δεν πρέπει να υπερεύαινε τις λίγες δεκάδες μέρες, ενώ η χρονική διάρκεια από τις πρώτες εκρήξεις μέχρι τη δημιουργία της καλδέρας υπολογίζεται σε 2 με 3 24ωρα. Τα αλλεπάλληλα κύματα Ελαφρόπετρας και Τέφρας παρέσυραν τις στέγες και τα ανώτερα τμήματα των κτηρίων του οικισμού. Μετά την ηφαιστειακή έκρηξη και την απόθεση των ηφαιστειακών υλικών που οδήγησε στον ενταφιασμό του οικισμού, ακολούθησε καταρακτώδης βροχή, η οποία προκάλεσε τη διάβρωση της Ελαφρόπετρας και της Τέφρας και σε πολλές περιπτώσεις έφτασε μέχρι και το προεκρηξιακό έδαφος. Η βροχή αυτή μετέφερε ρευστή λάσπη στα ισόγεια των κτηρίων του οικισμού, κάτι που οδήγησε τόσο στη διατήρηση του περιεχομένου τους, όσο και σε αρκετές περιπτώσεις στη διατήρηση στη θέση τους των δαπέδων των υπερκείμενων ορόφων. Σε ό,τι αφορά τώρα στη χρονολογία της έκρηξης, η αρχική χρονολόγηση της Μινωικής έκρηξης βασίστηκε σε συγκριτικές μελέτες της τεχνικής των πύληνων αγκείων και σε αιγυπτιακές πηγές και είχε εκτιμηθεί ότι η έκρηξη του ηφαιστείου που κατέστρεψε την πόλη είχε συμβεί πριν το 1500 π.Χ. Οι απόλυτες χρονολογήσεις όμως που έγιναν με βάση το ραδιενεργό άνθρακα, τη δεντροχρονολόγηση και την παγοχρονολόγηση μετατόπισαν την ημερομηνία 100 με 150 χρόνια παλαιότερα, ενώ η πλέον πρόσφατη χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα ενός κλαδιού ελιάς που θάφτηκε από την Τέφρα της έκρηξης τοποθετεί την ημερομηνία μεταξύ 1627 και 1600 π.Χ. με πιο πιθανό το διάστημα μεταξύ 1613 με 1614 π.Χ. Η νέα χρονολόγηση αποδεικνύει τη μη σύνδεση της έκρηξης με την καταστροφή του μινωικού πολιτισμού που συνέβη πολύ αργότερα και είχε περισσότερο το χαρακτήρα παρακμής. Η λεγόμενη μινωική έκρηξη της Θήρας θεωρήθηκε ότι ήταν δυνατότερη ακόμη και από εκείνη του ηφαιστείου Κρακατώα της Συνδονησίας του 1883. Λόγω της μεγάλης δύναμης της έκρηξης που προκάλεσε μεγάλες γεωμορφολογικές αλλαγές στο νησί και την ανάδυση του ηφαιστειακού κόνου της Νέας Καμένης, εκεί που βρίσκεται ο κρατήρας του ηφαιστείου σήμερα, αλλά και λόγω του σχήματος του νησιού μοιάζει με ημισέλινο με δύο μικρά νησάκια, Παλαιά και Νέα Καμένη, στο μέσον της βαθιάς λεκάνης της Καλντέρας, το νησί συνδέθηκε με το μύθο της βυθισμένης Ατλαντίδας, όπως την περιέγραψε ο Πλάτων. Φυσικά καμιά επιστημονική απόδειξη δεν υπάρχει έως τώρα, ούτε για την ύπαρξη της Ατλαντίδας, αλλά κυρίως για την ταύτισή της με το νησί της Θήρας. Σε σχέση με την εποχή του χρόνου που έγινε η έκρηξη, πιθανολογείται ότι ήταν άνοιξη, καθώς έχουν ανακαλυφθεί στο στρώμα των υλικών της έκρηξης κόκκι γύρις από ελιές και κονοφόρα δέντρα.

0: Κύπρος 1974. Η μνήμη είναι η μόνη πατρίδα των ανθρώπων. Έτσι επιγράφεται η έκθεση για την οποία έχουμε μιλήσει στο παρελθόν, μια έκθεση που ταξιδεύει. Και αυτόν τον μήνα θα πάει στην Καβάλα, στο πολιτιστικό κέντρο Λευτέρης Αθανασιάδης. Είναι μια έκθεση του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισμό και την δημοκρατία και της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε συνεργασία, σε αυτήν την περίπτωση, με τον Δήμο Καβάλας και τον Σύλλογο Κυπρίων Νομού Καβάλας Ακρίτας. Εμείς, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό της εκπομπής θα καλωσορίσουμε τον κύριο Χρήστο Χριστίδη, ο οποίος είναι διδάκτορ ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών και ένας εκ των δύο επιμελητών της έκθεσης. Κύριε Χριστίδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Θυμάμαι ότι μας το είχατε πει από την πρώτη στιγμή αυτό, όταν μιλήσαμε για αυτή την έκθεση, ότι είναι μια έκθεση που θα ταξιδέψει. Και είναι πολύ ωραίο αυτό που γίνεται, το ότι δίνεται η δυνατότητα και σε άλλες περιοχές και σε άλλους νομούς οι κάτοικοι να έχουν την ευκαιρία να τη δουν από κοντά. Τώρα καταλαβαίνω ότι αυτό είναι και ένα στοίχημα για σας κάθε φορά που ταξιδεύει η έκθεση, καθώς κάθε φορά βρίσκεστε σε έναν τελείως διαφορετικό χώρο.
1: Ένα στοίχημα που πιστεύω ότι κερδίζουμε κάθε φορά, ναι. Γιατί έχουμε χτίσει σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες και έτσι οι μεταφορές των εκθέσεών μας είναι κάτι το οποίο το ζητούν και οι τοπικές κοινωνίες και για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά. Το Ίδρυμα της Βουλής δεν έχει στόχο να παραμένει στα όρια του ή της Αθήνας, ίσα ίσα αφορά όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες και πρέπει να φτάνει σε κάθε άκρη της Ελλάδας. Και αυτό το λέω ουσιαστικά γιατί ειδικότερα στις μικρότερες πόλεις και ειδικότερα σε σχέση με τις ανάγκες που έχουν τα σχολεία να πηγαίνουν να βλέπουν εκπαιδευτικές εκθέσεις του εκπαιδευτικού χαρακτήρα σαν αυτή, είναι πολύ μεγάλες αυτές οι ανάγκες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και για μας να πηγαίνουμε σε πόλεις εκτός των, αν θέλετε, μόνο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και να δίνεται ευκαιρία τόσο στον τοπικό πληθυσμό όσο και στα σχολεία να μπορούν να έρθουν σε επαφή με αυτά τα θέματα που πραγματευόμαστε. Η συγκεκριμένη έκθεση έχει ήδη πάει στη Θεσσαλονίκη, την Άνοιξη ήταν στη Ρόδο, όπου πάλι γίνανε εκπαιδευτικά προγράμματα, τώρα πηγαίνουμε στην Καβάλα και με το καλό το Δεκέμβριο θα είμαστε στην Ξάνθη.
0: Μάλιστα. Κύριε Χριστίδη, θα θέλατε να μας θυμίσετε τον αφηγηματικό άξονα της έκθεσης?
1: Κοιτάξτε, είναι μια έκθεση η οποία βεβαίως ξεκίνησε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την τουρκική, από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή. Παρ' όλα αυτά, είναι μια έκθεση η οποία δεν εμψημυρεί. Μιλά δηλαδή προφανώς για το ανυπολόγιστο τραύμα της εισβολής και ό,τι αυτό άφησε πίσω της, τη μεγάλη τραγωδία της Κύπρου. Παράλληλα όμως μιλάει για μια αισιόδοξη, αν θέλετε, ματιά που έχει να κάνει με το θαύμα της ανοικοδόμησης του νησιού, τον τρόπο με τον οποίο οι Κύπροι χωρίς να ξεχνούν πρόσφυγες, αγνοούμενους, εχμαλώτους, ανθρώπους οι οποίοι έμειναν στα κατεχόμενα, κατάφεραν να ξαναχτίσουν μια υγιή δημοκρατία χωρίς, όπως λέω και όπως είπα και πάλι, να ξεχνούν και να αφήνουν πίσω βεβαίως τη μεγάλη ιστορία που έχει να κάνει με την επανένωση του νησιού. Και αυτή τη στιγμή η Κύπρος εδώ και 20 χρόνια να βρίσκεται να συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχοντας μια στιβαρή δημοκρατία και προσβλέποντας σε μια λύση. Άρα είναι μια έκθεση η οποία μέσα από προσωπικές ιστορίες ανθρώπων, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, ανθρώπων που έχουν αγνοούμενους δικούς τους, ανθρώπων που, που έζησαν την αιχμαλωσία κτλ. Προσπαθεί να εντοπίσει μέσα από αυτές τις μικροϊστορίες το πώς συντίθεται, πώς συνθέτουμε την μεγάλη ιστορία αυτών των τελευταίων 50 ετών.
0: Όπως το είπατε και εσείς, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το να προχωρήσουμε χωρίς να ξεχάσουμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Χριστίδη, πώς υπάρχουν κάποια αντικείμενα που αφηγούνται αυτές τις ιστορίες.
1: Ναι. Έχουν φτιάξει, υπάρχουν ενότητες, οι οποίες, ναι, βεβαίως ξεκινάνε από τα χρόνια πριν την εισβολή. Υπάρχουν ενότητες για το πραξικόπημα, για την εισβολή, και μετά πηγαίνουμε σε ενότητες που έχουν να κάνουν με τους αγνοούμενους, τους εχμαλώτους, την ανοικοδόμηση, το εκπαιδευτικό σύστημα, τον πολιτισμό στην Κύπρο, την Ευρώπη κτλ. Που στην ουσία έχουμε πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την Ελλάδα και την Κύπρο. Έχουμε κάποια έργα τέχνης, έχουμε πρωτότυπα, προσωπικά αντικείμενα που, ξέρετε, καμιά φορά δεν έχουν, δεν ξέρω πώς να το πω τώρα, μπορεί να έχουν μηδαμινή οικονομική αξία, ας πούμε, χρηματική αξία, αλλά έχουν τεράστια συναισθηματική αξία αν κανείς δίνεται σε μια προθήκη το τελευταίο γράμμα ενός αγνοούμενου, αν κανείς δει σε μια προθήκη το κλειδί από το σπίτι που άφησε κάποιος πίσω φεύγοντας, τρέχοντας στην ουσία τον Αύγουστο ή τον Ιούλιο του 1974. Τέτοια μικρά αντικείμενα που έχουν από πίσω τους μια τεράστια ιστορία, και νομίζω ότι αυτές οι μικρές ιστορίες είναι αυτές που μπορούν να αγγίξουν περισσότερο τον καθένα και την καθεμία, και αν θέλετε αυτές που, σας το λέω και το εννοώ, συγκλονίζουν τους μαθητές, γιατί δυστυχώς στο εκπαιδευτικό μας σύστημα πολύ λίγες αναφορές γίνονται,
0: ναι, πράγματι,
1: το τι έχει γίνει στην Κύπρο, και έτσι τα περισσότερα, ναι, παιδιά έρχονται και
0: χωρίς καλά καλά να γνωρίζουν, ίσως αν δεν έχουν και κάποια καταγωγή, αν δεν έχουν κάποιους γνωστούς.
1: Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, σας λέω ότι είναι πολύ λίγα τα πράγματα που ξέρουν, έως και μηδέν και έως και τίποτα, και στην ουσία έρχονται στη θέση του καθενός και της καθεμίας που τότε μπορεί να έζησε αυτή την τραγωδία, καταλαβαίνοντας ότι τελικά αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβαίνει, να συμβεί στον καθένα. Και αν θέλετε, παρότι δεν μου αρέσουν αυτά τα χρονικά άλματα, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που έγινε στην Κύπρο είναι μια ιστορία που πρέπει να αφορά τους πάντες, όχι μόνο τους Έλληνες, τους Ελληνοκύπριους, τους Τουρκοκύπριους, τους πάντες, γιατί είναι μια ιστορία που δυστυχώς τη βλέπουν να επαναλαμβάνεται, πιθανόν με κάποια άλλα χαρακτηριστικά, αλλά ακόμα και σήμερα βλέπουν να υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα ανθρώπινων ιστοριών, και έτσι δεν είναι μόνο μια υπόμνηση του τι έγινε πριν από 50 χρόνια.
0: Είναι μια πληγή που δεν έχει κλείσει.
1: Είναι και μια αφορμή για συνολικότερο προβληματισμό.
0: Βέβαια.
1: Οπότε καλούμε τους ακροατές σας, τα εγγένεια θα γίνουν το Σάββατο στις 7 η ώρα, ναι, στην πρώην καπναποθήκη, στην πλατεία Καπνεργάτη στην Καβάλα. Η έκθεση θα παραμείνει μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, και μετά με το καλό θα είμαστε από τα μέσα Δεκεμβρίου, θα είμαστε στην Ξάνθη για να συνεχίσουμε τις δράσεις μας και εκεί.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία στην έκθεση στην Καβάλα και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνετε, κύριε Χριστίδη. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την πρωινή επικοινωνία. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Χρήστο Χριστίδη. Είναι διδάκτορ της ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών και ένας εκ των δύο επιμελητών της έκθεσης Κύπρος 1974, η μνήμη είναι η μόνη πατρίδα των ανθρώπων, του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

Έχουμε ξεκινήσει εδώ και μερικές ημέρες, αγαπητοί ακροατές, μια αναφορά στην Κόρινθο και την ιστορία της. Έχουμε μιλήσει για την μυθολογία και τους προϊστορικούς χρόνους, έχουμε μιλήσει για την περίοδο της αρχαιότητας. Πάμε τώρα στους ρωμαϊκούς χρόνους. Η αντιπαράθεση της συμπολιτείας με τη Ρώμη οδήγησε το 146 π.Χ. στην περίφημη μάχη της Λευκόπετρας στην περιοχή του Ισθμού, όπου τα ελληνικά στρατεύματα συνετρίβησαν τις ρωμαϊκές λεγεώδνες υπό τον Λεύκιο Μόμιο. Όπως αφηγούνται Έλληνες και Ρωμαίοι συγγραφείς, στη στρατιωτική ήττα ακολούθησε η ολοσχερής καταστροφή και ερήμωση της πόλης. 100 περίπου χρόνια αργότερα, το 44 π.Χ., ο Ιούλιος Καίσαρας αποφασίζει την επανίδρυση της Κορίνθου ως ρωμαϊκής αποικίας, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη γεωγραφική σημασία της στην ευρύτερη στρατηγική του για την Ανατολική Μεσόγειο. Ο βίαιος θάνατός του την ίδια χρονιά δεν ματέωσε το μεγαλόπνοο σχέδιό του, καθώς το συνέχισε ο διάδοχός του Οκταβιανός, ο μετέπειτα Αύγουστος. Έτσι, το 27 π.Χ. ορίστηκε η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής επαρχίας της Αχαΐας, που περιελάμβανε μεγάλο μέρος της υπηρετικής Ελλάδας, την Πελοπόννησο και αρκετά νησιά. Λόγω της ερήμωσής της μετά τη μάχη της Λευκόπετρας, η πόλη επικίστηκε αρχικά από απελεύθερους Ρωμαίους και βετεράνους στρατιώτες, που σύντομα πλαισιώθηκαν από Έλληνες, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την ιδιαίτερα έφορη γη που δημεύτηκε από τη Ρώμη και παραχωρήθηκε σε νέους ακτήμονες. Πολύ σύντομα ο πληθυσμός της πόλης αυξήθηκε σημαντικά, καθώς αναπτύχθηκαν εκ νέου η γεωργία, η κτηνοτροφία, το εμπόριο, με αντίστοιχες εξαγωγές μαλλιού, βαμμένων μάλινων υφασμάτων, ελαιολάδου και μελιού, αλλά και ξυλίας και μεταλλικών αντικειμένων. Απ' την άλλη, οι ανάγκες και οι συνήθειες των Ρωμαίων κατοίκων της νέας πόλης, καθώς και ο διεθνής ρόλος της, οδήγησαν σε εισαγωγές αγαθών από άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας, όπως κρασιού και οικοδομικών υλικών, που ήταν απαραίτητα για τις νέες πολυτελείς κατασκευές. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η πόλη επανασχεδιάστηκε με σύστημα υποδάμιο, δηλαδή με κάθετους και οριζόντιους οδικούς άξονες που οριοθετούσαν πολυοδομικές νησίδες. Γύρω από την αγορά της ανεγέρθηκαν περικαλή δημόσια οικοδομήματα και ιδιωτικά μνημεία εύπορων Ρωμαίων και Ελλήνων. Μαρτυρίες για την κατασκευή των κτισμάτων απαντώνται σε πολλές επιγραφές, ενώ απεικονίσεις τους υπάρχουν και σε μεταγενέστερα τοπικά νοσήματα. Περί τα μέσα του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, όταν την επισκέφθηκε ο Απόστολος Παύλος, η Κόρινθος ήταν πλέον μια σημαντική ρωμαϊκή πόλη της αυτοκρατορίας, διοικούμενη από δύο τοπικούς άρχοντες στα πρότυπα των υπάτων της Ρώμης, μια μικρογραφία δηλαδή της πρωτεύουσας που αποτελούσε σημείο αναφοράς στο ταξίδι των Ρωμαίων προς την Ανατολή. Ο φιλέλληνας Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός, που διετέλεσε αυτοκράτορας του ρωμαϊκού κόσμου κατά τα έτη 117 με 138 μετά Χριστόν, με το που ανέλαβε την εξουσία, εφάρμοσε μια σειρά από φιλολαϊκά μέτρα και κέρδισε αμέσως την εύνοια του λαού. Προχώρησε σε σημαντικές διοικητικές μεταρρυθμίσεις και δημιούργησε σημαντικά έργα τόσο στη Ρώμη όσο και στις υπόλοιπες περιοχές της κυριαρχίας του. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την Κόρινθο ήταν να μεταφέρει νερό από τη λίμνη της Τυμφαλίας, κατασκευάζοντας υδραγωγείο μέσω ενός τεράστιου συστήματος σωληνώσεων μήκους 85 χιλιόμετρων. Το Αδριάνιο υδραγωγείο της Κορίνθου συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων σε απόσταση υδραγωγείων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Επίσης, διέταξε το άνοιγμα του δρόμου μεταξύ των Μεγάρων και της Κορίνθου. Παρά τις καταστροφές που υπέστη από την επιδρομή των Νερούλων το 267 μετά Χριστόν και το καταστροφικό κτύπημα του Εγκέλαδου περί το 375 μετά Χριστόν, η πόλη παρέμεινε κρατεά και στη συνέχεια ορίζεται ως πρωτεύουσα του ελλαδικού θέματος της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Σε πολύ λίγο στις 10 ξεκινάει το αφιέρωμα με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Είμαστε στην περίοδο του Βυζαντίου.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις Ακρίτας.

στο χώρο του Παπαδιαμάντη. Ένας κλειστός κόσμος. Η επιβίωση του Παπαδιαμάντη. Είναι πολύ δύσκολο να ξαγκιστρωθεί κανείς από τη Σκιάθο. Όχι μόνο για την ομορφιά του νησιού, αλλά και για την έλξη που εξακολουθεί να ασκεί σε πολλά πνεύματα το έργο του Παπαδιαμάντη. Επεράσαμε ήδη οριστικά από το στάδιο της καθαρεύουσας, στη λογοτεχνία τουλάχιστον. Επεράσαμε και από το στάδιο της ηθογραφίας που εκαλλιεργήθηκε κατά τα τέλη του περασμένου και στις αρχές του σημερινού αιώνα με επιμονή που επροκάλεσε κάματο. Ο Παπαδιαμάντης, ωστόσο, δεν πάβει να υπάρχει, να θέλγει και να συγκινεί. Δεν είναι ένα απλό όνομα στην ιστορία των νέων γραμμάτων μας, αλλά μια διαρκής παρουσία. Και όσο προχωρούν οι καιροί, τόσο πολυτιμότερη γίνεται η φωνή του, τόσο περισσότερο αδιαμφισβήτητη η υπέροχή του. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά πως δεν υπήρξαν και άλλοτε και τώρα σοβαρές και από ανθρώπους με κύρος επιφυλάξεις ως προς την πραγματική αξία του έργου του. Οι νεότεροι το βρίσκουν και κάπως δύσπεπτο, το οικειώνονται με δυσκολία. Είναι η γλώσσα που τους εμποδίζει. Είναι και ο κύκλος των ενδιαφερόντων του πεζογράφου τόσο διαφορετικός από τον κύκλο των σύγχρονων ενδιαφερόντων. Ο Παπαδιαμάντης είναι ένας κλειστός κόσμος που ανήκει στα περασμένα.

Στο προηγούμενο άρθρο μου εσημείωνα πως ίσως έφτασα στη Σκιάθο στις 12 παρατέταρτο. Αύριο, μεθαύριο, θα καταποντιστεί και το θαυμάσιο αυτό νησί από την πλημμυρίδα του σνομπισμού, του αριβισμού, του εξιμπισιονισμού. Όταν αποφασίζει κανείς να χρησιμοποιεί ξένους όρους, παίρνει πολύ εύκολα τον κατήφορο. Ο Παπαδιαμάντης, ως τυπικό περιεχόμενο, έχει ήδη καταποντιστεί. Τι μπορεί να εκφράζει από τους καιρούς μας ο Μπαρμπαδιό μας ή ο Γέρον Μοναχάκης ή ο Φραγκούλης Φραγκούλας ή το Λιαλιό ή η Θιά το Μαλαμό ή η Θιά Αχτίτσα? Τι μπορεί να εκφράζει από την φαντασμαγορία των πυράβλων ή από το άγχος της βασανισμένης οικουμενικής ψυχής, από τη λεμαργία, την αγωνία, την ελπίδα και την αποκαρδίωση του αιώνα μας ο λιτός όμιλος των απλών και των απλοϊκών ανθρώπων που αποτελεί την πινακοθήκη των ηρώων του? Αυτός ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης, θεωρούμενος ως πρόσωπο φυσικό, με την ολιγάρκειά του, με την ατιμελισιά του, με την αμεριμνησία του ως προς τα εγκόσμια, αν τοποθετηθεί μέσα στα πλαίσια της εποχής μας, θα αποδειχθεί όλος διόλου απροσάρμοστος. Ουσιαστικά δεν είναι παρά μια μνήμη, μια αγαπημένη μνήμη, μια αναδρομή σε έναν κόσμο που αν και εδώ και εκεί δεν έπαυσε να υπάρχει, δεν αντιπροσωπεύει ωστόσο τίποτε από το παρόν. Γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε πως όλοι οι κόσμοι, όσοι έδισαν, κατά κάποιον τρόπο εξακολουθούν να υπάρχουν, να επιζούν σε περιορισμένες ομάδες και σε αυστηρά περιχαρακωμένα τοπικά όρια. Αλλά τούτο δεν σημαίνει τίποτε. Η γη μπορεί ακόμη να μας παρουσιάζει δείγματα όλων των εποχών της ιστορικής της περιόδου, δείγματα ζωντανά και αδιαμφισβήτητα, αλλά όλα τα δείγματα δεν την αντιπροσωπεύουν σε κάθε στιγμή.

Πολύ συχνά εστοχάστηκα στη Σκιάθο. Το θέμα Παπαδιαμάντης ήταν τόση υποβολή του χώρου, ώστε σε κάθε μικροπεριστατικό, σε κάθε φαινόμενο, σε κάθε πρόσωπο, ενόμιζα πως έβλεπα όσα μας έχει κληροδοτήσει το διήγημα του Παπαδιαμάντη. Αλλά είναι φανερό πως έπεφτα σε μέγα λάθος. Όταν εζούσε ο Παπαδιαμάντης, η προκυμαία δεν υπήρχε. Ανέβαινε ίσα με απάνω η αμμουδιά. Η ηλεκτρική μηχανή που θορυβεί εξοργιστικά σημά στο πατρογονικό του ήταν άγνωστη. Το ραδιόφωνο επίσης. Ο κινηματογράφος που εξαντλεί τον κατάλογο των υπερθετικών για να προσελκύσει το κοινό θα προκαλούσε πανικό στον Παπαδιαμάντη. Περιττό είναι να αναφερθώ στις βαθύτατες αλλαγές που έχουν σημειωθεί στην κοινή συμπεριφορά των ανθρώπων. Το διήγημα ωστόσο δεν αδυνάτιζε, δεν εχλώμιανε, δεν έσβηνε. Το διήγημα υπήρχε και μάλιστα με δικαίωμα εξουσίας που έφτανε κάποτε ως την καταδυνάστευση. Σε κάθε βήμα μου ξυπνούσαν οι αρχαίοι αντίλαλοι. Επάνω στα σύγχρονα πρόσωπα κρεμούσαν τα προσωπία τους οι ήρωες του πεζογράφου. Τα τοπονύμια θύμιζαν πλασματικά ή φανταστικά περιστατικά. Και έπειτα υποστηρίζουν μερικοί πως η λογοτεχνία δεν παίζει ρόλο στην καθημερινή και στην άλλη ζωή. Η λογοτεχνία προσφέρει ανυπολόγιστο βάθος σε ασήμαντες φαινομενικά παρουσίες. Πλαταίνει τα όρια του πραγματικού και πολλές φορές αποκαλύπτει το γνησιότερο νόημά του ή και του δανείζει ένα νόημα. Ακόμη και τούτο κατορθώνει.

αλλά ας αντικρίσουμε από ποιο σημά τα στοιχεία που δικαιολογούν την επιβίωση του Παπαδιαμάντη. Από την άποψη της μορφής και από την άποψη της ουσίας. Πιστεύω πως παρά τις αντιρρήσεις που προκαλεί το ύφος του, ο Παπαδιαμάντης είναι ένας βαθύτατα συνειδητός καλλιτέχνης. Δεν είναι ένας ασπούδαχτος που χρησιμοποιεί την πρώτη ύλη ακαμίνευτη, αβασάνιστη. Είναι ένας γνώστης που αισθάνεται και που κάνει αισθητή και στο γείτονα τη μαγεία του λόγου. Που ξέρει τι σημαίνει η λέξη. Που εκλέγει με προσοχή το λεξιλόγιο του έτσι που να αποτελεί η κάθε του φράση και ένα αισθητικό γεγονός. Αν δεν είχε ισχυρό μορφοπλαστικό ένστικτο και αν αυτό το ένστικτο δεν το δυνάμωνε με ακάματη άσκηση και με αδιάκοπτο παραδειγματισμό από τα μεγάλα πρότυπα, είτε τα δικά μας είτε τα ξένα, δεν θα χρησιμοποιούσε την ιδιωματική γλώσσα του νησιού του στο διάλογο και δεν θα άφηνε τόσες λαϊκές παρεμβολές στην καθαρεύουσα της περιγραφής του. Ο Αμφωτερόγλωσσος, καθώς τον ονόμασα σε κάποια άλλη περίσταση Παπαδιαμάντης, είναι στο βάθος και παρά την απέχθειά του προς τον ψυχαρισμό ένας δημοτικιστής. Και γι' αυτό άλλωστε η δημοτικιστική αναγέννηση τον ένιωσε, τον έκαμε δικό της και τον αξιοποίησε. Η γλώσσα του οφείλεται όχι σε ατιμελησία, αλλά σε μία οξύτατη γλωσσική συνείδηση που κατέχει τη δύναμη να δημιουργεί ολόγυρά της χώρο γοητείας.

Δεν υπάρχει τίποτε πλαστό, καμία επιτίδευση στη λεκτική και φραστική οργάνωση του κειμένου του Παπαδιαμάντη. Ένας άνθρωπος μεγαλωμένος μέσα σε παπαδόσπιτο, αναθρεμένος με μια παιδεία κυβερνημένη από το πνεύμα του ατικισμού, φυλακόλουθος, ένας άνθρωπος που αισθανόταν ίσα με τα κατάβαθα της ψυχής του την γοητεία του εκκλησιαστικού λόγου, της υμνολογίας, δεν θα ήταν γνήσιος αν προσπαθούσε να γράψει διαφορετικά. Η παράδοση τον εχμαλώτιζε. Δεν τον καθήλωνε, ωστόσο, στο χώρο της. Δεν αποξήρενε την πνευματική και ψυχική του ζωντάνια, όπως συμβαίνει στις περισσότερες σελίδες του Μωραϊτίδη, που τον είπα κάποτε κρίθινο Παπαδιαμάντη. Και όχι αδικαιολόγητα. Ο Μωραϊτίδης είναι στατικός, δίσκαμπτος, ενώ ο Παπαδιαμάντης ολοένα κινείται. Η ψυχή του είναι ένα άγρυπνο κομμάτι της συλλογικής ψυχής, της ψυχής του λαού. Ακόμα και η θυμοσοφία του και η ηρωνευτική του διάθεση, η αδιάκοπη επαφή του με τη ζωή, με τους ανθρώπους του σκληρού μόχθου, είναι ένα πρόσθετο δείγμα της καλλιτεχνικής του ιδιοφυΐας, που δεν ανέχεται θεωρητικές παραμορφώσεις του πραγματικού.

Έπειτα το ψυχικό βάθος του έργου του. Ο Παπαδιαμάντης δεν βρίσκεται μονάχα σημά στους ανθρώπους του. Βρίσκεται και σημά στον άνθρωπο. Αυτός ο φυγάνθρωπος, όχι μισάνθρωπος, ο κλειστός και δίστροπος, ο μονοκόμματος στην καθημερινή του ζωή, ο φιλέρημος, είναι γεμάτος ανθρωπιά και συμπόνια. Έτσι κατορθώνει να ανυψώσει τον περιορισμένο κόσμο της ηθογραφίας στην περιοπή ενός κόσμου συμβόλων ακατάλυτης αξίας. Ο συναισθηματικός πλούτος και η βιωτική περιπέτεια των ανθρώπων του Παπαδιαμάντη, μολονότι ανήκουν σε έναν άλλο κόσμο, ανταποκρίνονται αένα σε μια ζεστή ανθρώπινη πραγματικότητα. Εκείνος ο Αμερικάνος, εκείνη η νοσταλγός, εκείνη η σταχομαζόχτρα, δεν είναι τύποι που πεθαίνουν. Ανήκουν στην ανθρώπινη διάρκεια. Ο Παπαδιαμάντης, παρά τους πλατιασμούς του, παρά τις λυρικές του εκκλήσεις, παρά την φτώχεια του μύθου του, παρά την στενότητα της φαντασίας του, βρίσκει τον τρόπο να αγγίζει ολόησια στην καρδιά και να δημιουργεί ατμόσφαιρα. Ο λόγος του έχει κάτι το μνημιακό. Είναι λόγος που δεν επιδέχεται αντίρρηση. Επιβάλλεται. Εχμαλωτίζει. Αποτυπώνεται στη μνήμη. Δηλαδή, διαρκεί. Αν δεν τον κατακτήσεις, ή το σωστότερο, αν δεν τον αφήσεις να σε κατακτήσει, δεν θα μπορέσεις να αισθανθείς την ιδιότυπη ζέστα που αναδίνει αυτό το θάλπος που είναι ολόκληρος ο Παπαδιαμάντης.

Θυμούμε με πόση πίστη, με πόση αγάπη τον εδιαβάζαμε μια συντροφιά στα πικρά χρόνια του πολέμου. Μας έφερνε την Ελλάδα, τα νησιά της, τα χωριά της, τη θάλασσά της, τον ήλιο και το φεγγάρι της. Μας μιλούσε για τους φτωχούς, για τους ταπεινούς, για τις Παναγιές, τις γλυκοφιλούσες, για τους θάμνους των βουνών και τις ερημικές αμμουδιές. Μας μιλούσε για την πατρίδα που ήταν τόσο σταυρωμένη και που τη νιώθαμε μέσα από τα αφηγήματά του φωτεινή, ζωντανή, ακίνητη, ακέρια. Ήταν μια ανάπαυση και μια εγκαρδίωση τότε ο Παπαδιαμάντης. Έτσι θα είναι για πάντα. Όταν θέλει κανείς να ανοίξει μέσα στον πυρετό και τον πόνο των καιρών μια παρένθεση ευδείας, δεν είναι μάταιος κόπος η στροφή προς τον κόσμο του, τον περίκλειστο, αλλά και τόσο γεμάτο θέρμη ψυχής και κάλος.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά «Αναγνώσματα» ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις «Ακρίτας».

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Αποφίλου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στάση εργασίας πραγματοποιεί σήμερα η ΑΔΕΔΗ στην Αττική με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η στάση εργασίας ξεκινά στις 12 το μεσημέρι, ενώ στη 1 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Στη φυλακή οδηγήθηκαν λίγο πριν από τις 7 το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Τις πάγιες τουρκικές θέσεις περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών επανέφερε ο Χακάν Φιντάν κατά την επίσημη επίσκεψή του στο Αζερβαϊτζάν, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τη στρατιωτική παρουσία σε νησιά του Αιγαίου «απειλή για την Τουρκία». Οι Χούθοι της Ιεμένης δήλωσαν πως κατέριψαν μαχητικό αεροσκάφος της Σαουδικής Αραβίας, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιήθηκε πυρομαχικό τοπικής κατασκευής για να χτυπηθεί το αεροσκάφος. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή ελικοπτέρου του τηλεοπτικού σταθμού NBC σε προάστιο του Λος Άντζελες, το οποίο πετούσε κοντά στο σημείο που είχε σημειωθεί νωρίτερα θανατηφόρο τροχαίο με λεωφορείο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε όλη την Κρήτη έως το απόγευμα, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί περισσότερα από 40 χιλιοστά βροχής. Στην Αττική προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τις πρωινές ώρες, με τον καιρό να βελτιώνεται σταδιακά και τον υδράργυρο να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έφριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα εκδήλωσης βροχών στα γύρω ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα είναι το Βυζάντιο και οι άλλοι, διπλωματία, ιεραποστολή και πολιτισμική εξουσία. Με την προσκεκλημένη μας την κυρία Εύη Βουλγαράκη Πισίνα, είναι δόκτωρ θεολογίας, ανήκει στο εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, ενώ είναι και διευθύντρια του Διεθνούς Περιοδικού Σόλτ. Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Να καλωσορίσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, την προσκεκλημένη μας, την κυρία Εύη Βουλγαράκη Πισίνα, όπως είπαμε είναι δόκτωρ θεολογίας, ΕΔΥΠ στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθύντρια του Διεθνούς Περιοδικού Σόλτ. Κύριε Βουλγαράκη, χαίρετε, σας ευχαριστούμε θερμά για την ευκαιρία που έχουμε σήμερα, αυτήν την ώρα, να συζητήσουμε μαζί σας πάνω στο θέμα «Το Βυζάντιο και οι άλλοι».
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Χουζούρη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και σίγουρα το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον από κάθε άποψη.
0: Έχει πολλές προεκτάσεις και είναι μεταξύ αυτών και θεματικές με τις οποίες εσείς έχετε ασχοληθεί ιδιαιτέρως και έχετε γράψει. Τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε με τον τίτλο? «Το Βυζάντιο και οι άλλοι», μέσα σε εισαγωγικά είναι η λέξη «οι άλλοι». Ποιοι είναι λοιπόν οι άλλοι για το Βυζάντιο?
1: Να ξεκινήσουμε ίσως καλύτερα από το ίδιο το Βυζάντιο.
0: Βεβαίως.
1: Για να καταλάβουμε ποιοι είναι οι άλλοι, γιατί είναι ακόμα πιο σύνθετη η ιδέα των άλλων. Αν κανείς έχει μια πολύ γενικευτική ιδέα για το Βυζάντιο, ως μια ενιαία ιστορική περίοδο κάπου ανάμεσα στην αρχαιότητα η οποία δοξάζεται και στη σημερινή μας κατάσταση που συνήθως θρηνολογείται. Το Βυζάντιο ήταν μια χιλιόχρονη αυτοκρατορία. Στα σχολεία τουλάχιστον παλαιότερα μαθαίναμε στο πλαίσιο του ιστορικισμού λίγα πράγματα, κυρίως για τις εναλλαγές των αυτοκρατόρων, και θυμάμαι τη δυστυχία που ένιωθα ως παιδί ότι κάποιες από αυτές τις εναλλαγές είχαν να κάνουν με δυναστικές κόντρες, δολοφονίες, λυτηριάσεις ή φαρπαγές της εξουσίας κλπ. Αυτό βέβαια είναι μία τελείως όχι απλά συρρυκνωτική αλλά και παρελκυστική εικόνα για το Βυζάντιο, το οποίο ήταν πραγματικά ένας υπέροχος πολιτισμός και με πολύ μεγάλες εξελίξεις. Ξεκινάμε από τις απαρχές που είναι μια αβίαστη και φυσική συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μιας επίσης πολυεθνικής αυτοκρατορίας, κληρονόμος αν θέλετε και του Αλεξανδρινού Πνεύματος, όπου οι Έλληνες ήταν ας πούμε υποτελείς, εντούτοις σφράγισαν σε μεγάλο βαθμό τον ρωμαϊκό πολιτισμό, γι' αυτό και μιλάμε για ελληνο-ρωμαϊκό πολιτισμό. Και το έτος που σηματοδοτεί ας πούμε

0: φρέσκα στην Ανατολή, όπου στο στρατηγικό αυτό σημείο αναπτύσσεται μια πόλη την οποία στολίζει ο Κωνσταντίνος, προσπαθώντας να την καταξιώσει ως περικαλή πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Μοιραία βέβαια, όταν το κέντρο βάρους μεταβαίνει στην Ανατολή, δεν μπορεί να κρατηθεί επιμακρών η ίδια έμφαση στη Δύση, και παρότι και στους διαδόχους του Κωνσταντίνου χωρίζεται η αυτοκρατορία για τους δύο διαδόχους, Ανατολική και Δυτική, με την πάροδο των χρόνων η Δύση πέφτει κάτω από τις αλλεπάλληλες βαρβαρικές κατακτήσεις. Εκεί η Ρώμη μένει ως εκκλησιαστικό κέντρο και αναγκάζεται να αποκτήσει και σαφή πολιτικά και διοικητικά χαρακτηριστικά, τα οποία τα γνωρίζουμε και σήμερα από τη ρωμαϊκή διπλωματία, από το γεγονός ότι το Βατικανό είναι κράτος με την πλήρη έννοια του όρου. Ενώ στην Ανατολή υπάρχει μια συναλληλία. Καταρχήν η Κωνσταντινούπολη ως εκκλησιαστική έδρα δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία, θέλω να πω, δεν έχει πρεσβεία τιμής, δεν είναι σαν τα Ιεροσόλυμα ούτε σαν τη Ρώμη που ιδρύθηκε από τους Αποστόλους, αλλά επειδή γίνεται πρωτεύουσα της νέας αυτοκρατορίας, αποκτά ακύρους και γίνεται το δεύτερο τη τάξη στην Ανατολή, αφήνοντας στη Ρώμη, στη Ρώμη το πρωτείο για τη Δύση πια. Αυτά όλα καθορίζουν πάρα πολύ τον τρόπο που σχηματίζει η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία έχει μία από τις πρώτες διακρίσεις εξουσιών στην Εκκλησία, στην ιστορία, μεταξύ της θρησκευτικής εξουσίας και της πολιτικής. Και σιγά σιγά υπάρχει μία συναλληλία. Επιτοπλίστων οι σχέσεις είναι αρμονικές, αλλά βέβαια σε κάθε γάμο υπάρχουν και συγκρούσεις και κάποιες φορές είναι σφοδρές, είτε με την αποστολή πατριαρχών σε εξορία, είτε με τη σφοδρή κριτική αυτοκρατόρων από πατριάρχες κλπ. Αυτό σημαίνει ότι η Ανατολική Αυτοκρατορία δεν γίνεται η ίδια κράτος, δεν ασκεί εξουσία με την πολιτική έννοια, ναι, αλλά στηρίζεται, είναι δίπλα, συνοδεύει ένα κράτος. Και παράλληλα δεν ελέγχει πλήρως τομείς ή δεν επιδιώκει καν να ελέγξει, όπως η παιδεία. Γι' αυτό και παρότι όλα εμπνέονται κάπως από την Ορθόδοξη πίστη, στο Βυζάντιο υπάρχει μια κοσμική παιδεία που αντλεί από την αρχαία γραμματεία, από τη ρητορική που είναι κοινό κτήμα πια, προφανώς και από τη θεολογία και από τις θετικές επιστήμες. Τώρα επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι το Βυζάντιο δεν έχει και ενιαία γεωγραφία.
1: Ναι.
0: Γιατί στο διάβα των χιλίων ετών τα σύνορα άλλαξαν πάρα πολλές φορές. Ήδη μίλησε για την απώλεια τη σταδιακή του δυτικού τμήματος της αυτοκρατορίας. Εν μέρη επανήλθε με τις ρεκονκίστα, τις επανακατακτήσεις του Ιουστινιανού, τοποθετήθηκαν τα σύνορα στο παλιό τους δοξαστικό μέγεθος, όχι χωρίς κόστος, αλλά μετά από αυτό, αυτό ήταν και η τελευταία ρωμαϊκή καθαρά φάση. Τώρα εμείς νιώθουμε το Βυζάντιο σαν τμήμα της ελληνικής ιστορίας. Πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι καταρχήν από πλευράς επικράτησης ήταν πολύ ευρύτερο ακόμα και σε δύσκολες περιόδους, και ότι ήταν επίσης πολυπολιτισμικό και πολυεθνικό. Γι' αυτό με είδατε να δυσκολεύομαι με την έννοια «οι άλλοι».
1: Ναι.
0: Διότι οι άλλοι, δεν υπάρχει κάποια μετοπική θεώρηση «εμείς και οι άλλοι». Τα χωράει όλα η αυτοκρατορία. Αρκεί βεβαίως να υπάρχει σεβασμός στην κεντρική εξουσία.
1: Μάλιστα.
0: Όταν κάποια ομάδα εθνική που συχνά έχει και μια ιδιαίτερη θρησκευτικότητα, κάπως αποκλίνουσα, είναι έτοιμη να εξεγερθεί, τότε λαμβάνονται μέτρα τα οποία δεν είναι πάντα κατασταλτικά, αλλά μερικές φορές είναι και δημιουργικά. Για παράδειγμα, έτσι έχουμε τους ακρίτες,
1: ναι,
0: στα σύνορα της αυτοκρατορίας.

0: που τους δίνεται ένας κλήρος γης με την υποχρέωση να προστατεύουν τα σύνορα. Δηλαδή έχουμε κάποιες κοινωνικές ομάδες που δεν νιώθανε και πολύ καλά, αλλά τους δόθηκε ρόλος και γη, άρα ήταν μια πολιτική ενσωμάτωσης. Με όλα βέβαια και τα μειονεκτήματα, ότι θα σκοτωθείς για αυτή την αυτοκρατορία ως φρουρός των συνόρων. Τώρα οι άλλοι μπορεί να ήταν και εξωτερικοί εχθροί.
1: Μάλιστα.
0: Που κατά καιρούς άλλαζαν, δηλαδή ανάλογα με τις μετακινήσεις των λαών. Έχουμε σαν πρώτη πολύ δυναμική προέλευση εκτός από τη δυτική αυτοκρατορία, στην Ανατολή έχουμε κυρίως των Αράβων,
1: ναι,
0: οι οποίοι καταλαμβάνουν το 637 την Ιερουσαλήμ, και αυτό σηματοδοτεί την απώλεια ουσιαστικά των ανατολικών επαρχιών αλλά και των νότιων επαρχιών, διότι μέχρι το 640 οι Άραβες είχαν κατακτήσει όλη την Νότια Αφρική, είχαν προελάσει με ταχύτητα τους ρυθμούς μέχρι την Ισπανία. Οπότε το ότι το Βυζάντιο μέχρι τότε ταυτιζόταν με όλη τη γνωστή οικουμένη, δηλαδή όλο το γνωστό κόσμο γύρω από τη Μεσόγειο θάλασσα, σταματάει να ισχύει.
1: Τώρα είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, γιατί κυρία Βουλγαράκη, νομίζω ότι και στις δικές μας κοινωνίες και στη σημερινή εποχή πολλές φορές έχουμε την πεποίθηση ότι αυτός που κατάγεται από μία άλλη χώρα είναι ο άλλος, μέσα σε εισαγωγικά, είναι ο ξένος, αυτός που έχει άλλη θρησκεία κλπ. Ενώ βλέπουμε ότι στο Βυζάντιο δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο άλλος είναι ως άλλος νοείται κάποιος λαός ή κάποιος στρατός που έρχεται να εισβάλλει στο Βυζάντιο και έρχεται να το κατακτήσει, όχι οι κάτοικοί του που προέρχονται, μπορεί να είναι ξένοι που ενσωματώθηκαν, Ήβυρες, Σλάβοι, Σύριοι, λόγοι, στρατηγοί κλπ. Ή μισθοφόροι ξένοι, οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί στην κοινωνία του Βυζαντίου, αλλά μόνο οι εξωτερικοί εχθροί.
0: Μπορεί συγκεκριμένες ομάδες να έχουν το ιδιόχρωμά τους, να είναι κάπως διακριτές,
1: ναι,
0: αλλά και βέβαια δεν υπήρχε η έννοια της πολιτιότητας, γιατί το πολιτισμό δεν ήταν δημοκρατία,
1: ναι, προφανώς, ήταν, ναι,
0: πολιτικά δικαιώματα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αλλά ήταν υπήκοοι της μίας αυτοκρατορίας, είχαν υποχρεώσεις φορολογικές και άλλες, και βέβαια απολάμβαναν και των προτερημάτων της αυτοκρατορίας αυτής, που συνήθως ήταν μια εσωτερική ειρήνη.
1: Ναι.
0: Τώρα μπορεί στην περιφέρεια να είχαν λίγο πιο πολλά παράπονα.
1: Μάλιστα.
0: Από ότι στο κέντρο. Ακόμα και σήμερα η Θεσσαλονίκη μιλάει για το αθηνοκεντρικό μας κράτος. Ποτέ στην ιστορία δεν είναι τα πράγματα ιδεώδη. Αλλά και οι γλώσσες ακόμα. Ναι. Δηλαδή τα λατινικά ήταν γλώσσα διοίκησης. Σταδιακά επικρατούν τα ελληνικά. Ας πούμε ο πατέρας του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου μίλαγε λατινικά, η μητέρα του και ο ίδιος μίλαγαν ελληνικά, και στην ίδια περιοχή ήταν μια πάρα πολύ ισχυρή γλώσσα τα συριακά, που μιλούσαν στην έρημο της Συρίας γύρω από την Αντιόχεια και σε όλες τις γύρω περιοχές, τα οποία σταδιακά υποκαταστάθηκαν από τα αραβικά όταν ανέβηκε ο αραβικός παράγοντας. Σε μεταγενέστερους αιώνες έχουμε περισσότερο να κάνουμε με τα σλαβικά φύλλα.
1: Ναι.
0: Και γνωρίζουμε ότι και πρωτού ξεκινήσουν διπλωματικές αποστολές επί Φωτίου και του φιλοσόφου Κωνσταντίνου, που είναι περισσότερο γνωστός ως Κύριλλος με το μοναχικό του όνομα, παρότι έκαρε μοναχός λίγο πριν το θάνατό του, και ο αδερφός του Μεθόδιος που ήταν μοναχή, κάνανε όλο αυτό το τεράστιο έργο της υπηρεσίας της σλαβικής γλώσσας και γραμματείας, που την κατέστησαν γραπτή, αλλά εξοικείωση με τη γλώσσα αυτή είχαν από τα παιδικά τους χρόνια, και κυρίως ο Μεθόδιος στη Βυθινία, αλλά και στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν παραλλαγές της σλαβικής γλώσσας και πληθυσμοί που μιλούσαν μία κάποια παραλλαγή της σλαβικής. Δηλαδή όλοι αυτοί οι λαοί ζούσαν αλληλένδετα. Αλλά υπήρχε σίγουρα ένα όλο και πιο ισχυρό ελληνικό κλίμα.
1: Αυτή η κοσμοθεωρία στο Βυζάντιο, που επικρατεί στο Βυζάντιο, που εμπεριέχει και την ανεκτικότητα του άλλου και το σεβασμό προς τον άλλον, θεωρείται ότι έχει να κάνει με τον νομικό πολιτισμό ή έχει να κάνει με το θεολογικό υπόβαθρο των Βυζαντινών ή και με τα δύο?
0: Νομίζω ότι έχει να κάνει και με τα δύο, αλλά θα το πω έτσι κάπως απερίφραστα. Το δίκαιο το Βυζαντινό στηρίχθηκε στο Ρωμαϊκό. Βλέπουμε όμως και έναν σταδιακό εξανθρωπισμό.
1: Μάλιστα.
0: Του δικαίου, ο οποίος εδράζεται στην επίδραση της χριστιανικής πίστης. Η χριστιανική πίστη ήταν εξ αρχής πολυεθνική, πολυγλωσσική. Εμείς έχουμε την Αγία Γραφή, μάλλον την Καινή Διαθήκη και μέρος της Παλαιάς στα ελληνικά, αλλά ο Χριστός ο ίδιος μιλούσε αραμαϊκά, το οποίο το ξεχνάμε, γιατί η καταγραφή έγινε στα ελληνικά, που ήταν η lingua franca της εποχής, κάπως όπως σήμερα τα αγγλικά. Έχουμε κουλτούρα μεταφράσεων και παραγωγής κειμένων σε όλες τις γνωστές γλώσσες του κόσμου της Ανατολής. Ποτέ δεν είχαμε κάποια ιεράρχηση γλωσσών, κάπως όπως έγινε στη Δύση με την αίρεση της τριγλωσσίας, που αναγνώριζαν μόνο τα ελληνικά, τα λατινικά και τα εβραϊκά ως ιερές γλώσσες. Αντίθετα, έχουμε τον Κύριλο και τον Μεθόδιο που παλεύουν για να έχει εφάμιλο κύρος και η σλαβική γλώσσα, το οποίο ήταν και πολύ σημαντικός παράγοντας για την διάδοση της πίστης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ανατολή. Γιατί ακόμα και όταν διώχθηκε, πέθανε ο Κύριλλος, διώχθηκε ο Μεθόδιος, οι μαθητές του πήραν από την Κεντρική Ευρώπη αυτές τις διδαχές, τις πέρασαν στη Βουλγαρία. Αυτά όλα προετοίμασαν και τους Ρώσους, και έχουμε έναν αιώνα αργότερα το βάπτισμα του Βλαδιμίρου στο Κίεβο.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον δείγμα της διπλωματίας της Βυζαντινής, ότι τότε στέλνεται σαν επισφράγηση της συμμαχίας, γιατί το ομόδοξο δημιουργεί και μια διπλωματική συμμαχία και μια αδελφοσύνη, ας το πούμε έτσι, συναισθηματική, πολιτισμική, την Άννα, την Πορφυρογέννητη, την κόρη του Ρωμανού και αδερφή του Βασιλείου του Β', να παντρευτεί τον Βλαδίμηρο Α του Κιέβου το 1989. Και είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα γάμου ως εργαλείου ιεραποστολικής και διπλωματικής πολιτικής, του τύπου τα μοιραζόμαστε όλα, σας δίνουμε ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, να και την κόρη του Αυτοκράτορα, η οποία βέβαια δεν πήγε μόνη της στην Ειρηνιά, αλλά μαζί της πήγε και μια πολύ μεγάλη διπλωματική και καλλιτεχνική αποστολή από αρχιτέκτονες, εικονογράφους, που πραγματικά ζήμωσαν τις κουλτούρες των λαών αυτών και δημιούργησαν αυτό που και σήμερα θαυμάζουμε και εύχομαι να καταφέρουμε να διατηρήσουμε παρόλα τα εμπόδια. Τις σχέσεις με το ρωσικό λαό στη βάση της ορθόδοξης πίστης.
1: Μάλιστα. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα, κυρία Βουλγαράκη, και συνεχίζουμε.

0: Το Βυζάντιο και οι άλλοι. Διπλωματία, ιεραποστολή και πολιτισμική εξουσία. Αυτό είναι το θέμα που συζητάμε αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο, με την κυρία Εύη Βουλγαράκη Πισίνα. Είναι δόκτωρ θεολογίας, ανήκει στο εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και θρησκεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι διευθύντρια του Διεθνούς Περιοδικού Salt. Κυρία Βουλγαράκη, ανοίξατε ένα μεγάλο θέμα στο οποίο θα επανέλθουμε, το θέμα της διπλωματίας και των γάμων. Έχετε πολλά να μας πείτε σε αυτό. Ήθελα να σας παρακαλέσω, στο πρώτο μέρος της εκπομπής είπαμε, μιλήσατε για τη γλώσσα και η γλώσσα είναι η ελληνική. Με αφορμή αυτό το γεγονός θέλω να σας ρωτήσω αν ο άνθρωπος του Βυζαντίου, ο οποίος στην πλειοψηφία του είναι ορθόδοξος και μιλάει ελληνικά, αν θεωρεί κατά κάποιον τρόπο τον εαυτό του ως ανώτερο, ως ιδεολογικά ανώτερο σε σχέση με τους άλλους λαούς.
1: Για να είμαι ειλικρινής, αυτό το φαινόμενο παρουσιάζεται κάποιες φορές έντονα σήμερα και ίσως παράγεται και από μία κάποια μειονεξία, ότι ενώ είμαστε ένα τόσο σπουδαίο έθνος στο πεδίο της σκέψης, της φιλοσοφίας, της γλώσσης, της γραμματείας, τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά σαν μέγεθος, σαν οικονομική ανάπτυξη, σαν συντελεστής ισχύος κλπ. Είναι κάπως μια υπεραναπλήρωση. Όσο έχω μελετήσει τις βυζαντινές πηγές και έχω μελετήσει πολύ μεγάλο εύρος, δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Δηλαδή η υπεροχή της γλώσσας προέκυπτε από τα πράγματα και αβίαστα. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια ιεραρχική αντίληψη. Ακόμα αν δείτε τους πατέρες της Εκκλησίας, ας πούμε τον Χρυσόστομο που έχω μελετήσει ολόκληρο, στο «Ας μη Έλλην βάρβαρος», απαντά ότι οι Έλληνες είναι βάρβαροι και ότι οι χριστιανοί είναι οι φιλοσοφούντες, αυτοί που κατέχουν την αληθή φιλοσοφία. Η λέξη όμως Έλληνες εδώ δεν σημαίνει τους εθνικά Έλληνες, δηλώνει τους οπαδούς της ειδωλολατρίας.
0: Μάλιστα.
1: Και θεωρεί ότι είναι ένα κατάλοιπο, αν θέλετε και κάπως καθυστερημένο, παλαιότερων εποχών, ή γίνεται μία κριτική, και μάλιστα στα χρόνια του Λιβανίου υπήρξε και μία σύντομη περίοδος όπου αυτοκράτορας ήταν ο Ιουλιανός, ο επιλεγόμενος αποστάτης, δηλαδή εθνικής θρησκείας αυτοκράτορας, για μάλιστα να καταλαβαίνουμε κιόλας ότι όλα χωρούσαν, όλα υπήρχαν, απλά οι κυριαρχές τάσεις δεν μπορούσαν να ανακοπούν, όπου είχε αυτή την υπερηφάνεια. Και έλεγε μάλιστα ότι αν τα παιδιά των χριστιανών σπούδασαν μόνο από τις χριστιανικές γραφές και όχι από την ελληνική φιλοσοφία, δεν θα είχαν δεξιότητες παραπάνω από ενός δούλου.
0: Μάλιστα
1: απαγόρευσε στους χριστιανούς να διδάσκουν τα αρχαιοελληνικά κείμενα και υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση σε αυτό, ιδίως από τον Γρηγόριο τον Ναζιανζινό. Υπήρχε δηλαδή μεγάλη αγάπη στην αρχαία φιλοσοφία, αλλά παράλληλα υπήρχε και μία κριτική στάση ότι ο Χριστός είναι που ολοκληρώνει και συμπληρώνει, οι Έλληνες έχουν τον εγωισμό τους, την τάση για επίδειξη, την τάση για εκδίκηση, την τάση για ιεράρχηση, κοινωνική διαστρωμάτωση, δηλαδή ποιοι είναι ευγενείς, ποιοι όχι, ενώ οι χριστιανοί έχουν ένα πολυεθνικό όραμα, αταξικό όραμα που προβάλλουν, το οποίο είναι ο όντος πολιτισμός, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρετε, ναι, η Ρώμη εξελινίστηκε, ναι, αβίαστα. Οι Έλληνες ήταν κατακτημένοι.
0: Μάλιστα.
1: Υπήχθησαν στους Ρωμαίους. Δεν είχαν τουπέ, αλλά μεταφέρθηκε αβίαστα όμως ο ελληνικός πολιτισμός στη Ρώμη και έτσι έλαμψε ξανά. Αλλά όχι με μια αντίληψη ότι εδώ είμαστε σπουδαιότεροι από τους άλλους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν υπήρξε στο Βυζάντιο και μάλιστα υπήρξαν πολλές φορές που άνθρωποι εκτός από τα σύνορα, για να πάω ας πούμε στον Αγίου Ιωάννη το Δαμασκηνό, βίαζαν την Ορθόδοξη πίστη σε στιγμές που στο Βυζάντιο υπήρχαν πολύ σοβαρά προβλήματα όπως η οικονομαχία.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κυρία Βουλγαράκη, μας έχετε πει ήδη ότι το Βυζάντιο ήταν μια πολυπολιτισμική αυτοκρατορία, όπως θα λέγαμε με τους σημερινούς όρους. Δεν ήταν ένας κλειστός πολιτισμός. Με ποιους τρόπους το Βυζάντιο προσπαθούσε να ενσωματώσει τους άλλους?
1: Το Βυζάντιο δεν επιδίωκε κάποια ιδεολογική ομοιομορφία. Αυτό ήταν, ξέρετε, και ρωμαϊκή παράδοση που άφηνε να εξελίσσονται τα πάντα σε επίπεδο θρησκευτικότητας, νοοτροπίας κτλ. Με μόνη υποχρέωση τη λατρεία του αυτοκράτορα. Αυτό στους χριστιανικούς χρόνους μεταβλήθηκε στη τιμή και το σεβασμό στον αυτοκράτορα ως κέντρο ενιαίας διοίκησης, σεβασμό δηλαδή στην πολιτική εξουσία. Δεν ήταν άκοπη πάντα αυτή η συνύπαρξη και υπήρξαν και επιμέρους διακοπές. Να μιλήσουμε για τη Σύνοδο της Χαλκιδόνας, για την κοπτική γλώσσα. Εδώ έχουμε το αρχαιότερο μεγάλο σχίσμα στην Εκκλησία, όπου αποκόπτεται όλη η Αίγυπτος, οι Κόπτες δηλαδή, καθώς δεν δέχονται τον όρο της Χαλκιδόνας για το ομόουσιο και καταδικάζονται ως μονοφυσίτες. Εδώ το πρόβλημα, εκτός από ένα αίσθημα συγκρότησης μιας περιφερειακής ταυτότητας, που δεν είχαν τόσο ισχυρά οι Αιγύπτιοι, γιατί ας μην κοροϊδευόμαστε, πέρασαν όλες οι αυτοκρατορίες από την Αίγυπτο, η Αλεξανδρινή, η Ρωμαϊκή, και μετά και όταν ήρθαν και οι Μουσουλμάνοι, τους φάνηκε μια εναλλαγή στην εξουσία. Αλλά η γλώσσα η κοπτική δεν ταυτίζει την ορολογία ουσίας και προσώπου, ακριβώς δεν λειτουργούν οι όροι όπως τα ελληνικά. Επομένως αυτό που για πολλά χρόνια μας ταλάνιζε και τώρα μέσω του διαθρησκειακού διαλόγου του διορθόδοξου προκειμένου διαλόγου με τους Κόπτες έχει επιληθεί, που είναι το χριστολογικό δόγμα, εν μέρη οφείλεται στα όρια και στους φραγμούς και στη διαφορετική λειτουργία που έχουν οι όροι πρόσωπο, οι όροι φύση, οι όροι υπόσταση στην κοπτική και στην ελληνική γλώσσα. Δεν είναι πάντα λοιπόν εύκολη η πλήρης επικοινωνία μεταξύ των γλωσσών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει και δεν εμπλουτίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Η πραγματικότητα. Mm-hmm. Και οι ίδιοι όμως οι Κόπτες, τα κοπτικά και σήμερα το έχουν ένα παράπονο ότι έχει υποχωρήσει η γλώσσα αυτή εξαιτίας του ότι έχουν εξαραβιστεί, δηλαδή μιλάμε για έναν Ισλαμο-αραβικό πολιτισμό, διότι ο πολιτισμός αυτός που ξεχύθηκε και κατέκτησε όλη τη Βόρεια Αφρική είχε τη βάση του στο Κοράνιο, είχε τη ρίζα του στην Αραβική Χερσόνησο και υπήρχε μια ιδιαίτερη έμφαση στην πρωτότυπη γλώσσα του Κορανίου, που κατά τους μουσουλμάνους είναι θεόπνευστο, αλλά με έναν τρόπο επιλέξει κατά κάποιον τρόπο, όχι όπως εμείς εκλαμβάνουμε τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής με έναν πιο δημιουργικό τρόπο, ότι δηλαδή εμπνέεται ο συγγραφέας και έχει την περιθώρια αυτενέργειας. Εκεί είναι λίγο πιο κατά λέξη, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Η θεοπνευστία, το οποίο γεννά μια επιμονή και μειώνεται η επίδραση της Συριακής και της Κοπτικής, έως που σχεδόν αφανίζονται οι γλώσσες αυτές και έτσι έχουμε πλέον μια νέα δυναμική γλώσσα τα αραβικά να ανταγωνίζει τα ελληνικά.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ είναι το άλλο πολύ ενδιαφέρον σημείο σε σχέση με το τι είναι ετερότητα. Διότι οι Άραβες τα κατά ψέματα δεν έμειναν μόνο στη Βόρεια Αφρική. Πολλές φορές προσπάθησαν να καταλάβουν και την Κωνσταντινούπολη. Απλά εκεί συνάντησαν μια οχυρωμένη πόλη και έναν οργανωμένο Βυζαντινό στρατό και δεν κατέστη αυτό δυνατό παρά μόνο πολλούς αιώνες αργότερα από τους Οθωμανούς. Αλλά ενώ κατά περιόδους βρίσκονταν σε πολεμική αντιπαράθεση, συνάμα υπήρχε και μία ενδιαφέρουσα πολιτιστική ανταλλαγή, διότι ζητούσαν χειρόγραφα αρχαίων για να μεταφράσουν στα αραβικά οι Άραβες, και ειδικά οι Αβασίδες, που ήταν και μια χρυσή αρχοντική περίοδος της αραβικής κυριαρχίας, που μάλιστα πολλές φορές ισχυρίζονταν ότι εμείς οι Άραβες δηλαδή είμαστε καλύτεροι φύλακες των ελληνικών γραμμάτων και της γραμματείας, γιατί δεν τα λογοκρίνουμε και έχουμε αναπτύξει τη φιλοσοφία. Και όντως η περίοδος εκείνη και λίγο μεταγενέστεροι αιώνες ήταν περίοδοι ακμής για την αραβική φιλοσοφία, που έτσι διαδόθηκε και στη Δύση. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι οι άνθρωποι που ήταν μεσάζοντες για όλα αυτά, για το μεταφραστικό κίνημα ας πούμε της Βαγδάτης, ήταν άνθρωποι που πατούσαν και με τα δυο τους πόδια στερεά στους δύο πολιτισμούς, και στον Βυζαντινό, ας τον πούμε ελληνικό σιγά σιγά, και στον αραβικό. Και συνάμα ήταν οι περισσότεροι και θεολόγοι ολκείς. Δηλαδή μιλάμε για τον Θεοδωρό Αβουκουρά και για τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό και για ένα σωρό άλλους μεταφραστές, οι οποίοι δεν έκαναν απλώς μετάφραση, έγραφαν και συνέγραφαν και πρωτότυπα έργα, τα οποία άφηναν το στίγμα τους στη συγχρονία τους. Και δυστυχώς αυτό δεν έχει μελετηθεί αρκετά, γιατί έχει να κάνει με το ότι πολλοί φιλόλογοι μελετούν την επίδραση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας μες των μεταφράσεων και δεν ενδιαφέρονται για τη θεολογική παραγωγή, ενώ στον χώρο της θεολογίας δεν γνωρίζουμε καλά, έχουμε επικεντρωθεί περισσότερο στα ελληνικά, δεν γνωρίζουμε καλά τη θεολογική παραγωγή στα αραβικά, κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να το ξεπεράσουμε, και ιδίως αν θέλουμε να στηρίξουμε και την παρουσία των χριστιανών στις παραδοσιακές τους κοιτίδες, έτσι, στη Συρία και παντού στη Βόρεια Αφρική. Γιατί μην ξεχνάμε ότι για πολλούς αιώνες τα μέρη αυτά ήταν χριστιανικά και, αν θέλετε, ρωμαϊκά, βυζαντινά, και φυσικά δεν προτείνω καμία κατάκτηση αν είναι δυνατόν, αλλά πιστεύω ότι και αυτό το πολιτισμικό στρώμα πρέπει να μην πνίγεται, να έχει το χώρο του και να αποκτήσει ξανά και η Μεσόγειος ως θάλασσα και λαοί μια πιο οργανική σύνδεση και πληρότερη συνεργασία.
0: Νομίζω ότι ήταν απαραίτητα αυτά που μας είπατε για τους Άραβες, γιατί είναι πολλά από τα οποία μας είπατε δεν τα γνωρίζαμε. Τώρα, έχετε μιλήσει ήδη για την περίπτωση ενός γάμου. Και είναι κάτι που το βλέπουμε, αν διατρέξουμε την ιστορία του Βυζαντίου, ότι ένας από τους τρόπους που προσπαθεί το Βυζάντιο να ενσωματώσει τους άλλους είναι και η γάμη, κάτι που δεν είναι καθόλου απλό. Όπως είπατε και εσείς, ένας γάμος σημαίνει μια μεγάλη αποστολή. Σημαίνει σε πολλές των περιπτώσεων ότι ο ηγεμόνας που θα παντρευτεί μια βυζαντινή πριγκίπισσα θα πρέπει να γίνει ορθόδοξος. Άρα βλέπουμε εδώ πέρα πώς συμπλέουν οι έννοιες και της διπλωματίας και της θεολογίας. Μέσα από αυτές τις διαδρομές βλέπουμε ότι αναπτύσσεται και η Ιεραποστολή. Γι' αυτό το κομμάτι θα θέλαμε να μας μιλήσετε τώρα, κυρία Βουλγαράκη.
1: Ναι, καταρχήν να πούμε βέβαια ότι δεν πρωτοτυπεί το Βυζάντιο σε αυτό. Ναι. Γενικότερα όλη τη μεσαιωνική περίοδο οι επιγαμίες μεταξύ ισχυρών οικογενειών εδραίωναν την εξουσία των οικογενειών και των πριγκίπων, και έτσι μέσω ενός γάμου μπορούσες να αποκτήσεις και ένα τεράστιο φέουδο ή μια ολόκληρη χώρα. Ήταν δηλαδή διπλωματικές συμφωνίες. Στο επίπεδο των αρχόντων για τους οποίους μιλάμε, φυσικά δεν είχε θέση ο έρωτας, θα ήταν μια σπάνια εξαίρεση. Είχε θέση το κοινό συμφέρον και τα κορίτσια του παλατιού, τα οποία και τα μόρφωναν σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με τη μόρφωση των γυναικών, που ήταν περίπου ανύπαρκτη στα λαϊκά στρώματα την εποχή εκείνη, ήταν μόνο μια κοινωνική μόρφωση και αυτή αρκετά περιορισμένη. Ξέραν ότι έφεραν επάνω τους να επιτελέσουν μια αποστολή, δηλαδή μεγάλωναν με το ότι θα έπρεπε να υπηρετήσουν τη χώρα τους όταν κληθούν, μέσω ενός τέτοιου γάμου, και μεγάλωναν με το να αποκτούν και διπλωματικές δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης. Κάποιες φορές βέβαια δεν μεγαλώναν πάρα πολύ. Έχουμε δηλαδή και μία περίπτωση με τη Σιμονίδα Παλαιολογίνα, την κόρη του Ανδρονίκου Παλαιολόγου, που δόθηκε νύφη στον Στέφανο Ούρο τον Β' της Σερβίας το 13ο αιώνα στα τέλη 1299 για να επισφραγεί σε μεγάλο, και ήταν μόλις 6 ετών το παιδάκι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτό το παιδί το αποκόψαν από τους γονείς του, βρέθηκε με μία διπλωματική προστασία οπωσδήποτε σε εντελώς ξένες συνθήκες, και αυτό ήταν μία από τις πιο σκληρές περιπτώσεις. Επίσης, αυτό που είπατε για την ορθόδοξη πίστη, ναι, είναι κύριο χαρακτηριστικό της περίοδου που σχετίζεται με τους Βούλγαρους, τους Σέρβους, τους Ρώσ. Δεν είναι πάντα απόλυτο, δηλαδή έχουμε τη Μαρία Κομνηνή που παντρεύεται με τον Ρενιέρο του Μονφεράτου. Εντάξει, είναι μια εποχή που παλεύεται ξανά η σχέση Ανατολής και Δύσης, αλλά είμαστε μετά το σχίσμα. Είναι το 1180. Είμαστε λίγο πριν το 1204,
0: μάλιστα,
1: έτσι. 25 χρόνια, 24 χρόνια πριν. Εδώ έχουμε με έναν δυτικό οίκο, και έχουμε και προς το τέλος ακόμα και με Οθωμανό Σουλτάνο την κόρη του Ιωάννη εκ του Κατακουζινού, τη Θεοδώρα Κατακουζινή, το 1346. Δηλαδή δεν μπορούμε να δογματίσουμε ή να βγάλουμε εντελώς γενικευτικά συμπεράσματα για αυτές τις εξελίξεις στην ιστορία, γιατί είναι οι ίδιες οι εξελίξεις που καθοδηγούν τις αποφάσεις, τις οποίες ανταποκρίνουν τη Βυζαντινή με βάση την εμπειρία τους και τις συνθήκες τους, και προσπαθώντας να κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Δηλαδή δεν είναι και σωστό να σκεφτούμε ότι καθώς η διπλωματία μπλέκεται με την Ιεραποστολή, η κήρυξη του Ευαγγελίου γίνεται κατά κάποιον τρόπο καταναγκαστική. Αυτό θα ήταν μια επικίνδυνη οδός, μια επικίνδυνη ατραπός. Βεβαίως δεν μπορούμε αυτά να τα κρίνουμε ακριβώς από τη σημερινή σκοπιά, που είναι η σκοπιά της εξατομίκευσης, της ατομικής συνείδησης. Αυτό που ίσχυε τότε είναι ότι η θρησκεία του λαού ήταν η θρησκεία του ηγεμόνα σε γενικές γραμμές.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο όμως δεν σημαίνει ότι τα πράγματα μπορούσαν να γίνουν με έναν τρόπο βίαιο. Δηλαδή και στον εκχριστιανισμό των Ρώσ υπήρξε μία αντίδραση ενός στρατηγού και διώξεις. Οι περισσότεροι αποδέχτηκαν ειρηνικά την επιλογή του Βλαδιμίρου και θεώρησαν ότι είναι προς το συμφέρον τους, και όχι μόνο για λόγους διπλωματικούς αλλά και για λόγους ότι τους άρεσε η θεολογία, η πίστη, η εικόνα, η αισθητηριακή,
0: ναι,
1: ολιστική αντίληψη του ορθόδοξου κόσμου, που τους φαινόταν πιο οικείος, ενώ πιο ψυχρός τους φαινόταν ίσως ο δυτικός κόσμος.
0: Η Ιεραποστολή συνδέεται, βέβαια βλέπουμε τώρα μια μεγάλη περίοδο από τον 4ο στο 15ο αιώνα, οπότε καταλαβαίνω ότι είναι πολύ γενικό το ερώτημά μου. Θα το θέσω ωστόσο, η Ιεραποστολή συνδέεται πάντα αυτές τις περιόδους με την διπλωματία και με τους πριγκιπικούς γάμους?
1: Όχι, όχι. Καταρχάς, αν μιλήσουμε για το πρώιμο Βυζάντιο ή αν θέλετε ακόμα μπορούμε να μιλάμε για ύστερη αρχαιότητα, εμπίπτει στην περιοδολόγηση που μιλά για ύστερη αρχαιότητα και αφορά έναν ευρύτερο γεωγραφικό φάσμα. Παρότι υπέγραψε ο Κωνσταντίνος το διάταγμα των Μεδιολάνων, αυτό ήταν ένα διάταγμα ανεξιθρησκείας. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση, όπως πολύ συχνά παρανοεί ο κόσμος, ένα διάταγμα επιβολής της χριστιανικής θρησκείας. Υπήρξαν βέβαια και μέτρα στήριξης της χριστιανικής θρησκείας, τα οποία ήταν και κάπως αντισταθμιστικά για τις διώξεις που είχαν μέχρι τότε υποστεί οι χριστιανοί, δηλαδή το ότι έγινε προσπάθεια να χτιστούν ναοί και τα λοιπά. Και βέβαια ιδίως το έργο της Αγίας Ελένης στα Ιεροσόλυμα. Η αυτοκρατορία απήχε πάρα πολύ από το να έχει χριστιανιστεί. Μιλώντας βαθύτερα για τα τέλη του 4ου, αρχές του 5ου αιώνα, στις μεγάλες πόλεις που συγκεντρώνεται ο πιο χριστιανικός πληθυσμός, και να πάρουμε το παράδειγμα της Αντιοχίας, που είναι η πρώτη πόλη που φέρει το όνομα ότι είναι χριστιανική πόλη, ήδη από την Καινή Διαθήκη, την παρουσιακή του Παύλου και του Πέτρου, και το ότι ήταν έδρα για την Ιεραποστολή, έχουμε μία κοινωνική διαστρωμάτωση, όπως περιγράφεται στις επιστολές του Χρυσοστόμου, όπου οι χριστιανοί είναι μία μειοψηφία και μέσα σε μία οικογένεια είναι πάρα πολύ μεικτά τα πράγματα. Καταρχήν οι γυναίκες αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος του χριστιανικού πληθυσμού. Οι άντρες που είχαν ακόμα δημόσια αξιώματα, αυτά συνδέονταν συχνά με την εθνική λατρεία και για λόγους επαγγελματικούς ήταν πολύ δύσκολο οι άντρες να περάσουν στο χριστιανισμό. Μετά υπήρχαν οι δούλοι που ήταν από κάθε γωνιά της γης και είχαν τη δική τους θρησκεία. Γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των χριστιανών ήταν γυναίκες, οι οποίες κυρίως τα κορίτσια έδιναν χριστιανική αγωγή, ενώ τα αγόρια ως προς αυτό τα αναλάμβαναν οι πατεράδες, οι οποίοι και έκλειναν τους γάμους χωρίς να λαμβάνουν καθόλου υπόψη σχεδόν τη θρησκευτική διάσταση. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι χριστιανοί και έχουμε το Χρυσόστομο να διαμαρτύρεται σε αυτούς ότι εντάξει, εσείς έρχεστε στην εκκλησία, αλλά έχετε αφήσει αβάφτιστα όλα τα μέλη του οίκου σας, δεν φροντίζετε να διδαχθούν σωστά την πίστη κτλ. Έχουμε λοιπόν μία πολύ μεγάλη περίοδο όπου ο χριστιανισμός εντός της κοινωνίας διαδίδεται και ξέρουμε σήμερα ότι η πίστη διαδόθηκε από στόμα σε στόμα. Ναι μεν ήταν κεντρική σημασία στο κήρυγμα, ειδικά του Αποστόλου Παύλου, αλλά φυσικά δεν έκανε τη δουλειά όλη ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος έδωσε ένα έναυσμα, δημιουργήθηκαν χριστιανικές κοινότητες και μετά στόμα με στόμα διαδιδόταν ο χριστιανισμός. Μετά έχουμε και πιο συγκεκριμένες ομάδες τις οποίες απευθύνεται. Για παράδειγμα, ο Χρυσόστομος φροντίζει να κηρύξει στους Γότθους και χρησιμοποιεί μεταφραστή για τη γοτθική γλώσσα. Ή γνωρίζουμε ότι στη Γάζα, εκεί που και σήμερα είναι πολύ παθή η περιοχή, από τότε υπήρχαν μεγάλες εντάσεις με ένα ναό του Δία Μαρνά και υπήρχε ένα δυναμικό εθνικό στοιχείο. Υπήρχε δηλαδή μία αντιπαράθεση που κάποιες φορές έφτασε και στη σύραξη και είχαμε και επεισόδια και θανάτους ακόμα. Αυτά όλα αφορούσαν το εντός. Υπήρχαν επίσης οι ιδέες για τις παρυφές πάντα. Δηλαδή τα σύνορα δεν ήταν στεγανά, απλά όταν μιλούσαν για οικουμένη Βυζαντινή κυρίως εννοούσαν τη Βυζαντινή οικουμένη, την Ελληνορωμαϊκή οικουμένη. Και παραέξω όμως υπήρχαν άνθρωποι που ήταν πάντα πιο πρωτοπόροι, πιο ανοιχτοί, πιο τους ενδιέφερε η παγκοσμιότητα και η οικουμενικότητα της εν Χριστώ σωτηρίας. Επομένως δεν μπορούμε να λέμε ότι ήταν το διπλωματικό ενδιαφέρον κυρίαρχο.
0: Μάλιστα.
1: Καθώς οι σχέσεις μεταξύ πολιτείας και εκκλησίας αποκρισταλώνονταν με έναν τρόπο συνάλληλο στο Βυζάντιο και έχουμε πιο οργανωμένες διπλωματικές πια αποστολές, ξεκινώντας από τον Φώτιο. Με τη συναλληλία, ο Φώτιος ήταν ο Πατριάρχης, έστειλε τον μοναχό και τον φιλόσοφο μαζί και με την υποστήριξη της Αυτοκρατορίας. Εντάξει, η Αυτοκρατορία έστειλε και άλλοτε ιεραποστόλους και σίγουρα είχε κατά νου και μια επιδραστικότητα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτό είναι μια προτιμότερη επιδραστικότητα παρά μια στιγμή καθυπόταξη και κατάκτηση, έτσι.
0: Κυρία Βουλγαράκη, πόσο σημαντική είναι η παράμετρος της γλώσσας στην Ιεραποστολή?
1: Οπωσδήποτε είναι πολύ σημαντική. Η Ιεραποστολή είναι ένα μέτωπο που αντιπαλεύει με τους γλωσσικούς φραγμούς πάντα. Και υπάρχει εδώ μια παραδοξότητα ότι ενώ είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις γλώσσες σκέφτης, εξ αρχής ήμασταν, σήμερα στην Εκκλησία πιστεύουμε ότι μόνο μία είναι η γλώσσα στην οποία πρέπει να παγιωθούν τα πράγματα και δεν συμφιλιωνόμαστε με τη γλωσσική εξέλιξη, το οποίο είναι κάπως αντίρροπο προς αυτή τη φιλόξενη, την ανοιχτή διάθεση να μιλήσεις σε όλους τους λαούς τη γλώσσα τους.
0: Και βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η στάση των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου που εφευρίσκουν το αλφάβητο, έτσι.
1: Ναι, και το αλφάβητο και
0: στείνουν μια γλώσσα από την αρχή.
1: Μπράβο,
0: όχι μόνο για να γίνουν χριστιανοί
1: άνθρωποι. Ναι. Που αφορούσε τις ανάγκες ενός νομαδικού λαού που δεν είχε αφηρημένους όρους, φιλοσοφικό λεξιλόγιο, και μάλιστα ανέπτυξε ο Κωνσταντίνος Κύριλλος και μια μεταφραστική θεωρία. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: υπήρξαν έννοιες που ενσωματώθηκαν αυτούσιες από τα ελληνικά και τις διδάχθηκαν στη σλαβική, ώστε να μπορέσει να καλυφθεί το έλλειμμα των εννοιών αυτών, και ήταν, όπως αποδεικνύεται, μια πολύ επιτυχής μέθοδος.
0: Μάλιστα.
1: Ποτέ βέβαια δεν λείπουν οι δυσκολίες, και σήμερα όσοι παλεύουν με μεταφράσεις έρχονται διαρκώς αντιμέτωποι με το ερώτημα πώς αυτό να υποθεί καλύτερα. Αν το πούμε έτσι θα προσληφθεί με έναν τρόπο,
0: ναι,
1: κατάλληλο. Υπάρχουν οι αντίστοιχες παραστάσεις πέρα από τις λέξεις.
0: Μάλιστα.
1: Και εντάξει, αυτό είναι και μια εργασία που έχει την ευλογία του Θεού, πώς να πω. Δηλαδή, δεν τα βρίσκουμε έτοιμα, δεν τα βρίσκουμε αυτόματα. Απαιτείται ένας σκόπος, μια προσπάθεια μέσα στην ιστορία, μια εργασία.
0: Κυρία Βουλγαράκη, έχουμε 2 περίπου λεπτά. Κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή, θα ήθελα να σας ρωτήσω, νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι ερώτημα πολλών αυτό, πώς κατάφερε το Βυζάντιο να διατηρήσει την ταυτότητά του και να επιβιώσει μέσα σε αυτούς τους αιώνες? Θεωρείτε ότι μπορεί να έπαιξε ρόλο σε αυτό, στην αντοχή του δηλαδή, και ο τρόπος που αντιμετώπισε τον άλλο?
1: Ναι, οπωσδήποτε έχει αυτό να κάνει, ότι του έδωσε πολύ μεγαλύτερη διεισδυτικότητα, ελαστικότητα, προσαρμοστικότητα, συμμαχίες, αλλά και ο τρόπος που όριζε το πολίτευμά του, που νομίζουμε ότι ήταν αυταρχικό, ενώ δεν ήταν έτσι. Δηλαδή υπήρχαν μηχανισμοί μετριασμού, δεν ήταν μια απόλυτη μοναρχία. Υπήρχε καταρχήν το δίπολο κράτος εκκλησία, υπήρχε ο στρατός, υπήρχαν διαρκή μέτρα κατά του υπερβολικού πλουτισμού. Δεν έχουμε τεράστια φέουδα, έτσι. Έχουμε βέβαια κάποια φαινόμενα δύσκολα μετά το 1204 με τη Φρακοκρατία, όπου χάνεται λίγο ο έλεγχος, κατακαιρματίζεται η Βυζαντινή Επικράτεια, και ακόμα και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, την οποία κατακτηθήκαμε, έχουμε και εκεί μεγάλη επίδραση, όσο και αν δεν φαίνεται, αλλά πολλοί εκτιμούν ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι κληρονόμος της Βυζαντινής.
0: Μάλιστα. Κύριε Βουλγαράκη, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την κυρία Εύη Βουλγαράκη Πισίνα, δόκτορα θεολογίας που ανήκει στο εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών και διευθύντρια του Διεθνούς Περιοδικού Σόλτ. Η κυρία Βουλγαράκη μας μίλησε για το θέμα «Το Βυζάντιο και η άλλη διπλωματία, ιεραποστολή και πολιτισμική εξουσία». Στο πλαίσιο πάντα του αφιερώματος με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο», που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούτε την εκπομπή «Η Εκκλησία ως κοινωνικός θεσμός, φιλανθρωπία, πρόνοια και δημόσια ευθύνη». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210 72 98 222.

0: Η Εκκλησία δεν υπήρξε στην ιστορία μόνο ένας θεσμός πίστης και λατρείας. Από τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού εξελίχθηκε και σε έναν σημαντικό κοινωνικό θεσμό, αναλαμβάνοντας ρόλους που σήμερα θα συνδέαμε με την κοινωνική πρόνοια, την περίθαλψη και την προστασία των πιο αδύναμων. Νοσοκομεία, πτωχοκομεία, ξενώνες, ορφανοτροφία και οργανωμένες μορφές διανομής τροφής και βοήθειας συνδέθηκαν με τη δράση των επισκόπων, των μοναστηριών και των χριστιανικών κοινοτήτων. Αυτό το σημαντικό νομίζουμε θέμα θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή με τον κύριο Κωνσταντίνο Κοτσιόπουλο, καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Χαίρομαι που σας ακούω, κύριε Παπά.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που σας ακούμε και ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε για ένα πρώτο εισαγωγικό σχόλιο, κύριε καθηγητά, στο θέμα που μόλις προλογίσαμε.
1: Ναι, πράγματι, όπως πολύ ωραία είπατε στην εισαγωγή της εκπομπής, η έννοια της φιλανθρωπίας είναι κυρίως θεολογική έννοια, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Στην ιστορία της ανθρωπότητας, στην ιστορία των ιδεών, των πολιτικών, των κοινωνικών ιδεών, αποδεικνύεται από τις πηγές ότι η φιλανθρωπία ξεκινάει πρωτίστως ως θεολογικό γεγονός και μετά πορεύεται στο χώρο της πολιτικής και της κοινωνικής θεσμοποίησης. Επομένως, πρέπει να ξέρουμε τις ρίζες της φιλανθρωπίας. Φιλάνθρωπος είναι ο Θεός και άρα και ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η θεολογική βάση του θέματος. Ο άνθρωπος δηλαδή γίνεται φιλάνθρωπος μιμούμενος τον Θεό. Είναι πάγια αρχή της χριστιανικής γραμματείας και έτσι και η κοινωνική έννοια της φιλανθρωπίας γίνεται καλύτερα κατανοητή με την επαναφορά της στη θεολογική της βάση. Καταλαβαίνετε τώρα τι θέλω να πω. Είναι βεβαίως κοινωνικό γεγονός, είναι πολιτικό γεγονός, αλλά έχει θεολογική βάση. Θα μου πείτε, φιλανθρωπία υπάρχει μόνο στους χριστιανούς, δηλαδή αν προσέξουμε στην ιστορία της ανθρωπότητας? Όχι βέβαια, για τους χριστιανούς η φιλανθρωπία του Θεού όμως φανερώνεται με την παρουσία του Χριστού στον κόσμο και την αυτοπροσφορά του στους ανθρώπους, κάτι που δεν υπάρχει σε άλλα θρησκευτικά συστήματα. Δηλαδή στην περίπτωση του χριστιανισμού τι έχουμε? Έχουμε βεβαίως την αποδοχή της φιλανθρωπίας σε άλλα θρησκευτικά συστήματα, ας πούμε και στον προχριστιανικό κόσμο έχουμε φιλανθρωπία, έτσι. Θυμηθείτε λίγο την συσάκθεια των αρχαίων Ελλήνων, των Αθηναίων. Θυμηθείτε λίγο τους Ιουδαίους, στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε το Σαββατικό και το Ιωβιλαίο έτος, έτος αυθέσεως των χρεών των φτωχών απέναντι στους πλουσίους κτλ. Αυτά όλα περνάνε στον χριστιανισμό μετά, όλα αυτά τα θετικά στοιχεία του προχριστιανικού κόσμου περνάνε στον χριστιανισμό και εμπλουτίζονται, ενδυναμώνονται, αυξάνονται ιδιαίτερα με την παρουσία του Χριστού, ο οποίος εκδηλώνει τη φιλανθρωπία του με ενεργώς συμμετοχή στον ανθρώπινο πόνο. Και έτσι λοιπόν έρχονται οι πιστοί μετά να ασκήσουν τη φιλανθρωπία, οι χριστιανοί πιστοί, ως μιμητές της φιλανθρωπίας του. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι στο Ισραήλ, επειδή είπαμε για τη φιλανθρωπία στον προχριστιανικό κόσμο, να κάνουμε έτσι μια σύντομη ιστορική αναφορά για να περάσουμε μετά στα καθή μας. Η φιλανθρωπία προσδιοριζόταν από στενές εθνοφιλετικές αντιλήψεις. Δηλαδή, περιοριζόταν στον Ιουδαϊκό κόσμο, στο Ισραήλ η φιλανθρωπία. Δεν ήταν για τους ξένους. Έτσι, αυτή είναι μια βασική διαφορά από τον χριστιανισμό. Και θα έλεγα, δεν υπήρχε αυτό που λέμε το αγαπητικό στοιχείο προς τον έτερο, προς τον αλλοεθνή. Γι' αυτό ίσως με κάποια δόση υπερβολής ο προχριστιανικός κόσμος χαρακτηρίστηκε στην ξένη βιβλιογραφία, αυτό κύριε Παπά, ως ο κόσμος χωρίς αγάπη. Γιατί βλέπετε, ας πούμε, το παράδειγμα του Ισραήλ και αλλού, η φιλανθρωπία περιοριζόταν μόνο στους δικούς μας. Τους δικούς μας φιλετικά, εθνικά και τα λοιπά, ίσως και ταξικά και τα λοιπά. Αυτά όμως με την έλευση του Χριστού, με την παρουσία του χριστιανισμού στον κόσμο, συγκρίνονται όλα και αποκτά οικουμενικές διαστάσεις η φιλανθρωπία, και η φιλανθρωπία απευθύνεται προς τον ξένο, τον έτερο, τον αλλοεθνή, τον διαφορετικό από εμάς, ακόμη και αυτόν που είναι ο εχθρός μας, που διαφωνεί. Αυτό είναι το μεγάλο, το πρωτότυπο γεγονός, το καινούριο στοιχείο που φέρνει ο χριστιανισμός και τη φιλανθρωπία στην ιστορία της ανθρωπότητας.
0: Ανατρεπτικό στοιχείο.
1: Ασφαλέστατα. Μα όλοι ζητάμε την πρόοδο, έτσι, και βλέπετε, όλοι αγωνιζόμαστε για την πρόοδο, κύριε Παπά, και μιλάμε πολλές φορές για την ανατροπή των κακών κειμένων, αλλά έχουμε ιστορικά παραδείγματα στο χριστιανισμό εδώ, για να δούμε αυτές τις ανατροπές, αυτές τις επαναστατικές ανατροπές που κάνει ο χριστιανισμός στην ιστορία της ανθρωπότητας. Να ένα παράδειγμα τώρα εδώ για την

κοινής διαθήκης. Yeah. Δείτε, ας πούμε, ο Απόστολος Παύλος οργανώνει φιλανθρωπίες, τις λεγόμενες λογίες, όπως τις λέμε. Τι είναι αυτό? Επισκέπτεται διάφορες περιοχές, ιδρύει κοινότητες χριστιανικές, κρατάει επαφή και επικοινωνία, βέβαια, με τις επιστολές που του στέλνει. Αλλά τι κάνει όταν, ας πούμε, είναι στην Ελλάδα? Στέλνει, ας πούμε, επιστολές και ζητάει τη συμπαράσταση, τη φιλανθρωπία. Οργανώνει λογία, έτσι όπως το ονομάζουμε, για τις εκκλησίες στο Ισραήλ και αλλού. Έτσι, δηλαδή για τις χριστιανικές κοινότητες. Και βλέπουμε έτσι έναν συνδυασμό του πνευματικού κηρύγματος του χριστιανισμού με την κοινωνική δράση. Mm-hmm. Όχι μόνο πνευματικότητα, δεν είμαστε μόνο φυσίτες, έτσι, ούτε μόνο κοινωνική δράση, δεν κάνουμε δηλαδή, δεν μετατρέπουμε τον χριστιανισμό σαν ένα, το πούμε έτσι, θεσμό κοινωνικού ακτιβισμού, έτσι, δεν είναι ούτε αυτό μόνο του. Αλλά τι βλέπουμε, το συναμφότερο εδώ, μια σύνδεση της πνευματικότητας με την κοινωνικότητα, της θεολογίας με την οικονομία. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί πρώτος ο ιδρυτής του χριστιανισμού, ο ίδιος ο Θεάνθρωπος, έφερε σε επαφή τη θεϊκή με την ανθρώπινη φύση, με την ενσάρκωσή του και την ενανθρώπισή του. Ουσιαστικά έκανε θεσμό την Εκκλησία μέσα στον κόσμο. Έτσι δημιουργήθηκε το λεγόμενο θεσμοποιημένο χάρισμα της Εκκλησίας. Όχι μόνο το χάρισμα, δεν είμαστε εθεροβάμονες να περπατάμε στα σύννεφα. Έχουμε έναν χριστιανικό ρεαλισμό εδώ. Είμαστε εδώ κάτω στη γη, έτσι, με τα δύο μας πόδια πατάμε γερά κάτω. Και ο χριστιανισμός τι κάνει? Γίνεται θεσμός μέσα στην κοινωνία. Ούτε πάλι ο χριστιανισμός είναι μόνο θεσμός. Το λάθος που κάναν, ας πούμε, οι Ρωμαιοκαθολικοί, που μετέτρεψαν την Εκκλησία μόνο σε ένα κατηδρηματικό, το πούμε έτσι, χαρακτήρα, ενώ λέμε ότι είναι θεσμοποιημένο χάρισμα, είναι θεσμοποιημένο το χάρισμα της Εκκλησίας, ούτε μόνο θεσμός, ούτε μόνο χάρισμα. Γι' αυτό θα έχετε προσέξει και στον ύμνο της Πεντηκοστής, τι λέγεται εκεί, τι ψέλνουμε? Το Άγιον το Πνεύμα όλων συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για θεσμό καθαρά, κοινωνικό θεσμό, όχι ένα πνευματικό ίδρυμα λοιπόν μόνο η Εκκλησία. Και έτσι αναπτύσσεται η πρόνοια, η ποιματική μέρημνα, η δημόσια ευθύνη. Η δημόσια ευθύνη, προσέξτε τώρα, όχι η ατομική ευθύνη. Δεν είμαστε προτεστάντες εδώ, έτσι, να μιλάμε για το άτομο, μιλάμε για την κοινότητα. Και έχει δημόσια ευθύνη το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας. Σκεφτείτε αυτό τι σημαίνει στην πράξη. Ότι υπάρχει η φιλανθρωπική δράση, όπως την έκανε ο Απόστολος Παύλος και την οργάνωσε αργότερα η Εκκλησία με τα ορφανοτροφία, τα γυροκομεία, τη βασιλιάδα, ξέρω εγώ, του Μεγάλου Βασιλείου. Και αυτό. Αλλά είναι και κάτι άλλο. Ξέρετε ποιο είναι το άλλο? Mm-hmm. Τι σημαίνει η δημόσια ευθύνη του θεσμού της Εκκλησίας με το φιλανθρωπικό της έργο? Ότι είναι σε επικοινωνία και σε συλλειτουργία με την πολιτεία. Mm-hmm. Και ότι συνεργάζεται με τους φορείς της πολιτείας, του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, προς όφελος των φτωχών, των αφόρων, των περιθωριακών, των τέλος πάντων ενδεών και πασχών των ανθρώπων της κοινωνίας μας. Και έτσι έχουμε ενηλωμένη, πραγματοποιημένη την δημόσια ευθύνη της Εκκλησίας, την πρόνοιά της, και καταλαβαίνουμε πως τελικά δικαιώνεται η προτροπή εδώ του Αποστόλου Παύλου προς τους πιστούς να προείστανται καλών έργων. Εκεί το βρίσκουμε σε μια επιστολή που στέλνει στον Τίτο ο Παύλος. Να προείσταστε, έχετε ευθύνη κοινωνική, τους λέει, και δημόσια ευθύνη, όχι ατομική ευθύνη, να κοιτάτε το ατομικό σας όφελο. Να προείσταστε καλών έργων. Είναι μια προτροπή για να αναλάβουν πρωτοβουλίες στον τομέα της φιλανθρωπίας. Mm-hmm. Καθαρά. Καθαρά το βλέπουμε. Δηλαδή, σαν να λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είμαστε μόνο για να προσευχόμαστε, δεν να κοιτάμε την ατομική μας ηθική. Mm-hmm. Και αυτό είναι η κοινωνική μας και η δημόσια ευθύνη. Πρέπει να πω εδώ ότι θα μου πείτε, εντάξει, δεν είχαν, ας πούμε, οι χριστιανοί, πριν τους χριστιανούς οι Εβραίοι, το είπαμε αυτό με τον χριστιανικό κόσμο. Υπήρχε παλαιότερη συνήθεια των Ιουδαίων να δίνουν συνδρομή για τον ναό και τους φτωχούς των Ιεροσολύμων, όμως, αποκλειστικά.
ουσιαστικά εκεί. Δεν υπήρχε

0: δημιουργία των ιδεών. Έτσι. Mm-hmm. Να μην το επαναλάβω τώρα αυτό, το είπαμε στην αρχή. Πάντως, βλέπουμε γενικά ότι από την εποχή που εμφανίστηκε ο χριστιανισμός, ιστορικά να το δούμε, mm-hmm. παρουσίασε ως βασικό στοιχείο του κηρύγματος του το ενδιαφέρον για τους ασθενείς, τους εχμαλώτους, τους φτωχούς, τις χείρες, τα ορφανά και όλους γενικά τους πάσχοντες και ενδεήσερες ανθρώπους. Και βλέπουμε πάλι στην άσκηση του φιλανθρωπικού έργου στους πρώτους αιώνες διακρίθηκε ιδιαίτερη εκκλησία της Ρώμης, mm-hmm. την οποία μάλιστα ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας την ονομάζει προκαθημένη της αγάπης, την εκκλησία της Ρώμης. Γιατί την ονομάζει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας στην προς Ρωμαίους, σενάριο του προς Ρωμαίους εκεί, γιατί ονομάζει την εκκλησία της Ρώμης προκαθημένη της αγάπης? Διότι είχε αναπτύξει ιδιαίτερα μεγάλο φιλανθρωπικό έργο, mm-hmm. έτσι, η εκκλησία της Ρώμης. Γιατί οι χριστιανοί της Ρώμης εκεί βρίσκονταν και σε καλύτερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση για να προσφέρουν. Mm-hmm. Και θεωρούσαν καθήκοντος να βοηθήσουν τους πιστούς των άλλων εκκλησιών, που ήταν σε χειρότερη οικονομική κατάσταση. Mm-hmm. Είναι λογικό άλλωστε, η εκκλησία που έχει έδρα στη Ρώμη ήταν πιο ισχυρή, οι πολίτες ήταν καλύτεροι σε οικονομική και κοινωνική κατάσταση και βοηθούσαν άλλες επαρχίες. Πάμε σε έναν άλλον επίσκοπο, mm-hmm. τον Πλίνη, τον επίσκοπο Ρώμης, που αναφέρει το εξής εντυπωσιακό, κύριε Παπά. Από τις πηγές τα βλέπουμε όλα αυτά, έτσι, mm-hmm. να κάνουμε μια ιστορική παρουσίαση των πηγών. Ο Άγιος Πλίνης, λοιπόν, επίσκοπος Ρώμης, αναφέρει ότι πολλοί χριστιανοί, ακούστε, φυλακίζονταν θεληματικά για να λυτρώσουν άλλους. Mm-hmm. Δηλαδή μπαίναν στη θέση άλλων να φυλακιστούν. Δέχονταν να πουληθούν οι ίδιοι ως δούλοι προκειμένου, ακούστε, να θρέψουμε το αντίτιμο τους ενδεείς. Mm-hmm. Δηλαδή, να πουληθούν οι δούλοι προκειμένου να θρέψουμε το αντίτιμο τους ενδεείς. Πρέπει να πούμε ότι είχε το κοινό ταμείο. Ξεχνάτε, το κοινό ταμείο το είχαμε και στους μαθητές. Ο Ιούδας άλλωστε κρατούσε, έτσι. Έχουμε την εκκλησία που χρησιμοποιεί χρήματα από το κοινό ταμείο για την απελευθέρωση δούλων. Mm-hmm. Έχουμε και αυτή την κοινωνική διάσταση. Βλέπετε, η δημόσια ευθύνη της εκκλησίας, mm-hmm. η κοινωνική, είναι σε συνεργασία με το κράτος και λέει, σας δίνω αυτά τα χρήματα για να απελευθερώσω δούλους. Mm-hmm. Και πού τη βρίσκουμε αυτή την πληροφορία? Πάλι ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας μας τη δίνει σε ένα έργο του εκεί προς Πολύκαρπον. Μας δίνει αυτή την πολύ κρίσιμη πληροφορία. Σε συνεργασία με το κράτος της εποχής, τους Ρωμαίους δηλαδή, και δέχονται οι Ρωμαίοι αυτή την προσφορά της Εκκλησίας. Mm-hmm. Πάμε να δούμε ιστορικά τώρα το θέμα σε έναν άλλον μεγάλο, τον Ιουστίνο, τον φιλόσοφο και μάρτυρα, απολογητής του χριστιανισμού. Αναφέρει ότι διοργανώνονταν τακτικοί έρανοι μεταξύ των πιστών, πότε? Κατά τις λατρευτικές συνάξεις τις Κυριακές, με σκοπό ακριβώς την ενίσχυση των πασχόντων και ενδεών χριστιανών. Όλα αυτά τα ποσά που συγκεντρώνονταν προσφέρονταν, λέγεται εκεί, στον προϊστάμενο της εκκλησιαστικής συνάξεως, και αυτός τα μοίραζε στους ορφανούς, στις χείρες και τα λοιπά, στους αρρώστους. Πρέπει να σας πω, δεν χρειάζεται να εξαντλήσουμε το θέμα από τις πηγές, όλες οι πηγές αναφέρουν, mm-hmm. το ίδιο και ο απολογητής ο Τερτιλιανός μας δίνει άλλες πληροφορίες, που ο Τερτιλιανός έζησε στη δυτική περιοχή, έτσι, του χριστιανικού mm-hmm. κόσμου, και μας δίνει αντίστοιχες πληροφορίες. Και πώς τα ονομάζει τα χρήματα που μαζεύονταν για τους φτωχούς ο Τερτιλιανός? Mm-hmm. Ακούστε πώς τα λέγει: παρακατάθεμα ευσεβίας. Mm-hmm. Παρακατάθεμα ευσεβίας. Αυτά δηλαδή που χρησιμοποιούνταν για τον ενταφιασμό των φτωχών, για την βοήθεια των γερών, των αναπήρων κτλ. Mm-hmm. Των ατόμων με ειδικές ανάγκες που λέμε σήμερα. Και γιατί γίνεται αυτό, λέει ο Τερτιλιανός? Γιατί η ψυχή, ακούστε το κι αυτό, είναι εκ φύσεως χριστιανική. Mm-hmm. Επομένως, όχι μόνο εμείς οι χριστιανοί, λέγει ο Τερτιλιανός, αλλά όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο έχουμε μια έμφυτη ροπή, μια έμφυτη τάση να βοηθάμε πάσχοντες και ενδεείς συνανθρώπους. καλλιεργείται περισσότερο, αξιακά, αναπτύσσεται, αυξάνεται βεβαίως. Αλλά δεν ξεχνάμε ότι υπάρχει το φυσικό δίκαιο, ότι βγαίνουμε όλοι οι άνθρωποι από τα χέρια του Θεού και άρα στις καρδιές μας έχει εμφυτευτεί το αίσθημα της φιλανθρωπίας. Γι' αυτό η ψυχή είναι εκφύσεως χριστιανική, θα μας πει με αυτόν τον ωραίο τρόπο ο απολογητής εδώ, ο Τερτιλιανός. Μας θυμίζει αυτό λίγο του Αποστόλου Παύλου, το φυσικό δίκαιο. Τα έθνη τα μη νόμο έχοντα, φύση τα του νόμου ποιεί. Θέλει να πει δηλαδή ότι τα έθνη που δεν γνώρισαν ακόμη τον χριστιανισμό, από τη φύση τους όμως, μέσα σ' άκρες, τηρούν κάποιες βασικές αρχές του Μωσαϊκού νόμου. Να μην κλέβουμε, να μην σκοτώνουμε, να τιμάμε τους γονείς μας, να βοηθάμε τους φτωχούς κτλ. Αυτά πέρασαν μετά και στο αστικό δίκαιο, πέρασαν και στο ποινικό δίκαιο, έτσι, στο νομικό μας πολιτισμό. Mm-hmm. Οι βασικές αρχές του Δεκαλόγου. Και αυτό δηλώνει για άλλη μια φορά την επιρροή που άσκησε ο χριστιανισμός στους θεσμούς, τους πολιτικούς και τους κοινωνικούς. Να λοιπόν πώς δικαιώνεται εδώ η κοινωνική και δημόσια ευθύνη του χριστιανικού έργου. Mm-hmm. Έτσι, κύριε Ποφά.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα σημερινή επικοινωνία.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Η Εκκλησία ως κοινωνικός θεσμός, φιλανθρωπία, πρόνοια και δημόσια ευθύνη». Και αυτή η εκπομπή εντάσσεται στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Κοτσιόπουλο, καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Πολύ σημαντικά τα όσα έχουμε ακούσει από εσάς μέχρι τώρα, κύριε καθηγητά. Στην εισαγωγική σας τοποθέτηση μας εξηγήσατε και το ποια ήταν η σημασία αυτής της χριστιανικής φιλανθρωπίας και πώς, θα λέγαμε, διαφοροποιήθηκε από τις προχριστιανικές μορφές κοινωνικής αλληλεγγύης και ευεργεσίας. Να θέσουμε τώρα ένα άλλο ερώτημα που νομίζουμε ότι είναι σημαντικό σε αυτή τη συζήτηση. Πού θα λέγαμε ότι συναντώνται και πού διαφοροποιούνται η ευθύνη της Εκκλησίας και η ευθύνη του κράτους απέναντι στην κοινωνία και ιδιαίτερα απέναντι στις ευάλωτες ομάδες? Να το δούμε αυτό και στην προνεωτερική εποχή, να το δούμε και στην νεωτερική εποχή. Δυστυχώς η Ελλάδα έγινε ένα τέτοιο παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, όταν μετά την οικονομική κρίση ουσιαστικά κατέρευσε αυτό που έχουμε μάθει να λέμε κοινωνικό κράτος και είδαμε ποιος ήταν ο ρόλος της Εκκλησίας εκείνα τα πολύ δύσκολα χρόνια. Να το δούμε όμως προνεωτερικά πρώτα.
1: Πολύ καλά το λέτε, κύριε Παπά, πολύ σημαντικά τα θέματα που θέτετε. Από τους χρόνους, εγώ θα σας πω στους χρόνους του Βυζαντίου τώρα. Στο Βυζάντιο έχουμε τον ορισμό της φιλανθρωπίας και του κράτους πρόνοιας. Επειδή αναφέρατε ότι ζούμε σε εποχές μετά την οικονομική κρίση που καταραίει το κοινωνικό κράτος, έτσι όπως ωραία το είπατε, να πούμε ότι στον χώρο του ελληνικού και ορθόδοξου Βυζαντίου αναπτύχθηκε για πρώτη φορά συστηματοποιημένη η έννοια του κοινωνικού κράτους. Και αυτό που λέγω δεν είναι μια προσωπική άποψη, είναι καταγεγραμμένο στη διεθνή βιβλιογραφία, αποδεκτό από όλους τους βυζαντινολόγους, Έλληνες και ξένους. Και μιλάω για το Βυζάντιο, διότι περνάμε από την Αγία Γραφή, θα προσέξετε, περάσαμε στους πατέρες και απολογητές, έτσι δεν είναι? Και επειδή στο Βυζάντιο έχουμε την ανάπτυξη της πατερικής θεολογίας, την ανάπτυξη των Οικουμενικών Συνόδων και τις πολύ καλές σχέσεις συνεργασίας με την πολιτεία, για να είμαι στο πνεύμα της ερωτήσεώς σας, κύριε Παπά, σε ένα πνεύμα συναλληλίας, όπως λέγαμε, δηλαδή ένα πνεύμα αλληλοσυμπλήρωσης, με διακριτούς ρόλους όμως, εκκλησίας, πολιτείας, όπου δεν μπαίνει ο ένας στα χωράφια του άλλου, προσπαθούν λοιπόν να βοηθήσουν τον άνθρωπο πιστό και πολίτη. Όπως θέλετε, η κοινωνία των πιστών ανήκει στην κοινωνία των πολιτών. Λοιπόν, και τότε και σήμερα, ως πιστοί είμαστε πιστοί, αλλά είμαστε και μέλη της πολιτείας, της κοινωνίας. Άρα έχουμε και δικαιώματα, όχι μόνο τα ατομικά μας και τα πολιτικά, έχουμε και κοινωνικά δικαιώματα. Αυτά και βεβαίως και την ανάγκη και το δικαίωμα να το κράτος να παρέχει την αρρωγή του και την πρόνοιά του και τη φροντίδα του για τους πάσχοντες και ενδεείς ανθρώπους. Όλα αυτά υπάρχουν στο Βυζάντιο. Υπάρχουν μάλιστα πολλές μελέτες που αποδεικνύουν πως ο σύγχρονος νομικός πολιτισμός έχει επηρεαστεί από την θεσμική οργάνωση και λειτουργία του Βυζαντίου, ιδιαίτερα στην περίπτωση του οργανωμένου κράτους πρόνοιας, που ήταν μοναδικό παράδειγμα πιο πετυχημένης προνοιακής δράσης του κράτους στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και αυτό εξηγείται γιατί τα θεμέλια του Βυζαντινού κράτους ήταν ελληνικά και ορθόδοξα, ήταν χριστιανικά. Και δεν υπήρχε αυτή η αίσθηση της βαρβαρότητας που υπήρχε στους γειτονικούς λαούς. Να σας φέρω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε αυτό. Ας πούμε, στο Βυζάντιο μπορεί να ήσουν απλώς από ταπεινή κοινωνική καταγωγή και θα μπορέσεις να αναλυθείς, να γίνεις αυτοκράτορας και να γίνεις ακόμη και πατριάρχης. Ενώ εσύ έπρεπε να ανήκεις στην αριστοκρατική συγγένεια αίματος, έτσι, στη φεουδαρχική δύση, να είσαι στην τάξη των ευγενών για να αναλάβεις ανώτερα εκκλησιαστικά ή πολιτικά αξιώματα. Στο Βυζάντιο ήταν πιο απλά, πιο δημοκρατικά τα πράγματα. Λοιπόν, γιατί κυριαρχεί όχι το φεουδαρχικό πνεύμα της αριστοκρατικής τάξης ευγένειας, όπως υπάρχει στη Δύση, αλλά τι, το φιλολαϊκό, το προνοιακό, το απλό, το πιο δημοκρατικό πνεύμα, που είναι το πνεύμα του πρώτου χριστιανισμού, επειδή αναφέρουμε τον Κωνσταντίνο, τον Προφήτη, τον Λέοντα, τον Σοφό, τον Ιουστινιανό, δηλαδή έχουμε αυτοκράτος και πόσους πατριάρχες που δεν ανήκαν σε αριστοκρατική γενέα. Ένα παράδειγμα, ένα αυτό. Και έπαιρναν ανώτερα κοινωνικά αξιώματα. Υπήρχε δηλαδή αυτή που λέμε η κοινωνική κινητικότητα, η ταξική κινητικότητα. Είσαι χαμηλά και ανεβαίνει ψηλά. Έτσι, το πόσο μπορώ πιο απλά. Και αυτό αποδεικνύει το φιλάνθρωπο των θεσμών του Βυζαντίου. Άλλο παράδειγμα, για να μην περιορίσω τη φιλανθρωπία μόνο στα συνθήκια και στα γυροκομεία και στα αρχονατροφεία, που ούτως ή άλλως το Βυζάντιο τα είχε οργανώσει πάρα πολύ καλά. Δεν μιλώ για τη βασιλιά του Μεγάλου Βασιλείου μόνο, έτσι, ο οποίος έδωσε τα θύματα του και τα περιουσία για να φτιάξει αυτό το οργανωμένο συγκρότημα γυροκομείων, αρχονατροφείων. Μιλάω πλέον για την κρατική μέρη. Το φιλανθρωπικό πνεύμα, το φιλοναϊκό, να το πω έτσι, το πιο δημοκρατικό πνεύμα φαίνεται και αλλού. Το Βυζάντιο δεν έχει το δικαίωμα ο βασιλεύς να είναι απόλυτος μονάρχης. Ελέγχεται θεσμικά από τη Σύγκλιτο, που είναι το κοινοβούλιο της εποχής, όπου εκεί συμμετέχει ο λαός με τους θεσμικούς φορείς του, έτσι, με τις συσσωματώσεις του κτλ. Ελέγχεται και από το στρατό και από την Εκκλησία. Και έχουμε 60 απόσυμους αυτοκράτορες που φύγανε, παραθυρώθηκαν διότι έδειξαν απολυταρχική συμπεριφορά. Δεν υπάρχει απόλυτη μοναρχία. Το υπάρχει στη Δύση, στην Λουθυρανική Δύση, όπου εκεί ο Λούθυρος τι έκανε, πήρε το απόλυτο πρωτείο από τον Πάπα και το έβαλε στον ηγεμόνα. Αυτά απόλυτα πρωτεία στην Ορθόδοξη Ανατολή δεν υπάρχουν ούτε στην Εκκλησία ούτε στην πολιτεία. Το πολίτευμά μας είναι συνοδικό, δημοκρατικό.
0: Επιτρέψτε μας, κύριε καθηγητά, λίγα δευτερόλεπτα για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και αμέσως μετά σας δίνουμε και πάλι το λόγο.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Η Εκκλησία ως κοινωνικός θεσμός, φιλανθρωπία, πρόνοια και δημόσια ευθύνη». Στο δεύτερο μέρος της επικοινωνίας μας με τον κύριο Κωνσταντίνο Κοτσιόπουλο, καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Σας δίνουμε το λόγο αμέσως μετά την αναγκαία αυτή μικρή διακοπή, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, κύριε Παπά, σε συνέχεια τον όσο λέγαμε, προσπαθούμε να αποδείξουμε τώρα τον φιλολαϊκό φιλάνθρωπο χαρακτήρα της Εκκλησίας που ενηλώνεται στους Βυζαντινούς θεσμούς κατά έναν εκπληκτικό τρόπο, λέγαμε. Ήμουνα σε ένα βυζαντινολογικό συνέδριο, τα αποδείξανε αυτά εκεί. Πολλοί βυζαντινολόγοι, Έλληνες και ξένοι, έχει παρέλθει εκείνη η εποχή που δεν ήξεραν ακόμη, δεν είχαν διαβάσει και οι δυτικοί τις πηγές της Βυζαντινές και θεωρούσαν το Βυζάντιο σαν σκοτεινό μεσαίωνα. Τώρα πλέον έχει διαγραφεί αυτή η εικόνα. Οι πηγές που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, έτσι, και διαβάζονται από τους επιστήμονες, ανατρέπουν αυτή την άδικη εικόνα που είχαν σχηματίσει για το Βυζάντιο. Και πλέον είναι κοινός τόπος για την βυζαντινολογική και ιστορική και κοινωνιολογική έρευνα ότι το Βυζάντιο ήταν πραγματικά ένα οργανωμένο κράτος σε μια φιλολαϊκή προνοιακή κατεύθυνση, δημοκρατική, τηρουμένων των αναλογιών βέβαια πάντοτε. Και αυτό γιατί είχαμε αυτά τα σπέρματα της χριστιανικής αλήθειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης που πέρασαν και στην νομοθεσία του Βυζαντίου. Ένα άλλο παράδειγμα, θα λέγαμε, ενήλωσης αυτού του προνοιακού χαρακτήρα του Βυζαντίου, η δημόσια ευθύνη, αποτέλεσμα της χριστιανικής φιλανθρωπίας, είναι η περίπτωση του ότι αποφεύγονταν η δημιουργία μονοπωλίων ή ολιγοπωλίων. Το Βυζάντιο δεν ήθελε να συγκεντρώνεται μεγάλη οικονομική δύναμη στα χέρια λίγων οικονομικών παραγόντων. Την εποχή εκείνη στη Δύση είχαμε τη φεουδαρχία. Ο φεουδάρχης ήταν τοπικός ηγεμόνας, πολιτικός και οικονομικός, ανταγωνιστής της κεντρικής εξουσίας. Στο Βυζάντιο δεν υπήρχε φεουδαρχία. Δεν είχαμε κάποιους φεουδάρχες απόλυτους κυρίαρχους εκεί, σε τοπικές περιοχές που θα συγκεντρώνουν απόλυτη οικονομική και πολιτική δύναμη ενάντια στην κεντρική εξουσία. Όχι, δεν υπήρχε αυτό. Το κράτος ήταν συγκεντρωμένο. Ήταν οργανωμένο, είχε την αποκέντρωσή του βεβαίως, δίνοντας προνόμια τοπικής αυτοδιοίκησης στις βυζαντινές επαρχίες, κατά το αρχαίο μητροπολιτικό σύστημα, όπως ξέρετε, το σύστημα διοίκησης της Εκκλησίας της εποχής εκείνης ήταν μητροπολιτικό, ήταν αποκεντρωμένο. Έτσι. Mm-hmm. Και αυτό πέρασε και στην Βυζαντινή οργάνωση, την πολιτιακή. Ένα άλλο θέμα αυτό μεγάλο, να το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή, κύριε Παπά. Να σας πω ότι υπήρχε ο περίφημος θεσμός, για το θέμα μας τώρα, του αλληλέγγυου. Mm-hmm. Τι είναι το αλληλέγγυον? Και αυτό χριστιανική επιρροή. Βυζαντινή νομοθεσία μιλάμε τώρα, έτσι. Mm-hmm. Σήμερα δεν λέμε εισφορά κοινωνική αλληλεγγύη. Mm-hmm. Δεν το ακούτε αυτό το πληρώνουμε, ας πούμε, γιατί σήμερα ένα μέρος μας κρατάνε το μισθό για την εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης. Βυζαντινό είναι και αυτό που υπάρχει σήμερα, ξέρετε. Τότε το δεν το λέγαμε εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως το λέμε σήμερα. Τότε το λέγαμε αλληλέγγυον, για να βοηθάμε οι πλούσιοι τους φτωχούς. Καταλάβω, το λέω απλά τώρα. Οι έχοντες, ας πούμε, και κατέχοντες να βοηθάνε τους μη έχοντες και κατέχοντες. Άρα λοιπόν σε ένα χωριό, σε μια αγροτική κοινότητα, τους φόρους των απόρων ή αυτών που δεν είχαν ή των αδύναμων ανελάβουν να τους πληρώνουν οι πιο δυνατοί οικονομικά στην επαρχία. Έτσι. Τι θαυμαστός θεσμός πρόνοιας και ευθύνης. Άλλο παράδειγμα, ο αυτοκράτορας Ρωμανός Λεκαπινός. Τι έκανε? Πολλές φιλανθρωπίες έκανε, όχι αυτός μόνο και όλοι οι άλλοι. Ξεκίνησε από τον Μέγα Κωνσταντίνο η φιλανθρωπία. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να πω εγώ τώρα τι μέτρα πήρε ο Μέγας Κωνσταντίνος, υπάρχουν αυτά καταγεγραμμένα. Πέρασε και στους άλλους αυτοκράτες του Βυζαντίου την Αυτοκρατία. Ο Ουστινιανός, ο Βασίλειος ο Μακεδόνας, ο ιδρυτής και της Μακεδονικής Δυναστείας, ο Λεωνός ο Φως, ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, ο Ρωμανός ο Λεκαπινός, που θα αναφέρω τώρα την νομοθεσία αυτή που σας είπα, εντυπωσιακή, ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος και ιδρυτής της Δυναστείας των Κομνηνών, ο Αλέξιος ο Κομνηνός. Τα λέω αυτά γιατί είπαμε να κάνουμε μια μικρή ιστορική αναφορά, mm-hmm. κύριε Παπά, χωρίς να κουράσουμε τα ονόματα. Λέω λοιπόν ότι όλοι αυτοί διακρίθηκαν για το φιλανθρωπικό τους έργο. Μάλιστα ο Ευσέβιος Κεσαρίας λέει ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος φρόντιζε καθημερινά να ευεργετεί, έδινε στις εκκλησίες φόρους και μέσα, χρήματα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο αυτό την έφτιαξε, την οργάνωσε. Υλικοτεχνικά εννοώ. Mm-hmm. Έβαλε τα μέσα της εποχής και μετέφερε όλους τους επισκόπους Βορρά, Νότα, Ανατολή, Δύση, τους μετέφερε που στη Νίκαια, όπου έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Και έλεγαν όλοι οι επίσκοποι, και τι ζούμε ένα θαύμα τώρα. Μέχρι πριν από λίγο, πριν το Μέγα Κωνσταντίνο, ήμασταν υποδιωγμών, δεδομένως τώρα έχουμε την αρρωγή της πολιτείας. Mm-hmm. Έτσι. Ο Μέγας Κωνσταντίνος έδωσε χρήματα να ιδρυθούν οι εκκλησίες κτλ. Τι έκανε ο Ρωμανός, θα λέγαμε. Μόνο ο Ρωμανός ο Λεκαπινός το έκανε αυτό. Και άλλοι πολλοί αυτοκράτορες. Υπέρ των φτωχών, δείτε λίγο. Αν ένας φτωχός χωρικός σε μια κοινότητα ήθελε να πουλήσει ένα αγροτεμάχιο που είχε, ποιος θα το έπαιρνε? Κάποιος ξένος, ισχυρός, δυνατός, έξω από την κοινότητα? Όχι, απαγορευόταν δια νόμου αυτό. Mm-hmm. Δια Βυζαντινού νόμου. Έπρεπε το αγροτεμάχιο αυτό να μείνει μέσα στην κοινότητα και να το πάρουν κατά προτεραιότητα όποιοι ήθελαν οι γείτονες του χωραφιού αυτού. Ενώ όχι οι άμεσοι γείτονες, οι πιο μακρινοί. Με αυτή την νομοθεσία, τι προσπαθούσε να πετύχει ο αυτοκράτορας? Ισχυροποίηση των χωρικών κοινοτήτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκέντρωση. Υπήρχε η μεγάλη δύναμη στην Κωνσταντινούπολη, αλλά ήθελαν όμως να ενδυναμωθούν και οι επαρχίες. Mm-hmm. Πέριξ, έτσι, στα σύνορα του Βυζαντίου και αλλού, και να πάψουν οι ισχυροί. Γράφει μάλιστα μέσα ο νόμος του Ρωμανού Λεκαπινού. Μη δεις ισχυρός τολμήσει εισιέτω, να μην τολμήσει να μπει μέσα στην κοινότητα και να αγοράσει αυτός το αγροτεμάχιο. Και έτσι είναι να δημιουργούνται δηλαδή η μονοπόλια ή ολιγοπόλια. Το απέφευγαν αυτό. Βλέπετε. Υπέρ του μικρομεσαίου τομέα εδώ η Βυζαντινή νομοθεσία. Και γιατί είναι η ιεραρχοκοκαλιά της Βυζαντινής κοινωνίας, της όποιας κοινωνίας, ο μικρομεσαίος τομέας της οικονομίας. Και αυτόν πρέπει να τον ενισχύουμε. Αν λέει κάτι αυτό για τα σημερινά οικονομικά δεδομένα, έτσι, δεν θέλω να πω περισσότερα, ούτε να πολιτικολογήσω. Εγώ απλώς τα παραδείγματα της ιστορίας θέλω να αναφέρω. Έτσι. Και αυτά μας δίνουν μεγάλα μηνύματα για την φιλανθρωπική διάσταση, την πρόνοια, την δημόσια ευθύνη της Εκκλησίας, πάντα υπέρ του μικρομεσαίου τομέα, χωρίς αίσθημα ταξικού μίσους απέναντι στους έχοντες και κατέχοντες, έτσι κύριε Παπά? Mm-hmm. ένα μήνυμα ταξικής συνεργασίας, όχι ταξικής αντιπαλότητας. Αυτό δείχνει ο χριστιανισμός και περνάει και στο Βυζάντιο. Μη δεις ισχυρός λοιπόν τολμήσει ισήτο, να μην τολμήσει κάποιος ισχυρός να μπει μέσα και να αγοράσει τα αγροτεμάχια των φτωχών και γίνουν όλοι παράρτημα των μονοπωλίων ή ολιγοπωλίων ή των λίγων δυνατών. Το φιλανθρωπικό γενικά έργο της Εκκλησίας βρισκόταν υπό την εποπτεία και καθοδήγηση των επισκόπων. Και εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο, κύριε Παπά, που βγαίνει μάλιστα από την ιστορική έρευνα. Ακόμα και οι αυτοκράτορες ή οι πλούσιοι ιδιώτες που ίδρυαν φιλανθρωπικά ιδρύματα ανέθεταν τη φροντίδα για τη λειτουργία και τη διεύθυνση σε ποιους? Στους επισκόπους της Εκκλησίας. Να ένα άλλο παράδειγμα συναλληλίας, συλλειτουργίας, θαυμαστής συνεργασίας Εκκλησίας, πολιτείας υπέρ του ανθρώπου. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος είναι το κέντρο ενδιαφέροντος και της πολιτείας και της Εκκλησίας. Με διαφορετικούς ρόλους βέβαια, έτσι, διαφορετικούς ρόλους Εκκλησίας και πολιτείας. Στην αρμοδιότητα των επισκόπων πάντως, όπως γράφει ο Άγιος Ισίδρος Πιλουσιώτης, υπάγονταν, ακούστε τι υπάγονταν όπως λέει, των ιερωμένων οι δοκιμασίες, των πεινόντων οι τροφές, των διψώντων τα πόματα, των γυμνών τα άμφια. Δεν το μεταφράζω, είναι κατανοητό, έτσι. Των αδικουμένων οι προστασίες, δηλαδή στις αρμοδιότητες των επισκόπων εντασσόταν και η προστασία υπέρ των αδικουμένων στα δικαστήρια. Τι άλλες ευθύνες είχαν? Των οδυρωμένων ορφανίαν εκειδαιμονίε, δηλαδή προστάτευαν τους ορφανούς. Των χειρών η αντίληψη, των αδικούντων οι επεξελεύσεις και τα λοιπά, να μην πω τώρα όλα όσα λέμε, διαβάζουμε μέσα από τις πηγές. Στην αρμοδιότητα των επισκόπων. Άρα ο επίσκοπος δεν είχε μόνο ένα θεολογικό εύρος της δράσης του φιλανθρωπικού, αλλά είχε και ένα κοινωνικό δημόσιο. Αυτό το βλέπετε. Το δημόσιο δεν ήταν μόνο για την πολιτεία, ήταν και για την εκκλησία. Μα η εκκλησία είναι μέσα στο δημόσιο χώρο, είναι μέσα στο κέντρο της πόλης, είναι μέσα στην πόλη η εκκλησία ως θεσμός. Και συλλειτουργεί με τα λόγια. Δεν είναι αποκομμένη ως γκέτο από την πόλη και από την κοινωνία. Δεν φτιάχνει τύχη η εκκλησία απέναντι στον κόσμο και στην κοινωνία, αλλά συλλειτουργεί με όλους. Μην ξεχνάτε τι διαβάζουμε στη Θεία Λειτουργία. Τι λέμε στη Θεία Λατρεία? Υπέρ της πόλεως ταύτης. Λέγεται εκεί. Υπέρ των αρχών, υπέρ των εξουσιών και τα λοιπά, έτσι. Λέγονται πολλά εκεί. Και ήθελα εδώ να πω ότι πρέπει να φύγουμε από αυτό το μονοφυσιτικό πνεύμα που υπάρχει, έτσι, σε μερικούς κύκλους. Δεν είναι ότι τα πνευματικά. Είναι τα κοινωνικά, είναι τα δημόσια στοιχεία. Βεβαίως έχει ένα πνευματικό ρόλο να παίξει, αλλά υπάρχει πάντα και ο κοινωνικός δημόσιος χαρακτήρας της. Έχουμε περιπτώσεις επισκόπων που πούλησαν σκεύη, εξοικονόμησαν πόρους, πολύτιμα μάλιστα, για να θρέψουν πεινασμένους, να ενισχύσουν φτωχούς. Και βέβαια θα μου πείτε τελικά ποιος είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Ποιος είναι τώρα? Να μετατραπεί σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα?
4: Γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και στη Δύση.
1: Με αυτό είναι τώρα. Προχωράω την συζήτησή μας, κύριε Παπά. Θέτω τώρα το ερώτημα, γιατί πολλής λόγος γίνεται για την φιλανθρωπία. Θα μας πει κάποιος τώρα, μα καλά τώρα, ο κύριος σκοπός της Εκκλησίας ποιο είναι τώρα? Να γίνει ένα προνοιακό ίδρυμα η Εκκλησία, ας πούμε? Όχι βέβαια. Όπως λέει και ο Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνου, είναι να διαφυλάσσει για τον Κύριο ανθρώπινες ψυχές και όχι χρήματα. Έτσι. Η Εκκλησία δεν πρέπει να διατηρεί χρήματα, αλλά να τα διαθέτει για να καλύπτει ανθρώπινες ανάγκες. Έτσι. Άλλο στην προσωπική μας ζωή να είμαστε απλοί, ταπεινοί, ολιγαρκείς, ολιγοδεείς, αλλά κοιτάμε θεσμικά όμως με την περιουσία, η Εκκλησία να έχει την περιουσία της για να ασκήσει το φιλανθρωπικό της έργο και το ιεραποστολικό της έργο επίσης, έτσι, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Και εκτός Ελλάδος θα έλεγα ότι μια περίπτωση ενός ανθρώπου που θαύμαζε τους χριστιανούς για το φιλανθρωπικό τους έργο και τους ζήλευε ήταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, το Βυζάντιο. Θυμηθείτε λίγο το παράδειγμα του ειδωλολάτρη Ιουλιανού Παραβάτη, ο οποίος ενώ μισούσε τους χριστιανούς και τους κυνηγούσε και τους τι έκανε, τους έδιωγνε από τις εργασίες τους, τους απέλυε. Αναγνώριζε όμως ως αναφισβήτητο το γνώρισμά τους τη φιλανθρωπία και τι άλλο έκανε. Προέτρεφε τους ειδωλολάτες να τους μιμηθούν. Λέει, δείτε λέει οι χριστιανοί τι κάνουν. Τα έλεγε στους εθνικούς, αλλά στους ειδωλολάτρες. Σε μια επιστολή του Ιωάννου λέει, μα αυτούς λέει να τους μιμηθούμε. Αλλά δεν μπόρεσε ποτέ βέβαια ο Ιωάννος να κάνει αυτό το πισωγύρισμα στην ειδωλολατρία. Ο καιρός είχε παρέλθει έτσι, όπως του έδωσε και ο χρησμός του Μαρίου των Δελφών. Απέσβε το κελάλον είδωρο, έτσι τελείωσε η εποχή των ειδωλατρών, ήταν η εποχή των χριστιανών. Αυτό δεν το είχε καταλάβει ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Η ιστορία δεν κάνει πισωγυρίσματα. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αντελήθηκε ο ίδιος την δυναμική, την κοινωνική δυναμική του χριστιανισμού. Αλλά ένα άλλο θέμα που πρέπει να ξέρουμε, ότι, κύριε Παπάου, είναι ότι ακόμη και τα μοναστήρια ήταν κέντρα επίγειας. Θα μου πείτε, καλά στις ερήμους, τα μοναστήρια ιδρύονταν στις ερήμους. Όχι μόνο στις ερήμους. Τα μοναστήρια ήταν και κοντά σε πόλεις, για να επιτελούν πιο εύκολα το φιλανθρωπικό τους έργο. Έτσι. Και έχουμε πολλές διηγήσεις τώρα, να μην αναφέρω, όπου φαίνεται αυτή η τεράστια επίδραση των μοναστικών κοινοτήτων στο φιλανθρωπικό έργο. Πάντα όμως γίνεται ένας λόγος, θα να το ξέρουμε. Ό,τι γίνεται, γίνεται για την κατανίκηση του εγωισμού και την καλλιέργεια της ανιδιοτέλειας. Ο σκοπός της φιλανθρωπίας είναι η κατανίκηση της φιλαυτίας. Ήμουν πεινασμένος και μου δώσετε να φάω, ήμουν διψασμένος και μου δώσετε να πιω, λέγει ο Κύριος. Τον Κύριο της Κρίσεως, δεν λέει, ήμουν γυμνός και με ντύσατε, στη φυλακή και με επισκεφτήκατε. Άρα εδώ πρέπει να έχουμε έναν έμπρακτο λόγο. Βεβαίως και μια έλογη πράξη, μια ελόγιμη πράξη, και τα δύο μαζί. Έμπρακτος λόγος και ελόγιμος πράξη που λένε οι πατέρες. Γιατί η πράξη είναι η βάση της θεωρίας. Πράξη σε αυτή θεωρία θα επίδρασε. Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Εσκόρπισε, έδωκε τις πένες, η δικαιοσύνη αυτού μένει στους αιώνας. Και είναι τόσα άλλα. Μη δεις το εαυτό ζητήτο, μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του πλησίον έκαστος, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ας μην κοιτάμε λοιπόν μόνο τα συμφέροντά μας, να κοιτάμε πρωτίστως το συμφέρον του πλησίον και αυτός να κοιτάζει αντίστοιχα το πλησίον του διπλανού του. Αυτό, ξέρετε, λέγει ο Μέγας Βασίλειος σε ένα έργο του, ότι πρέπει να είμαστε αλλήλων ισόδουλοι, αλλήλων κύριοι και εν διαμάχω ελευθερία. Το απευθύνει στη μοναστική κοινότητα, αλλά ταυτόχρονα και στις κοσμικές πολιτείες. Μακάρι, λέει, να είχαμε αυτό το ιδανικό, να είμαστε ο ένας για τον άλλον δούλος, να βοηθάει ένας τον άλλον, ο ένας για τον άλλον κύριος, να συμβουλεύει ένας τον άλλον και ο άλλος να ακούει τη συμβουλή αυτή και να μην αντιδρά αρνητικά λόγω. Τότε θα πετύχουμε την άμαχο ελευθερία, δηλαδή θα αποφύγουμε τις εμφύλιες διανέξεις, την βία, την εγκληματικότητα, γιατί όντως θα έχουμε πετύχει αυτή την αγγελική κοινωνία. Βέβαια είναι ρεαλιστές οι πατέρες, ξέρουν τις αδυναμίες, δεν είναι ουτοπιστές και γι' αυτό δεν θεσμοποιούν την ουτοπία. Κάπου μου λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσότομος κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Παπά. Η αγάπη έχει και την ακτιμοσύνη ή η ακτιμοσύνη την αγάπη. Και λέει, εμείς δεν δοχεί, η αγάπη την ακτιμοσύνη. Δηλαδή όλα ξεκινάνε, όλο το έργο της φιλανθρωπίας, της ελεημοσύνης κλπ. Ο κράτος πρόνοιας που είναι βεβαίως ένα, που είναι άλλο πράγμα, η φιλανθρωπία είναι θεσμικός ο χώρος εκεί και τα λοιπά. Υποχρεωτικός. Όλα όμως ξεκινάνε ως επιρροή της χριστιανικής αγάπης, της πνευματικότητας. Δεν ξεκινάει από την ακτιμοσύνη, η κοινωνική δικαιοσύνη. Η αγάπη θα μας οδηγήσει στην ακτιμοσύνη και στην κοινωνική δικαιοσύνη και πληρωτισμούς. Α, θα έρθω εγώ αύριο, θα δημέσω την περιουσία σου, θα δημιουργήσω την ακτιμοσύνη ή το κοινόβιο ή την κοινοκτημοσύνη και έτσι θα πετύχω την κοινωνική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Όχι, δεν πάει έτσι. Απέτυχε αυτό το πείραμα, όπως ξέρετε, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ολόκληρο σύστημα έπεσε. Έτσι. Μιλούσε μόνο για την κοινωνική δικαιοσύνη χωρίς ελευθερία και χωρίς αγάπη. Ο χριστιανισμός λέγει λοιπόν ότι προηγείται η ελευθερία και η αγάπη και ακολουθεί η ακτιμοσύνη και η κοινωνική δικαιοσύνη. Για να μην θεσμοποιούμε την ουτοπία, γιατί οι θεσμοποιήσεις της ουτοπίας δίθεν περί επίγειων παραδείσων οδηγούν σε ανελεύθερες καταστάσεις, σε αυταρχισμούς και σε ολοκληρωτισμούς. Και έχουμε και ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να ξέρουμε. Είναι ότι αυτό που μας περνάει ο χριστιανισμός σαν ένα μήνυμα στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι ότι το ενδιαφέρον για το δικό μου ψωμί είναι μια ατομική, ιδιωτελής, βιολογική υπόθεση. Το ενδιαφέρον μου όμως για το ψωμί του άλλου είναι μια πνευματική και κοινωνική υπόθεση. Αυτό υπάρχει μέσα στις πηγές και το επαναλαμβάνει και ο μεγάλος χριστιανός φιλόσοφος, ο Μπερδιάγερ, και λέει αυτό ακριβώς το πράγμα. Και είναι ανεξάντλητα τα θέματα, κύριε Παπά, τι να προφωθώ τώρα εγώ εδώ. Υπάρχει και άλλο ένα σύνθημα που δίνει η Ανατολή, σύνθημα εντός εισαγωγικών όρων, ορθόδοξη Ανατολή. Εργασία και προσευχή. Ora et labora. Όχι μόνο εργασία, κοινωνικός ακτιβισμός, ούτε μόνο η προσευχή, ένας αφηρημένος μονοπιστισμός, αλλά και τα δύο μαζί, εργασία και προσευχή, ora et labora. Και νομίζω ότι έτσι έχουμε πετύχει αυτόν τον συνδυασμό, τον συγκερασμό, πώς θα λέγανε δηλαδή, το συναμφότερο είναι η λέξη, κλειδί εδώ τώρα. Συναφότερο, δηλαδή εργασίας προσευχής και κοινωνικής προσφοράς, το συναφότερο Θεού και ανθρώπου, ουρανού και γης, εκκλησίας, κοινωνίας, θεολογίας και κόσμου. Αυτό είναι το δίδαγμα που μπορούμε να αντλήσουμε από το φιλανθρωπικό, προνοιακό έργο της Εκκλησίας, που αργότερα γίνεται και κοινωνικό, δημόσιο και θεσμικό με την οργάνωση της πολιτείας.
4: Μάλιστα. Φτάνουμε στην ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής, κύριε καθηγητά. Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω αν επιλογικά θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
1: Να πω ότι, κύριε Παπά, ότι στο χώρο της Δύσης είχαμε αυτή την θρησκευτική μεταρρύθμιση που δημιούργησε μια νέα αντίληψη για τη φιλανθρωπία. Αυτή προσδιοριζόταν σε μεγάλο βαθμό από αυτό το ατομικιστικό πνεύμα. Υποστηρίχθηκε δηλαδή ότι η φιλανθρωπία γίνεται για να δικαιωθώ εγώ ενώπιον του Θεού. Έτσι. Δεν είναι αυτό όμως η ορθόδοξη προσέγγιση του πράγματος. Στην ορθόδοξη δεν είναι το ατομικιστικό πνεύμα, είναι το κοινοτικό πνεύμα αναφοράς. Είμαστε κοινωνία προσώπων. Λοιπόν, έχουμε άλλη προοπτική εδώ της φιλανθρωπίας. Η φιλανθρωπία παίρνει ένα κοινωνικό περιεχόμενο στην Ορθόδοξη Ανατολή, αλλά συνδέεται με την θεολογική της βάση και δεν μεταβάλλεται σε ένα μέσο εγωισμού ή αυτοβεβαίωσης του ατόμου. Αυτό και εμείς οι Ορθόδοξοι το έχουμε σαν πρόβλημα. Λέμε ότι οι Ορθόδοξοι δεν πρέπει να θεωρούμε τη φιλανθρωπία μέσω επιβεβαίωσής μας, εγωιστικής ανάδειξης, διαφήμισης. Το κάνουμε όμως αυτό το λάθος πολλές φορές. Και υπάρχει και άλλη μια παρεξήγηση για τη φιλανθρωπία που λέγει ότι εσείς οι χριστιανοί καλλιεργείτε τη φιλανθρωπία, τα λένε άνθρωποι τώρα που δεν έχουν ιδέα από τον χριστιανισμό, άρα δικαιολογείτε την αδικία, δικαιολογείτε το πάθος, δικαιολογείτε τον πόνο. Καλλιεργώντας την υπομονή, μετατρέπεται τους ανθρώπους σε δουλικές μάζες. Καταλαβαίνετε τώρα αυτό πόσο έξω είναι από το χριστιανικό πνεύμα. Εκεί τι απαντάμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, το λέει αυτό. Μας εδόθη πνεύμα δυνάμεως και προσευχής, όχι πνεύμα δηλίας. σε ατομικό επίπεδο μπορεί και να δεχτώ την αδικία και τον πόνο. Σε κοινωνικό επίπεδο θα επανασταθήσω και θα ζητήσω την κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Mm. Είναι άλλο η ατομική υπόθεση για πνευματική τελείωση, να υποχωρήσω στις αδικίες που γίνονται στις βάρους μου, και άλλο να αγωνιστώ για να μην υπάρχει κοινωνική αδικία στο ευρύτερο πολιτικό σύνολο. Και έχουμε ευτυχώς από την ιστορία πολλά παραδείγματα, έτσι, χριστιανικής δράσης ανθρώπων από την πολιτεία και από την εκκλησία, που αγωνίστηκαν να ανατρέψουν την κοινωνική αδικία. Και να μάθουμε κάποια στιγμή να μην ενοχλούμαστε από τον πόνο των συνανθρώπων μας. Mm-hmm. Να είναι μια διάσταση της συνανθρωπής. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε τι κάνουν μερικοί. Θεωρούν τον πόνο ανυπόφορο. Τον αποστρέφονται. Θέλουν mm-hmm. να εξαφανίσουν. Ενοχλούνται. Και τι κάνουν. Προβαίνουν σε αυτή την συνανθρωπία για να εξαφανίσουν από μπροστά τους το δυσάρεστο θέαμα. Mm-hmm. Είναι και αυτή η διάσταση.
4: Mm-hmm.
1: Η φιλανθρωπία που σκοτώνει, που λέμε. Και μπορεί να οδηγηθείς και στην ευθανασία, έτσι ξέρεις.
4: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αλλά αυτά είναι τελείως έξω και πέρα από το πνεύμα του χριστιανισμού.
4: Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Κωνσταντίνο Κοτσιόπουλο, καθηγητή στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και όλα αυτά τα ωφέλιμα πράγματα που ακούσαμε από εσάς στη σημερινή μας επικοινωνία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούσατε την εκπομπή «Η Εκκλησία ως κοινωνικός θεσμός, φιλανθρωπία, πρόνοια και δημόσια ευθύνη». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 12.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείση του Δήμου Καρύστου. Στο σημείο επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα, ενώ εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς. Στάση εργασίας πραγματοποιεί αυτήν την ώρα η ΑΔΔ στην Αττική, με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Τις πάγιες τουρκικές θέσεις περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών επανέφερε ο Χακάν Φιντάν κατά την επίσημη επίσκεψή του στο Αζερβαϊτζάν, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τη στρατιωτική παρουσία σε νησιά του Αιγαίου απειλή για την Τουρκία. Οι Χούθη της Ιεμένης δήλωσαν πως κατέριψαν μαχητικό αεροσκάφος της Σαουδικής Αραβίας, υποστηρίζοντας πως χρησιμοποιήθηκε πυρομαχικό τοπικής κατασκευής για να χτυπηθεί το αεροσκάφος. Στον Δανό και τον Έλληνα πιλότο που έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης των φετινών δασικών πυρκαγιών, αναφέρθηκε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ετήσιας ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε όλη την Κρήτη ως το απόγευμα, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί πάνω από 40 χιλιοστά βροχής. Στην Αττική πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τις πρωινές ώρες, με τον καιρό να βελτιώνεται σταδιακά και τον υδράργυρο να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα εκδήλωσης βροχών στα γύρω ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Τζιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Μελαχρινή τα μάτια σου, μη τα πολύ σηκώνει. Είναι μαχαίρια κοφτερά και μένα θανατώνει. Ήρθαν πουλί μου κύπα σου, λόγια πικρά για μένα. Και πίστεψε του του εχθρού και αρνίστηκε σε μένα. Στον Άγιο Κωνσταντίνο, στην Άγια Φωτεινή, θα πάω να προσκυνήσω για μια μελαχρινή. Στον Άγιο Κωνσταντίνο, νερό τρεχάμενο, η αγάπη σου με κάνει πουλί πετάμενο. Ήταν ο Γιάννης Κλαδάκης στη δωδεκανησιακή λύρα και η Τσαμπίκα Τζορτζή στο τραγούδι. Η Τσαμπίκα από το χωριό Απόλλωνα της Ρόδου, όπου θα μας φέρει το σημερινό μας μουσικό διπορικό με το αλάτι της γης. Οι ηχογραφήσεις που θα ακούσουμε προέρχονται από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Η μουσική μας παράδοση, τραγούδια και χορή από τα Απόλλωνα της Ρόδου», μια έκδοση του πολιτιστικού ομίλου Απολώνων Ρόδου Νέοι Ορίζοντες, σε συνεργασία με το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής και τον Γιώργο Κωνστάντζο. Τα Απόλλωνα είναι ένα πανέμορφο ορεινό χωριό της Ρόδου με χίλιες περίπου ψυχές. Απλώνεται στους πρόποδες του προφήτη Ηλία. Τόπος έφορος, έχει κρατήσει πολλούς από τους κατοίκους του που ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Δεν είναι όμως λίγες και οι περιπτώσεις των Απολωνιατών που ξενιτεύτηκαν, σπούδασαν και διέπρεψαν σε κέρυες θέσεις στη Ρόδο, στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επιστρέφουν όσο πιο συχνά μπορούν στο αγαπημένο τους χωριό και έτσι τα γλέντια και τα έθιμα εξακολουθούν να διατηρούνται. Η τοπική κοινωνία συμμετέχει ενεργά στα πολιτιστικά δρόμενα και έτσι υπάρχει ο Πολιτιστικός Σύλλογος, το Λαογραφικό Μουσείο, το Πνευματικό Κέντρο, ο Αθλητικός Σύλλογος και άλλοι φορείς που συνεχίζουν τη δραστηριότητα του χωριού. Ένας σημαντικός χώρος αναφοράς είναι και η Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, όπου εκτός από την πνευματική της προσφορά είναι και το καμάρι όλων των Απολωνιατών, με το υπέροχο τέμπλο, τα βοτσαλωτά και πάνω απ' όλα τον πανάρχαιο ξυλόγλυπτο σταυρό με τις 12 παραστάσεις από τη ζωή του Χριστού. Σύμφωνα με την παράδοση, περιέχει ξύλο από τον Τίμιο Σταυρό που χάρισε η Αγία Ελένη στους Απολωνιάτες όταν κατά τη μεταφορά του στην Κωνσταντινούπολη

Απόψε νύχτα βάσταξε να μην εξημερώσεις, γιατί με το ξημέρωμα λαβωματιά θα δώσεις. Ο υπέροχος σκοπός της νύχτας, έτσι όπως τραγουδιέται στα Πόλωνα της Ρόδου, με τον Γιάννη Κλαδάκη στο τραγούδι και την δωδεκανησιακή λύρα. Οι Απολωνιάτες είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μουσική και το χορό. Οι τοπικοί οργανοπαίχτες ήταν υπεραρκετοί για τα πανηγύρια και τις οικογενειακές γιορτές, γάμους, βαφτίσεις κτλ., όπου πάλι συμμετείχε ολόκληρο το χωριό. Εκτός από τα κατεξοχήν παραδοσιακά όργανα, τη λύρα και το βιολί, το λαγούτο και το σαντούρι, αναφέρονται και άλλοι μουσικοί που έπαιζαν ακορντεόν, σαξόφωνο, κλαρίνο, ντραμς και μπουζούκι. Οι χοροί που χόρευαν ήταν η σούστα, ο τούρκικος, ο κρητικός, ο συρτός, αλλά και πανομερίτικοι, δηλαδή από την κυρίως Ελλάδα, όπως ο Καλαματιανός. Κάποιες εποχές δεν έλειπαν και οι ευρωπαϊκοί χοροί. Στα Γλένδια τον κύριο λόγο τον έχουν οι πιο μερακλείδες χορευτές, αλλά και οι εύστροφοι ρημαδόροι που δεν διστάζουν να κριτικάρουν τους πάντες με το τραγούδι και τα αυτοσχέδια αντίστοιχα.

η Τσαμπίκα Τζορτζή στο τραγούδι και ο Γιάννης Κλαδάκης στη δωδεκανησιακή λύρα. Και όταν ποθάνω βάρτε με, με ένα σταυρό να λέει, εδώ εθάφτη Μερακλής και όποιος περνά να κλαίει. Και να έρθουμε τώρα στα τραγούδια του γάμου, τα οποία είναι πολλά και πολύ χαρακτηριστικά στην περιοχή αυτή, στα Πόλωνα της Ρόδου. Υπάρχουν λοιπόν ειδικά γαμήλια τραγούδια με δεκάδες αυτοσχέδια αντίστοιχα, για κάθε περίσταση, από τους αραβώνες, τα καλέσματα, τα ζυμώματα, μέχρι το στρώσιμο του κρεβατιού και τη μεταφορά των πρικιών. Θα ακούσουμε τώρα το σκοπό που τραγουδιέται από φίλους και ειδικούς κανακευτές όταν στολίζουν το γαμπρό και την ύφη. Τραγουδά η Αργυρή Σεντονά μαζί με γυναίκες του χωριού. Ήρθεν η ώρα η καλή και η περιβλογημένη, όπου την περιμέναμε οι συγγενείς και οι ξένοι. Ήρθεν η ώρα η καλή, νύφη μου, να σε ντύσουν και τα πουλιά από τις φωλιές να βγουν να κελαϊδήσουν. Ωραία νυφοπούλα μου, εφόρεσε στα άσπρα και μετά σάλεψε η γης, ο ουρανός και τ' άστρα. Ωραία νυφοπούλα μου, με τ' άσπρο φουστανάκι, σαν Παναγιά ζωγραφιστή μες στο μοναστηράκι. Καλά να τη στολίσετε στον κόσμο για να αρέσει, να πάει να στεφανωθεί στις εκκλησιά στη μέση.

ατέλειωτα τα αυτοσχέδια αντίστοιχα που τραγουδούν ώρες ολόκληρες στα πόλωνα της Ρόδου στον παραδοσιακό γάμο. Νύφη κυλίμιν και ντυτό με το μαργαριτάρι, όπου το στρώνουν τη λαμπρή μπρος το προσκυνητάρι. Ωραία νυφοπούλα μου, μιλίτσα με τους κλόνους, εύχομαι με το τέρι σου να κάμεις κληρονόμους. Τον όμορφό μας το γαμπρό και ποιος θα τον εντύσει και τι ζωγράφος θα βρεθεί να τον εζωγραφίσει. Γαμπρέ μου πολύ όμορφε, ποιος σου δώσε τη χάρη κι είσαι στη γη ο ήλιος, στον ουρανό φεγγάρι. Γαμπρέ μου είσαι άξιος καράβι να αρματώσεις, του καραβιού την άγκυρα να τη μαλαματώσεις. Και να ακούσουμε τώρα τα πενέματα που λέγονται όταν παίρνουν το γαμπρό από το σπίτι για να τον συνοδέψουν στο σπίτι της νύφης. Όπως έχουμε πει, στα Δωδεκάνησα και στη Ρόδο είναι ο γαμπρός που πηγαίνει να εγκατασταθεί στο σπίτι της νύφης μαζί με τα πρικιά του και όχι το αντίστροφο. Το Πανόριον Κυπαρίσι τη Δευτέρα γεννήθη και την Τρίτη βγάζει κλόνους, την Τετάρτη παρακλόνους και την Πέφτη πρασινίζει, την Παρασκευή ανθίζει και το Σάββατο μυρίζει και την Κυριακή καρπίζει.

Περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με τον Κώτικο Σκοπό, μια μελωδία που ταξίδεψε από την Κό μέχρι τη Ρόδο, όπου την τραγουδάνε με διάφορα αυτοσχέδια δίστιχα στο χωριό Απόλλωνα. Εδώ λοιπόν μας φέρνει το σημερινό μας μουσικό διπορικό με το αλάτι της γης, συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ακούμε αποσπάσματα από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Η μουσική μας παράδοση, τραγούδια και χορή από τα Απόλλωνα της Ρόδου». Μια έκδοση του πολιτιστικού ομίλου Απολλώνων Ρόδου «Οι νέοι ορίζοντες» σε συνεργασία με το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής και τον Γιώργο Κωνστάντζο. Να συνεχίσουμε με τα τραγούδια από τον τοπικό γάμο που, όπως είπαμε, έχει μια πλούσια και πολύμορφη μουσική παράδοση. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα τον λεγόμενο κάτω χορό που λέγεται Κεσιανός ή Κενιφάτος, για να ξεχωρίσει από τον πάνω χορό και τη σούστα και επίσης γιατί χορεύεται κατεξοχήν στα γαμήλια γλέντια. Στη Ρόδο αποτελεί τον κατεξοχήν χορό του γάμου σε όλο το νησί. Ανάλογα με την περιοχή, στα βήματά του τελούνται μερικά από τα γαμήλια έθιμα, όπως το σπερβέρι, το στόλισμα του κρεβατιού δηλαδή, οι λαμπαδιφορίες, τα πενέματα, τα παραξυπνήματα, οι επικλήσεις ξενιτεμένων ή πεθαμένων συγγενών, καθώς και το τελείωμα του γλεντιού. Ποικίλει επίσης ο τρόπος και η σειρά που πιάνονται οι χορευτές. Σήμερα λάμπει ο ουρανός, σήμερα λάμπει μέρα, σήμερα στεφανώθηκε ο αητός στην Περιστέρα. Επιάσασιν τα στέφανα και κάμαν και το γύρο, να τους αξιώσει ο Θεός να πιάσουν και το μύρο. Σιγανά και γάλι-γάλι, μην πατήστε μια την άλλη. Σιγανά να περπατείτε, μια την άλλη μην πατείτε.

κάτω χορός ή σιγανός ή και νυφάτος, καθώς χορεύεται όπως είπαμε κατεξοχήν στα γαμήλια γλέντια από τα πόλωνα της Ρόδου. Τραγούδησε η Τσαμπίκα Τζορτζή με συνοδεία στην δωδεκανησιακή λύρα από τον Γιάννη Κλαδάκη. Και να συνεχίσουμε με τα γαμήλια έθιμα και τραγούδια από τα πόλωνα με τα παραξυπνήματα. Από τα ωραιότερα τραγούδια του γάμου, παλιά λέγονταν το πρωί την Τρίτη μετά το γαμήλιο γλέντι που κρατούσε τρεις ολόκληρες ημέρες. Σήμερα πια τραγουδιέται τα ξημερώματα της Δευτέρας την ώρα που τελειώνει πια το γλέντι του γάμου. Τραγουδούν οι Αργυρίς Εντονά, οι Πριμίτσο Μπανάκι και οι γυναίκες του χωριού. Ξύπνα νιέ και νιό γαμπρέ, ξύπνα και ξημέρωσε. Ξύπνα και την περδικά σου που έχεις μέσα στην αγκαλιά σου. Καλημέρα θα να πούμε και στα αρχοντικό να μπούμε. Άνοιξέ μας ή θα ανοίξω ή την πόρτα θα γκρεμίσω. Ξύπνα κι ήρθεν η Δευτέρα, ξύπνα και την Περιστέρα. Ξύπνα που γλυκοκοιμάσαι και κανένα δε θυμάσαι. Καλορίζικα να πούμε και στα αρχοντικό να μπούμε.

Αυτά ήταν λοιπόν τα παραξυπνήματα με τα οποία ξυπνάνε τους νιόπαντρους την επόμενη μέρα μετά το γάμο στα πόλωνα της Ρόδου. Και βέβαια και το γαμήλιο γλέντι, αλλά και όλα τα γλέντια στην περιοχή κορυφώνονται με τη σούστα. Στη Ρόδο υπάρχουν αρκετές παραλλαγές της σούστας που έχουν σχέση είτε με τα διάφορα χωριά είτε με κάποιους παλιούς οργανοπαίχτες που τις καθιέρωσαν. Έτσι έχουμε την Μπονιάτικη σούστα από τον Έμπονα, την Απολακιάτικη από την Απολακιά, τη Μονολιθιάτικη από τον Μονόλιθο, την Αφαντενή από τα Φάντου, την Ασκληπενή από το Ασκληπιό και την Αρχαγγελίτικη από τον Αρχάγγελο. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα την Απολωνιάτικη σούστα από το Απόλλωνα, έτσι όπως την έπαιζε ο παλιός δεξιοτέχνης Αντώνης Πλάτσης. Μια παλιά ηχογράφηση χρησιμοποίησε ο Γιάννης Κλαδάκης για την εκτέλεση που θα ακούσουμε τώρα.

Εξαιρετική δεξιοτεχνία στη Δωδεκανησιακή Λύρα από τον Γιάννη Κλαδάκη και ήταν η τοπική παραλλαγή της Σούστας από τα Πόλωνα της Ρόδου, όπου ταξιδεύουμε στο σημερινό μας μουσικό διπορικό με το αλάτι της γης. Να ακούσουμε και κάτι πολύ χαρακτηριστικό, να ακούσουμε και ένα τοπικό νανούρισμα. Ύπνε που παίρνεις τα παιδιά, έλα πάρε και τούτο, μικρό μικρό σου το έδωσα, μεγάλο φέρε μου το. Ύπνε που...

Και να κλείσουμε το σημερινό μας οδηπορικό στα Απόλλωνα της Ρόδου με κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ένα παρεκκλησιαστικό τραγούδι, ένα λόγιο ποίημα από αυτά που συνηθίζονταν στις μοναστηριακές κοινότητες. Πιθανόν κάποιος κατηχητής να το δίδαξε στις αρχές του αιώνα στα κοριτσάκια του χωριού. Έτσι τραγουδιέται κάθε χρόνο από τις γυναίκες του Απόλλωνα που το μεταλαμπαδεύουν και στις νεότερες. «Πού να ελπίζω η τρισαθλία, πού να προσφύγω η ταπεινή, ποιον οι ξένοι να οικετεύσω και πού να κλείνω την κεφαλή». Μια παράκληση στην Παναγία, συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αιρτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. 210-7298-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
8: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι...

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούτε την εκπομπή «Μια αυτοκρατορία χωρίς έθνος, πολιτική ταυτότητα πέρα από τα εθνοφιλετικά σχήματα». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Τι ήταν τελικά το Βυζάντιο? Ήταν ένα ελληνικό κράτος, μια ρωμαϊκή αυτοκρατορία ή κάτι πολύ πιο σύνθετο που δεν χωρά εύκολα στις σύγχρονες έννοιες του έθνους και της εθνικής ταυτότητας? Για περισσότερους από 11 αιώνες η Κωνσταντινούπολη αποτέλεσε το κέντρο μιας αυτοκρατορίας που περιλάμβανε διαφορετικούς λαούς, γλώσσες, τοπικές παραδόσεις και εθνοτικές καταγωγές. Κι όμως όλοι αυτοί μπορούσαν να εντάσσονται σε μια κοινή πολιτική τάξη. Η βυζαντινή ταυτότητα δεν στηριζόταν στην αντίληψη ενός έθνους με τη σύγχρονη έννοια. Ο όρος Ρωμαίος δήλωνε πρωτίστως μια πολιτική και αυτοκρατορική ένταξη, ενώ η ορθόδοξη πίστη, η ρωμαϊκή πολιτιακή παράδοση και η συμμετοχή στην αυτοκρατορική κοινότητα λειτουργούσαν ως βασικοί άξονες ταυτότητας. Σε αυτά τα ταυτοτικά λοιπόν χαρακτηριστικά θα έχουμε την δυνατότητα να αναφερθούμε μεταξύ των άλλων στη σημερινή μας εκπομπή μέσα από την επικοινωνία που θα έχουμε με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Χριστόδουλο Χάτζη Χριστοδούλου, Βυζαντινολόγο. Κύριε Χάτζη Χριστοδούλου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής. Θέλουμε ταυτόχρονα να σας παρακαλέσουμε να ακούσουμε μια πρώτη δική σας εισαγωγική τοποθέτηση στο θέμα μας.
1: Μάλιστα. Ο όρος Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι νεότερη ιστοριογραφική συμβατικότητα. Οι κάτοικοι του κράτους, όπως σωστά έχετε πει, θεωρούσαν την πολιτεία τους στην αίσθηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και αυτοπροσδιορίζονταν ως Ρωμαίοι. Η σύγχρονη λοιπόν έρευνα έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τη ρωμαϊκή ταυτότητα ως ενεργό πολιτικό και κοινωνικό τρόπο αυτοπροσδιορισμού, όχι ως απλό κατάλοιπο της αρχαιότητος. Ταυτόχρονα όμως η ελληνική γλώσσα και παιδεία κατήχαν όλο ένα μεγαλύτερη θέση, ιδίως μετά τον 7ο αιώνα. Αυτό δεν ισοδυναμούσε με στιγμιαία ελληνοποίηση. Επρόκειτο για μια μακρά διαδικασία μετασχηματισμού ενός ανατολικού ρωμαϊκού κράτους που διέθετε ήδη βασικές ελληνόφωνες παραδόσεις και αναγκάστηκε να προσαρμοστεί σε νέες στρατιωτικές, δημογραφικές και γεωπολιτικές συνθήκες. Άρα η έννοια της ελληνικής καταγωγής χρειάζεται επίσης προσεκτική χρήση. Η γεωγραφική ή οικογενειακή προέλευση ενός προσώπου δεν ταυτίζεται με τη σύγχρονη εθνικότητα. Για τον λόγο αυτό, οι αυτοκράτορες που θα εξετάσουμε και στη συνέχεια εξετάζονται ως χωρίς οικογενειακών, γεωγραφικών και πολιτισμικών καταβολών και όχι ως εθνικοί εκπρόσωποι με την νεότερη έννοια. Άρα θα δούμε αυτοκράτορες που προέρχονται από διάφορες εθνότητες και το Βυζάντιο την εποχή που μιλούμε ήταν μια πολυεθνοτική και αφομοιωτική αυτοκρατορία. Η ρωμαϊκή ταυτότητα, η ελληνόφωνη πολιτισμική παράδοση είναι αυτό που λέμε Βυζαντινή Οικουμένη. Είναι αυτό που στήριξε την αυτοκρατορία τα χίλια και περισσότερο χρόνια όπου δραστηριοποιήθηκε.
0: Θα μπορούσαμε τάχα να μιλήσουμε, σε εισαγωγικά βάζουμε βεβαίως τις λέξεις και πιθανότατα καταχρηστικά, για βυζαντινό έθνος ή η έννοια αυτή είναι αναχρονιστική? όταν την εφαρμόζουμε στη βυζαντινή κοινωνία την οποία μελετάμε.
1: Ναι, οι κάτοικοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους ως συνεχιστές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτό που λέμε Βυζαντινή, το οποίο είναι ένας νεότερος ιστοριογραφικός όρος, δεν ισχύει. Και οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν μαζί, αναπτύσσονταν μαζί, γι' αυτό και πολλοί αυτοκράτορες, και αυτό είναι πολύ βασικό, προέρχονται από διάφορες εθνοφιλετικές, πολυεθνωτικές ομάδες. Ο όρος Βυζάντιο πιστεύω ότι για μας τους Έλληνες είναι κάτι πιο συγκεκριμένο, διότι εκληρονομήσαμε το κατάλοιπο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ότι απέμεινε και αυτό μετά την άλωση. Άρα την εποχή ακμής αυτής της τεράστιας αυτοκρατορίας έχουμε ένα βυζαντινό οικουμενικό κράτος. Είναι μια κατεξοχή, γίνεται μια κατεξοχή ελληνόφωνη αυτοκρατορία και πολιτισμικά έχει μια ομοιογενή κοινωνία. Η αντίληψη αυτή, αν και αναγνωρίζει τη θεμελιώδη σημασία της ελληνικής γλώσσας και παιδείας, δεν πρέπει να παραβλέπει τον έντονα πολυεθνωτικό και διαπολιτισμικό χαρακτήρα της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής πολιτείας. Όπως σωστά είπετε, η Κωνσταντινούπολη αποτελούσε το κέντρο ενός κράτους που κληρονόμησε τη ρωμαϊκή πολιτική παράδοση, αυτό προσδιοριζόταν ως ρωμαϊκή οικουμένη, αλλά εξωμάτωνε πληθυσμούς και δυναστείες από τον Κάφκασο, τα Βασκάνια, την Ανατολική Ευρώπη και την Δυτική Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε επιγαμίες. Έχουμε άνοδο στο χρόνο ανθρώπων οι οποίοι ήταν από χαμηλή τάξη. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε πέρα από τον ρόλο αργότερα των αυτοκρατόρων αλλά και των γυναικών αυτοκρατόρων, αυτοκρατήρων.
0: Μάλιστα. Θέλετε να μιλήσουμε λίγο για αυτό το ρόλο των αυτοκρατόρων και των γυναικών που βρέθηκαν στη θέση του αυτοκράτορα, της αυτοκράτορας.
1: Ναι, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχω χωρίσει στη διάλεξη μας σήμερα, στην ομιλία μας σήμερα, τους αυτοκράτορες ελληνικής καταγωγής και τη συμβολή τους στη διαμόρφωση της Βυζαντινής Οικουμένης, καθώς και τους αυτοκράτορες οι οποίοι σε εισαγωγικά δεν ήταν Έλληνες με το σημερινό ορισμό. Ελληνικής καταγωγής αυτοκράτορες που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο, οι οποίοι ήταν εκτός από Έλληνες και εξελληνισμένης καταγωγής, ξεχώρισαν τον Ηράκλειο, τον Βασίλειο τον Πρώτο, τον Βασίλειο τον Δεύτερο, τον Αλέξιο τον Πρώτο τον Κομνηνό, τον Ιωάννη Κομνηνό, αλλά και τον

Άτορεσα, τους, όπως ο Ηράκλειος 610-641, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους αυτοκράτορες της ύστερης αρχαιότητας. Η περίοδος της βασιλείας του χαρακτηρίστηκε από μεγάλες στρατιωτικές και πολιτικές ανακατατάξεις, και όταν ανέλαβε την εξουσία, η αυτοκρατορία αντιμετώπιζε σοβαρές απειλές από τους Πέρσες και λίγο αργότερα από τους Άραβες. Ο Ηράκλειος λοιπόν πραγματοποίησε σημαντικές στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις και αναδιοργάνωσε τις δυνάμεις της αυτοκρατορίας. Κατάφερε να ανατρέψει προσωρινά την τεστική επέκταση και να αναστήσει σημαντικές περιοχές και τον Τίμιο Σταυρό, που φέτος γιορτάζουμε 1400 χρόνια από την ανάστηση. Παράλληλα όμως η εποχή του συνδέεται με μια σημαντική αλλαγή στο χαρακτήρα του κράτου. Η ελληνική γλώσσα απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία στη διοίκηση και στην αυτοκρατορική αυλή, ενώ ο τίτλος του αυτοκράτορα άρχισε να χρησιμοποιείται στην ελληνική του μορφή με τη λέξη βασιλεύ. Η συμβολή λοιπόν του Ηρακλείου στη Βυζαντινή Οικουμένη ήταν επομένως διπλή. Από τη μια πλευρά προσπάθησε να διατηρήσει την εδαφική και πολιτική υπόσταση της αυτοκρατορίας και από την άλλη ενίσχυσε στοιχεία που θα χαρακτήριζαν το Βυζάντιο στους επόμενους αιώνες, την ελληνική γλώσσα, τη χριστιανική πίστη και τη συγκεντρωτική αυτοκρατορική δίκη. Τα τελευταία χρόνια όμως της βασιλείας του εμφανίστηκε νέα απειλή των Αράβων. Οι αραβικές κατακτήσεις οδήγησαν στην απώλεια της Συρίας, της Παλαιστίνης και της Αιγύπτου και παρά τις απώλειες αυτές, το κράτος επιβίωσε και ήταν περισσότερο συμβαγές και πολιτισμικά ελληνόφων. Κορυφαία μορφή του 10ου, αρχές 11ου αιώνα υπήρξε ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο Μακεδόνας. Η μακρόχρονη βασιλεία του συνδέθηκε με τη στρατιωτική ενίσχυση της αυτοκρατορίας και την επέκταση των ορίων της στα Βαλκάνια. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η σύγκρουση με το Βουλγαρικό κράτος. Μετά από μακροχρόνιους πολέμους, το Βυζάντιο κατόρθωσε να αποκαταστήσει την κυριαρχία του σε μεγάλο μέρος των Βαλκανίων και επηρέασε πολύ και τον πολιτισμό. Η πολιτική όμως του βασιλείου του Δευτέρου δεν περιορίστηκε στη στρατιωτική δράση. Προσπάθησε να προστατεύσει τους μικρούς διοκτήμονες, να δούμε τι γινόταν και με τον κόσμο, από την υπερβολική επέκταση των μεγάλων διοκτήμονων. Το ζήτημα είχε ιδιαίτερη οικονομική και κοινωνική σημασία, επειδή η φορολογική βάση του κράτους μυριζόταν σε μεγάλο βαθμό στους μικρομεσαίους αγρότες. Η διατήρηση της αγροτικής παραγωγής και των φορολογικών εσόδων ενίσχυε τα οικονομικά του κράτους και την ικανότητά του να συντηρεί στρατό και διοίκηση. Παράλληλα, η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε από μεγάλη πολιτιστική και πνευματική άσκηση. Και εδώ βλέπουμε την αντιγραφή και την μελέτη των αρχαίων ελληνικών έργων, την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της θεολογικής παραγωγής, τα οποία συνέβαλαν στη διατήρηση της ελληνικής παιδείας. Έτσι, η αυτοκρατορία λειτουργούσε ως γέφυρα ανάμεσα στην αρχαία ελληνική κληρονομιά και στο μεσονικό κόσμο. Μια δύσκολη καμπή του κράτους ήταν η ήττα των Βυζαντινών στο Μαντσικές το 1071 και η απώλεια μεγάλων τμήματων της Μικράς Ασίας, τα οποία και προκάλεσαν σημαντική κρίση. Μέσα στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, ο Αλέξιος Κομνηνός αναλαμβάνει την εξουσία 1081-1118. Ο Αλέξιος προσπάθησε να αποκαταστήσει την ισχύ του κράτους μέσα από στρατιωτικές, διοικητικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Αντιμετώπισε τους Νορμανδούς στην Δύση, τους Σελτζούκους στη Μικρά Ασία και άλλες απειλές. Παράλληλα συνεργάστηκε με τους Σταυροφόρους, ένα μεγάλο και δύσκολο κεφάλαιο για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ειδικά κατά την πρώτη Σταυροφορία, αν και σχέσεις των Βυζαντινών
θετικό εξελίχθηκαν όπως

0: γνωρίζετε αργότερα με πολλές εντάξεις. Οι κομμουνιστές τώρα προσπάθησαν να αποκαταστήσουν και τη λειτουργία του κράτους και να ενισχύσουν τα έσοδα. Βασικός πόρος ήταν τα έσοδα ενός κράτους για να διατηρηθεί. Παράλληλα, αυξήθηκαν τα προνόμια προς ορισμένες ισχυρές οικογένειες και προς ξένους εμπόρους, ιδιαίτερα τους Βενετούς, τους οποίους δίνουν και προνόμια μέσα στην ίδια την πρωτεύουσα, την Κωνσταντινούπολη. Η πολιτική αυτή συνέβαλε βραχυπρόθεσμα στη στήριξη της αυτοκρατορίας, αλλά μακροπρόθεσμα δημιούργησε μεγάλη εξάσκηση από τις ιταλικές εμπορικές δυνάμεις. Ανέφερα και δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτοκρατόρων για να συνεχίσω με έναν άλλο πολύ ενδιαφέρον τομέα, με τη θρησκεία και την εδραίωση της ορθόδοξης ταυτότητας που ήταν ενωπιό στοιχείο του κράτους. Φυσικά δεν έλειψαν ποτέ και οι αιρέσεις. Και υπήρχε διαχωρισμός το κράτος από τον ορθόδοξο στο μη ορθόδοξο. Είναι αυτό που είναι σε μια λαχασμένη γραμμή. Η θρησκεία λοιπόν αποτελούσε βασικό στοιχείο της πολιτικής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και της κοινωνικής του ιστορικά. Ο αυτοκράτορας θεωρείται προστάτης της εκκλησίας και της χριστιανικής τάξης της αυτοκρατορίας. Είναι οι αυτοκράτορες που καλούν για οικουμενικές συνόδους και καθορισμό του δόγματος. Οι αυτοκράτορες λοιπόν, ελληνικοί θα αναφερόμαστε, είναι εξελιγμένης καταγωγής, συνέβαλαν στην ενίσχυση της ορθόδοξης παράδοσης, τη χρηματοδότηση ναών και μοναστηριών και μάλιστα σε στρατηγικές θέσεις και περιοχές της αυτοκρατορίας και στην αντιμετώπιση θεολογικών και εκκλησιαστικών συστημάτων. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η πολιτική, θρησκευτική πολιτική της διάδοσης του χριστιανισμού στους γειτονικούς λαούς. Είναι σε όλους μας γνωστή η δράση των Βυζαντινών Ιεραποστόλων Κυρίλλου και Μεθοδίου, οι οποίοι συνέβαλαν αποφασιστικά στον εκχριστιανισμό των Σλάβων και στη διάδοση της Βυζαντινής πολιτιστικής επιρροής στην Ανατολική Ευρώπη. Εκεί όμως οι δύο Ιεραπόστολοι δεν πήγαν με τη βία να τους μάθουν και την ελληνική γλώσσα, αλλά τους έγραψαν το αλφάβητο στη δική τους σλαβική γλώσσα. Είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό που δείχνει και την ανοιχτοσύνη, το ανοιχτό μυαλό και των πολιτικών της εποχής αλλά και των θρησκευτικών ηγετών του κράτους, του Ρωμαϊκού, του Βυζαντινού. Η υιοθέτηση λοιπόν του χριστιανισμού στους γειτονικούς λαούς δημιούργησε πολιτιστικούς διπλωματικούς δεσμούς με το Βυζάντιο. Και το αποκορύφωμα αυτών όλων ήταν η βάπτιση αλλή τον 10ο αιώνα του ηγεμόνα του Κιέβου Βλαδίμηρου και ο χριστιανισμός στο Ρώσο. Το οποίο είναι και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της εξάπλωσης της Βυζαντινής θρησκευτικής και πολιτιστικής επιρροής. Έτσι, η Βυζαντινή Οικουμένη δεν περιοριζόταν στα εδάφη που διοικούσε ανάμεσα ο αυτοκράτορας. Περιλάμβανε και λαούς που συνδέονταν με την αυτοκρατορία μέσω της ορθόδοξης πίστης, της ελληνικής παιδείας, της τέχνης, της διπλωματίας και των πολιτιστικών ανταλλαγών.
1: Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτές οι πρώτες επισημάνσεις σας για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινήθηκαν οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες, είτε ελληνικής καταγωγής είτε όχι, και η ανάδειξη των στοιχείων της ταυτότητας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που επιχειρούμε σε αυτά τα πρώτα λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Χριστόδουλο Χατζηχριστοδούλου, Βυζαντινολόγο. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό, κύριε Χατζηχριστοδούλου, να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε γρήγορα στην επικοινωνία μας.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» ακούτε την εκπομπή «Μια αυτοκρατορία χωρίς έθνος. Πολιτική ταυτότητα πέρα από τα εθνοφιλετικά σχήματα». Και επιχειρούμε να δούμε στη σημερινή εκπομπή, μέσα από την επικοινωνία μας με τον Βυζαντινολόγο κύριο Χριστόδουλο Χάτζη Χριστοδούλου, ποια ήταν εκείνα τα συγκεκριμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά που σφυριλατούσαν ουσιαστικά την πολιτική ταυτότητα του ανθρώπου που αποκαλούταν Ρωμαίος. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε Χάτζη Χριστοδούλου, σχετικά με τα όσα αναφέρατε μέχρι τώρα, πριν περάσουμε σε επόμενα ερωτήματα.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να προσθέσω τώρα, μιλήσαμε για ελληνικής ή εξελληνισμένης καταγωγής αυτοκράτορες και κόσμου. Πρέπει να τονίσουμε ξανά ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν μια πολυεθνοτική σύνθεση και σε αυτή την αυτοκρατορία υπήρχαν μηχανισμοί ενσωμάτωσης που δεν δημιουργούσαν ενίοτε διακρίσει και αυτοκρατορία. Περιλάμβανε πληθυσμού διαφορετική γλώσσα και προέλευση. Έχουμε Αρμενίου, Σύρου, Σλάβου, Θράκε, Ιμπυριού, Μικρασιάτε, Γεωργιανού, Βουλγάρου και άλλε ομάδε. Η σύνθεση μεταβαλλόταν με του πολέμου, τι μετακινήσει, του επικισμού, την εχμαλωσία και τι κρατικέ πολιτικέ. Ο στρατός επίσης υπήρξε σημαντικός μηχανισμός της κοινωνικής κινητικότητας. Άνθρωποι από περιφερειακά περιβάλλοντα μπορούσαν να ενταχθούν στη στρατιωτική ιεραρχία και να ανέρθουν σε ανώτατα αξιώματα. Η δυναστική δάμη, η διοίκηση και η αυλική υπηρεσία λειτουργούσαν επίσης ως διάβλες σωμάτωση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να περιγραφεί ως πολιτική και πολιτισμική αφομοίωση. Η οικογενειακή καταγωγή δεν εξαφανιζόταν, αλλά η ένταξη στη ρωμαϊκή πολιτεία και χριστιανική πίστη και η συμμετοχή στους θεσμούς του κράτους μπορούσαν να αποκτήσουν μεγαλύτερη πολιτική σημασία. Η σύγχρονη έρευνα υπογραμμίζει τη μεγάλη ικανότητα του ρωμαϊκού κράτους να ενσωματώνει πληθυσμούς, ενώ παράλληλα προειδοποιεί για τη μηχανική χρήση εθνικών επιτεθών, και πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί. Παρακαλώ.
0: Μάλιστα. Τι σήμαινε λοιπόν για έναν κάτοικο της αυτοκρατορίας να αυτοπροσδιορίζεται ως Ρωμαίος και πόσο αυτή η ταυτότητα ήταν πολιτική, πολιτισμική και θρησκευτική?
1: Ένας κάτοικος της αυτοκρατορίας αυτοπροσδιοριζόταν ως Ρωμαίος πολίτης, ως συνεχιστής δηλαδή της σπουδαίας ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από την αρχαιότητα και ως συνεχιστής της ελληνορωμαϊκής παράδοσης που είχε δημιουργηθεί και από τα ελληνιστικά χρόνια και επηρέασε και τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Παράλληλα όμως, ο Ρωμαίος πολίτης ήταν θεσμικά κατοχυρωμένος και μπορούσε να δράσει ανάλογα με τη θέση του, διότι υπάρχουν κοινωνικές και τακτικές διακρίσεις μέσα σε αυτόν τον ευρύτερο πλαίσιο της μεγάλης εθνοτικής οικογένειας της αυτοκρατορίας. Άρα ένας Ρωμαίος της εποχής εκείνης, ένας πολίτης της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, ήταν ταυτόχρονα συνεχιστής πολιτιστικής παράδοσης της ελληνικής παιδείας και κυρίως της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης. Είναι τα τρία αλληλένδετα που ταυτίζουν τον πολίτη του κράτους.
0: Μάλιστα. Και καταλαβαίναμε ότι από αυτά τα τρία, που είναι προφανώς εξόχως σημαντικά για την ιστορική ανάλυση εκείνης της εποχής, Φανταζόμαστε ότι ο συνεκτικός δεσμός, αυτό που ενώνει τους αρμούς, είναι η θρησκεία, έτσι.
1: Η θρησκεία παίζει βασικό ρόλο. Οι άνθρωποι καταφεύγουν στη θρησκεία για πολλούς λόγους. Για στήριξη, για θεραπεία, για σωτηρία κατά θάνατον. Ο χριστιανισμός λοιπόν και το κήρυγμα του χριστιανισμού δίνει στον άνθρωπο ελπίδα, δίνει πίστη, εμπιστοσύνη, δίνει το έναυσμα ότι ο Θεός, ο Χριστός βοηθά τον άνθρωπο στην καθημερινότητά του. Γι' αυτό και πολλές φορές μέσα από την αυτοκρατορική αυλή δημιουργείται ένα θρησκευτικό τελετουργικό. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό το τελετουργικό είναι αυτό που υπάρχει ως σήμερα. Λοιπόν, η Εκκλησία, ο θεσμός της Εκκλησίας είναι ο μόνος θεσμός που επιβίωσε και μετά την κατάληψη της Ρωμαϊκής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και αυτό είναι ένα συνεχτικό δεσμό μεταξύ των ανθρώπων και προς την κοινωνία. Είναι Ορθόδοξος κάποιος, αλλά δεν είναι Έλληνας. Είναι Ορθόδοξος, αλλά δεν είναι Αρμένιος. Δεν είναι Θράκας και ούτω καθεξής. Είναι Βούλγαρος. Δεν ισχύει όμως εκείνο που είπε και ο Άγιος Παύλος, ότι δεν υπάρχει σκλάβος. Κάποιες ταξικές διαβαθμίσεις θα διατηρηθεί, όπως ο θεσμός της δουλείας. Δεν εξέλιπαν πάνω αυτά παντελώς. Αλλά το όλο σκεπτικό είναι ότι όλοι οι υπήκοοι αυτού του κράτους ήταν χριστιανοί. Γίνονται διακρίσεις μόνο όταν έχουμε θέματα που αντιβαίνουν στην ορθόδοξη χριστιανική παράδοση. Και όταν δημιουργούνται τέτοια θέματα μέσα στην αυτοκρατορία και μάλιστα από τους ίδιους τους αυτοκράτορες, δημιουργούνται και ανώμαλες πολιτικές και θρησκευτικές καταστάσεις. Και αναφέρομαι φυσικά στην οικονομαχία.
0: Βέβαια. Θα δούμε λοιπόν και αυτή την περίοδο αμέσως μετά την μικρή διακοπή που θα κάνουμε σε αυτό το σημείο για την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 1:30.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Ακούτε την εκπομπή. Μια αυτοκρατορία χωρίς έθνος. Πολιτική ταυτότητα πέρα από τα εθνοφιλετικά σχήματα είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής που εντάσσεται και αυτό στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που ξεκίνησε εδώ και περίπου 2 εβδομάδες και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Συζητάμε σήμερα με τον Βυζαντινολόγο, τον κύριο Χριστόδουλο Χάτζη Χριστοδούλου, στην προσπάθειά μας να εχνηλατήσουμε εκείνα τα κοινά στοιχεία που δένουν ως βασική αρμή αυτή την ταυτότητα του Ρωμαίου πολίτη μέσα στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Και είπατε λίγο πιο πριν, κύριε Χατζη Χριστοδούλου, κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι μέσα σε αυτή την ιστορική συνέχεια παρατηρούμε ότι τα όποια χάσματα δημιουργήθηκαν, διαμορφώθηκαν μέσα από τις στιγμές έντασης των αιρέσεων και των κακοδοξιών που κάποιοι αυτοκράτορες φαίνεται να υιοθέτησαν. Να μιλήσουμε λοιπόν και γι' αυτό, με βάση τα όσα αναφέρατε πιο πριν, κάνατε μία μικρή αναφορά στην οικονομαχία.
1: Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό ότι κάποιοι αυτοκράτορες, ακόμα και κληρικοί και πατριάρχες και αρχιεπισκόποι και όλο καθεξής, είχαν παρεκκλίνει από την ορθόδοξη πίστη και παράδοση. Οι λόγοι είναι πολλοί και διαφορετικοί κάθε φορά. Μπορεί να επηρεάζονται από το περιβάλλον στο οποίο γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Όπως επί παραδείγματι με την ανάπτυξη του Ισλαμισμού στην Ανατολή. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται σε επαφή πολλές φορές με τους Μωαμεθανούς και επηρεάζονται και θρησκευτικά. Γι' αυτό και έχουμε εικονικές παραστάσεις. Αποφεύγεται η ανθρωπόμορφη απεικόνηση ιερών προσώπων και δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Ανεβαίνοντας στο θρόνο, ορισμένοι από τους αυτοκράτορες αυτούς επιδιώκουν να αλλάξουν το status quo της Εκκλησίας. Οπότε δημιουργείται ένα μεγάλο χάσμα, δημιουργούνται εντάσεις οι οποίες προκαλούν σοβαρές και θρησκευτικές αλλά και πολιτικές συγκρούσεις. Όπως επί παραδείγματι επιλέοντος τρίτου του Ισταύρου τον 8ο αιώνα 717-741, οπότε βλέπουμε να καταστρέφονται έργα πολιτισμού, εικόνες, ηχογραφίες, απεικονίσεις ιερών προσώπων δηλαδή, και να αντικαθίστανται από σταυρό. Γι' αυτό δεν επηρεάζει μόνο την πρωτεύουσα, αλλά επηρεάζει και πολλές περιοχές της μεγάλης αυτοκρατορίας, όπως την Καπαδοκία, την Κύπρο και ούτω καθεξής. Όμως έρχονται αυτοκράτορες οι οποίοι επαναφέρουν το ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα και αυτόν επικρατεί στο τέλος. Είμαστε ευτυχείς το ότι δεν είμαστε οικονομάχοι σήμερα. Επίσης, αυτοκράτορες παλαιότερα, όπως ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, κάνει απέρπιδα προσπάθεια να επαναφέρει την νεκρά αρχαιοελληνική θρησκεία. Επηρεασμένος από το ιδιώδες, από το αρχαιοελληνικό πνεύμα, χωρίς να λασάνει όμως το σημείο ότι οι Ρωμαίοι υπήκοοι αντιγράφουν και διασώζουν τα έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Ας σήμερα διαβάζουμε για τους αρχαίους ημών Έλληνες προγόνους και τα έργα τους, είναι γιατί τα διέσουν τα πρώτα οι καλόγεροι των μοναστηριών, αντιγράφοντας τα σπουδαία αυτά έργα της αρχαιότητας. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Δηλαδή, η Εκκλησία εφρόντισε να τονίσει την ορθή διδασκαλία, το σκέφτεσαι, και να αποφύγει ακραίες καταστάσεις. Είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. μάλιστα από έναν εκκλησιαστικό.
0: Να αναφερθούμε λίγο περισσότερο τώρα, αν δεν έχετε αντίρρηση, κύριε Χατζηχριστοδούλου, σε αυτό που λέμε οικουμενικό χαρακτήρα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και σκέφτεται κανείς, αν μιλάμε για τον χριστιανισμό που απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, θα μπορούσε πολιτικά η αυτοκρατορία να μην απευθύνεται επίσης σε όλους τους ανθρώπους, οικουμενικά?
1: Ναι, θα μπορούσα να υπήρχαν διακρίσεις. Mm-hmm. Θα μπορούσε να υπήρχαν απομονώσεις. Δηλαδή, το ότι ανεβαίνουν, ο θρόνος είναι το πιο βασικό. Mm-hmm. Το ότι ανεβαίνουν στο θρόνο άνθρωποι από διάφορες εθνότητες είναι πολύ σημαντικό. Από διάφορες ομάδες που δεν είναι Έλληνες, γιατί εμείς πάντα επηρεαζόμαστε και από την ελληνική μας κατάγορση. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν αυτές οι διακρίσεις. Και επίσης η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν ανεκτική και ενωτική. Όπως επί παραδείγματι σημειώνουμε ότι πολλές αυτοκράτηρες προέρχονταν από μη ελληνόφωνα περιβάλλοντα. Τα ξένε. Καμία σχέση με την αυτοκρατορία. Γίνονται αυτές οι επιγαμίες και εσωματώνονται μέσω των γάμων ολόκληροι λαοί. Είναι πολύ σημαντικό για αυτό που λέμε Βυζαντινή οικουμένη και ανεκτικότητα.
0: Θέλετε λίγο να μας πείτε με ποιον τρόπο λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός αφομοίωσης στο Βυζάντιο? Μιλάμε για διαφορετικά φύλλα, έτσι, ανθρώπους που έχουν κάποια συγκεκριμένα, συγκροτημένα κιόλας πολιτισμικά χαρακτηριστικά, είτε στη Δύση είτε στην Ανατολή. Όμως αφομοιώνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Πώς συμβαίνει αυτό?
1: Αφομοιώνονται διότι δεν υπήρχαν οι κατατρεγμοί, οι διακρίσεις και ο άλλος. Υπήρχε ο ξένος και ήταν κατανοητό αυτό, αλλά όλοι αυτοί θεωρούνται και θεωρούσαν ότι είναι Ρωμαίοι πολίτες. Είναι το κράτος πρώτα και ο διαπολιτισμικός χαρακτήρας της αυτοκρατορίας. Δεν είχε κάποιος που να τους εντάξει με τον ζώνη. Ήταν η συνέχεια αυτού του μεγάλου ρωμαϊκού κράτους. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θεωρούσαν τον εαυτό τους Ρωμαίων πολίτη, χωρίς να είναι οι ίδιοι Έλληνες ή χωρίς να είναι Αρμένοι ή χωρίς να είναι θράκες και τον καθηγόσουν, εντάσσονταν αρμονικά μέσα στην αυτοκρατορία. Γι' αυτό και ο στρατός του παίζει βασικό ρόλο για τη διαχείριση της χώρας τότε, της αυτοκρατορίας. Αποτελείται από διάφορους λαούς οι οποίοι είναι ενοποιημένοι, διοικούνται από ένα συγκεκριμένο αστυγό που στην κορυφή είναι ο αυτοκράτορας.
0: Σκεφτόμαστε λοιπόν ότι βεβαίως δεν μπορούμε να βάζουμε το αν μέσα στην ιστορία, αλλά σαν μια υπόθεση εργασίας, αν δεν είχαν προχωρήσει οι ιεραποστολικές αποστολές και ο λόγος του Ευαγγελίου και στη Δύση και σε άλλους λαούς της Ανατολής, θα μπορούσαμε να μιλάμε για αυτήν την διάθεση ενότητας, για αυτή την διάθεση αφομοίωσης, διαλόγου χωρίς διαχωρισμούς και όλα αυτά που συζητάμε όλη αυτή την ώρα? Αν δεν υπήρχε λοιπόν αυτός ο συνεκτικός δεσμός, θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε μια ειρηνική συνύπαρξη όλες αυτές οι λαότητες?
1: Λοιπόν, πιστεύω ότι δεν θα γινόταν, και αν το φέρουμε στα μέτρα τα σημερινά, mm-hmm. και πολλά εισαγωγικά, θα δούμε ότι οι εμπόλεμες καταστάσεις δημιουργούνται από τον καιρό που έχουμε τα σύγχρονα έθνη. Mm-hmm. Τότε δεν υπήρχαν. Οι άνθρωποι ταξίδευαν, εμπορεύονταν, ζούσαν, λειτουργούσαν, αλλά ήξεραν ότι όταν ένας Ελλαδίτης πάει στη Μικρά Ασία, αν περάσει στην Αφρική, στη Βόρεια Αφρική, ή στη Λιβύη, ή στη παράλια της Ισπανίας, ή στην Κάτω Ιταλία, μπορεί να μην είχαν την ίδια γλώσσα, αλλά θα ξεχώρισαν ότι είχαν την ίδια πίστη και παράδοση. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σήμερα βλέπετε, για να τα φέρουμε και λίγο και στα μέτρα μας, για να δούμε και τη διαφορά, σκοτώνονται Ορθόδοξοι με Ορθόδοξοι, Ουκρανοί με Ρώσοι, στη Μέση Ανατολή γίνονται πολέμοι, οι πολέμοι πλέον είναι και θρησκευτικοί. Ενώ στη Βυζαντινή είναι αυτοκρατορία, θρησκευτικός πόλεμος ήταν αυτός που έκαμε ο Ηράκλειο. Και αργότερα οι χριστιανοί της Δύσης που ουσιαστικά εκατέστρεψαν την Ανατολή. Άρα ο χριστιανισμός ενώνει, αλλά όταν πολεμά τον άλλο εν ονόματι του Χριστού κάτι πάει λάθος.
0: Προφανώς. Είναι πολύ ωραίο το παράδειγμα που μας φέρνετε και μας βάζει και σε προβληματισμό για τα σημερινά πράγματα. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Χριστόδουλο Χατζηχριστοδούλου, Βυζαντινολόγο. Επιτρέψτε μας να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή για μουσική, κύριε Χατζηχριστοδούλου, και επιστρέφουμε σιγά σιγά για να πάμε προς τον επίλογο της σημερινής μας επικοινωνίας.

0: Μπαίνουμε σιγά σιγά προς την τελική ευθεία της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε 7-8 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Χριστόδουλο Χατζη Χριστοδούλου, βυζαντινολόγο. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όσα συζητάμε και στη σημερινή εκπομπή, αλλά και συνολικότερα μέσα από το αφιέρωμα του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Τώρα, κύριε Χατζη Χριστοδούλου, να δούμε λίγο πότε και με ποιον τρόπο άρχισε αυτή η πολιτική ταυτότητα των Ρωμαίων να αποκτά εντονότερα, θα βάλουμε σε εισαγωγικά τη λέξη, εθνοτικά και ελληνικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα εκεί στους τελευταίους αιώνες της αυτοκρατορίας. Τι συνέβη τότε και χρειαζόταν να μπουν αυτά τα ελληνικά χαρακτηριστικά μέσα στην ταυτότητα του Βυζαντινού πολίτη?
1: Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν πολύ πολύ δύσκολα. Η αυτοκρατορία είχε μικρηθεί και τα χρόνια πριν από την άλωση το κράτος ήταν μόνο η Κωνσταντινούπολη. Υπήρξε μια συρρήγνωση λοιπόν του Βυζαντινού κράτους, το οποίο είχε περιοριστεί σε χώρους όπου κατοικούσαν κυρίως ελληνικοί πληθυσμοί. Παρόλο που είπαμε ότι ο πολιτισμός, η παράδοση κλπ. Είχε επεκταθεί και στους γύρω λαούς, είχε αυξηθεί, το κράτος γίνεται πιο ελληνικό, να το πω. Και είναι γι' αυτό που η δική μας η παράδοση, εμάς των Ελλήνων γενικά, είναι πιο κοντά προς την Κωνσταντινούπολη και με τους θεσμούς περισσότερο του Οικουμενικού Θρόνου, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο παίζει βασικό ρόλο. Είναι ο μόνος θεσμός που επιβίωσε τελικά από αυτήν την τεράστια αυτοκρατορία. Είναι ζωντανός ως σήμερα. Η αυτοκρατορία λοιπόν χάνεται, αλλά το πνεύμα μένει το ίδιο και οι παραδόσεις κυκλοφορούν τους ελληνικούς πληθυσμούς πλέον στις υπόδουλες αυτοκρατορίας στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Και όλη αυτή την παράδοση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας διέσωσαν εμπρότη οι Έλληνες, είτε της Μικράς Ασίας είτε της Ανατολικής Τράκης, της Κωνσταντινούπολης μέχρι και την Κύπρο και μέχρι και το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων και το Αλεξανδρία. Είναι αυτοί που κράτησαν την ελληνικότητα που λέμε του Βυζαντινού κράτους, του Ρωμαϊκού κράτους, ό,τι είχε να απομείνει. Και είναι πάνω σε αυτό το πείγμα, εμείς Έλληνες είμαστε πεισματάριδες, γι' αυτό μπορεί μεταξύ μας να υπάρχουν διχόνοιες, αλλά στη δύσκολη περίσταση, στη δύσκολη περίπτωση είμαστε ενωμένοι και καταφέραμε ό,τι καταφέραμε να κάνουμε μετά την άλωση, τουλάχιστον την απελευθέρωση και την ίδρυση του ελληνικού κράτους.
0: Επιλογικά λοιπόν, μια αυτοκρατορία χωρίς έθνος, πολιτική ταυτότητα πέρα από τα εθνοφιλετικά σχήματα, τι θα μπορούσαμε να σημειώσουμε επιλογικά για τα όσα αναφέρθηκαν στη σημερινή εκπομπή, κύριε Χατζη Χριστόδουλου?
1: Η ιστορία του Ρωμαϊκού κράτους είναι μια ιστορία συνεχούς προσαρμογής και επιβίωσης. Μέσα σε περισσότερους από 11 αιώνες η αυτοκρατορία αντιμετώπισε πολλές ευφύλιες συγκρούσεις, οικονομικές κρίσεις, θρησκευτικές διαμάχες και μεγάλες πολιτικές αλλαγές. Παρόλα αυτά, ο χαρακτήρας της ήταν εθνοτικός, έχουμε πολλές εθνοτικές ομάδες είναι αυτόν που τη στήριξε, τη διατήρησε, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονταν Ρωμαίοι πολίτες, χριστιανοί, Ορθόδοξοι. Η Εκκλησία παίζει βασικό ρόλο στη διατήρηση της Βυζαντινής Οικουμένης, του Βυζαντινού κράτους, γιατί κάτω από την αγκαλιά της εσκέπασε και όλους τους λαούς τους οποίους ευαγγελίστηκε το Χριστό, το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ιδιαίτερα σημαντική, συνεχτικός κρίκος δεσμός στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και Ρωμαϊκή ήταν η συμβολή στη διατήρηση της ελληνικής παιδείας. Το Βυζάντιο, η Αυτοκρατορία, αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους φορείς διατήρησης της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Είπαμε ότι τα έργα των αρχαίων συγγραφέων αντιγράφονταν και μελετούνταν από τους Βυζαντινούς λόγιους, όχι μόνο Έλληνες και ξένους, οι οποίοι επηρεάζονται και πολλές φορές γράφονται στα ελληνικά. Άρα η Βυζαντινή κληρονομιά δεν περιορίζεται στα εδάφη που κάποτε αποτελούσαν την αυτοκρατορία. Επηρέασε τη θρησκεία, την τέχνη, την αρχιτεκτονική, την νομική σκέψη, τη διπλωματία και την πνευματική ζωή πολλών λαών. Και φυσικά το κέντρο υπήρξε η Κωνσταντινούπολη, το οποίο για αιώνες ήταν το σημαντικότερο κέντρο του τότε γνωστού κόσμου. Αν και η αυτοκρατορία έπεσε το 1453, ο πολιτισμός και οι ιδέες που ανέπτυξε δεν εξαφανίστηκαν. Αντίθετα, συνέχισαν να επηρεάσουν την Ελλάδα, την Ορθόδοξη Ανατολή και ολόκληρη την Ευρώπη. Η συμβολή σημαντικών Βυζαντινών αυτοκρατόρων και αυτοκρατηρών υπήρξε επομένως καθοριστική στην εδραίωση του κράτους, που κατάφερε να συνδυάσει τη ρωμαϊκή πολιτική παράδοση, την ελληνική παιδεία και το χριστιανικό πολιτισμό. Εν κατακλείδη, το Βυζάντιο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός κράτους που κατάφερε να επιβιώσει μέσα από μεγάλες αλλαγές, επειδή διέθετε ισχυρούς θεσμούς, πλούσια πνευματική παράδοση και ικανότητα προσαρμογής.
0: Μάλιστα. Συνομιλούμε κυρίες και κύριοι με τον κύριο Χριστόδουλο Χατζη Χριστοδούλου, φτάνοντας στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, τον Βυζαντινολόγο κύριο Χατζη Χριστοδούλου. Θέλουμε πραγματικά στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και για τα όσα ακούσαμε από εσάς στη σημερινή πολύ ενδιαφέρουσα επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούσατε την εκπομπή «Μια αυτοκρατορία χωρίς έθνος, πολιτική ταυτότητα πέρα από τα εθνοφυλετικά σχήματα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-90-9000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.

0: θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση, κυρίως του διαφωτισμού, ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο, απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες, αλλά και ο χριστιανισμός, δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι...

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Απειλή για την Τουρκία χαρακτηρίζει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών την στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Στη φυλακή δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Την πρόθεσή του να εμπλακεί ξανά στην πολιτική ζωή του τόπου προανήγγειλε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Πρωθυπουργός από τον Κεραμικό. Πολλά σημαντικά έργα θα παραδοθούν τους επόμενους μήνες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών. Φόντερ Λάιεν, ισχυρότερη και πιο ανεξάρτητη Ευρώπη απέναντι στις νέες απειλές. Πρότεινε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ απίφθινε πρόσκληση στον Καναδά να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε όλη την Κρήτη ως το απόγευμα. Στην Αττική πρόσκαιρες νεφώσεις με τον καιρό να βελτιώνεται σταδιακά και τον υδράργυρο να φτάνει τους 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Τις πάγιες τουρκικές θέσεις περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών επανέφερε ο Χακάν Φιντάν κατά την επίσημη επίσκεψή του στο Αζερβαϊτζάν για τη συνάντηση με τον Αζέρο ομολογό του, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τη στρατιωτική παρουσία σε νησιά του Αιγαίου «απειλή για την Τουρκία». Ο Φιντάν, αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, υποστήριξε πως η Άγκυρα επιθυμεί να διατηρηθεί η θετική ατμόσφαιρα στις σχέσεις των δύο χωρών. Την ίδια στιγμή όμως επανέφερε ένα από τα σταθερά σημεία τριβής στο Αιγαίο. «Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να τη βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας», ανέφερε. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για πολύ σοβαρές ανησυχίες της Άγκυρας σχετικά με τη στρατιωτική παρουσία σε ορισμένα ελληνικά νησιά. «Φυσικά έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες για τη στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουν αυτό και το έχουμε μεταφέρει», δήλωσε. Στη συνέχεια προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας πως η στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς για εμάς αποτελεί απειλή. Ο Φιντάν ισχυρίστηκε ακόμη πως η Ελλάδα ενεργεί κατά παράβαση διεθνών συνθήκων, αναφέροντας: «Ένα από τα ζητήματα στα οποία εστιάζουμε περισσότερο την προσοχή μας είναι στα νησιά που υπόκεινται σε διεθνείς συνθήκες ως αποστρατιωτικοποιημένα και όπου αυτό το καθεστώς θα έπρεπε αναμφισβήτητα να διατηρηθεί. Η Ελλάδα επιχειρεί να δράσει κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων». Σύμφωνα με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, το συγκεκριμένο ζήτημα δεν είναι καινούριο, αλλά αποτελεί μέρος των μακροχρόνιων διαφορών που η Άγκυρα θέτει στο Αιγαίο. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για θέμα που υφίσταται από τη δεκαετία του 1960, με την Τουρκία να έχει διατυπώσει έκτοτε τις θέσεις της τόσο μέσω των διμερών διάβλων, όσο και στο ΝΑΤΟ αλλά και στον ΟΗΕ. «Καλούμε τη γείτονα και σύμμαχό μας Ελλάδα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από τις συνθήκες με πιο ώριμο τρόπο, σύμφωνα με το πνεύμα της συμμαχίας», δήλωσε. Παρά τη νέα επαναφορά των τουρκικών αιτιάσεων, ο Φιντάν επιχείρησε παράλληλα να διατηρήσει ανοιχτό το μήνυμα της συνέχισης του ελληνοτουρκικού διαλόγου. «Η Ελλάδα δεν πρέπει να προσθέσει άλλη μία πρόκληση στις πολυάριθμες προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη θετική ατμόσφαιρα και το πνεύμα που έχουμε πρόσφατα ξεκινήσει για την επίλυση αυτών των ζητημάτων», ανέφερε. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα στην υπόθεση του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να πραγματοποιούνταν οι επίμαχες θεραπείες, ζητά ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδης Κορέας μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας αναμένεται να βρεθούν οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο ιατρείο, καθώς και οι ενέργειες τις οποίες προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, με δεδομένο πως ο γιατρός φέρεται να διαφήμιζε τη μέθοδο της πλασμαφαίρεσης ήδη από το 2023, μεταξύ άλλων και μέσω συμμετοχής σε συνέδρια. Στη φυλακή τώρα οδηγήθηκαν λίγο πριν από τις 7 το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή. Η διαδικασία διήρκησε συνολικά 18 ώρες και πρώτη μπήκε στο ανακριτικό γραφείο η γιατρός, η οποία παρέμεινε εκεί για περισσότερες από 8 ώρες, με την απολογία του συζύγου και συγκατηγορούμενού της να ακολουθεί. Πριν από την έναρξη των απολογιών τους, οι συνήγοροι τους είχαν καταθέσει γραπτά υπομνήματα με τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς. Και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τελεστής αδιαπαραλήψεως, η οποία αποδόθηκε σε βάρος τους μετά τη διαβίβαση στον ανακριτή της δεύτερης έκθεσης της ΔΕΕ. Η γιατρός, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε πως είχε πρόθεση να προκαλέσει τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ή πως προέβλεψε μια τέτοια εξέλιξη. Η 55χρονη γιατρός φέρεται να επέμεινε πως ο τραγουδιστής έπαθε ανακοπή στις 4 και 4 και πως το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 4 και 21.
Ωστόσο, όταν έφτασαν οι διασώστες, δεν υπήρχε φορείο, με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής να μεταφερθεί στο ασθενοφόρο με καρέκλα. Γεγονός που εμπόδισε την απρόσκοπτη συνέχιση της κάρπα, πρακτική που θεωρούν ότι δεν ήταν η ενδεδειγμένη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να επέμεινε πως τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης είναι δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ενώ σχετικά με τις φωτογραφίες που έβγαλε τον τραγουδιστή, φέρεται να υποστήριξε πως είναι πάγια πρακτική η φωτογράφηση των ασθενών της. Για το κρίσιμο ζήτημα των τριών αλάρμ που εμφανίζονται να χτύπησαν στο μηχάνημα, φέρεται να ισχυρίστηκε πως αυτό δεν αποτελεί ένδειξη ανακοπής, αλλά πως το μηχάνημα χτυπάει όταν, για παράδειγμα, προκύψει πρόβλημα με μία φλέβα ή βγαίνει ο φλεβοκαθετήρας. Ο σύζυγός της, ο οποίος παρέμεινε για 4 ώρες στο ανακριτικό γραφείο, φέρεται να υποστήριξε πως την κρίσιμη ώρα είχε επιστρέψει στο ιατρείο μετά το μεσημεριανό γεύμα για να εξετάσει ασθενείς, ενώ στις 4:06 φέρεται να έχει προχωρήσει σε συνταγογράφηση. Μάλιστα, φέρεται να ισχυρίστηκε πως εξέταζε έναν ασθενή όταν ενημερώθηκε για το επίγον περιστατικό στο διπλανό δωμάτιο και έσπευσε να συνδράμει. Την εκδοχή αυτή φέρεται να επιβεβαίωσε και ο συγκεκριμένος ασθενής, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης, καταθέτοντας πως κατά τη διάρκεια της εξέτασής του ο γιατρός ειδοποιήθηκε για επίγον περιστατικό και αποχώρησε αμέσως. Ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα επιχείρησε να στείλει ο καταδικασμένος ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Ηλίας Κασιδιάρης, μόλις άνοιξε η πόρτα της φυλακής για αυτόν, με την ελληνική σημαία αναχείρα σε μια εμφάνιση αρχηγική που θύμισε τη σκοτεινή εποχή που μεσουρανούσε στη Χρυσή Αυγή ως πρωτοπαλίκαρο του Νίκου Μιχαλολιάκου, προανήγγειλε την πρόθεσή του, με συγχωρείτε, να εμπλακεί ξανά στην πολιτική ζωή του τόπου. Έξω από τις φυλακές Δομοκού είχε στηθεί φιέστα υποδοχής, αφού λίγες μέρες νωρίτερα είχε φροντίσει να κάνει γνωστή την αποφυλάκησή του. «Έχω δώσει το λόγο μου πως μόλις περάσω αυτή την πύλη δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω. Και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Και σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης», δήλωσε έξω από το σοφρονιστικό κατάστημα. Στο μεταξύ, η συνήγορος υπεράσπισης του, Βάσο Πανταζή, σημείωσε πως θα βρεθεί το παράθυρο που θα επιτρέψει την κάθε

μπαίνουν σε σημεία με ελεύθερη πρόσβαση, από όπου στη συνέχεια συνεργοί τους τα παραλάμβαναν ή τα αφαιρούσαν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο περιουσιακό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζεται σε περισσότερα από 80.000 ευρώ. Για τον τερματισμό της δράσης του, το βράδυ της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Αττικής από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν τρία μέλη της οργάνωσης, οι μεδαποί ηλικίας 27, 20 και 19 χρόνων, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα είχαν το ρόλο του εισπράκτορα. Οι τρεις συνελήφθησαν τη στιγμή που επιχειρούσαν να παραλάβουν από την οικία γυναίκας, την οποία είχαν προηγουμένως εξαπατήσει, τη μαλφή συνολικής αξίας περίπου 15.000 ευρώ. Η δράση της ομάδας είχε ξεκινήσει σύμφωνα με την προανάκριση τουλάχιστον από τις αρχές Αυγούστου. Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους και πραγματοποιούσαν καθημερινά πλήθος τηλεφωνικών κλήσεων σε υποψήφια θύματα, τα στοιχεία των οποίων αντλούσαν τυχαία από τηλεφωνικούς καταλόγους. Κατά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες παρουσιάζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι του ΒΔΕ, επικαλούνταν δίθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλα προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώνουν χρήματα και την μαλφή, του ζητούσαν να τα τοποθετούν σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση εντός ή εκτός της οικίας τους και στη συνέχεια οι εισπράκτορες μετέβαιναν στις οικίες και παραλάμβαναν ή αφαιρούσαν τα αντικείμενα με το πρόσχημα πως έπρεπε να καταμετρηθούν ή να εκτιμηθούν. Οι τηλεφωνητές αναζητούσαν υποψήφια θύματα και πραγματοποιούσαν τις απατηλές τηλεφωνικές κλήσεις, ενώ οι εισπράκτορες αναλάμβαναν τη μετάβαση στις οικίες και την παραλαβή ή αφαίρεση των χρημάτων και των απτυμαλφών. Από την προανάκριψη προέκυψε, σύμφωνα με την αστυνομία, ότι οι τρεις συλληφθέντες εμπλέκονται σε τουλάχιστον 4 ακόμη περιπτώσεις με την ίδια πρακτική. Ανοίγει σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία», δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ο προσωπικός βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη στο άτομο με αναπηρία, το οποίο έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το ίδιο τον προσωπικό του βοηθό. Η υποστήριξη οργανώνεται και καθορίζεται με βάση τις προσωπικές ανάγκες, τις συνθήκες ζωής και τις επιλογές του δικαιούχου. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άτομα με κινητική αναπηρία, νοητική αναπηρία, αναπτυξιακή αναπηρία, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία και το επίπεδο των αναγκών που προκύπτουν από την εξατομικευμένη αξιολόγηση. Η ενίσχυση μπορεί να ξεκινά από 416 ευρώ και να φτάνει έως και τα 939 ανάλογα με την περίπτωση. Πάμε να δούμε πώς λειτουργεί ο προσωπικός βοηθός. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτονομίας και της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, με την παροχή υποστήριξης που προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις επιλογές κάθε δικαιούχου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και να ενημερωθούν για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στην επίσημη πλατφόρμα του προγράμματος «Προσωπικός βοηθός». Η πλατφόρμα ανοίγει σήμερα και οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 27 Νοεμβρίου. Στα εγκαίνια τώρα για τα έργα αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού, βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε αυτή την ιδιαίτερη περιοχή της Αθήνας νιώθουμε ένα δέος. Ένα δέος για αυτόν τον χώρο, ο οποίος συνδέει το χθες με το σήμερα, σε αυτό το μονοπάτι το οποίο βάδιζαν άλλοτε οι αρχαίοι Αθηναίοι. Είναι μια διαδρομή η οποία τώρα γίνεται ευκολότερη, χάρη στις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν εδώ στον Κεραμικό, διατηρώντας αυτό το πολύ ιδιαίτερο ανάγλυφο του τοπίου, αλλά αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και τα μοναδικά γλυπτά της πόλης που γέννησε τη δημοκρατία, δήλωσε μεταξύ άλλων. Έχουμε πολλά ακόμα σημαντικά έργα να παραδώσουμε εντός των επόμενων μηνών.
Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση. Θα έρθει και αυτή σύντομα.

0: γιατί το έργο του Υπουργείου Πολιτισμού προφανώς δεν σταματά και δεν περιορίζεται μόνο στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, 350 εκατομμύρια ευρώ σε παραπάνω από 100 διαφορετικές παρεμβάσεις υλοποιούνται στην Αττική. Αυτή η εθνική στρατηγική μιας διαφορετικής ανάδειξης του πολιτιστικού μας πλούτου. Όχι μόνο για να σεβαστούμε και να γνωρίζουμε το ένδοξο παρελθόν μας, αλλά και ένας πολιτιστικός πλούτος ο οποίος δρά πια ως ένα σημαντικότατος πόλος ανάπτυξης, συνδεόμενος με την ανάδειξη της Αθήνας ως ενός αυτοτελούς τουριστικού προορισμού. Και πράγματι, είναι πολύ εντυπωσιακά τα νούμερα των αφήξεων στην Αθήνα το τελευταίο έτος. Αυξάνονται διαρκώς και ένας από τους λόγους είναι ότι πια οι επισκέπτες επιλέγουν να έρθουν στην Αθήνα όχι απλά ως ένα σταθμό μετάβασης για να επισκεφθούν τα όμορφα νησιά μας, αλλά για να γνωρίσουν την Αθήνα ως αυτοτελή προορισμό. Πιστεύω ότι η δουλειά η οποία έχει γίνει στο Υπουργείο Πολιτισμού όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αναδείξει και να κάνει περισσότερο γνωστό αυτόν τον μοναδικό πολιτιστικό πλούτο της πρωτεύουσας και να κάνει και την ιστορική σύνδεση στο βάθος των αιώνων, αναδεικνύοντας την πλούσια ιστορία αυτού του τόπου, πρόσθεσε. Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης λέγοντας: «Θέλω τελειώνοντας να καταδείξω για ακόμη μια φορά τη μεγάλη σημασία που είχε η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα από τα οποία είναι και το έργο το οποίο βρισκόμαστε σήμερα, ολοκληρώθηκαν με πολλή προσπάθεια εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, χωρίς τελικά να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Και αισθανόμαστε και εμείς δικαιωμένοι, διότι κατευθύναμε σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης σε μεγάλα έργα εθνικής εμβέλειας, τα οποία αφορούν την πολιτιστική μας κληρονομιά». Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από σήμερα στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, όπου θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ειδικότερα από σήμερα Τετάρτη έως αύριο Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου και από την Κυριακή 20 έως και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Τη νέα πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, δίνοντας έμφαση στην ευρωπαϊκή ανεξαρτησία, την άμυνα, την οικονομία και την προστασία των πολιτών. Η πρόεδρος της Κομισιόν περιέγραψε μια Ευρώπη ισχυρότερη, αλλά αντιμέτωπη με αυξανόμενες γεωπολιτικές και οικονομικές πιέσεις. Αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία και στις υβριδικές απειλές από τη Ρωσία, προτείνοντας μάλιστα ένα νέο ευρωπαϊκό μηχανισμό κοινής αντίδρασης σε σοβαρές απειλές κατά ενός κράτους μέλους. Στο οικονομικό πεδίο έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενεργειακή ανεξαρτησία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην τεχνητή νοημοσύνη, υποστηρίζοντας πως η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην τεχνολογία, διατηρώντας όμως τον άνθρωπο στο κέντρο των αποφάσεων. Ξεχωριστή ήταν η πρόταση για αναβάθμιση των σχέσεων της Ευρώπης με τον Καναδά. Η Φόντερ Λάιεν άνοιξε τον δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου καθεστώτος συνδεδεμένου μέλους και ανακοίνωσε μια ευρύτερη συμμαχία για το μέλλον με συνεργασία στην άμυνα, την ενέργεια, την τεχνολογία και τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Για το μεταναστευτικό ανακοίνωσε νέο πλαίσιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και περαιτέρω ενίσχυση της Frontex, ενώ επανέλαβε πως η προστασία των εξωτερικών συνόρων απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Τέλος, προανήγγειλε αυστηρότερους κανόνες για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το νέο Kids Act προβλέπει μεταξύ άλλων απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών και αυξημένη προστασία έως την ηλικία των 18. Κεντρικό μήνυμα της ομιλίας ήταν ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει περισσότερο ανεξάρτητη, ασφαλής και ενωμένη. Αλλά και, όπως είπε η πρόεδρος της Κομισιόν, να κερδίσει ξανά τις καρδιές των Ευρωπαίων. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, στα δυτικά και τα νότια νεφώς με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες, όπου στην Κρήτη πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονες και να συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι μέχρι τις βραδινές ώρες. Τα φαινόμενα βαθμία θα περιοριστούν στα νότια. Η υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους και βροχές, μέχρι και το απόγευμα στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο και 6. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς και στα δυτικά ηπειρωτικά και τα 12 και τις 29 με 30. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 22 βαθμούς που έχουμε στη Βόρεια Εύβοια στους Ωρεούς και στη Δεσποίνα και 23 βαθμούς έχουμε στην Καστοριά, στην Κοζάνη, στη Σκύρο, στα Κύθερα και στα Αντικύθερα και στην Τρίπολη. Και η μεγαλύτερη θερμοκρασία είναι 29 βαθμούς Πρέβεζα και Κέρκυρα. Και στην Αττική τώρα έχουμε νεφώσεις, υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά είναι πιο ενισχυμένη 4 με 5. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 24 βαθμούς αυτή τη στιγμή που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 28 στο κέντρο της Αθήνας και στα Μέγαρα. Η Θεσσαλονίκη τώρα έχει και λίγες νεφώσεις με νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ και 27 βαθμούς θερμοκρασία. Και πάμε στον αυριανό καιρό. Να πούμε για το Καστελόριζο, συγγνώμη, ότι έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 4 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ οι άνεμοι είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ στην περιοχή και στα ανατολικά είναι πιο ενισχυμένοι, είναι δυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Γρήγορα όμως και εκεί θα γίνουν δυτικοί, θα εξασθενήσουν στα 3 με 4 μποφόρ. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Έτσι λοιπόν, για αύριο πάλι γενικά χαρακτηριστικά, στην Κρήτη και τα 12 άνθρα νεφώς με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους έντονες στις πρωινές κυρίως ώρες στην Κρήτη. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα 12 άνθρα. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί στην Εύβοια και στις Κυκλάδες, πιθανότητα για τοπικούς όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στα δυτικά θα είναι 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει μια μικρή άνοδο. Στο Καστελόριζο για αύριο περιμένουμε βροχές με δυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ στην περιοχή. Η Αττική θα έχει για αύριο λίγες νεφώσεις με βόρειους ανέμους 3 μποφόρ και στα ανατολικά θα είναι πιο ενισχυμένη 4 με 5 και η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 μέχρι 30 βαθμούς, ενώ η Θεσσαλονίκη θα έχει από 16 το πρωί μέχρι 27 το μεσημέρι θερμοκρασία και νότιους ανέμους με έθριο καιρό 3 με 4 μποφόρ. Περνάμε τώρα στις θερμοκρασίες Έτσι λοιπόν, Στράκη, για αύριο 13 το πρωί με και Ανατολική Μακεδονία 13 το πρωί, 27 με 28 το μεσημέρι. Κεντρική Μακεδονία 15 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι. Δυτική Μακεδονία 12 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι. Η Ήπειρος θα έχει 12 βαθμούς το πρωί, αλλά 30 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία θα έχει 11 βαθμούς το πρωί, 29 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 19 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο 17 βαθμοί το πρωί, 29 με 30 το μεσημέρι. Ανατολική Πελοπόννησο 15 βαθμούς το πρωί, 28 το μεσημέρι. Ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία θα είναι στους 15 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς. Νησιά Ιωνίου 19 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο 17 βαθμοί το πρωί, 29-30 το μεσημέρι και όπως είπαμε Ανατολική Πελοπόννησο 15 με 28 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες θα έχουν 21 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Η Ανατολική Στερεά και η Εύβοια 18 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Κρήτη 19 βαθμοί το πρωί. Κρήτη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου 19 βαθμοί το πρωί, 26 με 27 το μεσημέρι. Δωδεκάνησα 21 βαθμοί το πρωί με 27 το μεσημέρι και με βροχές. Και η Αττική θα έχει 18 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι και 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη το πρωί με 27 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε τέλος πως μέσα σε διάστημα μόλις μισής ώρας οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 11 και 4 με ισχυρές δυνάμεις να κινητοποιούνται για την αντιμετώπιση της. Στο σημείο επιχείρησαν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 13 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Σημειώνεται πως για σήμερα η περιοχή της Παιανίας βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Μεταξύ κράτους και έθνους, αυταρχικό εναντίον δημοκρατικού σιητικού Ισλάμ. Το δημόσιο μαστίγωμα δύο αξιοσέβαστων εμπόρων από τον κυβερνήτη της Τεχεράνης, ο αρχηγικός ρόλος της λαϊκής τάξης στην κοινωνία των πολιτικών και η κύρια πηγή των θρησκευτικών φόρων και των δωρεών υπήρξαν καταλύτες για την συνταγματική επανάσταση. Το αντιδεσποτικό στρατόπεδο που δρούσε την εποχή εκείνη είχε ήδη κάνει πρεμιέρα σε ένα από τα πρώτα και ιδιαίτερα εκτεταμένα καταναλωτικά μποϊκοτάζ του κόσμου. Η εξέγερση του καπνού το 1891-1982 σταμάτησε την κατανάλωση καπνού μέχρι να ανακληθεί το μονοπόλιο που είχε παραχωρηθεί στο βρετανικό Major Talbot, σύμφωνα με το οποίο αυτός μπορούσε να παράγει και να πουλά όλο τον καπνό της χώρας για 50 χρόνια. Με την καθοδήγηση των μεταρρυθμιστικών κληρικών και διανοουμένων, αλλά και των εμπόρων, έγινε εφικτή η μαζική κινητοποίηση ενός διατάγματος της ανώτατης πηγής μίμησης που καλούσε για συμμετοχή στο μποϊκοτάζ. Το σιητικό στέμμα, ο αρχικός ευεργέτης του κλήρου, υποχρεωμένο να ανακαλέσει την εκχώρηση του μονοπωλίου και προφανώς να αποζημιώσει πλουσιοπάροχα την Talbot, ήταν ο μεγάλος ηττημένος σε αυτή τη μάχη, ενώ η ιεροκρατία εδραίωσε τους κοινωνικούς δεσμούς της και την πολιτική θέση της. Η πρώτη φάση της συνταγματικής επανάστασης, η οποία υποκινήθηκε σε γενικές γραμμές ειρηνικά από τους εμπόρους του παζαριού και τους εξυγχρονιστές κληρικούς και διοικητικούς, αλλά κατά βάση καθοδηγήθηκε από τους mainstream mujahids, υπήρξε επιτυχής έπειτα από βραχύχρονη προπαγάνδα. Δόθηκε η βασιλική επικύρωση σε ένα φιλελεύθερο σύνταγμα το οποίο βασίστηκε κατά πολύ σε εκείνο του Βελγίου. Η επανάσταση εισήλθε στη δεύτερη φάση της, η οποία ήταν μεγαλύτερης διάρκειας και πιο αιματηρή, με την ενθρόνηση του Μοχαμάντα Αλί Σαχ, ενός αυταρχικού μονάρχη, ο οποίος βομβάρδισε το κοινοβούλιο και ήρθε αντιμέτωπος με την αντίσταση των επαναστατικών δυνάμεων σε έναν εμφύλιο πόλεμο που τελείωσε το 1911 με την απόδραση του Σάχη στη Ρωσία. Σε αυτή τη φάση, για πρώτη φορά και με ιδιαίτερα βίαιο τρόπο, διχάστηκε το ημαμητικό ουσουλί Ισλάμ με αφορμή το ζήτημα της ορθής τάξης. Τότε πλέον οι σιήτες δικαστές, παίρνοντας αντιπολιτευτική θέση ως ηγέτες του επαναστατικού στρατοπέδου ή όντας απολογητές της απόλυτης μοναρχίας, ήταν αναγκασμένοι να παρουσιάσουν τις πολωμένες πολιτικές ατζέντες τους ευθέως και δημόσια και όχι ως δευτερογενή αποκομμένα και ασαφή νομικά σχόλια. Στο διάστημα που μεσολάβησε από την εξέγερση του καπνού μέχρι την εκτέλεση του ηγέτη της απολυταρχικής φατρίας σε ήχη Φαζλοχάχ Νουρί, η σιητική πολιτική θεολογία αναπτύχθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται αντιληπτή και ή να νομιμοποιεί τη δική της απροσδόκητη πολιτική ισχύ. Ανάμεσα σε πολλές δηλώσεις που συχνά ήταν βιαστικές και συγκεχημένες, ξεχωρίζουν δύο γενικές και διαφωτιστικές διατριβές, του Νουρί το 1907 και του Ναϊνί το 1907 επίσης. Αυτές οι διατριβές αναφέρονταν στην υπεράσπιση του συνταγματισμού και για το τι μπορεί να καλείται δημοκρατικό Ισλάμ. Σε αντίθεση με το Islamic Government του Χομεϊνί το 1970, τον θεμέλιο λίθο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τόσο ο Νουρί όσο και ο Ναϊνί αναγνώριζαν τον κλασικό διαχωρισμό μεταξύ θρησκείας και κράτους του σιητικού Ισλάμ. Η κύρια πολιτική διαφορά ανάμεσα στα αντίπαλα στρατόπεδα ήταν το αν οι απολυταρχικοί ηγέτες
θα έπρεπε να παραμείνουν συνεργάτες των κληρικών και υπεύθυνοι του πολιτικού χώρου. Για τον Νουρί η απάντηση ήταν ναι, ενώ οι υποστηρικτές του συνταγματισμού στράφηκαν στο έθνος και στους αιρετούς εκπροσώπους. Προλαμβάνοντας τον Χομενή θεολογικά αλλά όχι πολιτικά, η βασική αντίρρηση του Νουρί στον συνταγματισμό στηριζόταν στον ισχυρισμό ότι δεν υπάρχει κάποιο κενό στο Ισλάμ για να πρέπει κάποιος να το καλύψει με την δημοκρατική νομοθετική εξουσία. Για να διατυπώσει αυτή την υπόθεση ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για μια καθαρή αίρεση και αυτό συνεπάγεται τη μεγίσθη των ποινών, ενώ προσευχόταν για την επιτυχία της απολυταρχικής μοναρχίας. Ο Νουρί, ίσως πιο έντονα από τους αντιπάλους του, διαισθάνθηκε την απειλή που έθετε η δημοκρατία στο παραδοσιακό Ισλάμ ή στο έθνος. Η σκέψη του υπονομεύτηκε καθώς άφησε αναπάντητα δύο σημαντικά ερωτήματα. Πρώτον, αν το έθνος δεν είχε ανοσία στις αντιϊσλαμικές τάσεις, τότε το υποστηριζόμενο από τη Ρωσία στέμα θα ήταν προφανώς πιο ευάλωτο σε τέτοιες δυνάμεις. Δεύτερον, αν η προηγούμενη καθεστική απραγματικότητα του κληρικού σουλτανάτου επανερχόταν, τότε η σύμπτωσή του με εμφανή παρακμή του Σιητικού Ιράν και της υποταγής του στις σε εισαγωγικά χριστιανικές δυνάμεις θα έπρεπε να εξηγηθεί. Αυτό βέβαια είναι ένα ζήτημα που δεν έχει αντιμετωπιστεί μέχρι σήμερα από τους παραδοσιακούς και τους φονταμενταλιστές μουσουλμάνους. Αντίθετα, η πραγματεία του Ναϊμί ξεκινά με την αναγνώριση ότι αυτό ακριβώς το δεσποτικό καθεστώς και η θρησκεία, τα οποία υπερασπίζεται ο Νουρί, είναι οι βασικές αιτίες της οπισθοδρομικότητας των μουσουλμανικών κοινωνιών, ενώ εντοπίζει την αιτία της ευρωπαϊκής υπεροχής στο γεγονός ότι η Ευρώπη τα ξεφορτώθηκε και τα δύο νωρίς. Από αυτή την οπτική γωνία, το υπάρχον Ισλάμ είχε πολλά επίγοντα κενά να καλύψει. Για να συμβεί αυτό, θα έπρεπε όχι μόνο να διδαχθούν από την Ευρώπη, αλλά και να αναγνωρίσουν την αξία της αρχικής έμφασης που έδιναν οι Σουνίτες στη διαβούλευση για την επιλογή του Χαλίφη και όχι να βασίζονται στην ιερή γενεαλογία. Έτσι, ο Ναϊμί ακολούθησε μεταρρυθμιστές όπως ο Ζαγί Τζαμάλ, διευρύνοντας την οικουμενική βάση του πανισλαμισμού τους και επιβεβαιώνοντας ότι η δημοκρατία αποτελεί συστατικό της ιερής, πρωτομοντέρνας κληρονομιάς του Ισλάμ. Αν και απουσίαζε η απόλυτη δικαιοσύνη, εφόσον αυτή εξαρτιόταν από την επιστροφή του προφήτη, η δημοκρατία ήταν η πιο κοντινή ανθρώπινη προσέγγισή της. Ο αντιϊσλαμικός εξυγχρονισμός και η άνοδος του θεοκρατικού Ισλάμ. Μετά την επανάσταση του 1905-1911, ο δημοκρατικός συνταγματισμός εμφανίστηκε ως μια μη αναστρέψιμη εξελικτική πορεία. Επρόκειτο για την πιο ορθά καθοδηγημένη κορύφωση ενός προοδευτικού μονοπατιού μέσα στην τυραννική κυριαρχία του Σουνιτικού νόμου και την αρκετά πιο ήπια τυραννία των Σιητικών δυναστιών. Ως αναπληρωτής των ημάμ, ο Σιητικός κλήρος είχε συνειδητοποιήσει τι ήταν αυτό που διέφυγε από τους ημάμ του και τους Σουνίτες ομολόγους τους. Η δημοκρατική μίξη του κράτους και της κοινότητας, ένα πραγματικά ισλαμικό έθνος κράτος. Στα επόμενα 15 χρόνια, ωστόσο, ακόμα και αυτή η θεώρηση κατέληξε περιττή, καθώς κατέρευσε η επαναστατική συμμαχία που ήταν το κύριο μέσο της. Ξέσπασε βίαιος φατριασμός, ο οποίος έφερε σε αντιπαράθεση τους μετριοπαθείς με τους ριζοσπάστες και επιδεινώθηκε από φυλετικές και τοπικές φυγόκεντρες δυνάμεις που είχαν ενταθεί με αφορμή διάφορες εξελίξεις, την Επανάσταση, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τις ημιαπικιακές παρεμβάσεις της Βρετανικής και της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για την εμφάνιση ενός νέου τύπου απολυταρχίας. Ο Ρετζά Σάχ, ιδρυτής της δυναστείας των Παχλαβί το 1925, έβλεπε το Ισλάμ ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επιτυχή έκβαση της αποστολής του για ανανέωση και εξυγχρονισμό του έθνους. Αποφεύγοντας το οπισθοδρομικό Ισλάμ, οι Παχλαβί προώθησαν τον εθνοτικό εθνικισμό,
που επιδίωκε να δοξάσει την αρχαία Περσία, οι άριοι κάτοικοι της οποίας παρήχαν τον εξυγχρονιστικό συνδετικό κρίκο με τους σύγχρονους δοξασμένους δυτικούς αρίους. Σε αυτό το συγκείμενο, το ησυχαστικό αποπολιτικοποιημένο σιητικό Ισλάμ κατάφερε να ανακτήσει την υπεροχή του. Αντίθετα με ό,τι είχε συμβεί κατά την περίοδο που προηγήθηκε των Σαββαφιδών, αυτή η αναζωογόνηση πραγματοποιήθηκε εντός ενός γενικά συρρυκνούμενου θρησκευτικού πεδίου, με εξαίρεση μια συγκεκριμένη περίπτωση κατά την οποία ακούστηκε η φωνή των σιητών προερχόμενη από πολλές πλευρές. Οι απόφοιτοι του νεοιδρυθέντος Πανεπιστημίου της Τεχεράνης και οι φοιτητές που είχαν σταλεί στην Ευρώπη με υποτροφία ως μέρος του εξυγχρονιστικού σχεδίου διάρθρωσαν τις δικές τους φιλελεύθερες και σοσιαλιστικές εκδοχές του Ισλάμ και έσπασαν το κληρικό μονοπόλιο. Αυτές οι εξελίξεις έγιναν αντιληπτές όταν το Ιράν εισήλθε σε μια αναρχοδημοκρατική μεσοβασιλεία μετά τη συμμαχική εισβολή και τη βεβαιασμένη παρέτηση του γερμανόφιλου Σάχη Ρετζά το 1941. Κατά τη διάρκεια των ετών που είχαν προηγηθεί της ανάκτησης της απολυταρχικής εξουσίας από το νέο Σάχη, χάρη στο πραξικόπημα που μηχανεύτηκε η CIA το 1953, αναδύθηκαν πολιτικές ομάδες όπως η Guard World Shipping Socialists και διάφορες άλλες επαγγελματικές ενώσεις τις οποίες λαϊκοί μουσουλμάνοι κατήχαν ηγετικούς ρόλους. Για παράδειγμα, ο Μεχντί Μπαζαργκάν, ο πρώτος πρωθυπουργός της Ιρανικής Δημοκρατίας, ήταν προεξάρχων μέλος της Ένωσης Μηχανικών και συνέχισε μια δεκαετία αργότερα δημιουργώντας το Κίνημα της Ελευθερίας, το μεγαλύτερο φιλελεύθερο Ισλαμιστικό κόμμα, μέλη και υποστηρικτές του οποίου ήταν πολύ επιφανείς λαϊκοί και κληρικοί ηγέτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Από τη θεοκρατική πλευρά, οι αφοσιωμένοι στο Ισλάμ, μια οργάνωση εμπνευσμένη από το παράδειγμα της μουσουλμανικής αδελφότητας, απέκτησε κακή φήμη για πολλές δολοφονίες επωνύμων, όπως του πρωθυπουργού Ρασμαρά και του πιο αξιόλογου ιστορικού της χώρας, επικριτή του σιητικού Ισλάμ, του πρώην κληρικού Αχμάντ Καρσβάη. Ο Χομεϊνί συσχετίστηκε με αυτό το κίνημα και η πρώτη επική συμμετοχή του σε αυτό ήταν μια δίχως συμβιβασμούς υπεράσπιση της ορθοδοξίας του σιητικού Ισλάμ ενάντια στις κατηγορίες οπισθοδρομικότητας που καταλόγιζαν σε αυτό ο Κασραβί και ακόμη πολλοί άλλοι. Εκείνη την εποχή, σε αντίθεση με τους θεοκράτες αλλά και τους δημοκρατικούς Ισλαμιστές, η θρησκευτική ηγεσία κατέληξε να χάσει επιπλέον έδαφος λόγω του εξυγχρονισμού που επιχειρούσαν οι Παχλαβοί, ο οποίος εξυγχρονισμός θεωρούνταν λιγότερο επιβλαβή σε σύγκριση με τις αντζέντες της φιλελεύθερης και της αριστερής αντιπολίτευσης. Αυτό εξηγεί και τη γενική υποστήριξη της αντιπολίτευσης στο φιλοβασιλικό στρατόπεδο ενάντια στη συμμαχία των θρησκευόμενων και των κοσμικών φιλελεύθερων και σοσιαλιστών στη διαμάχη για τις εξουσίες του μονάρχη και την εθνικοποίηση του πετρελαίου. Εν τούτης, ο δεύτερος μονάρχης της δυναστείας των Παχλαβή επιβράβευσε τους θρησκευτικούς ηγέτες για την υποστήριξή τους, ακολουθώντας μια περισσότερο διεφθαρμένη εκδοχή από αυτήν του πατέρα του, η οποία συνδύαζε τη στρατικοποιημένη εκκοσμίκευση και τον υποχρεωτικό εξυγχρονισμό, γεγονός που με τη σειρά του πυροδότησε την ανάδυση του επαναστατικού σιητικού Ισλάμ τόσο με θεοκρατικές όσο και με σχεδόν μαρξιστικές μορφές.

Το αποφασιστικό σημείο καμπής στην σύγχρονη ιστορία του Ιράν ήρθε μια δεκαετία αργότερα με το πραξικόπημα του 1953 που αποκατέστησε τη μοναρχία των Παχλαβή. Προκειμένου το καθεστώς να εξασφαλίσει την ομιμότητα, ιδιαίτερα απέναντι στα ταχαίως αναπτυσσόμενα και μορφωμένα αστικά στρώματα, ξεκίνησε από μόνο του τη Λευκή Επανάσταση, οικειοποιούμενο τα πολλά αιτήματα της αριστερής και της φιλελεύθερης αντιπολίτευσης, τα οποία ο Σάχης μαζί με τους δυτικούς και σοβιετικούς κοινωνικούς επιστήμονες και συμβούλους του θεώρησε τη μεγαλύτερη απειλή του καθεστώτος. Αντίθετα, το στέμα όχι μόνο έχασε τα βασικά του στηρίγματα, αλλά απέτυχε να κερδίσει ένα αξιόπιστο εκλογικό σώμα στους νεοεμφανιζόμενους μοντέρνους τομείς. Η διεύρυνση των δικαιωμάτων των γυναικών αποξένωσε τον mainstream κλήρο. Η διαγροτική μεταρρύθμιση απέκλεισε ουσιαστικά τους γεωκτήμονες από την κοινωνικοπολιτική εξουσία, ενώ παράλληλα η αυξημένη καταπίεση και η εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κυλίδωσαν το μεταρρυθμιστικό πακέτο στο σύνολό του. Σε αυτό ακριβώς το σημείο αναδύθηκε ο Χομεϊνί ως εθνικός ηγέτης. Ήταν η νέα πηγή μίμησης που εξέδωσε διάταγμα απαγόρευσης του Dakihate, της απόκρυψης της πίστης, και αντικατέστησε τον ησυχασμό με αυτό που θεωρούσε υπαρξιακό αγώνα ενάντια στο κράτος. Στις 5 Ιουνίου του 1963, εκατοντάδες ακόλουθοι, κυρίως του Χομεϊνί, έχασαν τη ζωή τους σε μία αποτυχημένη εξέγερση ενάντια στη Λευκή Επανάσταση, που σύντομα περιγράφηκε ως ακόμα μία ασούρα, η μέρα μαρτυρίου του Χωσέιν. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο γεγονότων. Στην προκειμένη περίπτωση, οι μάρτυρες ήταν απλοί ακόλουθοι, ενώ ο ηγέτης ουσιαστικά στάλθηκε στην ασφάλεια της εξορίας στο Ιράκ, από όπου έκανε την θριαμβευτική του επανεμφάνιση το 1979 για να λάβει τον τίτλο και την εξουσία του τελευταίου ημάμ. Στην περίοδο που μεσολάβησε, ο Χομεϊνί προέβησε μεταρρυθμίσεις δημιουργώντας ένα επαναστατικό δίκτυο που συνέδεε τους υποστηρικτές του οπουδήποτε και αν βρίσκονταν, σε τεμένη, ιεροδιδασκαλία, παζάρια, φιλανθρωπικούς συλλόγους, διάφορες μυστικές οργανώσεις οι οποίες εμπλέκονταν σε δραστηριότητες που περιλάμβαναν από δολοφονίες έως την διάχυση των διαταγμάτων του και τη συλλογή θρησκευτικών φόρων. Εκ των υστέρων, και έπειτα από πολλά ματαιωμένα αιτήματα και πολλούς πεσόντες διεκδικητές, το σιητικό Ισλάμ θα έβρισκε τον δικό του Λούθυρο, Πάπα και Κωνσταντίνο, για να μην πούμε Λένιν, όλους σε έναν. Δημοκρατική Επανάσταση και Θεοδημοκρατική Πολιτεία. Σύμφωνα με τον Μοχσέν Καντιβάρ, ο Χομεϊνί ήταν ο πρώτος από τους Σιήτες νομικούς που χρησιμοποίησε τον όρο «Ισλαμική κυβέρνηση» και εκείνος που τη θεωρητικοποίησε ως μία απόλυτη θεοκρατία. Ωστόσο, αυτή η θέση όχι μόνο υιοθετήθηκε από τη μειοψηφία του υψηλού κλήρου, αλλά επιπλέον ήταν μια θέση ανάμεσα στις πολλές τις οποίες υπερασπίστηκε ο ίδιος ο Χομεϊνί. Τα γραπτά και οι δηλώσεις του παρουσιάζουν 4 διαφορετικές προσεγγίσεις αναφορικά με την Ισλαμική κυβέρνηση. Την παραδοσιακή θεωρία των δύο πόλων, όπου το κράτος σέβεται ή τουλάχιστον δεν αψηφά δημόσια τη Σαρία. Τη θεοκρατική κυβέρνηση των νομοσυμβούλων, Φαγκίχ, σύμφωνα με την οποία μια πηγή μίμησης προεδρεύει για την εφαρμογή της Σαρία, τη δημοκρατική διπολικότητα που υπερασπίστηκαν ο Ναϊνί και οι σύγχρονοι απόγονοί του και τη θεοδημοκρατία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, της οποίας η θεολογική και πολιτική βάση υπονομεύθηκε ριζικά από τη στιγμή του θανάτου του Χομεϊνί. Εν τούτης, ως πηγή νομιμοποίησης του θεοκρατικού στρατιωτικού άξονα που κυριαρχούσε στην Ισλαμική Δημοκρατία, η σειρά των ομιλιών που εκδόθηκαν ως Islamic Government παραμένει πολιτική συνεισφορά του Χομεϊνί με τη μεγαλύτερη επιρροή. Η απόσταση που χωρίζει τον επαναστατικό θεοκρατικό Χομεϊνί της IG από το μέχρι σήμερα δημοφιλές παραδοσιακό σιητικό ιδεώδες διακυβέρνησης μπορεί να εκτιμηθεί από τα ακόλουθα αποσπάσματα.
Στην πρώτη μεγάλη μελέτη του για το σιιτικό Ισλάμ και την πολιτική, ο Χομεϊνί δεν αφήνει καμία αμφιβολία για μια διακυβέρνηση δύο πόλων. Δεν λέμε, σημειώνει, ότι διακυβέρνηση είναι το έργο του νομικού, αλλά λέμε ότι διακυβέρνηση πρέπει να συντελείται σύμφωνα με το θεϊκό νόμο που είναι προς το συμφέρον της χώρας και του λαού. Και αυτό δεν μπορεί να επιχειρηθεί χωρίς την εποπτεία του κλήρου, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα. Συγκρίνεται αυτό με όσα λέει για το ίδιο θέμα στο έργο του Islamic Government. Αν ο κυβερνήτης ακολουθεί το Ισλάμ, θα πρέπει υποχρεωτικά να υποταχθεί στον Φαγκίχ, ζητώντας του να εξετάσει τα διατάγματα του Ισλάμ προκειμένου να τα εφαρμόσει. Σε αυτή την περίπτωση, οι πραγματικοί ηγέτες είναι οι ίδιοι οι νομικοί και η ηγεσία θα πρέπει επίσημα να τους ανήκει. Εκείνη την εποχή, αυτή η στροφή, παρόλο που ήταν μόνο μια ουτοπική θεωρία, άνοιξε τον δρόμο για την βαθιά μεταμόρφωση του σιιτικού Ισλάμ. Ενισχύοντας την επαναστατική στάση του Χομεϊνί ενάντια στο καθεστώς των Παχλαβή, αυτή η πολιτική θεολογία ήταν τόσο σημαντική ώστε να μετατρέψει το ιεροκρατικό δίκτυό του σε μια κομματική μηχανή αφοσιωμένη στην κατάληψη της πολιτικής εξουσίας. Η σιιτική κοινότητα γίνεται εκ νέου φαντασιακό αντικείμενο και μάλιστα στη μορφή που αυτή είχε κατά την εποχή πρώτης δυναστείας των Σαβαφιδών, όπου όλοι οι μη σιίτες, δηλαδή όλες οι υπάρχουσες πολιτικές τάξεις, ήταν συστήματα απίστων ή αντιϊσλαμικά σιιτικά, αλλά όπου οι πιστοί, και αυτό είναι το μεγαλύτερο προτέρημα, δεν χρειάζεται πλέον να περιμένουμε την επιστροφή του ιμάμ για εδραίωση της δίκαιης ισλαμικής κυβέρνησης, η οποία ορίζεται ως η διακυβέρνηση των δίκαιων νομομαθών, οι οποίοι έχουν την ίδια εξουσία με αυτήν που δόθηκε στον Μωάμεθ και στον 12ο ιμάμ. Με τον καιρό φυσικά, ο Χομεϊνί επιστρέφει ως ιμάμ Χομεϊνί.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις Πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostoliki-diakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
0: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία που πραγματοποιεί ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα είναι η Σμύρνη λίγο πριν την καταστροφή. Προσκεκλημένη μας σήμερα είναι η φιλόλογος ιστορικός η κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: να καλωσορίσουμε αγαπητοί ακροατές την σημερινή προσκεκλημένη και να την ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή της στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Είναι η φιλόλογος ιστορικός, η κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου. Κυρία Παπαδοπούλου, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που έχουμε σήμερα να δούμε πώς ήταν η Σμύρνη λίγο πριν την καταστροφή. Εσείς έχετε ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, έλκετε και την καταγωγή σας από την Μικρά Ασία, οπότε νομίζω ότι σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε πολλά πράγματα. Πάντως, ξέρετε κυρία Παπαδοπούλου, αυτό που έχουμε μάθει και εμείς μέσα από αυτό το πολύ μεγάλο αφιέρωμα που διαρκεί ολόκληρη τη χρονιά, με αφορμή βέβαια και τη συμπλήρωση 100 ετών από την μικρασιατική καταστροφή, είναι ότι η Σμύρνη ήταν μία από τις μητροπόλεις της Μικράς Ασίας, η οποία συνδέθηκε άρρηκτα με το ελληνικό στοιχείο σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής της πορείας, από την αρχαιότητα, τους ελληνιστικούς χρόνους, τους ρωμαϊκούς. Παρατηρήσαμε ότι η Σμύρνη υπήρξε μία από τις πρώτες κοιτίδες του χριστιανισμού και ο χριστιανικός αυτός χαρακτήρας εδραιώθηκε κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Βλέπουμε ότι στην συνέχεια η πόλη καθιερώθηκε ως ένα κέντρο διεθνούς εμπορίου. Βλέπουμε ότι τον 19ο αιώνα το ελληνικό στοιχείο κυριαρχεί και επιδίδεται στην ίδρυση σχολείων, συλλογών, εφημερίδων, πρωταγωνιστεί και στην οικονομία αλλά και στη δημόσια ζωή. Όμως η Σμύρνη είναι μια σύγχρονη Μητρόπολη σε μια δύσκολη περίοδο, σε μια περίοδο με εθνικές αντιπαραθέσεις και ουσιαστικά σε μια περίοδο πολεμικής δίνης για την Ευρώπη. Και ουσιαστικά είναι έτσι η Σμύρνη πέρασε μέσα σε λίγες στιγμές από την ευημερία στην απόλυτη καταστροφή. Εμείς όμως σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς ήταν η Σμύρνη πριν την καταστροφή.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Κάνατε μια πάρα πολύ όμορφη και εύστοχη και τεκμηριωμένη εισαγωγή. Ακριβώς αυτό ήταν η Σμύρνη. Μια κοσμοπολίτισσα πόλη, να πω την έκφραση, είναι το λεγόμενο Παρίσι της Ανατολής. Αυτό νομίζω τα λέει όλα και τα περικλεί και τελικά η Σμύρνη. Όπως το, θα πω, θα χρησιμοποιήσω μια ρίση ότι η Σμύρνη είναι η ηφηγένεια της πατρίδας, της Ελλάδας. Τελικά έγινε ηφηγένεια διότι θυσιάστηκε. Και γιατί το λέμε αυτό? Διότι στην πόλη αυτή επικεντρώθηκε ολόκληρος ο ελληνισμός των 3.500 χρόνων από ολόκληρο το μικρασιατικό χώρο, κυρία Χουζούρη. Και όταν λέω μικρασιατικό χώρο, εννοώ την Ιωνία, την Καπαδοκία, τον Πόντο, την Αιωλία, και ας μου επιτραπεί ακόμη και η Ανατολική Θράκη, η οποία δεν ανήκει στο μικρασιατικό χώρο, εντάσσεται μέσα σε αυτό το γενικό κλίμα της τελικής καταστροφής, του αφανισμού και της γενοκτονίας του ελληνισμού.
0: Μάλιστα. Είπατε λοιπόν ότι η Σμύρνη ήταν μια κοσμοπολίτικη πόλη. Αυτό θέλουμε να δούμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Αυτό θα αναλύσουμε. Θα θέλατε να ξεκινήσουμε, γιατί θα προσπαθήσουμε σήμερα στα πλαίσια του ραδιοφωνικού χρόνου να μιλήσουμε για όλους αυτούς τους τομείς που καθιστούν την πόλη τη Σμύρνη ως κοσμοπολίτικη πόλη. Θα θέλατε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την εκκλησιαστική ζωή και να μας πείτε λίγο τι πληροφορίες έχουμε για τους ναούς και τις ενορίες της Σμύρνης.
1: Βεβαίως. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι σήμερα μόνο ελάχιστα πράγματα θα αναφέρουμε για τον κάθε τομέα, κάθε έκφανση.
0: Μάλιστα.
1: Της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής, διότι είναι ένα θέμα ανεξάντλητο και το κάθε ένα από αυτό αποτελεί από μόνο του μια μεγάλη χρονική περίοδο που πρέπει να αναλυθεί. Εμείς σήμερα θα δώσουμε το έναυσμα σε όποιες και όποιους από τους ακροατές μας επιθυμούν να μάθουν περισσότερα, περισσότερες λεπτομέρειες και γεγονότα, θα λάβουν αφορμή από τη σημερινή μας, ελπίζω, συζήτηση και θα μπορέσουν να τα αναζητήσουν, διότι είναι εύκολο πλέον να αναζητήσουμε πληροφορίες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την Εκκλησία της Σμύρνης, η οποία είναι μία από τις 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως. Επίσης, θέλω να πω ότι λαμπρύνθηκε ο θρόνος της Μητροπόλεως Σμύρνης από τον Άγιο Ιεροεθνομάρτυρα Χρυσόστομο, ο οποίος θανατώθηκε με το πιο φρικτό τρόπο που μπορεί να βάλει ο ανθρώπινος νους, κατασπαράχτηκε, κατακριουργήθηκε κυριολεκτικά από τον όχλο τον τουρκικό που είχε εκμανική, ξέρετε, τον είχαν φανατίσει με αρχηγό τον Ουρεντίν Πασά, τον ομάρχη της Σμύρνης, ο οποίος αφύρπασε κυριολεκτικά μέσα από τη Μητρόπολη, την Αγία Φωτεινή και το γραφείο του στη Μητρόπολη, τον Άγιο Χρυσόστομο, για να τον παραδώσει στον όχλο. Ο Άγιος Χρυσόστομος ενοχλούσε, ξέρετε, τις τουρκικές αρχές λόγω της μεγάλης του εθνικής και θρησκευτικής δράσης και κοινωνικής δράσης. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο.
0: Έγινε και εκπομπή αφιερωμένη στον Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης.
1: Λοιπόν, ο Άγιος Χρυσόστομος, λοιπόν, προσπάθησε να τονώσει έτσι περισσότερο όχι το θρησκευτικό συνέστημα, το οποίο ήταν τονωμένο, αλλά να δώσει μια περισσότερη ενεργή παρουσία της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, το 1922 βρίσκουμε την Μητρόπολη Σμύρνη, είχε 21 εκκλησίες και 16 ενορίες, κυρία Χουζούρη, αν μπορεί κάποιος να συλλάβει αυτό το θέμα. Να πω μερικές από τις εκκλησίες: το Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Φωτεινής, τον Άγιο Γεώργιο, την Κοίμηση Θεοτόκου, το Ναό του Ορφανοτροφείου, Τιμίου Προδρόμου, Ιωάννου Προδρόμου, της Αγίας Εκατερίνης, του Αγίου Τρίφωνα, του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Χαραλάμπου. Του Αγίου Χαραλάμπου ήταν η Ευαγγελίστρια, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Βουκόλος, Κωνσταντίνου Τελένης, του Ιωάννου Θεολόγου, του αγαπημένου Αγίου, ξέρετε, των δυτικών, κυρίως μικρασιατικών παραλίων.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε τη μεταμόρφωση του Σωτήρος και επίσης τον προφήτη Ηλία. Μέσα σε αυτό

0: έτσι, η Φραγκοβλεβαντίνη.
1: Μάλιστα. Μια άλλη μεγάλη ενότητα στην οποία θα μπορούσε να πει κανείς πάρα πολλά πράγματα, γιατί φαίνεται ότι και εδώ η Σμύρνη υπερτερούσε ακόμη και έναντι της ελληνικής πρωτεύουσας, είναι ο τομέας της παιδείας. Αν θα θέλατε έτσι να περάσουμε σε αυτόν, γιατί ναι, και εδώ έχουμε να πούμε πολλά για την εκπαιδευτήρια, τη μόρφωση, τα πανεπιστήμια. Ναι. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή λοιπόν.
0: Κύριε Χουζούρη, θα ήθελα να σας πω το εξής. Η παιδεία και η εκπαίδευση οργανωμένη, έτσι.
1: Ναι.
0: Στον μικρασιατικό χώρο ήδη προεπαναστατικά από τον 16ο αιώνα, από τον 15ο αιώνα, χαρακτηρίζεται από το εξής θαυμαστό. Δεν ήταν μια εκπαίδευση για ραγιάδες, για υποδούλους. Ήταν μια εκπαίδευση που αποσκοπούσε να δημιουργήσει άτομα ελεύθερα και φιλελεύθερα με ανοιχτό πνεύμα. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένη. Είπαμε ότι ακόμη και σε χωριά υπήρχαν σχολεία. Και αν δεν υπήρχαν οργανωμένα σχολεία, υπήρχε η εκπαίδευση, η υποτυπώδης εκπαίδευση, που διεξαγόταν από κληρικούς και λαϊκούς στους νάρθηκες των εκκλησιών ή, ξέρετε, στα μοναστήρια, για να μπορέσουν οι Έλληνες να αποκτήσουν κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις. Λοιπόν, συγκεκριμένα στη Σμύρνη έχουμε ένα εκπαιδευτικό οργασμό. Ήδη από το 1717 παρουσιάζεται η Μεγάλη Ευαγγελική Σχολή, έτσι, της Μύρνης, και το 1803 έχουμε την ίδρυση του Φιλολογικού Γυμνασίου Σμύρνης από τον μεγάλο διδάσκαλο του γένους, τον Κωνσταντίνο Κούμα, τον Λαρισαίο μεγάλο διδάσκαλο. Παράλληλα όμως λειτουργούσαν σε κάθε συνοικία και σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά. Προσέξτε, είναι σημαντικό αυτό που λέω, έτσι, ιδιωτικά. Μάλιστα. Σχολεία. Όταν ιδρύθηκε το Φιλολογικό Γυμνάσιο της Σμύρνης, ξέρετε ότι μετά την Ακαδημία των Κοινωνιών που είχε ανοίξει τις πύλες της στο Ιβαλί το 1801, τα μαθήματα του νεοελληνικού διαφωτισμού, τα καινοτόμα μαθήματα που ήταν μαθηματικά, φυσική, αστρονομία, έτσι, χημεία.
1: Μάλιστα.
0: Άρχισαν να διδάσκονται από τον Κούμα στη Σμύρνη, ο οποίος μάλιστα άνοιγε τις πύλες του σχολείου για να έρθουν οι Σμυρναίοι να παρακολουθήσουν τα πειράματα της φυσικής και της χημίας που έκανε. Ήταν αυτός που δημιούργησε ειδικότητες καθηγητών, που δημιούργησε ένα σύστημα πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η δική μας εκπαίδευση. Ο Κούμας θα πει ότι αγάπησα τη Σμύρνη και τους Σμυρναίους για τη φιλομάθειά τους και τη φιλοπατρία τους. Έφυγε κυνηγημένος το 1821. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι διδάσκαλοι, τα πρώτα θύματα στους διωγμούς, ποιοι ήταν? Ιερείς και διδάσκαλοι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έφυγε κυνηγημένος, έκαψαν τη βιβλιοθήκη του, μια πλουσιότατη βιβλιοθήκη, την έκαψαν οι Τούρκοι, και διασώθηκε η Ευαγγελική Σχολή, διότι τέθηκε κάτω από αγγλική προστασία. Και όταν άνοιξε ξανά τις πύλες της το 1824, γιατί ήταν ένα συντηρητικό σχολείο, συντηρητικά μαθήματα η Ευαγγελική Σχολή, ξαναλειτουργήσε και με τα καινούργια καινοτόμα μαθήματα.
1: Η Ευαγγελική Σχολή, για να χρησιμοποιήσουμε ένα σύγχρονο όρο, ήταν σαν ένα πρότυπο σχολείο.
0: Ναι, ναι. Είναι όπως σήμερα στη Νέα Σμύρνη, προς τιμήν της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης που λειτουργεί, ήταν ένα πρότυπο σχολείο, και στον αντίποδα ήταν ακόμη πιο προοδευτικό το σχολείο, το Φιλολογικό Γυμνάσιο της Σμύρνης. Τα σχολεία συντηρούνταν από τους κατοίκους, έτσι, από τους Έλληνες. Οι διδάσκαλοι πληρώνονταν από το δίσκο που περιφερόταν στις ενορίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Είχαν έσοδα δωρεές, τα οποία ήταν όλα εξαιρετικής αρχιτεκτονικής. Μαρμαρόκτιστα ήταν τα περισσότερα στη Σμύρνη. Και επίσης θέλω να σταματήσω λίγο σε έναν τομέα, καινοτόμο πάλι, συνεχώς χρησιμοποιώ την έκφραση καινοτομία, έτσι, τη λέξη. Μάλιστα. Καινοτομία. Ποια ήταν αυτή? Τα παρθεναγωγεία.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρετε, όταν στον ελλαδικό χώρο ακόμη δεν επιτρεπόταν

0: Αν οι γυναίκες να προχωρήσουν στην μόρφωση, ναι, είχαν ιδρυθεί σε όλες σχεδόν τις πόλεις, στον Πόντο, στην Τραπεζούντα, στην Κωνσταντινούπολη, στο Αϊβαλί, στη Σμύρνη, στη Μαγνησία, από όπου προέρχεται η οικογένεια της μητέρας μου, η μητέρα της, ο πατέρας της από τη Σμύρνη και τα Βουρλά, και οι γονείς του πατέρα μου κατάγονται από τα μεταλλεία Ταύρου του Πόντου, με μακρινή καταγωγή από την Αργυρούπολη. Λοιπόν, θέλω να σας πω, σε όλες τις πόλεις, στα Βουρλά επίσης, υπήρχαν παρθεναγωγεία, τα οποία δίδασκαν στα κορίτσια, εκτός από μαθήματα, δίδασκαν συμπεριφορά, μάθαιναν γαλλικά και τις προετοίμαζαν να γίνουν αφέντρες σωστές του οίκου τους.
1: Μάλιστα.
0: Μορφωμένες γυναίκες, και μάλιστα κάποια παρθεναγωγία από αυτά, τα πτυχία αυτών των παρθεναγωγίων ήταν ισότιμα με το Αρσάκιο των Αθηνών, και δίδασκαν, ήταν διδασκάλισσες αυτές οι γυναίκες.
1: Μάλιστα.
0: Ένα σοβαρότατο θέμα, στελέχωναν τα υπόλοιπα σχολεία της Ελληνικής Ανατολής και σήκωναν στους ώμους τους αυτό το βαρύ χρέος της παιδείας. Αν εμείς οι σημερινοί εκπαιδευτικοί αισθανόμεθα χρέος και ιερό λειτουργήμα, βαρύ ιερό λειτουργήμα, το να δημιουργήσεις ανθρώπους ικανούς, ελεύθερους, φιλελεύθερους, ειρηνικούς, μορφωμένους, καλλιεργημένους, και να τους δώσεις την κοινωνία, φαντάζεστε τι γινόταν εκείνη την εποχή σε ένα εχθρικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι παράλληλα λειτουργούσαν και βιβλιοθήκες, κυρία Χουζούρη.
1: Ναι.
0: Άλλο σημαντικό γεγονός. Βιβλιοθήκες μέσα στα σχολεία μας, και κοινοτικές βιβλιοθήκες. Επίσης έχουμε τυπογραφία. Ποιος υπόβουλος λαός μπορεί να έχει, να αναρωτηθούμε, ποιος υπόβουλος λαός μπορεί να λειτουργεί τυπογραφία όπου τυπώνεται η γνώση, έτσι. Υπήρχαν λοιπόν τυπογραφία εκτός από την Κωνσταντινούπολη και μέσα στην Ευαγγελική Σχολή και σε άλλες, και στα περίχωρα, στον Κουκλουτζά, στα Βουρλά, στα περίχωρα σας λέω, της Σμύρνης, αφού μιλάμε για τη Σμύρνη.
1: Μάλιστα.
0: Τελευταία μεγάλη πράξη,
1: ναι,
0: ποια ήταν? Ήταν η ίδρυση του Ιωνικού Πανεπιστημίου της Σμύρνης, του πρώτου πανεπιστημίου που θα λειτουργούσε, θα άνοιγε τις πύλες του και θα δεχόταν παιδιά, φοιτητές από όλες τις εθνικότητες. Το τονίζω πάλι, όχι μόνο για τους Έλληνες. Και όμως, ξέρετε, είχε διοργανωθεί από τον μεγάλο μαθηματικό, τον Κωνσταντίνο Κάρα Θεοδωρή, και από τον καθηγητή της φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Ιωακίμογλου. Δυστυχώς, οι εμπριστικές φλόγες του Σεπτεμβρίου του 1922, όταν οι Τούρκοι έκαψαν τη Σμύρνη, δεν πολλά σχολεία κάηκαν, ξέρετε, έτσι. Αυτά που δεν κάηκαν, όπως και το πανεπιστήμιο, δεν πρόλαβαν να το κάψουν, χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα από τους Τούρκους ως εκπαιδευτικά ιδρύματα. Φανταστείτε τι κτηριακές υποδομές υπήρχαν.
1: Μάλιστα.
0: Θα θέλω να σας πω επίσης ότι ο Καραθεοδωρή, μέσα, και ο Ιωακίμογλου, περιφέρονταν μέσα στις φλόγες και προσπαθούσαν να σώσουν τα κασόνια που ακόμη δεν είχαν, προλάβει να ανοίξουν, όπου περιείχαν τα τελειότερα και πιο σύγχρονα για την εποχή εποπτικά όργανα φυσικής χημίας. Διέσωσαν τα περισσότερα και τα έφερε ο Καραθεοδωρή και βρίσκονται σήμερα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1: Μάλιστα.
0: Είναι επιγραμματικά αυτά που σας λέω, έτσι.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι. Να μιλήσω, να ονοματίσω τα δύο μεγάλα του παρθεναγωγία, το Ομήριο και το Κεντρικό.
1: Ναι.
0: Τα ονόματά τους, τιμή Σένεκεν, έχουν δοθεί σε δύο γυμνάσια της Νέας Σμύρνης.
1: Μάλιστα. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία, σήμερα με την προσκεκλημένη μας, την φιλόλογο και ιστορικό, την κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, μιλάμε για τη Σμύρνη λίγο πριν την καταστροφή. Κυρία Παπαδοπούλου, πριν πάμε στην ενότητα πολιτισμός, γιατί νομίζω και εδώ έχετε πάρα πολλά να μας πείτε, επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι σε αυτά που μας λέγατε για τα παρθεναγωγεία, επειδή είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό που αφορά τη μόρφωση των νεαρών κοριτσιών στη Σμύρνη, και κυρίως επειδή εμείς εκείνα τα χρόνια στην Ελλάδα ήμασταν ακόμη πολύ πίσω. Διάβαζα λοιπόν ότι στα δύο μεγάλα παρθεναγωγεία, το Ομήριο που μας είπατε και το Παρθεναγωγείο της Αγίας Φωτεινής, τα κορίτσια διδάσκονταν αρχαία ελληνικά, φυσική, γεωμετρία, ηθική, γενική ιστορία, γεωγραφία, καλλιγραφία, χειροτεχνήματα, θρησκευτικά, ξένες γλώσσες, τα του οίκου όπως μας είπατε, και πολλά άλλα πράγματα. Και διάβαζα επίσης ότι τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτήρια της περιοχής δέχτηκαν μεγάλο πλήγμα, το λέω μέσα σε εισαγωγικά, εξαιτίας των δύο αυτών παρθεναγωγείων, γιατί όπως μας είπατε δεν γινόταν και διάκριση. Θα μπορούσε να πάει και κάποιο κορίτσι το οποίο να ήταν από κάποια άλλη χώρα, από τη Γαλλία, από την Ιταλία, οπουδήποτε αλλού. Επίσης διάβαζα ότι πέρα από τη μόρφωση των κοριτσιών, που ήταν βέβαια το πρωταρχικό, και ένας άλλος λόγος ήταν για να μην αναγκάζουν οι οικογένειες, οι ορθόδοξες, οι ελληνικές οικογένειες, να στέλνουν τα κορίτσια σε προτεσταντικά παρθεναγωγεία. Ότι ήταν και αυτός έτσι ένας λόγος.
1: Είχαν, ξέρετε, τα ξένα δόγματα, γιατί είπαμε ότι ζούσαν και πολύ φρακουλευαντίνοι, και έτσι είχαν φροντίσει να διεισδύσουν και να ιδρύσουν δικά τους σχολεία. Σε κάποια από αυτά γινόταν και προσελκυσμός, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό το λόγο, πολύ σωστά, όπως είπατε, οι ελληνικές ορθόδοξες οικογένειες δεν επιθυμούσαν, αναγκάζονταν κάποια φορές, ξέρετε, να στέλνουν τα κορίτσια τους σε αυτά τα σχολεία. Και γι' αυτό το λόγο, όταν ιδρύθηκαν πλέον τα ελληνικά σχολεία, τα παρθεναγωγεία, έπαψαν να φοιτούν εκεί τα παιδιά. Και μάλιστα τότε ήταν που κάποια από τα σχολεία άρχισαν να τα ξένα, έτσι, αυτά τα ξένα σχολεία, άρχισαν να υπαναχωρούν κάπως και να μην, για να ξανακερδίσουν κάποιους πελάτες, έτσι, εντός
0: αγωγικών,
1: να μην προβαίνουν σε προσελκυσμό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, γιατί είδαν ότι
0: έχαναν
1: ότι τα πράγματα
0: παιδιά,
1: για αυτούς ήταν λίγο δύσκολα.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα στην ενότητα πολιτισμός, και μας έχετε πει ήδη κάτι που είναι από μόνο του συγκλονιστικό, ότι η Ευαγγελική Σχολή είχε μουσείο και βιβλιοθήκη. Είναι από μόνο του, νομίζω, πραγματικά αυτό εκπληκτικό. Δεν μπορούμε να φανταστούμε σήμερα ένα σχολείο, για να το φέρουμε έτσι στο σήμερα και να κάνουμε τη σύγκριση, που να έχει ένα τέτοιας αξίας μουσείο και μια τέτοια βιβλιοθήκη, γιατί δεν μιλάμε για μια απλή σχολική βιβλιοθήκη.
1: Όπως είχε 3.000 βιβλία.
0: Έτσι.
1: Είχε 3.000 σπάνια βιβλία μέσα στο βιβλιοθήκη. Επίσης είχε κωδικές, σατινούς. Ήταν 165 περίπου οι κώδικες αυτοί που είχε σπάνι, και είχε πολλά εκατοντάδες, είχε συλλογή με νομίσματα. Νομίσματα. Μάλιστα. Όλων των εποχών της παρουσίας της Σμύρνης, 3.500 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, από ό,τι καταλαβαίνετε, ανυρπάγησαν.
0: Βέβαια, καταστράφηκαν και με τη μεγάλη πυρκαγιά, βέβαια.
1: Λατήθηκαν, και ξέρετε κάτι. Όταν χάνεται ένα κομμάτι του πολιτισμού, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, κυρία Χουζούρη, και αν είναι αυτό, δεν είναι ένα δικό μας πολιτιστικό στοιχείο και κομμάτι. Ένας άνθρωπος καλλιεργημένος πονάει.
0: Μάλιστα.
1: Οπουδήποτε στον κόσμο, οποιασδήποτε εθνότητας, θρησκείας, και αν χαθεί ένα κομμάτι, γιατί όλα αυτά αποτελούν τον πολιτισμό του ανθρώπου.
0: Μάλιστα.
1: Πού συγκρίνουμε, πού μελετούμε, πού βγάζουμε συμπεράσματα. Γιατί θέλω να ξέρουμε ότι τίποτα ό,τι συμβαίνει στη σύγχρονη εποχή δεν είναι, κυρία Χουζούρη, καινούριο. Πάντα το έλεγα στους μαθητές μου, τίποτα ό,τι συμβαίνει, όλα έχουν μία αλληλουχία, είναι συγκοινωνούντα δοχεία που φτάνει πάρα πολύ μακριά.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λέμε ότι η ιστορία διδάσκει.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό και ξέρετε γίνονται κάπου παντού στον κόσμο προσπάθειες να αποσιωπάται η ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Να καταστρατηγείται, να παραχαράσετε η ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Γιατί όταν έχουμε γνώση της ιστορίας, mm-hmm. όπως έλεγε ο Κυρίτσος, όλδιος ως της ιστορίας σε έσχε μάθηση, γινόμαστε διαφορετικοί πολίτες.
0: Mm-hmm.
1: Συνειδητοποιημένοι.
0: Μάλιστα. Να πούμε για τα μουσεία, επιτρέψτε μου εδώ να συμπληρώσω, που όπως μας είπατε λιλατήθηκαν, καταστράφηκαν, κάηκαν τα εκθέματα, ότι όταν αναφερόμαστε στο Μουσείο της Ευαγγελικής Σχολής δεν μιλάμε για ένα μουσείο με αντίγραφα. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα υπάρχει η κεφαλή ενός παιδιού από το μουσείο, δεν θυμάμαι τώρα την περίοδο, από το Μουσείο της Ευαγγελικής Σχολής στη Σμύρνη, την οποία διέσωσε ένας ξένος στρατιωτικός και κατάφερε τέλος πάντων να φτάσει στην Αθήνα κλπ. Δεν μιλάμε για αντίγραφα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μείνετε λίγο στη γραμμή να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Εκτός από το μουσείο που υπάρχει στην Ευαγγελική Σχολή, γνωρίζουμε, κυρία Παπαδοπούλου, αν αυτή την περίοδο, εξετάζουμε πάντα την περίοδο αμέσως πριν την καταστροφή, δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς, βλέπουμε πώς ήταν η Σμύρνη λίγες μέρες πριν την καταστροφή. Γνωρίζουμε αν υπήρχαν άλλα μουσεία.
1: Κοιτάξτε, υπήρχε ένα κεντρικό μουσείο το οποίο φιλοξενούσε ευρήματα, διότι οι ξένες αρχαιολογικές σχολές έκαναν συνεχώς ανασκαφές.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι και το 1922. Οπότε, ό,τι έβγαζαν μέσα από τα σπλάχνα και του κερδιά της Μικρασίας, τοποθετούνταν σε ένα μουσείο. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτό σημαίνει μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι είμαστε αυτόπτες μέσω εφημερίδων, έτσι, και εφημερίδων και των ηλεκτρονικών μέσων, το τι βγάζει την ιστορία μας που βγάζουν οι Τούρκοι αρχαιολόγοι και οι ξένες αρχαιολογικές σχολές που υπάρχουν και ανασκάπτουν στην Μικρασιατική γη, σε όλο της το μήκος, το Εύρος και το Πλάτος, την ελληνική παρουσία. Αυτά, κυρία Χουζούρη, τα τεκμήρια είναι αυταπόδεικτα και ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει την ελληνική πορεία χιλιάδων χρόνων. Θα σας πω για τα μουσεία ότι εκτός από τα μουσεία είπαμε και το θέμα, είναι σημαντικό το θέμα των νομισμάτων. Αυτό δικό μου πάλι, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Που υπήρχαν μέσα στην Ευαγγελική Σχολή, διότι αυτό δείχνει την ευρωστία των πόλεων. Διότι το να κόβει μια πόλη ένα νόμισμα θα πει ότι είναι εύρωστη οικονομικά καθ' όλη την περίοδο. Επίσης, κάτι άλλο, μια και μιλούμε για αρχαιολογία. Όταν οι γείτονες ξανατολών μιλούν για. Δεν λένε ελληνικά, έτσι. Δεν λένε ελληνική περίοδο, λένε ιωνική, ρωμαϊκή. Ζαντινή, δεν μου λέτε, με συγχωρείτε, ποιοι τα έχουν φτιάξει αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Οι Βυζαντινοί ήταν Έλληνες. Στην περίοδο της Ρωμαιοκρατίας ήταν οι Έλληνες τεχνίτες έμποροι που ζούσαν στη Μικρά Ασία, έτσι.
0: Λοιπόν, μάλιστα.
1: Αυτό ήθελα να το κάνω ως παρένθεση.
0: Ωραία. Θέλω να πάμε τώρα στον ελληνικό τύπο και θέλω να μου πείτε αν ισχύει κάτι που διάβαζα, ή να με διορθώσετε αν έχω καταλάβει κάτι λάθος, ότι το 1831 ιδρύεται ο Φίλος των Νέων από το Διευθυντή της Ευαγγελικής Σχολής. Αμέσως μετά ακολουθεί η Μνημοσύνη και στο τέλος η Αμάλθεια, η οποία ήταν η μακροβιότερη εφημερίδα της πόλης.
1: Πολύ σωστά τα είπατε. Η οποία μάλιστα η Αμάλθεια πήγαινε και στα γειτονικά, στις γειτονικές πόλεις εκτός από τη Σμύρνη. Θα ήθελα να σας πω ένα σημαντικό πάλι θέμα που θίξατε για την έκδοση εφημερίδας από την Ευαγγελική Σχολή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί? Γιατί πάντα οι εκπαιδευτικοί, όπως είναι και σήμερα το σχολείο μας, εκδίδουν εφημερίδες.
0: Μάλιστα.
1: Προσπαθούν να οδηγήσουν τους μαθητές στην έκδοση εφημερίδων, στην πληροφόρηση, διότι η εφημερίδα είναι ένα μέσο που πληροφορεί τους πάντες. Και πάλι θα σας πω, φανταστείτε, γιατί εκεί ο ελληνισμός ήταν υπόβουλος πολιτικά, έτσι.
0: Και όμως
1: προσπαθούσαν μέσα από τον τύπο να τους δημιουργήσουν το αίσθημα της ελευθερίας και της ελευθερίας του τύπου όσο μπορούσε, έτσι. Ας μην νομίζουμε, γιατί όλα αυτά ελέγχονταν. Και πάρα πολλοί δημοσιογράφοι κατά το 1922 θανατώθηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Θανατώθηκαν για την τόλμη που είχαν. Στον Πόντο έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα, όπως και στη Σμύρνη και στις άλλες πόλεις. Γιατί είναι επικίνδυνο το να διακινείς ιδέα σε τέτοιες περιοχές. Έτσι. Ήταν πολύ επικίνδυνο. Και όμως παρόλα αυτά, όπως επίσης θα ήθελα να σας πω για το μάθημα της ιστορίας. Ξέρετε ότι αυτό ήταν ελεγχόμενο. Δίδασκαν οι Έλληνες διδάσκαλοι την ιστορία, αλλά σε πολλά σημεία τους απαγόρευαν να μιλήσουν για το 1821. Βέβαια αυτοί μιλούσαν. Το τονίζω.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό σας είπα το βαρύ και επικίνδυνο λειτουργήμα μας.
0: Μάλιστα.
1: Για τα περιοδικά και τις εφημερίδες. Έχουμε λοιπόν διακίνηση ωραίων εφημερίδων, έχουμε την Αμάλθεια, έχουμε και μια σατυρική, τον Κόπανο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο Κόπανος της Σμύρνης, ο οποίος μάλιστα έχει εκδοθεί και κυκλοφορεί από έναν εκδοτικό οίκο τώρα. Λοιπόν, έχουμε την Εστία, έχουμε το Θάρρος, έχουμε πολλές, δεν μπορείς να παριθμίσω τώρα. Όπως και περιοδικά είναι η Πατρίς, είναι η Νέα Ζωή, γιατί στη Σμυρνή λειτουργούσαν και φιλολογικοί σύλλογοι.
0: Μάλιστα.
1: Στις διάφορες συνοικίες, οι οποίοι αυτοί οι σύλλογοι εξέδιναν και περιοδικά για τα μέλη τους. Ποικίλης σύλλης. Σατυρίζανε, είχαν ανέκδοτα, είχαν ειδήσεις, είχαν γυναικεία θέματα. Υπήρχε ένας οργασμός τύπου, είτε περιοδικού είτε εφημερίδων.
0: Μάλιστα. Η καθημερινή ζωή μετά την εργασία πώς ήταν, πώς διασκέδαζαν, τι έκαναν τον ελεύθερο χρόνο τους σε μια κοσμοπολίτικη πόλη με υψηλό βιωτικό επίπεδο, όπως έχουμε πει.
1: Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το επίκεντρο, εκεί που συνέβη και η μεγάλη μας καταστροφή, το ΚΕ, η παραλία της Σμύρνης, που ήταν ό,τι καλύτερο και εκλεκτότερο, η Αθήνα δεν τα είχε αυτά, που μπορούσε να φανταστεί ανθρώπινος νους. Εκεί ήταν τα καλύτερα καφενεία με την έννοια, ξέρετε, την έννοια καφενεία λεγόντουσαν τότε, τη συγκέντρωση των ανδρών. Ήταν τα ζάχαροπλαστεία που πήγαιναν κυρίως γυναίκες, οικογένειες, με τα περίφημα παγωτά της Σμύρνης. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση να σας πω ότι στη Μαγνησία έφτιαχναν το καλύτερο καϊμάκι που έστανε και στη Σμύρνη, έτσι, που το κατασκεύαζαν, το παρασκεύαζαν από βουβαλίσιο γάλα. Ήταν ένα αφράτο παγωτό, έτσι. Λοιπόν, εκεί στην παραλία της Σμύρνης, εκτός από αυτά, υπήρχαν τα κλαμπ, οι λέσχες, το sporting club που λέμε, η λέσχη των κυνηγών, υπήρχαν μεγάλα ξενοδοχεία, το κρέμα και λοιπά, που πολλές φορές χρησιμοποιείται και ως κινηματογράφος η αίθουσά του. Είχε κινηματογράφους, Είχε θέατρα, είχε θέατρα φημισμένα, έτσι. Θέλω να σας πω ότι το θέατρο Ευτέρπη είχε δημιουργηθεί το 1845. Φιλοξενούνταν στα θέατρα της Σμύρνης, θίαση αρχικά από την Ιταλία κυρίως,
0: ναι.
1: Μιλούσαν ιταλικά, γαλλικά, όμως τα ελληνικά θέατρα, γιατί είχαμε και ερασιτεχνικούς συλλόγους, θεατρικούς συλλόγους στη Σμύρνη. Λοιπόν, αυτά που ανέβαζαν ήταν κυρίως εθνικού περιεχομένου, μορφών της Επαναστάσεως του 21 και καλυμμένα, έτσι,
0: ναι.
1: Γιατί ήθελαν, είχαν ως σκοπό παιδευτικό, για να τονώσουν το πατριωτικό αίσθημα των Ελλήνων. Σιγά σιγά άρχισαν να έρχονται και κάποιοι θίαση από την Αθήνα, και μάλιστα να πω μερικά: είναι το θέατρο Καμεράνο, Παρθενών, Απόλλων, είναι το θέατρο Αλάμπρα. Μάλιστα ένα από αυτά τα θέατρα ήταν μικρογραφία της Σκάλας του Μιλάνου, κυρία Χουζούη.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, εκεί δόθηκε και η τελευταία παράσταση, μερικές ημέρες πριν καούν και γίνουν παράνομα του πυρός, αλλά όπως εγώ συνηθίζω να λέω, και έτσι είναι, πιστεύω, αυτό που λέει και ο Νικηφόρος Βρετάκος, το κτισμένο φως δεν ξεκτίζεται. Μπορεί όλα να κάηκαν, όμως η παιδεία, η καλλιέργεια, η μόρφωση δεν καίγεται.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε παραχαράσετε, ούτε λέει λατείτε, κυρία Χουζούρη. Έτσι λοιπόν, βρίσκονταν όλοι σε κίνηση. Εκτός λοιπόν από την παραλία της Σμύρνης, με το τραμ που πηγαίνει ερχόταν, τους περιπάτους, τις βόλτες και όλα αυτά που είπαμε, γιατί υπήρχαν και μεγάλες αίθουσες σε αυτά τα ξενοδοχεία που δίδονταν χωρεσπερίδες.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν και στις συνοικίες της Σμύρνης, στις λαϊκότερες συνοικίες της Σμύρνης, όλα αυτά που λέμε. Υπήρχαν τα καφενεία για τους άντρες, υπήρχαν οι βεγγέρες που αντάλλασαν μεταξύ τους οι γυναίκες στα συγγενικά σπίτια, στα φιλικά. Έπαιρναν το πλεκτό τους, το κέντημά τους και πήγαιναν και περνούσαν τις ώρες τους. Όπως επίσης γίνονταν και χωροί σε όλη τη Σμύρνη, είτε σε σπίτια, ξέρετε, που είχαν κάποια μεγάλη σάλα και φιλοξεντούν φίλοι και συγγενείς. Και επίσης, επειδή οι Μικρασιάτες όλοι ήταν λετζέδες, αφιέρωναν πολύ χρόνο στη διασκέδασή τους. Γιατί σε όλο, κατά τη διάρκεια όλων των κύκλων του χρόνου, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα, Πάσχα, στις θρησκευτικές εορτές, μετά τη Θεία Λειτουργία, έκαναν υπαίθρια γλέντια στους γάμους, τις βαπτίσεις, τις απόκριες πια.
0: Μάλιστα.
1: Με τα κομφετή, τις ερμπατίνες. Και σας λέω, και η πλούσια πλευρά της Σμύρνης και η μεσαία τάξη της Σμύρνης, αλλά και οι φτωχοί άνθρωποι της Σμύρνης, που για την Ελλάδα ήταν πλούσιοι, ήταν ένα, όπως θα πούμε παρακάτω, ένα ευλογημένο μέρος παραγωγικό, διασκέδαζαν με την καρδιά τους, κάτι το οποίο μετέφεραν και στην νησιωτική και υπηρετική Ελλάδα, όταν ήρθαμε πλέον πρόσφυγες στην ίδια μας την πατρίδα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Νομίζω.
1: Ήθελα να σας πω επίσης κάτι άλλο. Αυτό. Ότι αυτό που κάνανε και εδώ, στις γειτονιές πια τις προσφυγικές, οι άνδρες, όταν τελείωναν τη δουλειά τους, έτσι, το απογευματάκι, ερχόντουσαν από τα χωράφια τους, από τις βιοτεχνίες, από τα καταστήματα, από οποιαδήποτε δουλειά κι αν έκαναν, έπρεπε να πιούνε το ουζάκι τους, να ακούσουν ένα μικρασιάτικο τραγούδι, να κάνουν τις βεγγέρες τους, να πάνε στα καφενεία οι άνδρες για να ξεδώσουν. Γιατί όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή μας. Και αν δεν υπάρχουν αυτά, η ζωή πια η καθημερινή θα γίνεται, γιατί και τότε είχαν ανάγκη, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Θα γίνεται, όπως λέω, σαν το καρδιογράφημα ενός θανόντος.
0: Μάλιστα.
1: Μια αισθία γραμμή.
0: Για να έρθουμε τώρα στο εμπόριο και στις υπόλοιπες δραστηριότητες της οικονομικής ζωής, γιατί νομίζω ότι η Σμύρνη και γενικότερα η Μικρασία είναι και ένας ευλογημένος τόπος από άποψη εδάφους, έχει πάρα πολλά αγαθά που θα έφταναν, υποθέτω, και για τους κατοίκους, αλλά και για να γίνουν εξαγωγές.
1: Σωστά. Θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση, κάτι που ξεχάσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Για τη μουσική της Σμύρνης, η οποία είναι εμπνευσμένη από την αρχαιοελληνική και βυζαντινή μουσική, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα να σας πω ότι χόρευαν, οι χοροί που είχαν στη Σμύρνη ήταν ο Μπάλος, έτσι, ήταν ο Καρσιλαμάς, αλλά ήταν και η Ευρωπαϊκή χορή.
0: Ναι.
1: Το Βάλς, ναι, και τα λοιπά. Κλείνοντας την παρένθεση, δεν θέλω να ξεχάσω να κάνουμε μνήμα στον αθλητισμό της Σμύρνης.
0: Βεβαίως. Λυσμόνησα να σας ρωτήσω.
1: Υπήρχαν σύλλογοι, οι λεγόμενοι, και όταν ήρθαμε πρόσφυγες εδώ, οι πρώτοι σύλλογοι έτσι ονομάζονταν, μουσικοφιλολογικοί και αθλητικοί.
0: Μάλιστα.
1: Ήτανε μέσα στον αθλητισμό. Φανταστείτε ότι έκαναν υποδρομίες και στη Μαγνησία έκαναν υποδρομίες, στις όχθες του έρμου ποταμού έκαναν υποδρομίες, έκαναν αθλήματα, αθλήματα κλασικά, έτσι,
0: ναι,
1: είχαν ποδόσφαιρο. Θέλω να πούμε ότι ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης ήταν αυτός που ίδρυσε το στάδιο του Πανιωνίου, έτσι. Έχουμε, ναι, μεγάλες ομάδες, και να σταθώ σε δύο μεγάλες ομάδες, στον Πανιώνιο και στον Απόλλωνα, που μεταφέρθηκαν εδώ, και μάλιστα στον Απόλλωνα εδώ πλέον, μία από τις δόξες του Απόλλωνα ήταν και ο θείος συμτέρας μου, του παππού μου αδελφός, ο βουρλιώτης Κωνσταντίνος Ζαμαλάς, ο οποίος διασώθηκε από την αδελφή του όταν οι Τούρκοι σκότωσαν τους γονείς του στον Μπουρνόβα με μία σφαίρα στο γλουτό. Ήταν 2 ετών. Είναι ο Απόλλωνος Σμύρνης που υπάρχει σήμερα και ο Πανιώνιος.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, υπήρχαν και άλλες ομάδες, και ερασιτεχνικές ομάδες, που είχαν αναγάγει σε πολιτισμό τον αθλητισμό. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί στην ουσία είναι πολιτισμός. Δεν θέλω να σταθώ στο σήμερα, αλλά οι Μικρασιάτες αγαπούσαν πάρα πολύ τα αθλήματα. Ωραία.
0: Ωραία.
1: Και να περάσουμε στο εμπόριο.
0: Ναι.
1: Όπως είπατε, ένας ευλογημένος τόπος, ολόκληρη η Μικρασία. Κυρία Χουζούρη, δεν υπάρχει κάτι που να μην παράγεται εκεί. Έφορο έδαφος, γόνιμο έδαφος, λιμάνια φυσικά και απάνεμα για να μπορεί να γίνεται σε όλη την, και στην Ποντική, ξέρετε, γύρω γύρω περιοχή, και σε όλα τα δυτικά παράλια από βορρά μέχρι νότο. Επίσης, τι να πω, να πω για το υπέδαφος κάτω, να πω για τα μάρμαρα τα περίφημα, τα μεταλλεύματα, να πω ότι έχουμε καρποφόρα δέντρα, ό,τι φυτέψεις γίνεται, οι μεγάλοι ελαιώνες, η σικοπαραγωγή, να μην ξεχάσουμε τους μεταξοσκόλικες που έβγαζαν το περίφημο πρώτης ποιότητας μετάξι, που διανέμεται σε όλη την Ανατολή και όχι μόνο, ξέρετε, στη Γαλλία, έφτανε στην Αμερική, στην Ιταλία, στην κεντρική δε Ευρώπη. Οι βασιλικές αυλές της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης προμηθεύονταν το μετάξι της Προύσας. Έχουμε ελληνικές βιοτεχνίες που έμοιαζαν σαν βιομηχανίες. Όλα αυτά λοιπόν έφταναν στη Σμύρνη μέσω αμαξιτών δρόμων, με τα καραβάνια, ήταν οι καμήλες, ξέρετε, έτσι,
0: ναι,
1: που έκαναν το εμπόριο. Αλλά επίσης έφταναν στο κεντρικό λιμάνι της Σμύρνης από τις άλλες περιοχές μέσω των δικών τους λιμανιών.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έφταναν στα λιμάνια της Δυτικής Μικρασιασίας και συσσωρεύονταν στη Σμύρνη είτε με σιδερόδρομο στις τελευταίες δεκαετίες, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί φορτώνονταν για να πάνε στην Ελλάδα, στην υπηρετική νησιωτική Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Το υπόλοιπο εμπόριο εσωτερικά γινόταν με το σιδηρόδρομο και την σκερσέσοντος με τις καμήλες. Ό,τι προϊόν μπορεί να φανταστείτε παραγόταν. Η πρώτη ποιότητα στη σταφίδα τη Σουλτανίνα ήταν των Βουρλών και μετά ήταν της Μαγνησίας του Σιπήλου. Έχουμε, είπα, βιοτεχνίες δίκην εργοστασίων. Θα ήθελα επίσης να πω ότι υπήρχαν στη Σμύρνη λότζες, κλειστές αγορές, που ήταν δύο ειδών, ή αμιγώς ελληνικές ή τουρκικές ή και μεικτές. Εκεί μέσα μπορούσε κανείς να βρει όλα τα καλά του Θεού, από κοσμήματα, από προϊόντα για το σπίτι, από χαλιά, τα περίφημα της Ανατολής, της Σπάρτης και τα λοιπά, κυλίμια, κουβέρτες, αν και περισσότερα αυτά τα ήφαιναν κουβέρτες και τα λοιπά, τα ήφαιναν οι γυναίκες στα σπίτια τους μέσα, όπου υπήρχαν αργαλοί. Επίσης έχονταν κυρίως ήδη ένδυσης, γιατί οι γυναίκες ήταν πολύ φιλάρες και στη Σμύρνη και ακολουθούσαν την ευρωπαϊκή μόδα. Έτσι λοιπόν με ταξωτά, μπροκάρι φάσματα ή μάλινα υφάσματα πολύ καλά μπορούσαν να έρθουν από τη Γαλλία και από την Ιταλία και από τα άλλα σημεία της Ευρώπης. Υπήρχαν δε ράφτρες που έραβαν τα ρούχα των γυναικών με φιγουρίνια της τελευταίας λέξης της μόδας. Περίφημος ήταν ο Φραγκομαχαλάς της Σμύρνης, το κέντρο του γυναικείου εμπορίου, ας πούμε σαν την Ερμού σήμερα, έτσι, να το παραλληλήσουμε. Και ήταν ένας, θα το ξαναπώ, μια κυψέλη Σμύρνη που παρήγαγαν όλα αυτά. Θα πω κάτι άλλο. Τα περίφημα πεπόνια της Μαγνησίας φορτώνονταν σε τρένα, πήγαιναν στη Σμύρνη. Ήταν τόσο δε πολλά που δεν μπορούσαν ούτε από το εσωτερικό εμπόριο να καταναλωθούν, ούτε και να εξαχθούν. Ήταν πολλά. Τα μοίραζαν σε φτωχούς ανθρώπους και πάλι έχουμε μαρτυρίες. Σάπιζαν μέσα στα βαγόνια. Με αυτό το θέλω να πω το πλούσιο έδαφος αυτής της μαρτυρικής και αγιασμένης περιοχής.
0: Μας είπατε λοιπόν, επειδή βλέπω το χρόνο και δυστυχώς έχουμε 5 λεπτά ακόμη. Ναι, απλά ήθελα να πω ότι σε ό,τι αφορά την ένδυση, καταλαβαίνουμε από αυτά που μας είπατε ότι η ένδυση ανδρών και γυναικών ήταν κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
1: Κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, γεμάτες φορτωμένες κοσμήματα οι γυναίκες, που τα φιλοτεχνούσαν και σμυρναϊκά εργαστήρια, έτσι, επηρεασμένα από τα αρχαία ελληνικά, τα βυζαντινά, αλλά και τα δυτικά πρότυπα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε πολλά αυτή τη στιγμή, γιατί είτε λέει λατήθηκαν που τα βρήκαν οι Τούρκοι μέσα στα σπίτια, έτσι, είτε πουλήθηκαν όταν ήρθαν εδώ.
0: Ναι, για να επιζήσουν οι άνθρωποι.
1: Να επιζήσουν, βέβαια. Γιατί ένα είδος οικονομίας αυτό, έτσι, αποταμίευσης.
0: Πάμε να μιλήσουμε τώρα για τα νοσοκομεία, τα ιδρύματα, γενικά για τον τομέα της υγείας.
1: Η Σμύρνη ήταν γεμάτη ευαγή ιδρύματα που οι διάφορες κοινότητες εκεί και η Μητρόπολη
0: τα συντηρούσαν.
1: Κυρίως η Εκκλησία και οι κοινότητες τα φρόντιζαν και τα δημιουργούσαν. Έχουμε ευαγή ιδρύματα. Έχουμε το μεγάλο χρητικό λεγόμενο νοσοκομείο του Αγίου Χαραλάμπους, το οποίο δεχόταν, και εδώ θα σταματήσω, ασθενείς από όλες τις εθνικότητες. Δεν έκαναν οι γιατροί καμία
0: διάκριση
1: προς Θεού. Ξέρετε ότι είχε στελεχωθεί από Έλληνες κυρίως γιατρούς που είχαν σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ή στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολεως, νοσηλευτικό προσωπικό. Είχε δημιουργηθεί το 1723, κάηκε στο ρεμπελιό της Σμύρνης το 1797 και ξανακτήθηκε το 1804. Επίσης, μέσα εκεί υπήρχε και φροντίδα ηλικιωμένων. Καταλαβαίνετε, σαν οίκος ευγυρίας, όπως επίσης και το 1902 δημιουργήσανε και βρεφοκομείο. Ήταν ένα ξακουστό νοσοκομείο, λειτουργούσαν φαρμακεία, λειτουργούσαν οι σπετσέριδες, έτσι, που έφτιαχναν μόνο τους τα φάρμακα, σπουδαγμένοι κι αυτοί, και επίσης ήταν και οι γιατροί, οι ιδιώτες γιατροί. Θα πω ότι στη Μαγνησία δεν είχαν ιατρία ιδιωτικά, αλλά δέχονταν ασθενείς μέσα στα φαρμακεία.
0: Μάλιστα.
1: Και έκαναν και κατοίκον επισκέψεις, το ίδιο γινόταν και στη Σμύρνη.
0: Μάλιστα.
1: Για τη διατροφή, αν θέλετε κάτι.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι ο τελευταίος τομέας, έτσι, που αφήσαμε.
1: Να πω ότι η διατροφή είναι πάλι αυτή που προέρχεται από την αρχαία ελληνική, βυζαντινή παράδοση. και με κάποιες προσμίξεις από τους λαούς, τους αραβικούς, ξέρετε, που γειτονεύανε. Θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε μερικά χαρακτηριστικά, όπως είναι να πω τη σουμάδα των αραβώνων και του γάμου. Ξέρετε, οι Μικρασιάτες, όταν θέλανε να ευχηθούν σε μια κοπέλα και στα δικά σου, τις έλεγαν και στη σουμάδα σου.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ένα ποτό φτιαγμένο από αμύγδαλα ή πικραμύγδαλα. Να πούμε για τα περίφημα ισλή των Σμυρναίων και τα, κατά τα Χριστούγεννα, αυτά τα τριγωνικά που τα γεμίζουμε μέσα με καρύδι, με ζάχαρη, με κανέλα. Τα φινίκια μας είναι τα μελομακάρονα που λέμε εμείς, είναι τα φινίκια. Είναι η Σμυρναίκη πίτα, βασιλόπιτα, που είναι σαν τσουρέκι. Εκτός από τα σουτζουκάκια μας με τις διάφορες παραλλαγές, έχουμε κάθε είδους άλλα, άλλη παραλλαγή. Να πω για τα, για το σαραγλί, έτσι, το υπέροχο αυτό με φύλλο που φτιαχνόταν πάλι με κανέλα και καρύδι που το γεμίζαμε μέσα. Ήταν σε όλες τις γιορτές. Το αγαπημένο γλύκισμα ήταν το καταΐφι, έτσι, των Σμυρνιών, και τόσα τόσα άλλα που πρέπει να έχουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή.
0: Και που, ξέρετε κάτι, οι πρόσφυγες μέσα σε πολύ δύσκολες, σε τραγικές καταστάσεις, όλα αυτά και πάρα πολλά άλλα που έχουν να κάνουν με παραδόσεις, έτσι, ήθη και έθιμα της ζωής, τα έφεραν εδώ και ενσωματώθηκαν σε συνταγές που υπήρχαν, σε ήθη και έθιμα, και έτσι τα κάνουμε μέχρι σήμερα. Αλλά είναι πολύ ωραίο το ότι γνωρίζουμε την ιστορία τους. Είναι πολύ ωραίο επίσης.
1: Πριν κλείσουμε, μία λέξη, μία φράση για τη μεγάλη κίνηση των προσκόπων του προσκοπισμού, οι οποίοι πρόσκοποι έδωσαν στα Σόκια, στο Αιδίνι και στην άλλη, το Αιδίνι είναι περίχωρα της Μύρνης, έτσι, την ζωή τους. Στο Αιδίνι ξέρετε ότι κατεσφάγησαν, γιατί τους ζήτησαν αυτά, φύλασαν την πόλη όταν έφυγε ο ελληνικός στρατός.
0: Μάλιστα.
1: Ένα τάγμα μάλιστα τιμωρήθηκε ο αξιωματικός γι' αυτό, μέχρι να οι Τούρκοι σόρμησαν μέσα και κατέσφαξαν τον πληθυσμό.
0: Είναι από τα θέματα που έχουμε συναντήσει σε άλλες εκπομπές. Είναι πολύ μεγάλο το αφιέρωμα,
1: πολύ μεγάλο,
0: που γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Εμείς σήμερα θελήσαμε έτσι να έχουμε αυτή την πολύ όμορφη εικόνα της Μύρνης πριν την καταστροφή.
1: Τα πάντα.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, γιατί το πρόγραμμα του αφιερώματος συνεχίζεται, πρέπει να παραδώσουμε στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας σε αυτό το αφιέρωμα.
1: Τόσο εσάς προσωπικά, όσο και το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Αγαπητοί ακροατές, συζητήσαμε με την κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογο και ιστορικό, για τη Σμύρνη λίγο πριν την καταστροφή.
4: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
5: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι η μέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». «Θεολογία και διδαχή» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
7: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
8: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
9: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
10: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
11: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Η λογική του όχι σε όλα στρέφεται ευθέως κατά του πνεύματος και του γράμματος του Συντάγματος, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που εξελίσσεται στην Ολομέλεια της Βουλής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Πολλά σημαντικά έργα θα παραδοθούν τους επόμενους μήνες, τόνισε χθες από τον κεραμικό ο κύριος Μητσοτάκης. Απειλή για την Τουρκία χαρακτηρίζει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών την στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Στη φυλακή οι δύο γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για τον προσωπικό βοηθό για άτομα με αναπηρία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών. Ισχυρότερη και πιο ανεξάρτητη Ευρώπη απέναντι στις νέες απειλές, τόνισε η Φόντερ Λάιεν. Πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ απίφθινε πρόσκληση και στον Καναδά. Και ο καιρός για αύριο θα είναι σε γενικές γραμμές έθριος, δεν θα λείψουν οι νεφώσεις και οι τοπικές βροχές στα βόρεια της χώρας. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα, στη σειρά «Η Μουσική των Αγγέλων», ακούτε την εκπομπή «Άσμα Κενών» με τον Πέτρο Παπαεμμανουήλ. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Μία εκπομπή στην οποία θα μοιραζόμαστε ακούσματα από την οινολογία της Εκκλησίας μας με αναφορές σε διάφορα γεγονότα που προβάλλει η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία στον ετήσιο εορτολογικό κύκλο της. Η Βυζαντινή Υμνογραφία, πέρα από την όποια αξία της, είναι κυρίως τέχνη λειτουργική, η οποία εκφράζεται πάντοτε με το λόγο και το μέλος, δηλαδή την ποίηση και τη μουσική, τη Βυζαντινή μουσική. Ίσως σε κανένα άλλο είδος ποίησης δεν έχουμε τόσο στενό σύνδεσμο μεταξύ λόγου και μέλους. Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς πως η υμνογραφία δεν μπορεί να δείξει το βαθύτερο κάλος και το περιεχόμενό της δίχως τη μουσική. Μία μουσική που αποτελεί κληροδότημα της αρχαίας ελληνικής. Η Βυζαντινή μουσική, όντας πνευματικός καρπός του συνεχιζόμενου αδιάλειπτα ελληνικού πολιτισμού και κατά τη χιλιόχρονη ακμή του Βυζαντίου, διασώζει μέσα στη δημιουργική και την ακουστική παράδοση τα περισσότερα στοιχεία γνησιότητας και αυθεντικότητας. Μέσα της βρίσκουμε από απόψεως μουσικής την ελληνική και εθνική μας ταυτότητα. Είναι κατά την άποψη του Παπαδιαμάντη τόσο ελληνική όσο πρέπει να είναι. Θα ξεκινήσουμε τα ακούσματά μας με ένα στίχο από τα Μέγιστα Ανοιξαντάρια, το Ψαλό το Θεό μου, σε μέλος του Μανουήλ του Χρυσάφου και σε σύντμηση του Χουρμουζίου του Χαρτοφύλακος. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παύλος Ιωσιφίδης από την συνοδεία της αδελφότητας.

Από τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παύλο Ιωσιφίδη ακούσαμε στίχο από τα Μέγιστα Νιξαντάρια, Ψαλό το Θεό μου, του Μανουήλ του Χρυσάφου του Παλαιού. Στη συνέχεια θα ακούσουμε εκλογή στίχων από τον Πολυέλαιο Λόγων Αγαθών του Γεωργίου Ρησίου, σε ήχο Τέταρτο Άγια. Ψάλλει η χοροδία του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Θρασίβουλου Στανίτσα.

από την χοροδία του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Στρασίβουλου στα Νίτσα ακούσαμε εκλογή στίχων από τον Πολυέλο Λόγων Αγαθών και σε μέλος Γεωργίου του Ρησίου, μια συναυλία που δόθηκε στις Βρυξέλλες το 1977. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το Μεγαλινάριο από τον Μεγάλο Παρακλητικό Κανόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου «Άλαλα τα χείλη των ασεβών» σε μέλος Αργό. Ψάλλει ο ιερομόναχος πατήρ Παντελεήμων Κάρτσονας.

Ακούσαμε από τον πατέρα Παντελεήμονα Κάρτσονα το άλαλα τα χείλη των ασεβών. Στη συνέχεια, από τον τέως άρχοντα δομέστικο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κύριο Δημοσθένη Παϊκόπουλο, θα ακούσουμε το δοξαστικό των ένων της Κυριακής των Αγίων Πατέρων σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου.

Ακούσαμε από τον τέως άρχοντα δομέστικο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Δημοσθένη Παϊκόπουλο, το δοξαστικό της Κυριακής των Πατέρων, σε ήχο Πλάγιο του Τετάρτου. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το Τρισάγιο του Αποστόλου και το Δύναμις, σε ήχο πρώτο δίφωνο, από τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κύριο Πασχάλη Μάνο.

Από τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου κύριο Πασχάλη Μάνο, ακούσαμε το Τρισάγιο του Αποστόλου και το Δύναμης σε ήχο πρώτο δίφωνο. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τις τρεις τάσεις των τυπικών της Θείας Λειτουργίας κατά το αγιορείτικο παραδοσιακό ύφος από τον ιερομόναχο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Παύλο Ιωσιφίδη.

Από τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παύλο Ιωσιφίδη ακούσαμε τις στάσεις των τυπικών της Θείας Λειτουργίας κατά το αγιορείτικο παραδοσιακό ύφος. Στη συνέχεια και τελειώνοντας την εκπομπή θα ακούσουμε έναν καλοφωνικό ιρμό σε μελοποίηση του Πέτρου του Μπερεκέτη. «Χαίρε πύλη Κυρίου, ήχος πλάγιος του πρώτου». Ψάλι, ο άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως και πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, κύριος Χαρίλαος Θαλιαδόρος.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311 29 55 00.

η άλωση και το τέλος της αυτοκρατορικής θεολογίας. Κατάρρευση ή μεταμόρφωση. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική δεύτερο μέρος» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Πάμε λοιπόν στα χρόνια της αλώσεως, την άλωση καθεαυτή και το τέλος της χριστιανικής αυτής αυτοκρατορίας. Κοντά μας έχουμε τον πλέον επαΐοντα να μας μιλήσει για αυτό το θέμα. Είναι ο κύριος Ευάγγελος Χρυσός, ομότιμος καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, των Πανεπιστημίων μάλλον, και Ιωαννίνων και Κύπρου και αλλού. Κύριε καθηγητά, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρίσκω και πάλι.
0: Λοιπόν, άλωση, την έχετε μελετήσει όσο κανένας άλλος. Για να πάμε λοιπόν εκεί να μας μιλήσετε.
1: Όχι, αυτό δεν ισχύει. Υπάρχουν κανένα δυο πολύ σοβαροί ερευνητές του θέματος και ένας μάλιστα που κάνει καριέρα στην περιοχή της Βοστόνης. Έχει γράψει ένα μεγάλο βιβλίο για την άλωση. Επομένως δεν είναι το ίδιο, και πρόσφατα ο καθηγητής Αντώνης Καρδέλης, ο οποίος είναι σπουδαίος καθηγητής του Σικάγο. Επομένως δεν είμαι ο πρώτος ούτε ο καλύτερα.
0: Για μας εδώ στην Ελλάδα είστε ο δάσκαλός μας πάνω σε αυτά τα θέματα και από εσάς έχουμε μάθει πάρα πολλά, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν για την άλωση. Θυμάμαι που μας λέγατε.
1: Ναι,
0: θυμάμαι που μας λέγατε ότι δεν υπήρχε ναυτικό και αυτό οδήγησε στην άλωση. Ένα από τα πολύ σημαντικά.
1: Κοιτάξτε, εάν ψάξουμε για τα αίτια τα οποία οδήγησαν την πόλη να πέσει στα χέρια των Οθωμανών, οπωσδήποτε πρέπει να ξαναπούμε ότι το ότι είχε χάσει το ναυτικό της η Κωνσταντινούπολη την είχε καταδικάσει στο να είναι έρμεο των εχθρών της. Και ήταν θέμα χρόνου πότε θα έπεφτε. Ήτανε πολύ σημαντικό αυτό το ότι έχασε τον... Ήτανε κάποτε θαλασσοκράτηρα και κέρδιζε, εισέπλατε από την κυκλοφορία των πλοίων και των αγαθών που αυτά μετέφεραν, και έφτασε στο σημείο να μην έχει πλοία που να την σώσουν όταν ήρθε η στιγμή του τέλους. Επομένως αυτό είναι, βέβαια αυτό μας οδηγεί σε άλλα ερωτήματα και απορίες. Ήταν μόνο αυτό που οδήγησε την αυτοκρατορία στην πτώση της και στην άλωση, και εδώ μπαίνουν μεγάλα ερωτήματα τα οποία μελετούμε και για τα οποία ευχαρίστω να συζητήσουμε μαζί σας. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η Κωνσταντινούπολη ήταν ως τότε, ως το μέσα του 15ου αιώνα, ήταν απόσυρτη. Τα τείχη της, όπως δεν ξέρω αν έχετε επισκεφτεί ποτέ, οι κροατές μας έχουν επισκεφτεί την Κωνσταντινούπολη, ό,τι έχει μείνει από τα τείχη της, κυρίως τα δυτικά τείχη, που έχει μείνει ένα μεγαλύτερο κομμάτι, την καθιστούσαν απόσθετη. Δεν μπορούσες να την πάρεις την Κωνσταντινούπολη. Και γι' αυτό η μία άλωση που έγινε το 1204 ήταν ουσιαστικά άνοιξε λιπίλες. Αυτό το απόρθητο στοιχείο που έκανε, αυτό που έκανε απόρθητη, ήταν η οχυρωσή της λοιπόν. Όμως στα μέσα του 15ου αιώνα έχουμε την επανάσταση του πολέμου. Τώρα ζούμε μια επανάσταση καινούργια με τα drones, αλλά να μην φύγουμε από το θέμα μας. Η επανάσταση ήρθε με το κανόνι, το μεγάλο κανόνι, το οποίο μπορούσε να χτυπήσει από αρκετή απόσταση και να γκρεμίσει τα τείχη. Αυτό το καινούργιο όπλο είχε την ευκαιρία να το αποκτήσει η Κωνσταντινούπολη, διότι οι εφευρέτες του, που ήταν κάποιοι Ούγγροι μηχανικοί, πήγαν στην Κωνσταντινούπολη και ζήτησαν από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο να αγοράσει αυτή την τεχνολογία και να τους πληρώσει να φτιάξουν ένα μεγάλο κανόνι. Εάν το είχε φτιάξει αυτό το κανόνι ο Κωνσταντίνος, τότε όταν θα προσπαθούσαν να πλησιάσουν προς τα τείχη, τα στήθη των επιτέμενων Οθωμανών θα έπαιρναν μια κανονιά, θα σκοτώνονται πολύ τα μηχανήματά τους, τα πολιορκητικά, άρα και οι άνθρωποι, και επομένως δεν θα τολμούσε να πλησιάσουν τόσο πολύ τα τείχη για να κάνουν την άλωση. Ο Κωνσταντίνος όμως βρέθηκε στην κατάσταση να μην έχει λεφτά στο ταμείο για να πληρώσει τους Οθωμανούς. Ίσως δεν είχε κάνει και την καλή επιλογή, πιστεύοντας ότι τελικά τα πράγματα θα πήγαιναν καλύτερα χωρίς αυτό το κόστος, και αρνήθηκε στους Ούγγρους να αγοράσει την τεχνολογία τους. Αυτοί πήγαν στον νεαρό Μωάμεθ, ο οποίος τον προφητεί, ο οποίος βρήκε τα χρήματα, τους άλλους, και ανέθεσε στους Ούγγρους να κατασκευάσουν, χρειάζονταν χιτήρια και τα λοιπά, διότι εγώ έφτιαξαν τα κανόνια στην Ουγγαρία και τα κουβάλισαν όποιος ήθελε να αγοράσει. Η τεχνογνωσία ήταν το μυστικό. Και έδωσε την εντολή ο Μωάμεθ και τα χρήματα ώστε να κατασκευαστεί ένα μεγάλο κανόνι και μικρότερα. Αυτό το κανόνι, όταν χτύπησε τα τείχη της Κωνσταντινούπολης την αποφράδα ημέρα της Ελώσσας, δεν υπήρχε πιθανότητα να μην γκρεμίσει ένα σημαντικό μέρος, να φτιάξει μια μεγάλη τρύπα. Δηλαδή, έσπρωσαν οι Βυζαντινοί να την πρόχειρα να την καλύψουν. Μια δεύτερη καλονιά έκανε άλλη μια τέτοια μεγάλη τρύπα. Ήταν αδύνατον να κρατηθεί η πόλη αχείρωτη,

0: αυτοκρατορία, έτσι.
1: Ναι, αλλά ως τότε, πράγματι την άλλη μέρα που όταν μπήκε ο Μάμεθ, ο πολιτής, άφησε για λίγες μέρες τους στρατιώτες του να κάνουν αυτό που ήταν έθος πολέμου, δηλαδή να ελεηλετήσουν, να πάρουν ό,τι μπορούσαν για τον εαυτό τους, και μετά επέβαλε μια τάξη. Είχαν φύγει αρκετοί από τους πολιορκούμενους και αρκετοί σκοτώθηκαν στην άρρωση. Επομένως η πόλη, για να μείνει, να μην μείνει έως ερείπιο, έπρεπε να ξαναπάρει πληθυσμό. Και επειδή αυτό δεν μπορούσε να το κάνει ο ίδιος με τους δικούς του κατηδιωτικούς και μόνο το στρατό του, δεν μπορούσε να εγκαταστήσει εκεί πολλούς Οθωμανούς, αναγκαστικά έδωσε κίνητρα στους πολιορκημένους που είχαν φύγει από την πόλη τους για να γλιτώσουν να ξαναγυρίσουν, και έτσι προσπάθησε όλο να δημιουργήσει τις συνθήκες για να υπάρξει συνέχεια στη ζωή της πόλης. Πριν όμως φτάσουμε πάμε παρακάτω, θα ήθελα να πω για την άλωση μερικά πράγματα. Καταρχήν πρέπει να τονίσουμε την εμφανή έλλειψη πολιτικής και κοινωνικής συνοχής, την σύγκρουση συμφερόντων ακόμη και μέσα στην ίδια την αυτοκρατορική οικογένεια. Σκεφτείτε ότι κανένας από τους δύο αδελφούς του Κωνσταντίνου, του μάρτυρας που ζούσαν στα Μιστρά, δεν προσπάθησε να έρθει στην πολιορκούμενη βασιλεύουσα ούτε με λίγους άντρες της προσωπικής του φρουράς για να υπερασπιστεί την πόλη που αντιμετώπισε αυτόν τον έντονο. Αυτά τα πράγματα ήταν όμως ακόμη χειρότερα. Μια μικρή αλλά πολύ εύπορη ομάδα αριστοκρατών μέσα στην πόλη που κατήχε τα ανώτατα αξιώματα στην Βυζαντινή και βέβαια διέθετε κυρίως μεγάλη ακίνητη υπηρεσία μέσα στην πόλη και αλλού, είχε αναπτύξει επιχειρήσεις με ευρύ εμπορικό δικτύο. Την ευεμένη πόλη, αλλά μερικές οικογένειες είχαν το εμπορικό δίκτυο. Σημαντικότερος από όλους είναι, θα τον έχουν ακούσει οι ακροατές μας, ήταν ο Λουκάς Νοταράς. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν φροντίσει ώστε ο πλούτος του σε μεγάλο ποσοστό να φυγαδευτεί εκτός Κωνσταντινούπολης.
0: Στη Βενετία, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά, κυρίως.
1: Πώς?
0: Στη Βενετία κυρίως.
1: Και στη Γένοβα.
0: Και στη Γένοβα, ναι.
1: Όπου άρχισαν τη ζωή τους οι τράπεζες. Οι τράπεζες δεν ήταν φαινόμενο καθόλου το μεσαίωνα, αλλά αυτή την εποχή δουλεύουν κυρίως. Έτσι, αντί να θέσουν τον πλούτο τους στην υπηρεσία του γένους, αυτοί οι αριστοκράτες προτίμησαν να διασφαλίσουν τα οικονομικά τους αποθέματα για την αναμενόμενη επόμενη φάση της ζωής των οικογενειών τους. Δηλαδή, τι θα γινόταν στις οικογένειές τους μετά την άλωση την οποία την περίμεναν.

0: επί αυτού ήτανε να είναι τελείως φτωχός ο αυτοκράτορας, να μην έχει έσοδα αυτή. Δηλαδή είχαν κάνει το εξής κόλπο με παλαιές συμφωνίες της αυτοκρατορίας με τη Βενετία, τη Γιάνοβα. Η πίκοη της Βενετίας, και αυτό ήταν που οικονομικά γκρέμισε την αυτοκρατορία, η πίκοη της Γιάνοβας και της Βενετίας δεν πλήρωναν φόρο για τις εμπορικές τους δραστηριότητες. Γι' αυτό και ήταν εκεί από την Ιταλία και με τόσο μεγάλη επιτυχία πλούτιζαν, διότι δεν εισέπρατε το επιδάτιο φόρο από αυτές, από τις δραστηριότητες τους. Λοιπόν, αυτοί οι Βυζαντινοί αριστοκράτες αγόρασαν, εξαγόρασαν την υπηκότητα της Βενετίας ή της Γένοβας. Όπως και σήμερα μπορείς να δώσεις πολλά λεφτά και να πάρεις την χρυσή υπηκότητα που λένε, τη χρυσή άδεια διαμονής. Αγόρασαν την υπηκότητα σε αυτές τις δημοκρατίες της Δύσης, με το αποτέλεσμα να δικαιούνται αφορολογησία. Έτσι όχι μόνο οι Βενετοί δεν πλήρωναν, αλλά και οι Βυζαντινοί, οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης που είχαν αρκετά λεφτά να κάνουν αυτή την επένδυση αγοράζοντας την υπηκότητα, βρέθηκαν να μην χρειάζεται, να μην είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν φόρο στο κράτος.
1: Αυτό δείχνει παρακμή, κύριε καθηγητά.
0: Φυσικά, να σας πω και κάτι ακόμη που είναι ακόμη πιο τραγικό, δεν μπορείς να το συλλάβεις. Σε μια μαρτυρία διαβάζουμε ότι κάποιος με το όνομα Μανουήλ Ιάγαρης, που ήταν εργολάβος κατασκευών, είχε μια επιχείρηση εργολαβία συντήρησης κτηρίων, του είχε αναθέσει ο Κωνσταντίνος το έργο συντήρησης των τυχών κατά την πολιορκία. Έπεφτε δηλαδή με το κανόνι, γινόταν μια τρύπα, ποιος θα τρέξει, δεν μπορούσε να τρέξουν ο μη τεχνικός πληθυσμός να το κάνει. Έπρεπε να υπάρχει μια εταιρεία η οποία να σπεύσει αμέσως με τα τεχνικά της μέσα να κάνει, να κρύψει την τρύπα. Αποδείχθηκε ότι αυτός ο Ιάγαρης καταχράστηκε 60.000 βυζαντινά νομίσματα από το κρατικό τομείο κατά την επιχείρηση αυτή, επειδή δεν μπορούσε να ελέγξει την πραγματικότητα. Αυτός όχι μόνο εισέπραξε πολλά λεφτά για να κλείνει τις πόρτες, τις τρύπες που δημιουργούσαν το κανόνι, αλλά καταχράστηκε και 60.000 νομίσματα από το κρατικό ταμείο. Αλλά η κατάσταση των πολιορκουμένων ήταν εντελώς αδιέξοδη, κυρίως στο ψυχολογικό επίπεδο, γιατί οι πολιορκούμενοι ήταν βαθύτατα διχασμένοι. Οι Βυζαντινοί πολιορκούμενοι μέσα στα τείχη σχώριζε το βασανιστικό τύπημα αν θα δέχονταν την υποταγή τους ως Ορθοδόξων στην εξουσία του Πάπα Ρώμης, αποδεχόμενη την ένωση με τη Ρώμη και την υποταγή στη Ρώμη. Οπότε υπήρχε μια ελπίδα ότι η Δύση θα μπορούσε να βοηθήσει την Κωνσταντινούπολη, ή θα έμεναν Ορθόδοξοι βοήθεια από τη Δύση, και αυτό το δίλημα των ενωτικών και φιλενωτικών, έτσι ήταν η ονομασία που ήταν μοιρασμένη τα δύο κόμματα, δημιούργησε ένα τεράστιο κοινωνικό ρήγμα μέσα στο πληθυσμό της Κροατίας. Βαθύτερη εκτήρηξη μεταξύ των δύο παρατάξεων. Η αθενωτική πλειοψηφία, γιατί οι περισσότεροι δεν ήθελαν να ομώσουν στον Πάπα, αν είχε φτάσει σε τέτοια ακρότητα, τέτοιο φανατισμό, αν θέλετε, που ανιώταν ακόμη και να προσευχηθούν με τους αντιπάλους τους, τους Βυζαντινούς, τους φιλενωτικούς, ανιώθησαν να προσεύχονται μαζί τους. Απέφευγαν λοιπόν οι αμφιθενωτικοί της Εκκλησίας, όπου ζούσαν φιλενωτικοί κληρικοί, όπου λειτουργούσαν φιλενωτικοί. Έτσι απέφευγαν ακόμη και την είσοδό τους στην Αγία Σοφία. Και φυσικά αργούνταν να προσευχηθούν μαζί με τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, υποπτευόμενοι ότι εκείνος προκειμένου να σώσει την Κωνσταντινούπολη ήταν έτοιμος να απαρνηθεί την πίστη του για να σώσει τον θρόνο.
1: Μπερδεμένη κατάσταση, έτσι.
0: Ναι, έχουμε μερικά στιγμιότυπα που αξίζει να σας τα μνημονεύσω, αν θέλετε. Όταν πέθανε ο αυτοκράτορας Ιωάννης ο 8ος το 1448, αυτός ήταν ο πριν από τον Κωνσταντίνο, ο αδερφός του Κωνσταντίνου Ιωάννης ο 8ος παλαιολόγος, όταν πέθανε δεν έγινε εξόδιος ακολουθία, ετάφη ακίδευτος, γιατί έπρεπε να αποφευχθούν οι ταραχές που θα προκαλούσε μια επίσημη κηδεία του αυτοκράτορα, αφού αυτός θεωρείται ο φιλενωτικός. Ήταν δηλαδή με τη μεριά που πίστευε ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε τη βοήθεια από τη Δύση. Ο δε αδελφός του, ο εθνομάρτυρας, ο Κωνσταντίνος δηλαδή ο 10ος, που τον διαδέχθηκε, ανέλαβε την εκπροσουσία χωρίς βασιλική στέψη. Δεν στέφθηκε ο Κωνσταντίνος, γιατί η στέψη του πάλι θα προκαλούσε επικίνδυνες ταραχές αν τον έστεφε ένας κληρικός φιλενωτικός ή αδελφωτικός. Η μία παράταξη θα συγκρότανε με την άλλη, και έτσι η στέψη του θα προκαλούσε, όπως λέει μία πηγή την οποία βρίσκω συγκλονιστική, θα προκαλούσε την έσωθεν άλωση, την άλωση από μέσα. Και έτσι για να αποφευχθεί η έσωθεν άλωση, ο Κωνσταντίνος ανέλαβε την εξουσία χωρίς να στηθεί αυτοκράτορας. Αποτέλεσμα, πρέπει να συμπεράνουμε ότι η πόλη είχε σφραγιστεί, το τέλος της είχε, η τύχη της είχε σφραγιστεί πολύ πριν από τις 29 Μαΐου του 1453. Αυτή η εσωτερική διάλυση του αμυντικού μετόπου ήταν σε επίπεδο ψυχολογικό και σήμερα θα λέγαμε ιδεολογικό, μιας άλλης μορφής άλωση πριν από την άλωση. Είναι το τραγικό, είναι δε τραγικό ότι ο Σουλτάνος γνώριζε πολύ καλά τι συνέβαινε στο εσωτερικό μέτωπο του από πράκτορες κατασκόπους και όπως παραδίδουν οι ιστορικές τις επιτελικές σκέψεις του με τους συμβούλους του, το αυτοκρατορικό ας πούμε συμβούλιο των Οθωμανών, παρουσίαζε αυτό το εσωτερικό σχίσμα που ήξερε ότι υπάρχει ως ένα βασικό πλεονέκτημα ηθών για να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της Πρωτεύουσας.
1: Μια μικρή διακοπή, κύριε καθηγητά, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ακροατής που μας ακούει, κύριε καθηγητά, μας λέει ότι δεν υπήρχε πατριάρχης οικουμενικός κατά την περίοδο της αλώσεως. Μνημονεύεται ότι ο τελευταίος πατριάρχης Γρηγόριος διέφυγε στη Δύση και προσχώρησε στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, και επίσης το σύνθημα των ανθενωτικών ήταν «Καλύτερα Οθωμανικός Αρίκη παρά Παπικιτιάρα», αυτό που έχει διαδοθεί ευρέως.
0: Ναι, συγχαίρω τον ακροατή μας γιατί έχει δίκιο και ήταν στις προθέσεις μου να το μνημονεύσω και εγώ. Ο τελευταίος Πάπας, ο Γρηγόριος, ο Μπάμας, όπως ήταν το παρατσούκλι του, επειδή δεν μπόρεσε να κρατήσει μια ισορροπία, ήταν μεν αυτός φιλενωτικός, γιατί αυτή η παράταξη των φιλενωτικών είναι ενέργεια της Συνόδου της Φλωρεντίας. Φεράρας Φλωρεντίας ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν συμφωνήσει τότε, αναγκάστηκαν να συμφωνήσουν για την Ένωση των Εκκλησιών με τον Πάπα. Όταν γύρισαν πίσω αυτοί που είχαν υπογράψει την Ένωση, βρήκανε μια θυελώδη αντίρρηση του Κωνσταντίνου αυτού του πληθυσμού εναντίον του, και αναγκάστηκαν να προσπαθήσουν να ισορροπήσουν τα πράγματα. Ο τελευταίος πατριάρχης, όπως μας λέγει ο ακροατής μας, βρέθηκε σε τόσο σε τέτοια απόγνωση ώστε σηκώθηκε και έφυγε τη Ρώμη, η οποία βέβαια τον δέχτηκε και τον φιλοξένησε εκεί. Η πόλη ήταν πράγματι χωρίς πατριάρχη. Έγινε μια προσπάθεια των δυτικών του Πάπα να επιβάλλουν τελικά τους όρους, τον όρο της Συνόδου της Φλωρεντίας, τον οποίο όρο όπως σας είπα απέρριψαν πια και αυτοί που το υπέγραψαν όταν επέστρεψαν, με το να αναθέσουν σε έναν εκ των δύο Ελλήνων οι οποίοι βρέθηκαν στη Ρώμη, έμειναν εκεί, τους κέρδισε δηλαδή ο Πάπας και τους έκανε καρδιναλίους. Ο ένας ήταν ο Βυσσαρίων και ο άλλος ήταν ο Ισίδωρος, που ήταν ήδη Μητροπολίτης Κιέβου, δηλαδή στην Ουκρανία. Ο Βυζαντινός, ο αρχηγός της Εκκλησίας της Ρωσίας με έδρα το Κίεβο τότε, οριζότανε από το Βυζαντινό Πατριαρχείο και τον ουσιαστικά τον αυτοκράτορα. Όταν λοιπόν ο Κιέβου πήγε με τους φιλενωτικούς, τότε οι Ρώσοι τον καθήρεσαν και τον έδιωξαν και τον τιμώρησαν μάλιστα. Βρέθηκε αυτός στην Ρώμη, έδρασε εκεί και Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης για να καλύψει το κενό του Γρηγοριού, ο οποίος είχε φύγει και πήγε να κάνει μια λειτουργία στην Κωνσταντινούπολη, την Αγία Σοφία, ως ο νέος Πατριάρχης, αλλά καρδινάλιος πια, ως δυτικός μεν Πατριάρχης δε, τον είχε ορίσει ο Πάπας, δεν τον είχαν ορίσει οι Βυζαντινοί. Πήγε να κάνει λοιπόν μια λειτουργία λίγους μήνες πριν από την άλωση ως Πατριάρχης, και λένε οι πηγές ότι το ακροατήριο δεν πήγαν οι Βυζαντινοί μέσα στην εκκλησία για την ανθρώνηση του. Όσοι όμως πήγαν δεν έφαγαν το αντίδωρο, διότι θεωρούσαν ότι ήταν μοιασμένο αντίδωρο, αφού ήταν από μια λειτουργία των Καθολικών. Αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούσαν, δεν είχαν το δικαίωμα και δύναμη να κάνουν κάτι ουσιαστικότερο. Επομένως, ο ακροατής σας να δεχτεί τα συγχαρητήρια ενός γέροντος δασκάλου, ότι πράγματι έτσι ήταν. Βέβαια, η δραματική αυτή κατάσταση της εμπάθειας και της ασυνανασίας δεν αναιρεί το μεγαλείο της αυτοθυσίας αυτών των λίγων υπερασπιστών της πόλης που τον Μάιο του 1453 προσπάθησε να υπερασπιστούν την πόλη. Είναι ενδιαφέρον να δούμε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί. Έχουμε περίπου 5.000 Έλληνες, Βυζαντινούς θα τους λέγαμε, φυσικά ήταν Έλληνες, την γλώσσα τους και στην πεποίθηση τους, αλλά ήταν Βυζαντινοί ντόπιοι, ας πούμε. Υπήρχαν όμως και περίπου 2.000 ξένοι, μη Έλληνες, από την Δύση, οι οποίοι με επικεφαλής τον άτυχο αλλά γενναίο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι για τη σωτηρία της πόλης. Αυτοί ήταν κάποιοι, οι 200 στρατιώτες που είχε φέρει ο Ισίδωρος μαζί του, τους είχε φέρει από την Ιταλία, και κάποιοι άλλοι, παραδείγματος χάρη, υπήρχε Λατίνος επίσκοπος στη Λέσβο, ο οποίος μάζεψε τους ανθρώπους του και πήγε και πολέμησε και εκείνος. Είναι από τους άγνωστους ήρωες της επανάστασης, της προσπάθειας να αποκλειστεί, να εμποδιστεί η άλωση. Καθολικός βέβαια, αλλά έδωσε τα πάντα και την περιουσία του για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει μια μικρή ομάδα ανθρώπων οι οποίοι πολέμησαν στην άλωση υπέρ της Πεντρουπόλεως. Και επομένως πρέπει να έχουμε και αυτούς υπόψη. Αυτοί λοιπόν οι 7.000, περίπου 5.000 Βυζαντινοί και περίπου 2.000 μη Βυζαντινοί αλλά άξιοι υπερασπιστές που πήγαν και έδωκαν και τα έξοδα της παρουσίας τους και για τα όπλα τους και τα λοιπά. Αυτοί ήταν οι τελικοί ήρωες οι οποίοι δεν μπόρεσαν να κρατήσουν την πόλη ανοιχτή. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο μας βασανίζει. Τελικά είχε πρόθεση να μας βοηθήσει η Δύση? Μήπως είχε υποσχεθεί να βοηθήσει και τελικά δεν έστειλε, ενώ η Δύση, η επίσημη, ο Πάπας, οι ηγεμόνες της Δύσεως, η οποία ήταν μεν καθολική, αλλά μια αυτοκρατορία χανόταν, δεν θα μπορούσαν να σπεύσουν, να βοηθήσουν, και ήλπιζε τα Βυζάντια να έρθουν. Υπήρχε λοιπόν μια ακόμη προδοσία της Δύσης, είχε προδώσει η Δύση, φταίει και η Δύση στην άλωση. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα και θα ήθελα να πω εις απάντηση, να πούμε, ότι οι τελευταίοι αιώνες του Βυζαντινού κράτους χαρακτηρίζονται από την εμφανή ικανότητά του να οργανώσει την ασφάλειά του για να αντιμετωπίσει τον διαρκώ συντηνόμενη απειλή του από την... Μιλήσαμε για το στόλο που δεν είχε χρήματα για το στόλο, η αδυναμία του, η φτώχεια του, της αυτοκρατορίας έφτασε σε έσχατα σημείο. Οι αυτοκράτορες, προκειμένου να πείσουν τη Δύση να βοηθήσει, πήγανε κανένα δυο από εξ αυτών που ξέρουμε, αλλά μην μπούμε σε λεπτομέρειες, πήγαν στη Δύση και με παντοειδείς ταπεινωτικές υποχωρήσεις προσπάθησαν να πείσουν τους δικούς να βοηθήσουν. Αποκορύφωμα αυτής της ατέλειωτης ζητίας, ο τεχνικός όρος είναι ζητία, δηλαδή ζητιανιά, ήταν ένα τρίχρονο ταξίδι που έκανε ο αυτοκράτορας Μανουήλ ο δεύτερος, ο οποίος ήταν ο πατέρας του Κωνσταντίνου. Μανουήλ ο δεύτερος παλαιολόγος έκανε ένα απονενοημένο ταξίδι στην Ιταλία και κυρίως στη Γαλλία και την Αγγλία. Πήγε λοιπόν εκεί. Οι δυτικοί ηγέτες εντυπωσιάστηκαν από την εμφάνισή του, όπως λέει, λένε οι πηγές, έχουμε και μικρογραφίες σε βιβλία που τον δείχνουν να μπαίνει σε αυτά τα παλάτια των δυτικών και να τους εντυπωσιάζει με το ύφος του, τη λογιότητα και την ευσέβειά του. Αποδέχτηκαν την παράκληση του να παράσχουν βοήθεια και άρχισαν πραγματικά αμέσως να συγκεντρώνουν χρήματα. Νομίζω ότι ήταν ειλικρινής στις προθέσεις. Ότι πρέπει να σώζονται άλλωστε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Τα λογιστικά αρχεία του Βασιλικού Ταμείου της Αγγλίας και αποδείξεις από μικρές ή μεγαλύτερες ιδιωτικές χορηγίες, όλα αυτά δείχνουν ότι πράγματι θρημόχτηκαν οι Άγγλοι, πιέστηκαν και άρχισαν να μαζεύουν, να δίνουν τον οβολό τους για να βοηθηθεί η Κωνσταντινούπολη. Αυτά υπάρχουν, όπως σας είπα, τα τεκμήρια, οι αποδείξεις για το τι έδινε ο καθένας κτλ. Όμως τα χρήματα αυτά δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους. Παραδόξως εξαφανίστηκαν, ούλιαξαν τα πλοία που τα μετέφεραν, εκλάπησαν, που είναι το πιθανότερο. Πάντως δεν έφτασε ποτέ στην Κωνσταντινούπολη. Από την άλλη μεριά, οι άρχοντες της Δύσης δεν κατόρθωσαν να συμφωνήσουν στην ανάληψη μιας πρωτοβουλίας, ένα είδος σταυροφορίας, που θα ήταν ο μόνος τρόπος να διασωθεί το Βυζάντιο από τους Τούρκους. Έγιναν όμως αρκετές προσπάθειες, ανεπιτυχείς όλες, να μαζευτεί βοήθεια που να πάει στην Κωνσταντινούπολη να βοηθήσει. Και αυτό οποίες να αποθεθούν οι Οθωμανοί από το Κωνσταντινούπολη με τη βοήθεια μιας σταυροφορίας από τη Δύση, που όμως ποτέ δεν πέτυχε. Έχουμε μια επιστολή από τον φίλο του Μανουήλ, τον παλαιολόγο που ονομαζόταν Χρυσολοράς, ο οποίος ήταν στο Λονδίνο το 1401. Και αυτός ο Μανουήλ Χρυσολοράς αναφέρει ως βέβαιο ότι ο βασιλιάς της Βρετανίας έγραφε στο φίλο του τον αυτοκράτορα: «Μας παρέχει στρατιωτική βοήθεια με στρατιώτες, τοξότες, με χρήματα και πλοία για να μεταφέρουμε το στρατό που χρειαζόταν. Και έχουμε και μια επιστολή προς τον κάποιον ιερομόναχο που έγραφε ότι το μόνο θέμα που εκκρεμούσε πια για να σταλεί ήταν σε ποιο τόπο θα συγκεντρωνόταν για τις δυνάμεις». Και λέει ότι με τη βοήθεια της Θεομήτρας που μας ακολουθεί ένα στρατό, το πίστευαν αυτοί που πήγαν και ζήτησαν, ένα στρατό που αποτελείται από κάθε είδους στρατηγικές μονάδες, ειδικά επιλεγμένες δεδομένες από παντού. Ένα στρατός ικανός να εκπληρώσει πραγματικά το σκοπό για τον οποίο προσέρχεται. Ο Μανουήλ γράφει ότι ήταν πολύ χαρούμενος που ήθελε να πιανήσει για από χαρά για αυτή την επερχόμενη βοήθεια. Εμείς όμως έχουμε το θλιβερό προνόμιο να γνωρίζουμε ότι τελικά ο Μανουήλ επέστρεψε με άδεια χέρια και δεν είχε χρήματα ούτε για να αναβλώσει ένα πλοίο που θα το μετέφερε στην πόλη. Η βοήθεια από την Αγγλία και την υπόλοιπη Ευρώπη αποδείχθηκε ότι αυτή ήταν μια χήμερα. Και βέβαια, γιατί έγινε αυτή η χήμερα, ένας παρά τη θέληση, όπως είδαμε παραδείγματος χάρη των ιδιωτών Άγγλων να βοηθήσουν, η Δύση την εποχή εκείνη στα μέσα του 15ου αιώνα ήταν σε κατάσταση που δεν μπορούσε να βοηθήσει. Η Δυτική Ευρώπη, δηλαδή κυρίως των Αλπών, διεξαγόταν ένας διαβόητος πόλεμος, ο λεγόμενος εκατονταετής πόλεμος, που υπήρξε ίσως ο μεγαλύτερος πόλεμος στη διάρκεια της ιστορίας της Ευρώπης και που έληξε μόλις το 1453 που έπεσε η πόλη. Ήδη οι αντίπαλοι ήταν η Γαλλία και η Αγγλία, αλλά ανεπλάθηκαν και οι άλλες χώρες. Αυτό το πόλεμος εμπόδιζε τα κράτη, όχι τους ιδιώτες, ο οποίος τα έδινε από το πουγγί του μια βοήθεια, αλλά τα κράτη, την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού κράτους, έθνους όπως λεγόταν τότε, οι δυναστικές διαμάχες μεταξύ ηγεμόνων κτλ. Ήταν σε τέτοια φοβερή κατάσταση ώστε ήταν αδύνατον να συνοηθούν σε επίπεδο κρατών για να πούν θα βοηθήσουμε. Νοτίως των Άλπαιων ήταν το λεγόμενο παπικό κράτος. Ήταν η Ελλετική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Φλωρεντίας, η Δημοκρατία της Γένοβας, το Δουκάτο του Μιλάνου, το Βασίλειο της Νάπολης και το Βασίλειο της Σικελίας, όλα αυτά τα κράτη μελλονιαία, δηλαδή η Ιταλία, βρίσκονται σε μεγάλο ανταγωνισμό και σε διαρκείς συγκρούσεις για να καταφέρει. Η κατάσταση δεν μπορούσε να βοηθηθεί σε επίπεδο κρατών, να συμφωνήσει δηλαδή οι ηγεμόνες της Ιταλίας για να στείλουν μια βοήθεια. Η κατάσταση αυτή δείχνει πόσο απονενοημένο ήταν να περιμένεις ουσιαστική βοήθεια από τις πολιτικές δυνάμεις της Δύσης. Κάποιες από αυτές δεν ήθελαν επικαλούμενα σε δικαιολογία ότι δεν ήταν συστηματική. Δηλαδή ήταν υπέρ κατά της ενώσεων και προβλέπαν προμένως πρόβλεπαν ότι η καταστροφή τότε την βασίλα δύναμη των Βυζαντινών θα ήταν μια δική τιμωρία για αυτούς, αφού δεν άκουγαν τον Πάπα. Άλλες δεν ενδιαφέρονταν γιατί τα πράγματι εντέλεσαν αυτές. Δηλαδή δεν είχαν προβλήματα που δεν μπορούσαν να βοηθήσουν. Οι περισσότερες όμως δεν είχαν πραγματική δυνατότητα να προσφέρουν ουσιαστική στρατηγική αρρωγή στην απειλούμενη.
1: Όπως μας λέει και ακροατής που μας ακούει, κύριε καθηγητά, ο αυτοκράτορας που δεν είχε χρήματα, όπως μας είπατε, να αναβλώσει πλοίο, αναγκάστηκε να πουλήσει το αυτοκρατορικό του στέμα.
0: Αυτό είναι επίσης αλήθεια και πάλι στο συγχαίρω τον ακροατή μας, αλλά δεν ήταν τότε που πουλήθηκε το στέμα. Πριν από έναν αιώνα περίπου βρέθηκε στην ανάγκη η αυτοκρατορία, ο αυτοκράτορας, να βάλει ενέχερο τα αυτοκρατορικά του διάσημα, το στέμμα και τα άλλα, τα χρυσά που τα πολύτιμα αυτά διαδείγματα, αντικείμενα της στολής, ας πούμε, του αυτοκράτορος, αναγκάστηκε να τα βάλει σε τράπεζα της Αγγλίας, προκειμένου να πάρει ένα δάνειο που του ήταν εντελώς απαραίτητο. Αυτό το δάνειο δεν μπόρεσε να το ξεπληρώσει. Οι τόκοι για το δάνειο που δεν το μπορούσε να το εξοφλήσει με μεγάλο λάμα, και έτσι ποτέ δεν, πάνω από 100 χρόνια κάτι σε αυτή η ιστορία, έλειπαν τα γνήσια διάδειγμα του αυτοκράτορος, έλειπαν από την Κωνσταντινούπολη, ήταν ως ενέχειρα στις τράπεζες της Δύσης, γιατί οι Βυζαντινοί δεν είχαν τη δύναμη να δώσουν αυτά που χρωστούσαν, τα οποία συνεχώς μεγάλωσαν βέβαια τα ποσά. Και όταν έπεσε η αυτοκρατορία, ως τότε που έπεσε η αυτοκρατορία, η άλωση, δεν είχαν τη δύναμη να τα πάρουν πίσω. Αποτέλεσμα, επί περίπου 100 χρόνια ο αυτοκράτορας φορούσε ψεύτικα διάστημα. Το στέμμα, παραδείγματος χάρη, ήταν ψεύτικο από ευτελές υλικό. Ήταν για να αντικαταστήσει το γνήσιο, το οποίο δεν μπορούσε να το έχει γιατί χρωστούσε στις τράπεζες. Ήταν όλα πια, όπως λέμε σήμερα, fake. Ήταν τεχνητά, έμεινε το μεγαλείο του της αυτοκρατορίας στη μνήμη των ανθρώπων, όχι μόνο των δυτικών, των ανατολικών, αλλά και των δυτικών. Έμεινε αυτό το απέραντο σεβασμός προς το αυτοκρατορικό αξίωμα που είχε διαδεχθεί από τη Ρώμη ο αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη, αλλά από πίσω δεν υπήρχε αντίστοιχη οικονομική, στρατιωτική, ναυτική ή και ηθική βοήθεια, διότι όπως σας είπα υπήρχε η σύγκρουση μεταξύ ενωτικών και αθωματικών. Έχει δίκιο λοιπόν ο Κροατής μας και χαίρομαι που έχουμε ακροατές που μας παρακολουθούν και που μας λένε την άποψή τους. Προκαλέστε παρακαλώ να μας πούνε και άλλοι τις απόψεις τους, τα σχόλιά τους, και κατά κάποιο τρόπο να τα συγκεντρώσουμε και να τα συζητήσουμε.
1: Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, κύριε καθηγητά. Ένα σχόλιο, το ότι αλλάζει από χριστιανική αυτοκρατορία, γίνεται μουσουλμανική, και τι γίνεται στο μέλλον θέλετε να μας κάνετε?
0: Δεν γίνεται μουσουλμανική. Οι Βυζαντινοί έμειναν, οι ενωτικοί, τους οποίους μισούσαν οι Τούρκοι και τους φοβόντουσαν μήπως και καταφέρουν και φέρουν βοήθεια από τη Δύση, αυτοί κατέρευσαν με την άλωση, αχριστεύτηκαν σαν κίνημα, διαψεύστηκαν, διότι συνδεόταν η προσπάθειά τους με το ότι θα έρθει βοήθεια από τη Δύση, που ήταν μια ελπίδα φρούδα. Οι αθενωτικοί έμειναν πιστοί στην αθενωτική στάση και αμέσως μετά προσπάθησαν να στοιχειοδός να συγκροτηθούν. Ο πρώτος πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης μετά την άλωση, ο Γενάδιος, τον οποίο βέβαια συμφώνησε ο Οθωμανός ηγέτης πλέον, ο Σουλτάνος, να αναλάβει καθήκοντα, άρχισε μια προσπάθεια σιγά σιγά να βρει το ποιμνιό του, να λειτουργήσει κάποιες εκκλησίες που δεν είχαν γίνει ζαμιά. Τα περισσότερες εκκλησίες είχαν γίνει ζαμιά την επομένη. Ας πούμε, όταν μπήκε ο Μωάμεθ, ο προφητής, μέσα στην Κωνσταντινούπολη τη δεύτερη μέρα και μετά την άλωση, αυτομάτως το έκανε, έγινε τζαμί η Αγία Σοφία.
1: Ναι, γνωστό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Τελείωσε ο χρόνος, κύριε καθηγητά.
0: Τελείωσε ο χρόνος, αλλά δεν τελείωσε ο πόθος μας κάποτε να απομακρυνθούν τα μειονεκτήματα που μας δέρνουν και μας οδηγούν στις καταστροφές. Δεν είναι οι ξένοι που μας καταστρέφουν, είναι οι έσωθεν άλωσης.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε. Κοντά μας ο κύριος Ευάγγελος Χρυσός, ομότιμος καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας. Ακούσατε την εκπομπή «Η άλωση και το τέλος της αυτοκρατορικής θεολογίας, κατάρρευση, μεταμόρφωση», με τη Σμαραγδή Καράγερο στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Παντελιό στον ήχο και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechesi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η ώρα είναι 6.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στην εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του ελεγκτικού συνεδρίου θα παραστεί αύριο το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Η λογική του όχι σε όλα στρέφεται ευθέως κατά του πνεύματος και του γράμματος του συντάγματος, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που εξελίσσεται στην Ολομέλεια της Βουλής για την αναθεώρηση του συντάγματος. Πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για έργα διαχείρισης αποβλήτων και λοιμάτων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Επικυρωποιείται το πλαίσιο αντιμετώπισης του αφθόδου πυρετού σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στη φυλακή οδηγήθηκε το ζευγάρι των γιατρών για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Κατηγορηματική διάψευση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ότι χορήγησε άδεια για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς λόγω των άσχημων καιρικών φαινομένων που θα επικρατήσουν στην περιοχή. Τουλάχιστον 82 νεκροί από την κατάρρευση Χρυσορυχίου σύμφωνα με νεότερο απολογισμό στο Σουδάν. Νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Η διάσωση της Βυζαντινής κληρονομιάς στη νεότερη Ορθοδοξία. Πολιτική μνήμη, εκκλησιαστική αυτοσυνειδησία και σύγχρονα διλήμματα.

με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική μέρος δεύτερο» θα επιχειρήσουμε στη σημερινή εκπομπή να κάνουμε ένα μεγάλο ιστορικό άλμα από το Βυζάντιο στη νεότερη Ορθοδοξία. Τι απέμεινε από τον Βυζαντινό κόσμο μετά την άλωση? Πώς διασώθηκε η εκκλησιαστική και πολιτική του μνήμη και πώς αυτή η κληρονομιά επηρέασε την αυτοσυνειδησία των Ορθοδόξων μέσα στους αιώνες? Και κυρίως, τι σημαίνει στις μέρες μας να επικαλούμαστε το Βυζάντιο ως ιστορική μνήμη, θεολογική συνέχεια ή και έναν πειρασμό πολιτικής εργαλειοποίησης του παρελθόντος? Καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Δημήτριος Βασιλάκης, επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας στο τμήμα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κύριε Βασιλάκη.
1: Γεια σας, κύριε Γιαννακόπουλε.
0: Κύριε Βασιλάκη, ξεκινώντας την συνομιλία, θα θέλατε να μας πείτε τι είναι μετά την άλωση? Το Βυζάντιο πάβει να υπάρχει ως αυτοκρατορία. Τι είναι όμως αυτό που συνεχίζει να ζει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και την Ορθόδοξη κοινωνία?
1: Βεβαίως. Επιχειρώντας μία πρώτη απάντηση, θα μπορούσαμε να μνημονεύσουμε τον πατέρα Βασίλειο Γοντικάκη, ο οποίος θα μας έλεγε ότι αυτό το οποίο απομένει είναι η Θεία Λειτουργία. Επειδή αυτόν τον καιρό ασχολούμαι με έναν ιδιαίτερο συγγραφέα της Βυζαντινής Παράδοσης, τον Διονύσιο Αεροπαγίτη, ο οποίος ασχολείται ιδιαίτερα με τα ζητήματα της λειτουργίας, θα λέγαμε ότι στην Ορθόδοξη, στη Θεία Λειτουργία, υπάρχουν μεταφυσικές, καλλιτεχνικές και γενικότερα πολιτισμικές συνιστώσεις. Επίσης, κάποιος θα μπορούσε να ανέβρει σε αυτό ομόρφωμα διάφορες ηθικές βεβαίως, αλλά και πολιτικές συνέπειες. Πριν προχωρήσουμε στο να αντιληφθούμε ποια είναι αυτά τα ζητήματα, επιτρέψτε μου να κάνω μία μικρή σημείωση όσον αφορά την έννοια του Βυζαντίου. Καταρχάς, είμαι σίγουρος ότι είναι γνωστό στους ακροατές σας, θα το επαναλάβω παρόλα αυτά, ότι ο όρος Βυζάντιο αποτελεί μία εφεύρεση, αν θέλετε, νεότερης έρευνας, μη ελληνικής έρευνας, έτσι, ιστορικών, οι οποίοι είχαν άλλες προϋποθέσεις και προκειμένου να διαφοροποιήσουν την ιστορία αυτού που αποκαλούμε Βυζάντιο από την Δύση, προχώρησαν σε έναν τέτοιο νεολογισμό. Γνωρίζουμε ότι το Βυζάντιο ήταν απικία Μεγαρέων τον 7ο αιώνα από το μυθικό ήρωα Βύζαντα, εξού και στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος μετέφερε την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας στην Κωνσταντίνου πόλη, και έτσι βλέπουμε κάποιους συγγραφείς, όπως το Ψελό, στον 11ο αιώνα να αποκαλεί τους πολίτες της πρωτεύουσας και ως Βυζαντινούς. Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες αυτού που αποκαλούμε Βυζαντινή Αυτοκρατορία, έτσι ήταν Ρωμαίοι πολίτες, συνεχιστές της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο, έτσι, οι ιστορικοί εξετάζουν ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Το άλλο, και με αυτή την έννοια, πρέπει πολλές φορές να έχουμε υπόψη μας τι σημαίνει να είναι κανένας και Ρωμαίος πολίτης, και σημαίνει τι φέρει αν θέλετε, στο πολιτισμικό του DNA εν σχέση με την αρχαία Ρώμη. Ένα άλλο στοιχείο είναι το εξής. Πολλές φορές θεωρούμε ότι το Βυζάντιο, επιτρέψτε μου, θα το αποκαλώ και εγώ Βυζάντιο, όπως και εσείς στην ερώτηση, έχοντας κάνει όμως αυτή τη σημαντική διευκρίνηση, θεωρούμε, εν πάση περιπτώσει, ότι το Βυζάντιο ως ένα ιστορικό μόρφωμα στη διάρκεια των χρόνων ήταν μονολιθικό. Δυστυχώς, έτσι, αυτό είναι μια πάρα πολύ άδικη εκτίμηση και αξιολόγηση του Βυζαντίου. Να θέσω ένα παράδειγμα από το χώρο της φιλοσοφίας. Ο Γκέργη Καπρίεφ, ένας βούλγαρος ιστορικός της φιλοσοφίας, στο βιβλίο του στη γερμανική γλώσσα για τη βυζαντινή φιλοσοφία, προχωρά σε μια διάκριση στην εξής: μεταξύ βυζαντινής φιλοσοφίας και φιλοσοφίας η οποία αναπτύχθηκε και θεραπεύτηκε στο βυζαντινό κόσμο. Όσον αφορά τη βυζαντινή φιλοσοφία, θεωρεί ότι έχει να κάνει με την ιδιαίτερα πρωτότυπη συμβολή του Βυζαντίου στην φιλοσοφία και γενικότερα στο χώρο του στοχασμού. Ωστόσο, η φιλοσοφία στο Βυζάντιο είναι κάτι το πάρα πολύ ευρύτερο. Για παράδειγμα, εάν θα ήθελε ο Καπρίεφ να θέσει στο κέντρο της βυζαντινής φιλοσοφίας το ζήτημα του ησυχασμού και του Γρηγορίου Παλαμά στον 14ο αιώνα, για παράδειγμα, παρόλα αυτά έχουμε επίσης, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης φιλοσοφίας στο Βυζάντιο, σχολιαστές του Αριστοτέλους, πολλούς φιλοσόφους όπως ο κύκλος του Ψελού, οι οποίοι ασχολούνται με την παγανιστική νεοπλατωνική φιλοσοφία, επίσης με κατά κάποιον τρόπο απόκριφα κείμενα όπως η χαλδαϊκή χρησμή. Επίσης, πολύ γενικότερα στο Βυζάντιο γνωρίζουμε από κώδικες ότι υπάρχει, για παράδειγμα, ένα ενδιαφέρον ακόμα και για αποκρυφισμό ή για μαγεία. Επίσης, υπάρχει από την άλλη πλευρά ένα έντονο ενδιαφέρον για τις επιστήμες, έστω τις επιστήμες για τις οποίες μπορούμε να μιλήσουμε στην συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Αυτό πολύ σύντομα, για να επαναλάβω ότι το Βυζάντιο έχει μια εξαιρετική ποικιλία. Και βεβαίως, αν ρωτούσατε την δική μου προτίμηση, βεβαίως αυτή θα έχει να κάνει με κάτι το οποίο είναι πιο κοντά στην Εκκλησία και σε αυτή την έννοια της Θείας Λειτουργίας με την οποία ξεκίνησα. Παρόλα αυτά, θέλω να επαναλάβω ότι υπάρχει μια εξαιρετική ποικιλία. Επομένως, λοιπόν, αυτό το οποίο στη συνέχεια επιβιώνει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και την Ορθόδοξη Κοινωνία είναι κατά κάποιο τρόπο στενότερο, αν θέλετε, αλλά οπωσδήποτε αντικατοπτρίζει το βάθος του προβληματισμού που αναπτύχθηκε στο Βυζάντιο. Και αν θέλετε, σε επόμενη ερώτηση μπορώ ενδεχομένως να και εγώ να εμβαθύνω περισσότερο.

υπάρχει η διατήρηση αυτής της βυζαντινής μνήμης, ενδεχομένως μπορεί να δούμε και στη συνέχεια κατά πόσο είναι μία απλή ανάμνηση ή κάθε φορά μία επικαιροποίηση ενός μηνύματος. Σε κάθε περίπτωση, γερνώντας λίγο σε αυτό που είπα προηγουμένως για κάποιες, για παράδειγμα, μεταφυσικές συνιστώσεις στην Θεία Λειτουργία ως κέντρο της Εκκλησίας, μπορούμε να δούμε ότι γενικότερα ένα αίτημα πολλών στοχαστών της Βυζαντινής παράδοσης είναι η έννοια της τάξης και της αρμονίας, την οποία ψηλαφούμε με έναν τρόπο στην Θεία Λειτουργία. Πρόκειται για μια τάξη, για μια αρμονία, για έναν συσχετισμό μιας κοινότητας στοιχείων και δι' προσώπων μεταξύ τους και τελικά μαζί με το Θεό. Επομένως, κατά κάποιον τρόπο έχουμε ήδη σε αυτό το σημείο τις βασικές μεταφυσικές ή οντολογικές, αν θέλετε, συνιστώσεις αυτού που θα ονόμαζε ο Καπρίεφ, όπως είπα προηγουμένως, βυζαντινή φιλοσοφία. Δεύτερον, η λειτουργία ως ένας κεντρικός, ως το κεντρικό στοιχείο, αν θέλετε, δομικό στοιχείο και συστατικό στοιχείο της Εκκλησίας, είναι μια συνάντηση νοητού και υλικού. Κατά κάποιον τρόπο υπάρχει αυτή η αρμονία και συσχέτιση στοιχείων νοητών και υλικών σωματικών, με αποτέλεσμα μια ανατίμηση του υλικού κόσμου, την οποία για παράδειγμα τη βλέπουμε κατεξοχήν στην ευχή της Θείας Αναφοράς, η οποία μας εισάγει ακριβώς στη Θεία Ευχαριστία. Επομένως βλέπουμε λοιπόν μια κατάφαση του όλου ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία και τελικά σύνολης της κτήσεως. Γι' αυτό και έτσι και στη θεολογία, έτσι μετά και από το γνωστό βιβλίο για παράδειγμα του Μητροπολίτη Περγάμου, του Μακαριστού, έτσι ο άνθρωπος λέγεται ότι καλείται να γίνει ο ιερεύς κατά κάποιον τρόπο της κτήσεως. Επιπλέον, αυτή η σάρκωση αυτού του μηνύματος της ενότητας γίνεται μέσα σε έναν χώρο ο οποίος αναπνέει στην τέχνη, εικονίζει τον Θεό, εικονίζει αγίους ανθρώπους, τους φέρνει σε επαφή με την ιστορική υπάρχουσα Εκκλησία, ενώ το εκκλησίασμα και όλα αυτά, καθώς υπάρχουν οι ύμνοι που ψάλλει ο χορός. Έτσι, πρόκειται δηλαδή για μια συνολική πολιτιστική και πολιτισμική πρόταση, η οποία ακριβώς διατηρείται. Διατηρείται σε αυτό το κέντρο και στη συνέχεια θα μπορούσαμε να πούμε ότι εξακτηνώνεται στην πραγματικότητα των ανθρώπων αυτών, έστω την πολύ σκοτεινή, αν θέλετε, κατά τους μεταβυζαντινούς αιώνες, αλλά έχει να κάνει με το πώς μπορεί να δομηθεί μια κοινότητα, πώς ακριβώς οι άνθρωποι θα συνυπάρξουν μεταξύ τους και ποιος θα είναι ο πολιτισμός που θα εκφράσουν και στην καθημερινότητά τους, αλλά βέβαια και στις σχέσεις τους. Επιτρέψτε μου βέβαια, πριν συνεχίσω σε αυτό, να πω το εξής, ότι αν ακούγονται κάπως ιδεαλιστικά, εξτενικευμένα,

0: λέω, ας μην ξεχνάμε βεβαίως ότι οτιδήποτε το βυζαντινό δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα και αποδεκτό. Βεβαίως η βυζαντινή ιστορία γέμει παραδειγμάτων αποτυχιών ανθρώπων, έτσι, πολλές φορές ερίδων και διχόνοιας, και αυτό είναι γεγονός ότι συντροφεύει βέβαια τους ανθρώπους και κατά τους μεταβυζαντινούς αιώνες και αργότερα, αλλά θα ήταν άδικο ενδεχομένως να κατηγορούσαμε το Βυζάντιο ή τον πολιτισμό του γι' αυτό.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κύριε Βασιλάκη, η Βυζαντινή κληρονομιά διασώθηκε μόνο ως θεολογία και λατρεία ή διασώθηκε μαζί της και μια συγκεκριμένη αντίληψη για την κοινωνία, την εξουσία και τον πολιτικό βίο?
1: Βεβαίως. Και η αλήθεια είναι ότι ενδεχομένως μέχρι τώρα έχω θίξει περισσότερο το ζήτημα της θεολογίας, έτσι τουλάχιστον όπως αυτό εκφράζεται μέσα από τη λατρεία, αλλά ήδη αναφέρθηκα στο γεγονός ότι υπάρχουν συνέπειες ως προς την αντίληψη για την κοινωνία, και είναι βεβαίως ότι και στο Βυζάντιο έτσι αναπτύχθηκαν συγκεκριμένες αντιλήψεις γύρω από την πολιτική εξουσία και τον πολιτικό βίο. Όπως μου είπατε, είναι γεγονός ότι σε αυτήν την, ας το πούμε, χιλιόχρονη παρουσία του Βυζαντίου δεν υπάρχει μια κριτική διερώτηση σχετικά με εναλλακτικές ως προς το αυτοκρατορικό πρότυπο. Ουσιαστικά λειτουργεί το Βυζάντιο μέσα σε μια δομή όπου υπάρχει ένας αυτοκράτορας. Το σημαίνει ότι κατά κάποιον τρόπο κοινωνία είναι διαστρωματωμένη και ότι ενδεχομένως αυτή η τάξη και αρμονία για την οποία μίλησα στο επίπεδο της λατρείας, της θείας λειτουργίας, είναι κάτι το διαφορετικό όσον να αφορά τις ευρύτερες κοινωνικές σχέσεις. Βεβαίως, το Βυζάντιο, ή για να μην μιλώ τόσο σχηματικά, διάφοροι στοχαστές κατά τη διάρκεια του Βυζαντίου συζητούν τι σημαίνει βεβαίως να υπάρχει μια δομή που βασίζεται στον αυτοκράτορα. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει ήδη νωρίς από τον 4ο αιώνα, για παράδειγμα στον Ευσέβιο Κεσαρίας, στο Θεμίστιο, ένας παραλληλισμός του αυτοκράτορα με τον Θεό. Από τη στιγμή όμως που διάφοροι στοχαστές βάζουν, αν θέλετε, σε αυτό το παιχνίδι και την παρουσία του Χριστού, τότε ότι με κάποια έννοια δηλαδή ο αυτοκράτορας θα μπορούσε να εικονίζει τον Χριστό, αμέσως υπησέρχονται ζητήματα όπως αυτό της φιλανθρωπίας και με ποιον τρόπο ένας αυτοκράτορας θα μπορούσε να σαρκώσει ένα τέτοιο είδους πρότυπο. Είναι γεγονός, γνωρίζουμε ότι υπήρξαν πολύ αποτυχημένοι, αν θέλετε, αυτοκράτορες κατά τη διάρκεια του Βυζαντίου. Υπήρχαν όμως, υπήρξαν και οι άξιοι, αν θέλετε, άνθρωποι, σύμφωνα με την ιστορική ετυμιγορία, ακόμα και οι Άγιοι, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Βατάτσης, στην αυτοκρατορία της Νίκαιας, τον 13ο αιώνα. Κάνω και μια παρένθεση, είμαι ιδιαίτερα συνδεδεμένος με αυτόν τον Άγιο Αυτοκράτορα, καθότι μεγάλωσα στην Αθήνα, στην οδό Βατάτζη, η οποία έτσι πολλές φορές ως οδός παρατονιζόταν, μιλούσε ο κόσμος για την οδό Βατάτζη, εν πάση περιπτώσει πρόκειται για το Βατάτζη, και εγώ έμαθα αρκετά αργά ότι πρόκειται για Άγιο της Εκκλησίας. Αλλά για να επανέλθω ακριβώς, το τι σημαίνει αυτοκράτορας είναι ένα πολιτικό πρόβλημα για το Βυζάντιο. Επιπλέον, με ποιους όρους θα μπορέσει να δομηθεί η κοινωνία? Υπάρχουν αυτοί, για παράδειγμα, όπως ο Θεόδωρος ο Δεύτερος, ο Λάσκαρης, στον 13ο αιώνα και πάλι, ο οποίος στηρίζεται και στα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη και μιλάει για το πόσο σημασία έχει η φιλία ανάμεσα και στους πολίτες της αυτοκρατορίας αυτής, όπως και βέβαια και στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό, μεταξύ αυτών των πολιτών και το αυτοκράτορα. Επίσης, ο Θεόδωρος Παλαιολόγος στον 14ο αιώνα επαναλαμβάνει ότι ο μονάρχης οφείλει να λειτουργεί με σοφροσύνη και προκειμένου να το καταφέρει αυτό, δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Χρειάζεται τον διάλογο από κάποιους ανθρώπους από τους οποίους θα μπορεί να αντλεί συμβουλές, και ακριβώς ως άλλος πλατωνικός φιλόσοφος θα μπορεί να διαλέγεται μεταξύ τους, με τους συμβούλους, προκειμένου να φτάσει σε συμπεράσματα και τελικά σε πράξεις οι οποίες θα μπορούν να λειτουργήσουν σωστικά για την αυτοκρατορία και το πολιτικό σώμα. Επομένως, βλέπετε ότι υπάρχει μια εξαιρετική γκάμα αντιλήψεων, αν θέλετε, για την εξουσία και τον πολιτικό βίο. Βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι τελικά αυτό που διασώζεται είναι, όπως είπα και αρχικά, η θεία λειτουργία, ας το πω έτσι, και με αυτή την έννοια ό,τι ήταν σύμφωνο προς αυτήν την παράδοση σώζεται μέσα και στη θεία λατρεία. Από εκεί και πέρα θα μπορούσε κανείς να μιλήσει και για άλλες παραμέτρους, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Και πριν τελειώσω, να προσθέσω επίσης ότι σε σχέση και με τον Θεόδωρο Παλαιολόγο, για τον οποίο έκανα προηγουμένως λόγο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι στο Βυζάντιο, και εδώ είναι άλλη μια έκφραση του πώς στοιχεία που βλέπουμε στη Θεία Λειτουργία υπήρξαν και στην πολιτική πραγματικότητα του Βυζαντίου. Βλέπουμε για παράδειγμα στο Θεοφύλακτο Αχρίδος έναν μαθητή του Ψελού μια σύγκριση και μια διαφοροποίηση μεταξύ αυτοκράτορα και τυράννου. Και μας λέει ο Θεοφύλακτος ότι τύραννος είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει την εξουσία χωρίς να ζητεί την συγκατάθεση του λαού. Είμαστε συνηθισμένοι από ιστορίες της Βυζαντινής, από αφηγήσεις στη Βυζαντινή ιστορία για το πώς αυτοκράτορες ανήλθαν στο θρόνο τους, αλλά αυτό είναι ένα σημείο το οποίο δεν έχει λάβει την προσοχή που θα όφιλε. Εξού και ο Αντώνης Καλδέλης, ένας εξαιρετικός ιστορικός του Βυζαντίου, Έλληνας, ο οποίος διδάσκει και ζει στην Αμερική, έχει γράψει μεταξύ άλλων και ένα βιβλίο σχετικά με την Byzantine Republic,
0: να,
1: την πολιτεία,
0: να διακόψουμε,
1: ακριβώς,
0: ναι, ολοκληρώστε και να διακόψουμε, να ακούσουμε την ώρα παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Να ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική μέρος δεύτερο», αναφερόμαστε στην σημερινή εκπομπή, στην διάσωση της Βυζαντινής κληρονομιάς, στην νεότερη Ορθοδοξία, πολιτική μνήμη, εκκλησιαστική αυτοσυνειδησία και σύγχρονα διλήμματα. Συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτριο Βασιλάκη, επίκουρο καθηγητή φιλοσοφίας στο τμήμα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να συνεχίσουμε από εκεί που διακόψαμε για να ακούσουμε την ώρα, κύριε Βασιλάκη.
1: Βεβαίως, και σύντομα ολοκληρωνά, θέλοντας να πω ότι όπως δεν μπορεί να υπάρξει λειτουργία, θεία λειτουργία, χωρίς το σώμα του λαού, το εκκλησιαστικό σώμα, τελικά φαίνεται ότι κάτι τέτοιο εν την ημέτρο υπήρξε και σε διάφορες φάσεις του Βυζαντίου. Επομένως, λέγοντας λοιπόν ότι ουσιαστικά επιβιώνει κατά κάποιον τρόπο η λατρεία στους μεταβυζαντινούς αιώνες, κατά κάποιον τρόπο φέρει μέσα της και διάφορα στοιχεία τα οποία χαρακτήριζαν την γενικότερη πολιτική δομή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
0: Και ακροατής αναφέρει, κύριε Βασιλάκη, ότι ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας προς την υπεραγία Θεοτόκο είναι ποίημα του βασιλέως Θεοδόρου Δούκα του Λασκάριος.
1: Χαίρομαι που αναφέρεται και αυτό, ακριβώς για να μας δείξει ότι στις όποιες και όσο σπάνιες ιδανικές περιπτώσεις, ουσιαστικά η έννοια της ταπείνωσης, η οποία είναι κεντρική έτσι και στην Εκκλησία, μπορεί να λειτουργήσει με έναν τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να αφορά τόσο τους ανθρώπους όσο και τους βασιλείς, με αποτέλεσμα κάποιες φορές έτσι να υπάρχει μια αρμονία και μια συμφωνία. Άλλωστε είναι ενδιαφέρον ότι για παράδειγμα ο ψελός πολλές φορές αναπτύσσει τον εξής προβληματισμό. Ωραία, θα κρίνουμε έναν βασιλέα, έναν αυτοκράτορα, αλλά με ποιον τρόπο? Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε δύο κριτήρια. Ένα δηλαδή για το πρόσωπο ως μονάδα, αν θέλετε, ως δηλαδή αυτόν τον χριστιανό ο οποίος τίθεται απέναντι στο Θεό, και στη συνέχεια ως τον άνθρωπο ο οποίος φέρει το αξίωμα, το αυτοκράτορα. Ο ψελός φαίνεται να θεωρεί ότι μπορούμε να κάνουμε αυτήν την διάκριση και έτσι να θεωρήσουμε ότι όταν κάποιος αυτοκράτορας αναγκάζεται να δολοφονήσει κάποιους ανθρώπους για το καλό της αυτοκρατορίας, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ένα αμάρτημα το οποίο θα έκανε ένας χριστιανός, κοιτάζοντας εκεί τον αυτοκράτορα πλέον μονάχα ως πρόσωπο. Βεβαίως αυτό είναι ένα πρόβλημα. Θα μπορούσε να υπάρξει εδώ πέρα μεγάλη φιλοσοφική συζήτηση και η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσουν τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά. Ωστόσο, και πάλι είναι ενδιαφέρον εδώ να δούμε ακριβώς πώς αυτή η σχέση των ανθρώπων στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία εκφράζεται και κατοπτρίζεται μέσα από την εκκλησιαστική ζωή, η οποία τελικά κατά κύριο λόγο επιβιώνει στους μεταβυζαντινούς αιώνες που αναφερθήκαμε προηγουμένως.
0: Στη νεότερη εποχή, κύριε Βασιλάκη, εμφανίζεται έντονα η σύνδεση ορθοδοξίας, λαού και εθνικής ταυτότητας. Είναι αυτό συνέχεια της βυζαντινής παράδοσης ή είναι ένα νέο ιστορικό φαινόμενο?
1: Η ερώτησή σας είναι πολύ σημαντική, μας αφορά βέβαια και σήμερα. Κοιτάξτε, η ανάδυση των εθνών οπωσδήποτε είναι ένα μοντέρνο, έτσι, νεωτερικό φαινόμενο, ουσιαστικά από το τέλος του διαφωτισμού, μετά την Γαλλική Επανάσταση, σιγά σιγά και στον 19ο αιώνα έχουμε την ανάδυση των εθνών, έχουμε μια διάσπαση των μεγάλων αυτοκρατοριών και αυτό βεβαίως συναρτάται με την ταυτότητα αυτών των λαών, η οποία σε μεγάλο βαθμό καθορίζεται και από το θρησκεύει, αν θέλετε, και πολλές φορές από την Ορθοδοξία. Επομένως, σε ένα βαθμό θα έλεγα ότι πρόκειται ακριβώς για ένα νέο ιστορικό φαινόμενο. Τώρα είναι γεγονός βέβαια ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έτσι, σε μεγάλο βαθμό σημαίνει και Ορθοδοξία. Εξ αυτού μίλησα και για την κομβική αυτή έννοια της Θείας Λειτουργίας μέχρι στιγμή. Ωστόσο, όπως ήδη είπα, υπάρχει μια εξαιρετική ποικιλία και στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ανάλογα βεβαίως και για ποια εποχή μιλάμε, και είναι γεγονός ότι πολλές φορές έτσι στην ίδια αυτοκρατορία υπάρχουν διαφορετικοί λαοί, αν θέλετε με διαφορετικό φυλετικό υπόβαθρο, οι οποίοι μάλιστα πολλές φορές, ακόμα και αν είναι χριστιανοί, μπορεί να μην είναι ορθόδοξοι, όπως με την περίπτωση των μονοφυσιτών. Επομένως θέλω να πω ότι μόνο σε μεγάλο βαθμό και το Βυζάντιο βεβαίως είναι ορθόδοξο, υπάρχει μια ποικιλία. Και επομένως αυτή η πολλές φορές άρρηκτη σύνδεση της Ορθοδοξίας με συγκεκριμένα εθνικά μορφώματα είναι περισσότερο ένα, όπως είπα, νέο ιστορικό φαινόμενο, το οποίο βεβαίως όμως έχει τις ρίζες του σε μια συγκεκριμένη ιστορία, όπως στην περίπτωσή μας στο Βυζάντιο.
0: Κύριε Βασιλάκη, πώς επηρεάζει η δημιουργία των εθνικών κρατών την παλαιότερη οικουμενική αντίληψη της Ορθοδοξίας? Και όταν η Ορθοδοξία συνδέεται στενά με το έθνος και το κράτος, τι κερδίζει και τι κινδυνεύει να χάσει από την οικουμενικότητά της? Διτό το ερώτημα.
1: Οι ερωτήσεις, βεβαίως. Ενδεχομένως να απαντήσω λίγο προβοκατόρικα εδώ, αλλά πολύ φοβάμαι ότι εάν η Ορθοδοξία συνδεθεί στενά με το έθνος και το κράτος, φοβάμαι ότι δεν έχει τίποτα να κερδίσει, παρά μόνο να χάσει από την οικουμενικότητα. Σας είπα ενδεχομένως από το λίγο προβοκατόρικα. Από την άλλη, βεβαίως, αν το έθνος και το κράτος θεωρήσουν στη συγκεκριμένη περίπτωση την Ορθοδοξία, για την οποία μιλάμε, ως ένα συστατικό χαρακτηριστικό, τότε βεβαίως το ίδιο το έθνος και το κράτος μπορούν να κερδίσουν. Αν βεβαίως χρησιμοποιήσουν όχι εργαλειακά, έτσι, αν εκμεταλλευτούν, αν θέλετε, την Ορθοδοξία με τους όρους της Ορθοδοξίας και όχι οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι ο εθνοφιλετισμός έχει καταδικαστεί ως αίρεση από την Εκκλησία και δει σε σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη του 1872, έτσι, με αφορμή το βουλγαρικό σχίσμα. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να πω ότι δεν μπορεί ο έθνος να χαρακτηρίζεται επίσης και από την Ορθοδοξία ή από τη θρησκεία γενικότερα, αλλά θα πρέπει να προσέξει κανένας με ποιους όρους, διότι ακριβώς άντοτε επικρέμεται αυτή η δαμόκλειος σπάθη, ο κίνδυνος ακριβώς η Ορθοδοξία να χάσει αυτήν την οικουμενικότητα, και από εκεί που μπορεί να γίνει ένας παράγοντας ενότητας, δεσμών, αρμονίας, όπως ακριβώς το βλέπουμε να εικονίζεται αυτό στη Θεία Λειτουργία, μπορεί δυστυχώς να λειτουργήσει όχι εξαιτίας της, αλλά εξαιτίας αυτών που την εκμεταλλεύονται με έναν τρόπο διαιρετικό. Και αυτό βεβαίως είναι μια προδοσία, αν θέλετε, της Ορθοδοξίας, και βεβαίως είναι ένα αγώνισμα για εμάς να μπορούμε να σταθούμε σε αυτό το ύψος της ενότητας. Ας μην ξεχνάμε κιόλας, επιτρέψτε μου και αυτή την παρένθεση, ότι η ίδια η Ορθοδοξία, ο ίδιος ο Χριστιανισμός, όταν έχει μέσα την Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη ήδη αποτελεί μια σύνθεση. Και πολλές φορές υπάρχουν άλλα πολιτισμικά μορφώματα, άλλες θρησκείες, έτσι, όπως και το Ισλάμ, για παράδειγμα, το οποίο έχει αντλήσει αρκετές από τις αρχές του, κυρίως από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά και από την Καινή Διαθήκη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Ορθοδοξία μπορεί να λειτουργήσει με έναν τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να αγκαλιάζει και το διαφορετικό, χωρίς βεβαίως ποτέ να προδώσει βεβαίως την αλήθεια, την οποία προστατεύει. Αλλά ουσιαστικά η Ορθοδοξία νομίζω ότι πάντοτε μπορεί να λειτουργήσει ως ένα στοιχείο συνδετικό και όχι πολλές φορές, όπως έχουμε δει στην ιστορία, δυστυχώς μία αφορμή για διαρρέσεις.
0: Η βυζαντινή πολιτική θεολογία μπορεί να μεταφερθεί αυτούσια στη νεότερη εποχή ή χρειάζεται ιστορική διάκριση ανάμεσα στο Βυζάντιο και στο σύγχρονο κράτος, κύριε καθηγητά?
1: Βεβαίως, και αυτό είναι σημαντικό ως προβληματισμός. Ξέρετε, ενδεχομένως μπορούμε να το πούμε και στη συνέχεια, πολλές φορές μπορεί να υπάρξει μία διαμάχη μεταξύ μορφής και περιεχομένου. Πρέπει πάντοτε ως αναγνώστες και ως κληρονόμοι μιας παράδοσης να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τα ουσιαστικά στοιχεία από αυτά τα οποία έχουν να κάνουν μία συγκεκριμένη εποχή και ένα συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτικό context και συμφραζόμενο, συνάφεια, αν θέλετε. Επομένως, πολλές φορές το να κληρονομήσουμε κάτι, όπως τη βυζαντινή πολιτική θεολογία, θα έλεγα ότι σε ένα μεγάλο βαθμό είναι μια διερώτηση γύρω από το τι σημαίνει να υπάρχει μια πολιτική κοινότητα. Επιπλέον, παρέλειψα να πω ότι ενώ στο Βυζάντιο υπάρχει βεβαίως το πρότυπο του αυτοκράτορα, και αυτή η δομή η ίδια η Εκκλησία μέσα και από τη λειτουργία διασώζει ακριβώς κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι η διατύπωση της αλήθειας της Εκκλησίας μέσα από τις Οικουμενικές Συνόδους γίνεται ακριβώς πάνω στο πλαίσιο συνόδων. Εκεί δηλαδή που υπάρχει σύναξη ανθρώπων που μέσα από διάλογο και βεβαίως επειδή είναι αγαπητικός και με την χάρη του Αγίου Πνεύματος φτάνει κανένας να καταρτήσει το τι σημαίνει αλήθεια. Επιπλέον, η έννοια της ενορίας, όπου ουσιαστικά είναι αυτός ο χώρος ο οποίος στη συνέχεια προχωρά στην πραγματοποίηση της Θείας Λειτουργίας, της Θείας Ευχαριστίας. Τα στοιχεία δηλαδή, τα δημοκρατικά, αν θέλετε, υπάρχουν ήδη σε αυτόν τον χώρο, μόλον ότι η βασική πολιτική δομή είναι αυτοκρατορική. Βλέπετε όμως ότι αν προσπαθήσουμε λίγο βαθύτερα να διερωτηθούμε γι' αυτό, πολλά από αυτά τα στοιχεία μπορούν, μεταφερμένα βέβαια σύμφωνα με τους σύγχρονους όρους, να τα εκμεταλλευτούμε και στο σύγχρονο κράτος. Οπωσδήποτε όμως, για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, ξέρετε, χρειάζεται ακριβώς να αντιμετωπίσουμε αυτή την κληρονομιά όχι μόνο λυθικά, όπως είπα προηγουμένως, αλλά ως μια ζώσα πραγματικότητα. Και αυτό είναι ένα άθλημα, αν θέλετε, στο οποίο κανείς οφείλει να ασκηθεί προκειμένου να έχει κάποιους καρπούς.
0: Πόσο εύκολα μπορεί η επίκληση του Βυζαντίου να μετατραπεί από δημιουργική ιστορική μνήμη σε ιδεολογία Και θα ήθελα να σας ρωτήσω και για το αν υπάρχει κίνδυνος να απορρίψουμε τη Βυζαντινή κληρονομιά, επειδή την συγχέουμε με συγκεκριμένες ιστορικές μορφές εξουσίας. Συμβαίνει κάτι τέτοιο?
1: Βεβαίως. Βεβαίως και μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Εννοείται όταν αντιμετωπίζουμε αυτήν την κληρονομιά εντελώς μονολυθικά και θα έλεγα επιφανειακά. Ξέρετε, αυτό ήταν κάτι που τόνιζε και ο Στέλιος Ράμφος, ένας σημαντικός βέβαια διανοητής, ο οποίος πέρασε και από την Ορθοδοξία. Δυστυχώς υπήρξε πάντοτε πολωτικός και μάλιστα φεύγοντας από τον έναν πόλο στον άλλο, πέρασε σε μια κριτική φάση πολύ στενάχωρη για μένα όσον αφορά στην Ορθοδοξία, αλλά εν πάση περιπτώσει πολλές φορές δήλωνε ότι πρέπει ο άνθρωπος να μπορεί να διακρίνει μεταξύ της μορφής και του περιεχομένου, την οποία προηγουμένως επίσης ανέφερα. Επομένως είναι γεγονός ότι αν μείνει κανείς προσκολλημένος σε κάποιου είδους μορφές έτσι και ιστορικές μνήμες που αναφέρεται, μπορεί εύκολα να εκπέσει σε κάποιο είδους ιδεολογία. Και αυτό βεβαίως είναι ο πειρασμός. Ο πειρασμός που μπορεί να έχει κάθε κράτος σε σχέση με την κληρονομιά του, πολύ δε περισσότερο και εμείς. Ξέρετε, μίλησα προηγουμένως για την έννοια της αλήθειας, για παράδειγμα, σε ένα πλαίσιο συνόδου. Ξέρετε, ακόμα και η έννοια της αλήθειας, βεβαίως, αν έχουμε υπόψη αυτόν τον συγγραφέα που αγαπώ πολύ και ανέφερα στην αρχή της εκπομπής μας, τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη, αυτό το ψευδώνυμο συγγραφέα των αρχών του 6ου αιώνα, ή πολύ περισσότερο τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, έναν κληρονόμο αν θέλετε της αεροπαγητικής παράδοσης στον 7ο αιώνα, και οι δυο τους θα μας μιλήσουν για έναν καταρχάς αποφατισμό, ότι βεβαίως μπορούμε να διατυπώσουμε διδασκαλίες και αλήθειες και για το Θεό αλλά και για την κοινωνία, έχοντας πάντοτε όμως υπόψη μας τους περιορισμούς όχι μόνο της ιστορικοκοινωνικής συνθήκης μας αλλά επίσης και του γεγονότος ότι είμαστε άνθρωποι με συγκεκριμένες νοητικές και γλωσσικές δυνατότητες. Πάντοτε μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο μας εκφεύγει, και αυτό τελικά ο Άγιος Μάξιμος το θέτει και με εσχατολογικούς όρους, τους οποίους έχει αναδείξει ιδιαίτερα και ο πατέρας Νικόλος Λουδοβίκος, ο οποίος έχει εμφανιστεί στα διοθάνασσας πολλές φορές. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία αναγνώρισης της αλήθειας, βεβαίως με τους όρους που έχουν ήδη τεθεί στις συνόδους για παράδειγμα και στα άλλα πολιτισμικά συμφραζόμενα, αλλά ουσιαστικά υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα να μεθέξουμε σε αυτές τις αλήθειες με έναν πιο πλήρη τρόπο.
0: Ναι.
1: Τελικά ναι. Αυτός ο πλήρης τρόπος τίθεται στο έσχατο.
0: Κύριε Βασιλάκη, τι σημαίνει πραγματικά Βυζαντινή κληρονομιά για τη σύγχρονη Ορθοδοξία? Θεσμοί, θεολογία, πολιτισμός, τρόπος ζωής ή κυρίως μια συγκεκριμένη αντίληψη για τον άνθρωπο και την κοινωνία? Έχουμε τέσσερα λεπτά για να ολοκληρώσουμε.
1: Βεβαίως. Βεβαίως και υπάρχουν συγκεκριμένες αντιλήψεις και για τον άνθρωπο και για την κοινωνία. Για τον άνθρωπο ως κατά κάποιον τρόπο μια εικόνα του κόσμου όλου, επειδή είναι και μια εικόνα του Θεού, και τελικά για μια αρμονική σύνδεση της κοινωνίας. Θα έλεγα, όπως είπα προηγουμένως, ότι πρέπει να ψάψουμε, να προσεγγίσουμε αυτή την παράδοση με έναν τέτοιο τρόπο προσεκτικό, ούτως ώστε και συγκεκριμένες αντιλήψεις να διασώσουμε, και βεβαίως πολιτισμικούς όρους και τρόπους ζωής, αλλά πάντοτε με έναν τέτοιο τρόπο που να μπορούμε να τα θέσουμε σε διάλογο με τις σύγχρονες ανάγκες μας και τους προβληματισμούς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο γινόταν και σε όλη την ιστορία του Βυζαντίου, θα λέγαμε, το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν ήταν μονολυθικό.
0: Εν κατακλείδη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ουσιαστική διάσωση της Βυζαντινής κληρονομιάς δεν βρίσκεται στην αναβίωση της αυτοκρατορικής μορφής, αλλά στη διατήρηση της θεολογικής και ανθρωπολογικής της πρότασης.
1: Βεβαίως, μπορούμε να το πούμε αυτό. Εννοείται. Ίσως δεν είχαμε τόσο την ευκαιρία μέχρι στιγμής να μιλήσουμε για το τι σημαίνει ανθρωπολογική πρόταση, και βεβαίως εδώ θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την έννοια του προσώπου και τι σημαίνει αυτό οντολογικά, μεταφυσικά, ηθικά. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπα και προηγουμένως, δεν χρειάζεται να είμαστε απολυπτικοί με την έννοια ότι μπορεί να υπάρχουν κείμενα για την αυτοκρατορική μορφή εξουσίας τα οποία αξίζει να τα διαβάσουμε. Για παράδειγμα, πολλές φορές βλέπουμε έναν ιδιαίτερο διάλογο με την πολιτεία του Πλάτωνος. Και πώς αυτό μπορεί να επιβιώνει στην έννοια του αυτοκράτορα. Μπορεί τελικά βεβαίως να απορρίψουμε την έννοια ενός αυτοκράτορα. Αλλά αυτόν τον διάλογο με τον Πλάτωνο, με τον Πλάτωνα και την πολιτεία δεν χρειάζεται να τον απορρίψουμε. Επομένως λοιπόν αυτή η διατήρηση μιας θεολογικής και ανθρωπολογικής πρότασης πιστεύω ότι σημαίνει τελικά μια προσπάθεια διαλόγου. Αν ο άνθρωπος υπάρχει στο μέτρο που σχετίζεται, στο μέτρο που διαλέγεται, αυτό σημαίνει τελικά να μπορέσουμε να διαλεχθούμε με τους συνανθρώπους μας, με την εποχή μας, με άλλα μορφώματα, αν θέλετε, εθνικά, αλλά και τελικά ιστορικά μορφώματα, αν θέλετε, να διαλεχθούμε ή και να αναμετρηθούμε με την κληρονομιά μας, πάντοτε στο μέτρο, αν θέλετε, μιας εσχατολογικής προοπτικής ενότητας, όπου βεβαίως και δεν είμαστε μόνοι μας, ζούμε ως άνθρωποι μέσα σε κοινωνίες, μικρές κοινότητες, μεγαλύτερες ενότητες, τελικά μέσα σε μια οικουμένη. Νομίζω ότι πάντοτε το στίχημα είναι να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τους όρους αυτής της οικουμένης, η οποία χαρακτήριζε το Βυζάντιο, με σύγχρονους όρους ενότητας.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Δημήτριο Βασιλάκη, επίκουρο καθηγητή φιλοσοφίας στο τμήμα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η διάσωση της Βυζαντινής κληρονομιάς στη νεότερη Ορθοδοξία. Πολιτική μνήμη, εκκλησιαστική αυτοσυνειδησία και σύγχρονα διλήμματα. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Στα δικά σας μηνύματα απάντησε η Βίκη Τριβιζά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostoliki-diakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή θησόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει να ενδύσον αβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινος εγάζων εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επτερίγων ανέμων, ο οποίον στους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γίνει από την ασφάλεια αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντής σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι, καταβαίνουν στη παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη. Ο εξ αποσέρου πηγάς εφάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γκρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργου σορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσπου εν ελαίο και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σε λίμνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εσοφία επίησας, επληρώθη γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω όσων έπλεσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προζωκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιών αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπεν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίς ημών Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε λαϊσού.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμε.
3: Κυρία δαϊσόν.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κυρία δαϊσόν.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κυρία δαϊσόν.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κυρία δαϊσόν.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν κέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κυρία λαϊσόν.
1: Πέρα της Αγίας Μονής Τάφης, της Πόλεως Τάφης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας, και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κυρία λαϊσόν.
1: Υπερευκρασίας αέρων, νεφορίας των καρπών της γης, και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κυρία λαϊσόν.
1: Υπέρ πλεών των οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτός του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κυρία λαϊσόν.
1: Υπέρ τουριστήν εϊμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κυρία λαϊσόν.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, στη χάρη τη.
3: Κυρία λαϊσόν.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Συ Κύριε.
1: Ό,τι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Μακάριος ανήρος σου και πορεύθεν βουλή ασεβών, και εν οδό αμαρτωλώνου και έστηκε επί καθέδρα λιμόνου και κάθισεν, αλλά εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστω στο ξύλο το πεφυτευμένο παρά τα διεξόδου των υδάτων, ο το καρπόν αυτό δώσε εν καιρό αυτού και το φίλον αυτού καπορίσετε και πάντα όσα αν πει κατεποδοθήσετε. Ου χούτο ή ασεβή ου χούτο, αλλά ή ο συχνούσον εκρύπει ο άνεμο από προσώπου τη γη. Δια τούτο ου καναστήσοντα ασεβή εν κρίση ουδέ αμαρτωλή εν βουλή δικαίων. Ό,τι γινώσει κύριο οδών δικαίων και οδό ασεβών απολύτε. Οι να τι εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά. Παρέσαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομαι τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε αυμών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εγγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκπληρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθη βασιλεύση επ' αυτού επί σιών ώρος του Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε πρόσμε, γιος μου εσύ, εγώ σήμερα γενικά σε. Έτσι παρεμού και δώσου η έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα τη γη. Ποιμανεί αυτού εν ράβδο ιδράου σκεύη και ραμαίου συντρίψει αυτού. Και νυν βασιλή σύνεται, παιδεύτε πάντε συγκρίνονται στη γη. Δουλέψε το κυρίω εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδεία μη ποτοργιστεί κύριο και απολύστε εξοδού δικαία. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμό αυτού, μακάρι οι πάντε υπεπιθώντε επ' αυτό. Κύριε, τι επληθύθησαν θλίβοντέ μου, πολλοί επανίστεδεν επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, ού και εσύ σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξε και πήκουσέ με εξ όρους σου Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσε εξηγέρθην ότι Κύριος σας ευχηθέτε μου. Ού φοβηθήσω από μοιριάδο λαού των κύκλων συνεπιθυμένο μου. Ανάστα Κύριε σώσε μου ο Θεός μου ότι εσύ επάταξας πάντως εχθρεοντάς ματέως, οδώντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σε ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα Συ.
1: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε λαϊσόν.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της ηχάριτη
3: και ελεησόν
1: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης
3: ενδόχου
1: δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας ετα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αγγίλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα
3: Συ Κύριε
1: ότι σον το κράτος και σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: πόσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή υμνήστε φωνές αισίες. Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, δύο κόσμος εδοξάζει.
1: Εσπέρας του

0: Πάντα τα έθνη συνήχθησαν άμα και συναχθήσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελεί ταύτα ή τα εξ αρχής τις αναγγελεί ημί. Αγαγέτουσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και ακουσάτωσαν και υπάτωσαν αληθή. Γίνεσαι εμι μάρτυρες και εγώ μάρτυς, λέγει Κύριος ο Θεός. Και ο πες μου όν εξελεξάμην είναι αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ ημί. Έμπροσθέν μου ουκ γένετο άλλος Θεός και μετεμέ ουκ έστε. Εγώ ο Θεός και ουκ έστι πάρεξε μου σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσουσα, ονίδησα και ουκ είναι ημίν αλότριος. Ημείς εμί μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός. Έτι απαρχής και ουκ έστιν εκ των χειρών μου εξαιρούμενος. Ποιήσω και τις αποστρέψει αυτό, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς ο Άγιος της Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομεν.
0: Δικαίων ψυχέ χειρή Θεού και ου μη άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξεν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάπως εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα. Η δέη σύνεν ειρήνη και γάρεν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπίς αυτών αθανασίας πλήρης. Και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται. Ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πυνθύρε σε καλάμι διαδραμούνται κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος στους αιώνας. Οι πεπιθώντες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθειαν και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτό ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομε.
0: Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κυρίω ο μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϋψίστω. Δια τούτο λείψομαι το βασίλειο της ευφρεπίας και το διάδειμα του κάλμους εκχειρός Κυρίου, ότι τη δεξιά σκεπάσει αυτούς και το βραχίον υπερασπίει αυτών. Λείψετε πανοπλίαν το ζήλον αυτού και οπλοποιήσει την κτήσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε εθώρακα δικαιοσύνην και περιθύσετε κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτων. Λείψετε ασπίδα καταμάχητον οσιότητα, οξυνή δε απότομον οργήνης ρομφέαν. Συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται. Και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγαναχτίσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης. Ποταμοί δε συγκλήσου συναποτόμους. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκλυκμίσει αυτού. Και ερημώσει πάσαν τη γήν ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνου ζηναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης. Ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και οι γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών. Ότι δόθη παρά Κυρίου η κράτηση σημείν τη δυναστεία παρά υψίστου.
1: Είπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας μου είπομεν.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε Παντοκράτορα, Θεός των Πατέρων ημών, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάση Χριστό ημών αδελφότητο.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφαίρεσης των αμαρτιών των δουλών του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των εμβλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφαιρετών αυτή.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετιδιόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετιδιόμεθα υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, των ελεούντων και λεησάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη και υπέρ των περιεστώτων αδελφών ημών, των απεκδεχομένων των παρασού, μέγα και πλούσιων ελεών.
2: Κύριε Λέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, διεσφαίρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε του έλεος ο βημάς καθάπερην πείσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα του χειρός Σου μη παρήδεις.

0: Πληρώσαμε την εσπερνήντα εις ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών, και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων

0: Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημορέψαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

ανεκράφεζον, ου ξύφος σου μάχαιρα, ου και κοπεί το μέλλον, ούτε φλογών η επίτασης ημάς χωρίσε, θείας αγάπης ολός ισχύουσιν, ο Θεστεφάνους.

0: Νην απολύσουν δούλου δέσπερα τα ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αείγες αιώνας των αιώνα μη. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημή. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών, ένε και το ονόματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αείγες αιώνας των αιώνα μη. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφηση μην τα οφείλματα ημών ως και ημείς αμφίε με τις οφειλές ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμόν αλλά ρίση ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.

0: Ούνε προηγητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε και ίσως αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεώς ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη Αγία Αυτού Εκκλησία τη Ιερά Μονή ταύτη, την Πόλη ταύτη, σε αιώνας αιώνων.
0: Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Την τιμή οντέρων των χειροβήμ και εν δόξος δέρων ασυγκλήτη ως σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσεν την όντες Θεοτόκων σαν μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρία και Υιό και Υιό Πνεύμα, την γεννήν και αή και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τέλης πρεσβείς Παναχράντου και παρόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες Τιμίων Ουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Παπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσε και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr, καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στην εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του ελεγκτικού συνεδρίου θα παραστεί αύριο το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Η λογική του όχι σε όλα στρέφεται ευθέως κατά του πνεύματος και του γράμματος του συντάγματος, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που εξελίσσεται στην Ολομέλεια της Βουλής για την αναθεώρηση του συντάγματος. Πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για έργα διαχείρισης αποβλήτων και λοιμάτων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Επικαιροποιείται το πλαίσιο αντιμετώπισης του αφθόδους πυρετού σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στη φυλακή οδηγήθηκε το ζευγάρι των γιατρών για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Κατηγορηματική διάψευση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ότι χορήγησε άδεια για τα μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω των άσχημων καιρικών συνθήκων που θα επικρατήσουν στην περιοχή. Τουλάχιστον 82 νεκροί από την κατάρρευση χρυσορυχίου στο Σουδάν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Νεφώσεις αλλά και διαστήματα με ηλιοφάνεια για αύριο στους 30 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 27, στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Η Καπαδοκία στα Βυζαντινά χρόνια μέχρι το 1071. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιωνία, τον Πόντο και την Καπαδοκία, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη Μικρασιατική καταστροφή, εμείς αναφερόμαστε στην Καπαδοκία. Φίλες και φίλοι, αυτήν την ώρα και σήμερα θα μιλήσουμε για την Καπαδοκία κατά την Βυζαντινή περίοδο, μέχρι το 1071, μέχρι και τη μάχη του Ματζικέρτ. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να αναφερθούμε στο τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή αυτή της Καπαδοκίας όλους αυτούς τους αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Με την βοήθεια του καλεσμένου μας είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Νικολούδης, διδάκτορ Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Καλώς ήρθατε κύριε Νικολούδη, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα και καλώς σας βρήκα.
0: Σας ευχαριστούμε που δεχθήκατε έτσι την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά, κύριε Νικολούδη? Είναι μεγάλο το θέμα, έχει πολλές πτυχές το θέμα που σήμερα εξετάζουμε.
1: Ναι, κοιτάξτε, η Καπαδοκία είναι όντως μια περιοχή και γεωγραφικά αρκετά εκτενής στον χώρο της Μικράς Ασίας και ιστορικά καλύπτει πολύ μεγάλες χρονικές περιόδους και έχει και πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Να δώσουμε καταρχήν, να θέλετε, ένα γεωγραφικό προσδιορισμό για όσους δεν την έχουν προσδιορίσει στον χάρτη ή δυσκολεύονται να την εντοπίσουν. Χοντρικά, ως γεωγραφική ενότητα, θεωρείται η περιοχή που οριοθετείται προς εισμάς από την Αλμυρά Λίμνη προς το βοράν από την οροσύρα του Πόντου, προς τα νότια από την Κιλικία και ανατολικά χοντρικά καταλήγει στην Αρμενία. Οι κυριότερες πόλεις στην ύστερη αρχαιότητα και στη Βυζαντινή περίοδο ήταν στα δυτικά η Κεσάρια, που είναι και πιο γνωστή ίσως, νοτιότερα τα Τίανα και ανατολικότερα η Σεβάστια και η Μελιτινή, η σημερινή Μαλάτια στην Τουρκία, και η Σεβάστια είναι η Σιβάς, σημερινή πόλη της Τουρκίας. Είναι μια περιοχή που έχει δεχτεί από την αρχαιότητα πολλές ανατολικές επιδράσεις, μέχρι δηλαδή και τους ελληνιστικούς χρόνους, δεδομένου ότι συνορεύει με, μάλλον ανατολικά έχει γείτονες με ισχυρή πολιτική παράδοση όπως οι Αρμένοι ή οι Ιρανοί, οι οποίοι και επηρέασαν την αρχαιότερη ιστορία της μέχρι, θα έλεγε κανείς, και τα ελληνιστικά χρόνια. Δηλαδή ακόμα και ο Μέγας Αλέξανδρος, όταν προέλασε προς το εσωτερικό του Περσικού κράτους, την παρέκαμψε, γιατί δεν είχε λόγο να την καταλάβει από τη στιγμή που δεν βρήκε αντίσταση σε εκείνο το χώρο, με αποτέλεσμα μόνο στα ελληνιστικά χρόνια πλέον να αρχίσει να εξερινίζεται και να ενσωματωθεί τελικά στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία την εποχή του Τιβερίου. Από τότε αρχίζει ο έντονος εξελληνισμός σε μεγάλο βαθμό, κυρίως στα αστικά κέντρα, που δίνει χαρακτηριστικά παραδείγματα στην μεταγενέστερη περίοδο, στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες δηλαδή, τους πατέρες της Εκκλησίας, τους γνωστούς πατέρες, δηλαδή τον Μέγα Βασίλειο, τον αδερφό του τον Γρηγόριο Νήσις και τον Γρηγόριο τον Ναζιαζινό.
0: Τους Καπαδόκες πατέρες, ναι. Οπότε αρχίζει σιγά σιγά αυτός ο έντονος εξελληνισμός. Ήθελα εκεί λίγο να σταθώ, κύριε Νικολούδη, να αναπτύσσεται, να φαίνεται έτσι και το αποτύπωμά του στις μεγάλες πόλεις όπως η Κεσάρια, Μελιτινή, Σεβάστια, τα Τίανα που μας λέγατε προηγουμένως.
1: Ναι, εκεί είναι
0: κέντρα,
1: πιο έντονος, ναι. Γιατί προφανώς στον αστικό χώρο η ελληνική επίδραση είναι και πιο έντονη. Ας μην ξεχνάμε ότι η γεωφυσική διαμόρφωση της Καπαδοκίας είναι ένα υψίπεδο αρκετά άγωνο, στο οποίο κυριαρχεί το σβησμένο ηφαίστειο του Αργίου, που έχει διαμορφώσει και τις χαρακτηριστικές κονικούς σχηματισμούς, λοφοειδείς κονικούς σχηματισμούς που έχουν χρησιμοποιηθεί ως σπηλαιώδεις κατοικίες, με υπόσκαφες κατοικίες. Η περιοχή είναι βασικά κτηνοτροφική, παρότι είναι εκτεταμένη. Η κύρια δραστηριότητα των κατοίκων ήταν την εποχή εκείνη η κτηνοτροφία, και λιγότερο η Γεωργία, γιατί δεν είναι τόσο αποδοτική. Και βέβαια, επειδή ακριβώς δεν έχει, δεν διασχίζεται από βουνά ή μεγάλους ποταμούς που θα μπορούσαν να οριοθετήσουν και τμήματά της, η εισρωή και η κατάσταση ποικίλων πληθυσμών ήταν συνηθισμένο φαινόμενο. Δηλαδή, το διαπιστώνουμε κυρίως σε πιο πρόσφατα χρόνια που είναι και πιο έντονο το αποτύπωμα, αλλά οι Αρμένοι, ας πούμε, οι Σύριοι είχαν συχνές επαφές και εγκαταστάσεις στην περιοχή της Καπαδοκίας, όπως και πολύ αργότερα, βέβαια, θα τα αναφέρω πιο αναλυτικά, οι Σελτζούκοι με τις επιδρομές και τις επιθέσεις που κάνουν και τελικά βέβαια την εγκατάσταση και τον εκτουρκισμό των πληθυσμών των Ιγενών. Πάντως στην ίσια αρχαιότητα, και μιλάμε τώρα για την περίοδο της Ρωμαιοκρατίας ουσιαστικά, μέχρι και την περίοδο χοντρικά του 4ου-5ου αιώνα, ο εξελισμός είναι έντονος. Είναι μια περίοδος ειρηνική για αυτή την περίοδο ή την περιοχή, ολόκληρη την Μικρά Ασία, όχι μόνο την Καπαδοκία, με αποτέλεσμα ο ελληνικός πολιτισμός να αφεί και να δίνει και παραδείγματα και εκτός ακόμα των εκκλησιαστικών πατέρων. Αναφέρω ως παράδειγμα τον περίφημο Πολώνιο τον Τιανέα, ο οποίος ήταν και ένας αντίπαλος του χριστιανισμού, με την έννοια του ότι αποτελούσε έναν θαυματοποιό ιδωλολάτρη της ύστερης αρχαιότητας, ο οποίος είχε αφήσει όνομα ως θαυματοποιός κυρίως, όπως είπα, θα λέγαμε νέο σύγχρονο γκουρού, ας πούμε, που ήταν από τα Τίανα, όπως προανέφερα. Λοιπόν, η περίοδος αυτή δηλαδή ήταν μια περίοδος πνευματικής ακμής και έντονης δραστηριότητας, η οποία όμως τερματίζεται ουσιαστικά μετά την πλήρη επικράτηση του χριστιανισμού, δηλαδή στα τέλη του 4ου αιώνα, αρχές του 5ου, όταν πλέον αρχίζει και στην Δύση ο Μεσαίωνας, ουσιαστικά με τις βαρβαρικές εισβολές. Τότε αλλάζει ουσιαστικά η δομή της κοινωνίας του ευρύτερου ρωμαϊκού κράτους, όχι μόνο του δυτικού αλλά και του ανατολικού. Διακόπτεται η οικονομική ακμή και κατ' επέκταση και η πνευματική. Συρρυκνώνεται η οικονομική ζωή λόγω της διαταραχής που προκαλούν των ταραχών που προκαλούν οι διαρκείς εισβολές, και σιγά σιγά οδηγούμαστε ακόμα και στην ελληνιστική Ανατολή, που εξακολουθεί να είναι πιο ακμαία, σε μία συρρήκνωση των πόλεων καταρχήν, λόγω της οικονομικής δυναμίας, σε ένα γενικότερο αίσθημα ανασφάλειας των κατοίκων λόγω των επιδρομών κυρίως από ανατολικούς λαούς στην Μικρά Ασία, δηλαδή τους Πέρσες κατά βάση. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα η γενικότερη παρακμή να συμπαρασύρει και την εξέλιξη της Καπαδοκίας σε αυτή την περίοδο. Όσο προχωράμε δηλαδή προς την μέσο βυζαντινή περίοδο και αναφέρομαι πλέον στην περίοδο μετά τον Ιουστινιανό και κυρίως μετά τον Ηράκλειο, η εικόνα της Μικράς Ασίας αλλάζει. Δεν έχουμε πλέον ακμαίες πόλεις κυρίως στα παράλια, αλλά συσπυρώσεις των κατοίκων σε οχυρά σημεία κυρίως του εσωτερικού, με αποτέλεσμα οι πόλεις να μετατρέπονται ουσιαστικά σε φρούρια. Μάλιστα. Δηλαδή σε οχυρωμένους οικισμούς που έχουν κύριο σκοπό την παροχή ασφαλείας και όχι τη χρήση ως διαμετακομιστικών κόγκων του εμπορίου.
0: Αυτό πώς το βλέπουμε έτσι να εκδηλώνεται στην περιοχή της Καπαδοκίας, αυτή η αλλαγή που έχουμε πια μετά τον 4ο-5ο αιώνα μετά Χριστόν?
1: Ναι, το διαπιστώνουμε κυρίως μέσω των πηγών, οι οποίες αναφέρονται πλέον σε κάστρα, σε οχυρά. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η Κεσάρια. Και δεν αναφέρουμε βέβαια ότι η Κεσάρια συγκεκριμένα ήταν πάνω στον βασικό οδικό άξονα που οδηγούσε από την Κωνσταντινούπολη προς τα ανατολικότερα σύνορα, και τον οποίο χρησιμοποιούσε κατά κόρον ο αυτοκρατορικός στρατός του Βυζαντίου όταν εκστράτευε στην Ανατολή. Υπήρχαν λοιπόν ορισμένα σημεία καθοδών, όπως η Κιουτάχια δυτικότερα, το Βυζαντινό Κωτιάιο και πιο ανατολικά η Κεσάρια, στα οποία αναφοδιαζόταν ο Βυζαντινός στρατός και τα οποία ήταν κόμβοι αυτής της διαδρομής. Εδώ να θυμίσουμε κάτι άλλο, ότι ουσιαστικά ακόμα και πριν την εξάπλωση του Ισλάμ και των Αράβων τον 7ο αιώνα, οι ανατολικές επαρχίες του Βυζαντινού κράτους, δηλαδή η Συρία, η Παλαιστίνη, η Αίγυπτος, αλλά και η Μικρά Ασία, υπέφεραν πολύ από τους πολέμους με τους Πέρσες και τις περσικές επιδρομές. Να θυμίσω το χαρακτηριστικό παράδειγμα της εποχής του Ηρακλείου, που οι Πέρσες είχαν φτάσει μέχρι την Κωνσταντινούπολη σε στιγμές, σε περιόδους αδυναμίας. Λοιπόν, όλη αυτή η εξέλιξη και πολύ πιο έντονα βέβαια μετά η αραβική εξάπλωση, η οποία ήταν ραγδαία και κατακλυσμία θα μπορούσε να πει κανείς, άλλαξαν τελείως το σκηνικό της Μικράς Ασίας και μάλιστα των Ανατολικών επαρχιών, μεταξύ των οποίων και η Καπαδοκία. Να θυμίσω έτσι πολύ χοντρικά ότι παρά τις επανειλημμένες αραβικές εισβολές και τους πολέμους με τους Βυζαντινούς, το σύνορο ουσιαστικά είχε σταθεροποιηθεί από τις αρχές του 8ου αιώνα στα ανατολικά όρια της Καπαδοκίας, δηλαδή στο όρο Σταύρος που χωρίζει την Μικρασία από και την Κιλικία από την Συρία και την Αρμενία, η οποία ήταν διαφιλονικούμενο έδαφος. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο η Καπαδοκία καθίσταται μια παραμεθόρια περιοχή, πολύ κρίσιμη για την άμυνα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και δεν είναι άσχετο το γεγονός ότι σε αυτή την περιοχή, δηλαδή στην Ανατολική Μικρασία, δημιουργούνται και τα πρώτα και ισχυρότερα θέματα του Βυζαντίου, δηλαδή μεγάλες διοικητικές ενότητες, οι οποίες χρησιμοποιούν

0: τον κύριο Νίκο Νικολούδη, διδάκτορα Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την Καπαδοκία κατά την Βυζαντινή περίοδο, μέχρι και το 1071, μέχρι και τη μάχη του Ματσικέρτ. Μας λέγατε προηγουμένως, μας μιλούσατε για τα θέματα του Βυζαντίου, πώς αυτά σιγά σιγά ορίστηκαν και στην Ανατολική Μικρά Ασία, όπου βρίσκεται βεβαίως η περιοχή της Καπαδοκίας. Προηγουμένως αναφερθήκατε λίγο στις επιδρομές των Περσών αλλά και στην εξάπλωση των Αράβων. Είναι αυτές οι δύο απειλές, νομίζω, ιδιαίτερα έντονες τους πρώτους αιώνες, έτσι, ίσως στα μέσα της Βυζαντινής περίοδου, έτσι δεν είναι, προς τα μέσα?
1: Ναι, βεβαίως, μα ουσιαστικά διαμορφώνουν τον χαρακτήρα της Μικράς Ασίας, κυρίως οι Άραβες, γιατί οι Πέρσες ως γνωστόν ιτήθηκαν τελικά επί Ηρακλείου στις αρχές του 7ου αιώνα και ουσιαστικά εξωτερώθηκαν ως αντίπαλος, γι' αυτό και καταλήφθηκαν και υποτάχθηκαν μάλλον τους Άραβες και εξισλαμίστηκαν σύντομα. Οι Άραβες όμως ήταν πολύ πιο σκληροτράχυλοι. Θυμίζω ότι οι Αραβοβυζαντινοί πόλεμοι διήρκεσαν ουσιαστικά από τα μέσα του 7ου αιώνα έως το τέλος του 10ου αιώνα, δηλαδή και αρχές του 11ου, ουσιαστικά δηλαδή μέχρι την εποχή του Βουλγαροκτώνου. Λοιπόν, σε όλη αυτή την περίοδο είχε διαμορφωθεί ένα status quo όπου, όπως ανέφερα, η περιοχή του Ταύρου και των πηγών του Εφράτη αποτελούσε ένα de facto σύνορο μεταξύ των δύο κρατών, δηλαδή του Αραβικού Χαλιφάτου και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Mm-hmm. Λοιπόν, σε αυτό το χώρο κυρίως δινόντουσαν οι μάχες, παρότι οι Άραβες επανειμένα είχαν εισβάλει και στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, φτάνοντας ακόμα και στην στα όρια της Κωνσταντινούπολης. Αλλά ο κύριος χώρος της αντιπαράθεσης ήταν τα ανατολικά σύνορα της Μικράς Ασίας, μεταξύ των οποίων βέβαια και η Καπαδοκία. Θα μου επιτρέψετε εδώ, μάλιστα, για να τονίσω περισσότερο αυτή την ιδιομορφία της περιοχής, να κάνω μία αντιπαραβολή, πολύ σχηματική βέβαια, με την Άγρια Δύση στην Αμερική, το Far West. Δηλαδή θα μπορούμε να φανταστούμε κατά κάποιο τρόπο την Καπαδοκία ως παραμεθόρια περιοχή όπου υπάρχουν οχυρά, υπάρχουν εγκαταστάσεις, πληθυσμιακές εγκαταστάσεις και σε μικρότερες κλίμακες, όχι μόνο μεγάλες πόλεις. Υπάρχουν αρκετά μεγάλα κτήματα αριστοκρατών, αριστοκρατικών οικογενειών, όπως οι Φωκάδες, οι Δούκες, οι Μαλαίνοι κτλ. Και υπάρχει και ένας πληθυσμός εθνολογικά ανάμεικτος, όπου επικρατεί βέβαια το ελληνικό στοιχείο, αλλά υπάρχουν και, όπως είπα, και Σύριοι ή Αρμένοι, χριστιανοί ακόμα και κάποιοι αιρετικοί, οι Παυλικιανοί, για τους οποίους μπορούμε να μιλήσουμε λίγο περισσότερο στη συνέχεια. Δηλαδή είναι μια περιοχή εθνικά ανάμεικτη, η οποία δέχεται επιθέσεις όχι από τους Ινδιάνους βέβαια, όπως γινόταν στο Far West, αλλά από τους Άραβες. Λοιπόν, μια παραμεθόρια δηλαδή περιοχή στην οποία υπάρχει μια κατάσταση

0: ή μια αναρχία θα λέγαμε, υπό την έννοια ότι ο νόμος και η τάξη δεν είναι δεδομένα. Γι' αυτό και ας μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την περιοχή αναπτύχθηκαν και τα κριτικά τραγούδια για πρώτη φορά, όπως τουλάχιστον μας διαβεβαιώνουν οι αντίστοιχοι μελετητές. Ο διγενής Ακρίτας, ο πιο περίφημος ήρωας των ακριτικών επών, αναφέρεται χαρακτηριστικά ως Καπαδόκης. Από την πλευρά της μητέρας του βέβαια, γιατί ο πατέρας, όπως ξέρουμε, ήταν χριστιανισμένος Άραβας. Αλλά εν πάση περιπτώσει τοποθετείται ο χώρος της γέννησης και της καταγωγής του στην Καπαδοκία. Αντίστοιχα και οι ακρίτες, οι άλλοι ακρίτες των ακριτικών επών και γενικά τα ακριτικά σώματα είχαν ως χώρο δράσης αυτή την περιοχή της Ανατολικής Μικράς Ασίας, ουσιαστικά με τον Εφράτη να αποτελεί τον Άνω Ρού του Εφράτη το διαφιλονικούμενο τερέν τόσο από Βυζαντινούς όσο και από τους Άραβες. Οι Ακρίτες αποτελούσαν την πρώτη γραμμή άμυνας, θα λέγαμε, τους συνοριακούς φρουρούς, και στη συνέχεια ως ενίσχυση ερχόντουσαν οι θεματικοί στρατοί των μεγάλων θεμάτων, κυρίως των θεμάτων του Ανατολικού και του Αρμενιακού που ήταν τα παλαιότερα, και αργότερα για λόγους καλύτερης εξασφάλισης της άμυνας και πιο μικρών θεμάτων, τα οποία προήλθαν από τα δύο αυτά τα μεγάλα. Ένα από αυτά τα μικρότερα θέματα λεγόταν και θέμα Καπαδοκίας. Δεν ήταν βέβαια εξ ολοκλήρου στον χώρο της Καπαδοκίας, αλλά υπήρχε και ένα θέμα που λεγόταν Καπαδοκίας.
1: Τι ήταν τα θέματα, και συγκεκριμένα έτσι λίγο να μιλήσουμε για το θέμα της Καπαδοκίας?
0: Ναι, τα θέματα όπως προανέφερα ήταν μεγάλες διοικητικές περιφέρειες που ταυτίζονταν όμως και με στρατιωτικές περιφέρειες. Δηλαδή ήταν ο τρόπος τον οποίο βρήκε το Βυζάντιο για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα των αραβικών εισβολών, που ήταν ταχύτατες και πολύ επικίνδυνες. Επειδή δεν ήταν δυνατόν να ξεκινάει κάθε φορά ο στρατός από την Κωνσταντινούπολη, όπως γινόταν σε παλιότερες εποχές. Ναι.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι, σας ακούμε. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή λοιπόν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα και δεν ήταν και σκόπιμο εξάλλου λόγω του είδους του κινδύνου, έδρευαν πλέον σε κύρια σημεία της Μικράς Ασίας μεγάλες διοικητικές μονάδες, τα λεγόμενα θέματα. Θα μπορούσαμε να πούμε το ισοδύναμο των μεραρχιών. Αδρομερός, τα οποία προμήθευαν τους στρατούς που θα πολεμούσαν στο ίδιο μέτωπο. Οι ονομασίες των θεμάτων βέβαια δεν ταυτίζονται με τις περιοχές γεωγραφικές στις οποίες έδρευαν οι αντίστοιχοι σχηματισμοί. Δηλαδή, ας μην φανταστούμε, Φερρυππίνη, το θέμα Θρακισίων βρισκόταν στη Θράκη. Αντιθέτως, βρισκόταν στην περιοχή της Ιωνίας. Αλλά επειδή η αρχική μονάδα είχε σταθμεύσει εκεί, είχε προέλευση τη Θράκη, γι' αυτό και το θέμα της περιοχής έλαβε την ονομασία αυτή. Αντίστοιχα το θέμα Αρμενιακών. Δεν ήταν στο χώρο της Αρμενίας, αλλά επειδή προφανώς είχε στελεχωθεί αρχικά από Αρμένιους ή τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, ονομάστηκε, πήρε αυτή την ονομασία. Δεν είναι ταυτόσιμες δηλαδή οι τοποθεσίες στις οποίες έδρευαν τα θέματα με τις ονομασίες τις οποίες είχαν. Γι' αυτό ανέφερα ότι και το θέμα Καπαδοκίας δεν ταυτιζόταν απόλυτα, δεν οριοθετούνταν απόλυτα από την περιοχή της Καπαδοκίας. Καταλάβανε μόνο ένα μικρό μέρος της Καπαδοκίας. Το υπόλοιπο τμήμα καταλάμβανε το θέμα Χαρσιανού και κάποια άλλα θέματα αργότερα, εν μέρη και των Αρμενιακών. Αυτός, όπως είπα, ήταν ο τρόπος που είχαν βρει οι Βυζαντινοί. Βέβαια, ο θεσμός των θεμάτων αργότερα παρήκμασε, κυρίως τον 10ο αιώνα, και αυτό συνέβαλε και στην διευκόλυνση των τουρκικών συνεχείες εισβολών. Ένας λόγος που παρήκμασε ήταν διότι οι θεματικοί στρατοί τελούσαν υπό την επιρροή των στρατηγών τους, οι οποίοι στρατηγοί πολλές φορές αποτελούσαν διεκδικητές και της αυτοκρατορικής εξουσίας. Και επειδή στην Μικρά Ασία υπήρχαν ισχυροί θεματικοί στρατοί και αντίστοιχα και ισχυρές αριστοκρατικές οικογένειες όπως αυτές τις οποίες ανέφερα, ο συνδυασμός αυτός προκαλούσε και πολιτικά προβλήματα στο Βυζάντιο. Δηλαδή πολλοί στρατηγοί των θεματικών στρατών και μάλιστα με κρασιατικής προέλευσης, όπως είπα, αποτελούσαν διεκδικητές του θρόνου. Ας μην ξεχνάμε, Φερρυππίν, ότι η οικογένεια των Φωκάδων είχε ανεβάσει το θρόνο τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά ως εμβόλυμο αυτοκράτορα, σύζυγο της αυτοκράτηρας Στεφανούς, μετά τον θάνατο του νόμιμου σύζυγου της, του Ρωμανού του δεύτερου, του αυτοκράτορα, ο οποίος πέθανε σε νεαρή ηλικία και άφησε πολύ νέους διαδόχους, τον Βασίλειο τον δεύτερο, τον επαγγελματιζόμενο Βουλγαροκτόνο και τον αδερφό του Κωνσταντίνο τον 8ο. Λοιπόν, ο Φωκάς παντρεύτηκε την αυτοκράτορα Στεφανό με την άδεια της τελευταίας και ουσιαστικά ως εποπτεύων τον θρόνο, ως προσωρινός θα λέγαμε, ως εμβόλυμος αυτοκράτορας, έδρασε, όπως ξέρουμε, με επιτυχία εναντίον των Αράβων. Κάποιοι άλλοι εκπρόσωποι της οικογένειας Φωκά δεν κατάφεραν να καταλάβουν το θρόνο, αλλά δημιούργησαν προβλήματα ως διεκδικητές. Ο Βάρδας Φωκάς Φερρυππίν, συγγενής του Νικηφόρου Φωκά, υπήρξε διεκδικητής του θρόνου από τον Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο, όπως ξέρουμε αργότερα. Παρότι καταπνίγηκε η εξέγερσή του. Λοιπόν, έχουμε τέτοια φαινόμενα τα οποία συνέβαλαν στην αποδυνάμωση των θεματικών στρατών, διότι προτιμούσαν από μια εποχή και πέρα οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες να χρησιμοποιούν ξένους μισθοφόρους, τους οποίους ήλεγχαν ευκολότερα, τουλάχιστον θεωρητικά, από το να διατρέχουν τον κίνδυνο το να ξεπροβάλλουν μέσα από τους θεματικούς στρατούς με τους στρατηγούς, τους δαθμαστεφείς στρατηγούς που πολεμούσαν εναντίον των Αράβων κυρίως, να ξεπροβάλλουν διεκδικητές του Βυζαντινού θρόνου.
1: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ, πάντοτε με τη βοήθειά σας, κύριε Νικολούδη. Πάμε σε μια πολύ σύντομη απαραίτητη διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την Καπαδοκία στα Βυζαντινά χρόνια μέχρι το 1071. Είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Νικολούδης, διδάκτορ Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Εμείς περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-7298-222. Κύριε Νικολούδη, να συνεχίσουμε, να δούμε λίγο πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά και την κοινωνική και την οικονομική ζωή την περίοδο αυτή του Βυζαντίου στην Καπαδοκία, και μέσα ίσως από τα θέματα και το θέμα της Καπαδοκίας και άλλα θέματα που ακριβώς έτσι ορίζουν διοικητικά την περιοχή της Καπαδοκίας αυτή την περίοδο.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό που δεν σχολιάσαμε περισσότερο μέχρι στιγμής και είναι επίσης ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της εποχής αυτής των μέσων Βυζαντινών αιώνων σε σχέση και με την Καπαδοκία, είναι η δράση πληθυσμών αλλοεθνών, δηλαδή θρησκευτικά διαφοροποιημένων. Και ήθελα να αναφερθώ περισσότερο κάπως, όπως είπα πριν, στην περίπτωση των Παυλικιανών, η οποία είναι μια ιδιάζουσα ομάδα, κυρίως θρησκευτική αίρεση ως τέτοια ξεκίνησε, που είχε όμως παρουσία στην Καπαδοκία για κάποιους αιώνες και μάλιστα δημιούργησε και σοβαρά προβλήματα. Οι Παυλικιανοί ήταν ουσιαστικά θρησκευτικοί απόγονοι, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο, ή θρησκευτικοί διάδοχοι μάλλον των αρχαίων των Μανιχαίων, που ήταν οι Μανιχαίοι, όπως ξέρουμε, ήταν μία από τις παλαιότερες χριστιανικές αιρέσεις με επιδράσεις από το Ιράν και τον Ζωραστρισμό. Οι Παυλικιανοί αποτελούσαν μία μετεξέλιξη των Μανιχαίων μέσω της Αρμενίας. Ο Μανιχαϊσμός πέρασε από το Ιράν στην Αρμενία και εν συνεχεία διαδόθηκε και σε κάποιες ομάδες στην Ανατολική Μικρά Ασία, με κυριότερο τους Παυλικιανούς. Οι Παυλικιανοί εμφανίζονται για πρώτη φορά τον 7ο αιώνα Αλλά ουσιαστικά διευκολύνθηκε η επέκτασή τους και η διεύρυνση της αίρεσής τους αυτής από την περίοδο της οικονομαχίας. Ας μην ξεχνάμε ότι οι οικονομάχοι αυτοκράτορες με πρώτους και κυριότερους τους θησαύρους που είχαν προέλευση από την βορειοδυτική Συρία, οι οικονομάχοι αυτοκράτορες είχαν στραφεί εναντίον της λατρείας των εικόνων. Λοιπόν, οι Παυλικιανοί που πρέσβευαν μία αντίστοιχη δοξασία, δηλαδή την ανεικονική λατρεία του Θεού, βρήκαν σε αυτό το πλαίσιο έφορο έδαφος, την ανοχή δηλαδή των αυτοκρατόρων των οικονομάχων, και έτσι μπόρεσαν να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν κυρίως στην Ανατολική Μικρά Ασία. Όταν βέβαια τελείωσε η οικονομαχία με την ήττα των οικονομάχων, το 843, δηλαδή με την οριστική επαναφορά των εικόνων, οι Παυλικιανοί βρέθηκαν να είναι εκτός νόμου, θα λέγαμε, και μάλιστα ανοιχτά πλέον, με τη διαφορά ότι πλέον είχε γίνει δύσκολη η αντιμετώπιση τους, διότι επειδή ακριβώς ο χώρος της δράσης τους ήταν η Ανατολική Καπαδοκία, δηλαδή το ασαφές όριο, όπως είχα πει πριν, μεταξύ του Αραβικού Χαλιφάτου και των Βυζαντινών, μπορούσαν εύκολα να περάσουν στα αραβικά εδάφη και να βρουν προστασία από τους Άραβες, οι οποίοι επίσης μουσουλμάνοι πρεσβεύουν την αντίστοιχη ανεικονική λατρεία του Θεού. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ειδικά τον 9ο αιώνα, την εποχή δηλαδή των τελευταίων αυτοκρατόρων της δυναστείας του Αμορίου, του Μιχαήλ του Τρίτου συγκεκριμένα και του πρώτου αυτοκράτορα της Μακεδονικής δυναστείας, του Βασιλείου του Πρώτου, εμφανίζονται ισχυροποιημένοι στην περιοχή της Ευάστιας με επίκεντρο το κάστρο της Τεφρικής, που είναι ένας ορεινός οικισμός κοντά στη Ευάστια σε χοντρικές γραμμές. Λοιπόν, με οχυρό λοιπόν την Τεφρική, είχαν φτάσει να κάνουν επιδρομές και επιθέσεις μέχρι και σχεδόν τα παράλια της Ιωνίας, χωρίς να μπορεί να τις αντιμετωπίσει ο αυτοκράτορας, παρά τις επανειλημμένες εκστρατείες που είχε κάνει. Τελικά είναι γεγονός ότι επί Βασιλείου του Πρώτου κατανικήθηκαν οριστικά οι Παυλικιανοί και μάλιστα διασκορπίστηκαν από τον αυτοκράτορα σε διάφορα άλλα σημεία της αυτοκρατορίας, κυρίως στην Θράκη, όπου μάλιστα η παρουσία τους και ιδιαίτερα στη Φιλιππούπολη μαρτυρείται μέχρι και τους νεότερους χρόνους από περιηγητές. Με τη διαφορά βέβαια ότι μπορεί να καταπολεμήθηκε η φυσική παρουσία και ισχύ των Παυλικιανών, η πνευματική τους δυστυχώς δραστηριότητα δεν κατανικήθηκε, διότι και στην Θράκη όπου παρέμειναν, αλλά και κυρίως η μετεξέλιξή τους, οι Βογόμιλοι, δημιούργησαν προβλήματα και στο Βυζάντιο και πολύ περισσότερο στην Λατινική Δύση, όπου βρήκε επίσης μεγάλη εξάπλωση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή η αίρεση και έφτασε μέχρι το τέλος τους τελευταίους αιώνες του Μεσαίωνα να γίνονται σταυροφορίες εναντίον των Βογομήλων για να τους εξουδετερώσουν. Εν πάση περιπτώσει, βλέπει κανείς δηλαδή ότι αυτός ο χώρος της Καπαδοκίας και της Ανατολικής Μικράς Ασίας, παρότι φαινομενικά πάβει να παράγει πνευματικά κινήματα μετά την περίοδο των πατέρων της Καπαδοκίας, βλέπει κανείς ότι παρουσιάζει μια διαφοροποιημένη δραστηριότητα πνευματική με παραφιάδες δυστυχώς ανεπιθύμητες.
1: Κύριε Νικολούδη, από όσα μας έχετε ήδη πει και όπως μπορούμε να καταλάβουμε, ουσιαστικά η Καπαδοκία κατά την περίοδο του Βυζαντίου είναι ένα στρατιωτικό κέντρο. Αναφερθήκαμε έτσι και στο θέμα της Καπαδοκίας και σε άλλα θέματα που υπάρχουν και καθορίζουν έτσι διοικητικά την περιοχή όλη αυτή, που είναι αρκετά μεγάλη. Είναι ένα στρατιωτικό κέντρο, είναι τα ανατολικά σύνορα της Μικράς Ασίας και έτσι σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αλλά ήθελα να ρωτήσω τώρα, σας το ρώτησα και προηγουμένως αυτό, αλλά να το εξηγήσουμε λίγο περισσότερο, όσον αφορά την οικονομική και την κοινωνική ζωή, πώς εξελίσσεται αυτή όλο αυτό το διάστημα. Ίσως αν ρίξουμε μια ματιά και στα ίδια τα θέματα και πώς αυτά καθορίζουν έτσι την, τα πράγματα.
0: Κοιτάξτε, όπως είπα, δεν είναι πολύ σαφείς οι πληροφορίες που έχουμε για αυτή την περίοδο, δηλαδή την μεσοβυζαντινή περίοδο. Γενικότερα οι πηγές είναι αρκετά ελλιπείς. Το πρόβλημα είναι ότι η Καπαδοκία, επειδή ακριβώς ήταν μια περιοχή παραμεθόρια, όπως είπα, δεν είχε μεγάλη οικονομική ή κοινωνική άθεση. Δηλαδή, οι κυριότερες πόλεις είχαν περιοριστεί, είχαν καταστεί στρατιωτικά κέντρα, αμυντικά κέντρα, κάστρα, οχυρά. Στην Ήπεθρο επικρατούσαν οι μεγάλοι γεωκτήμονες, οι αριστοκράτες κυρίως, όπως είπα, που είχαν εκτεταμένες εκτάσεις. Και μάλιστα εις βάρος τελικά και μακροπρόθεσμα των μικροκαλλιεργητών, οι οποίοι στελέχωναν τους αυτοκρατορικούς στρατούς, τους θεματικούς στρατούς. Και τα ίχνη που έχουμε πάση περιπτώσει από αυτή την περίοδο αφορούν κυρίως τους υπόσκαφους οικισμούς και μάλιστα τις εκκλησίες σε ορισμένα σημεία της Καπαδοκίας, που διασώζονται μέχρι σήμερα. Δυστυχώς η ιστορία της περιοχής δεν έχει γραφτεί και ούτε είναι εύκολο να γραφτεί πιο συγκεκριμένα, διότι με τη ριζική αλλαγή που προέκυψε από τον εκτουρκισμό ή την εκδίωξη των παλαιών κατοίκων μετά τις επιδρομές των Σελτζούκων και όλων των μετέπειτα τουρκικών φύλων, έχουν χαθεί ακόμα και τα ονόματα των πολλών από αυτούς τους οικισμούς, πολύ περισσότερο των εκκλησιών που σώζονται και μέχρι σήμερα. Λοιπόν, ας μην ξεχνάμε και το άλλο, ότι όσοι Έλληνες παίζησαν μέχρι τα νεότερα χρόνια ουσιαστικά είχαν γλωσσικά εκτουρκιστεί, δηλαδή δεν είχαν ως μητρική γλώσσα τα ελληνικά αλλά τα τουρκικά. Βέβαια τα γράφανε πολλές φορές με ελληνική γραφή, τα λεγόμενα καραμαλίδικα. Έχουμε αρκετά βιβλία τέτοια και από τους νεότερους χρόνους. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπήρχε κάποια πνευματική ή πληθυσμιακή συνέχεια για να μπορούμε να έχουμε καταγεγραμμένη με σαφήνεια την ιστορία της.
1: Ναι.
0: Και αυτά βέβαια.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Επειδή αναφερθήκαμε σε κάποιες πόλεις της περιοχής της Καπαδοκίας, την Κεσάρια, τη Μελιτινή, τη Σεβάστια, τα Τίανα. Αυτές οι πόλεις, όσο έτσι απομακρυνόμαστε από τους πρώτους αιώνες του Βυζαντίου, αυτές πλέον μετατρέπονται σε κάστρα και αυτές, δηλαδή σε φρούρια. Σιγά σιγά, σε στρατιωτικά κέντρα.
0: Ουσιαστικά ναι, δηλαδή οι μαρτυρίες που έχουμε για την παρουσία τους αφορούν κυρίως την στρατιωτική τους σημασία. Δηλαδή ως αμυντικών στηριγμάτων ή ως σημείων άμυνας σε σχέση με τις αραβικές εισβολές. Δηλαδή είναι τα σημεία στα οποία υποχωρεί χωρούν οι Βυζαντινοί πληθυσμοί ή οι Βυζαντινοί στρατοί και αμήνονται όταν δεν αντιπιτίθενται στους Άραβες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η κύρια σημασία τους πλέον.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε Νικολούδη, πάντοτε με την βοήθειά σας. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επιστρέφουμε, έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στην διάθεσή μας.

0: Είναι κοντά μας, φίλες και φίλοι, ο διδάκτορ Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, κύριος Νίκος Νικολούδης. Έχουμε περίπου άλλα 11 λεπτά στην διάθεσή μας, στην συνομιλία μας σήμερα μαζί του. Συζητάμε για την Καπαδοκία κατά τα Βυζαντινά χρόνια μέχρι το 1071. Να έρθουμε σιγά σιγά έτσι προς τον 11ο αιώνα εδώ και νομίζω ένα γεγονός που ορόσημο, που αλλάζει τα πράγματα, αλλάζει την κατάσταση. Τη μάχη στο Μαντζικέρτ και πώς φτάνουμε εκεί, αλλά και ποια είναι τα αποτελέσματα, συνέπειες αυτής της μάχης, κύριε Νικολούδη.
1: Ναι, όντως οι συνέπειες υπήρξαν καθοριστικές για την μετέπειτα ιστορία της Μικράς Ασίας, αλλά και η εξέλιξη μάλλον απρόβλεπτη. Αν σκεφτεί κανείς ότι με το θάνατο του Βουλγαροκτώνου το 1025 περίπου η Μικρά Ασία ειρηνεύει πλέον οριστικά για μετά από μεγάλες περιόδους πολέμων, όπως είπαμε, και μάλιστα είναι τόση η δύναμη και η έγκριση του Βυζαντίου που προσαρτά και την Αρμενία με την άδεια των ηγεμόνων της. Και πλέον φτάνει στα μεγαλύτερα όρια της ανατολικά, μέχρι και την σημερινή Αρμενία, όπως έχουμε πει. Τότε όμως, ανεπαίσθητα θα λέει κανείς, εμφανίστηκε ο νέος εχθρός, Σελτζούκι Τούρκοι, μέσα από τα εδάφη του Χαλιφάτου, όπου όντας μισθοφόροι παλιότερα των Αράβων Χαλιφών, κατάφεραν να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους και να αφήσουν μόνο την θρησκευτική ηγεσία στον Άραβα Χαλίφη, ενώ την πολιτική ηγεσία την ασκούσε πλέον κάποιος Σελτζούκος Σουλτάνος. Λοιπόν, ο κυριότερος Σουλτάνος αυτήν την εποχή ήταν ο Αλπαρσλάν, όπως ξέρουμε. Επί της περίοδου του οποίου, και μιλάμε τώρα κυρίως για τα μέσα του 10ου αιώνα, αρχίζουν εισβολές Σελτζούκων και στην Αρμενία και δευτερευόντως και στην Ανατολική Μικρά Ασία, στο Βυζάντιο. Την περίοδο εκείνη, επειδή ακριβώς δεν υπήρχαν ενδείξεις κινδύνου από κάποιον ανατολικό γείτονα, ο Βυζαντινός στρατός είχε αποδυναμωθεί, είχε μετατραπεί, όπως είπαμε, σε μεγάλο βαθμό σε μισθοφορικό στρατό, που δεν ήταν το ίδιο αξιόμαχος, και είχε ουσιαστικά αποσυντονιστεί και ο θεματικός θεσμός, τα θέματα, που ήταν ο κοραγωνιαίος λίθος της άμυνας της Μικράς Ασίας. Λοιπόν, όταν λοιπόν άρχισαν οι σελτζουκικές εισβολές, παράλληλα συνέβησαν και κάποιες άλλες αλλαγές. Δηλαδή, υπήρχε μια δυσφορία των αραμενικών πληθυσμών με τη Βυζαντινή διοίκηση και είχαν αρχίσει οι μεταναστεύσεις από τον χώρο της ιστορικής Αρμενίας των Αρμενίων προς την Καπαδοκία και συνεχεία προς την Κιλικία, που βρισκόντουσαν ακόμα και τον 20ο αιώνα, είχαν σημαντική παρουσία αργότερα. Επειδή όμως οι Αρμένοι ήταν και ετερόδοξοι, όπως ξέρουμε, υπήρχαν και συγκρούσεις θρησκευτικού χαρακτήρα την εποχή αυτή μεταξύ Βυζαντινών και Αρμενίων. Γενικότερα λοιπόν αυτή η αναταραχή διευκόλυνε και τις επιθέσεις των Σελτζούκων και τις εμπειρομές, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να υπάρχει μια κατάσταση χάους στα μέσα του 11ου αιώνα και εξής. Παράλληλα, την ίδια εποχή υπήρχε και μια αλληλουχία αδύναμων αυτοκρατόρων, χωρίς μεγάλα προσόντα και με πολύ μικρή διάρκεια βασιλείας. Φτάνουμε λοιπόν στο 1068, όπου πεθαίνει αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Δούκας και η σύζυγός του, η χείρα του, η Ευδοκία Μακρυμβολίτισσα, παντρεύεται τον Ρωμανό τον Διογέννη, ένα γόνο ισχυρής αριστοκρατικής οικογένειας από την Μικρά Ασία, με κάποιες στρατιωτικές περγαμηνές, με την προοπτική να αναλάβει ο Ρωμανός πλέον το βάρος της απόθεσης των Σελτζούκων. Αυτό λοιπόν και προσπάθησε να κάνει, με τη διαφορά ότι φαίνεται ότι δεν είχε μελετήσει καλά ούτε την τότε τακτική των Σελτζούκων, που ήταν η πάγια τακτική των Τούρκων, δηλαδή να κάνουν επιδρομές, να παρακάμπτουν τα αστικά κέντρα και να καταστρέφουν την Ήπεθρο και να υποχωρούν, πράγμα το οποίο καθιστούσε δύσκολη και την αντιμετώπιση τους, εφόσον δεν καταλάμβαναν κάποια δάφη μόνιμα. Αφετέρου, όπως είπαμε, ο Βυζαντινός στρατός ήταν ετερογενής στην περίοδο εκείνη και δεν διευκόλυνε οργανωμένη άμυνα. Εν πάση περιπτώσει, η κυριότερη εκστρατεία που ανέλαβε ο Ρωμανός, ο Διογένης, ήταν το 1071, συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 1071, όπου προσπάθησε πλέον με μια μακράς προναής εκστρατεία, θα λέγαμε, να υπερκεράσει και να αποθήσει τους Σελτζούκους πέρα από την Αρμενία. Την εποχή εκείνη υπήρχε μια σχετική ηρεμία και μάλιστα οι Σελτζούκοι ευνηδιάστηκαν από την εκστρατεία αυτή του Ρωμανού, η οποία, όπως είπαμε, τον έφερε στην περιοχή της λίμνης Βαν στην Αρμενία και τελικά στην περιοχή του Μαντζικέρτ, όπου και διεξήχθη η ομώνυμη μάχη. Η περίοδος της μάχης δεν είναι απόλυτα σίγουρη, συνέβη τον Αύγουστο του 1071. Υπάρχει όμως μία αμφισβήτηση κατά πόσον συνέβη στις 19 ή στις 26 Αυγούστου, πάντως σίγουρα στο δεύτερο μισό του μήνα. Λοιπόν, ο Ρωμανός είχε φτάσει μέχρι εκεί με μία δύναμη 40-60.000 χονδρικά ανδρών, μεγάλο μέρος των οποίων ήταν Τούρκοι μισθοφόροι, όχι Σελτζούκοι, και Νορμανδοί. Το πρόβλημα ήταν ότι λόγω της ετερογένειας του στρατού δεν υπήρχε μεγάλη δυνατότητα επικάλυψης των σχηματισμών αυτών και επιπλέον δεν ήταν και όλοι αξιωματικοί πιστοί στον Ανδρόνικο. Ένας από τους σημαντικότερους υπαρχηγούς ήταν ο Ανδρόνικος Δούκας, γιος πολιτικού του αντιπάλου της οικογένειας των Δουκάδων, οι οποίοι θεωρούσαν ότι είχαν χάσει το θρόνο με την άνοδο του Ρωμανού στην αυτοκρατορική εξουσία. Και ο Ανδρόνικος Δούκας ουσιαστικά υπέσκαπτε την αρχηγία του Ρωμανού. Εν πάση περιπτώσει, η μάχη όπως εξήχθη δεν ήταν στην αρχή αρνητική για τους Βυζαντινούς, αλλά τι συνέβη, όταν προς το τέλος της ημέρας ο Ρωμανός διέταξε τα στρατέματά του να υποχωρήσουν για να διανυκτερεύσουν, η διαταγή της υποχώρησης εκλήθηκε από την οπισθοφυλακή σαν διαταγή άτακτης υποχώρησης, με αποτέλεσμα να προκύψει πανικός, ο οποίος κατακυρίευσε το μεγαλύτερο μέρος του στρατεύματος, που άρχισε να υποχωρεί κακήν κακός, και η τακτική υποχώρηση εξελίχθηκε σε καταστροφική ήττα. Ως γνωστόν, ο ίδιος ο Ρωμανός εχμαλωτίστηκε από τον Σουλτάνο, ο οποίος δεν πίστευε στην αρχή μάλιστα ότι είχε συλλάβει και τον αυτοκράτορα, αλλά παρά το ότι η ήττα ήταν ταπεινωτική, γιατί δεν είχε συλληφθεί σχεδόν ποτέ Βυζαντινός αυτοκράτορας, τουλάχιστον επί πολλούς αιώνες εχμάλωτος τον κάποιο εχθρού ξένο, δεν θα είχε καταρχήν τόσο αρνητικές συνέπειες εάν, γιατί ο Αλπασλάν προσέφερε στον αυτοκράτορα Ρωμανό μια έντιμη ειρήνη, mm-hmm. Και τον άφησε ελεύθερο. Με διαφορά όμως ότι την περίοδο αυτή η εχμαλωσία του Ρωμανού είχε δώσει την αφορμή στους αντιπάλους του στην Κωνσταντινούπολη να τον θεωρήσουν έκπτωτο και να τον προσπαθούν να τον αντικαταστήσουν. Ξέσπασε λοιπόν ένας εμφύλιος πόλεμος ουσιαστικά, με αποτέλεσμα να συλληφθεί τελικά ο Ρωμανός ο Διογένης και να τυφλωθεί και να πεθάνει με βασανιστήρια ουσιαστικά.
0: Εγώ ήθελα να μείνουμε λίγο σε επιπτώσεις, αν θέλετε, στις συνέπειες αυτής της ήττας,
1: λοιπόν,
0: για την Ανατολική Μικρά Ασία και την Καπαδοκία, έτσι που είναι,
1: ναι,
0: το θέμα.
1: Η επίπτωση ήταν ότι πλέον κατέρευσε η άμυνα σε αυτό το χώρο, με αποτέλεσμα η τουρκική επέκταση να διευκολυνθεί σημαντικά. Και βέβαια, όπως ξέρουμε, σε διάστημα λίγων ετών, μέχρι το 1081, από ό,τι ανέβηκε στο θρόνο ο πρώτος κομινός αυτοκράτορας, ο Αλέξης ο πρώτος, να έχουν φτάσει οι Τούρκοι, οι Σελτζούκοι, μέχρι τα παράλια του Αιγαίου. Λοιπόν, χρειάστηκαν πολλοί αγώνες και από τους Βυζαντινούς και συνεχεία και από τους σταυροφόρους πρώτης σταυροφορίας ως συμμάχους των Βυζαντινών, για να περιοριστούν οι Σελτζούκοι στην κεντρική Μικρά Ασία πλέον, mm-hmm. και την Ανατολική, από όπου όμως πλέον οι διάδοχοι τους αργότερα. Κυρίως οι Οθωμανοί ήταν αυτοί οι οποίοι κατέλησαν και τα τελευταία ίχνη της Βυζαντινής εξουσίας. Λοιπόν, με αυτή την έννοια ήταν η μάχη του Μαντζικέρτ καθοριστική σημασίας, αν και όχι τόσο στο στρατικό πεδίο, όσο ως προς τις πολιτικές συνέπειες μέσα στον χώρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
0: Οπότε πλέον ίσως μπορεί κανείς να πει κιόλας ότι έχουμε μια μείωση των εδαφών των Βυζαντινών πια.
1: Οπωσδήποτε, δηλαδή η Καπαδοκία χάθηκε οριστικά πλέον, όπως και η κεντρική Μικρά Ασία, δηλαδή όλα τα υψίπεδα της Ανατολίας ουσιαστικά χάθηκαν για το Βυζάντιο και αποτέλεσαν την έδρα του Σελτζουκικού Σουλτανάτου του Ρουμ. Δεν σημαίνει αυτό ότι όλοι οι πληθυσμοί εκτουρκίστηκαν αμέσως, αλλά οπωσδήποτε η Βυζαντινή επίδραση, η πολιτική υποχώρησε αισθητά. Και έχουμε για πρώτη φορά και το φαινόμενο τοπικών αρχοντικών οικογενειών οι οποίες συμμετέχουν κατέχοντας διοικητικά αξιώματα στα πλαίσια του Σελτζουκικού Σουλτανάτου. Αντί δηλαδή να έχουμε το φαινόμενο ξένων τιτλούχων στο Βυζάντιο, έχουμε το φαινόμενο βυζαντινών οικογενειών οι οποίες γίνονται τιτλούχοι στο Σελτζουκικό Σουλτανάτο. Για να διασώσουν κυρίως την περιουσία τους και την κοινωνική τους θέση στον χώρο των περιοχών από τις οποίες προέρχονταν και οι οποίες είναι καταστεί πλέον σε λειτουργικά εδάφη. Αυτό ήταν δηλαδή ένα στοιχείο που συνέβαλε και στον γενικότερο εκτουρκισμό της, του ελληνικού πληθυσμού της περιοχής από τη στιγμή που οι Ιταλοί οι ίδιοι, αν και δεν εκτουρκιζόντουσαν οι ίδιοι, έθεταν τους εαυτούς τους στην υπηρεσία των Τούρκων.
0: Μάλιστα. Είπαμε έτσι πολλά πράγματα σήμερα με τη βοήθεια σας, κύριε Νικολούδη. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα και τη συνομιλία που είχαμε. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Επίσης ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Νίκο Νικολούδη, διδάκτορα Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, με θέμα «Η Καπαδοκία στα Βυζαντινά χρόνια μέχρι το 1071», στο πλαίσιο αφιερώματος του 89,5 στην Ιωνία, τον Πόντο και την Καπαδοκία, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την Μικρασιατική καταστροφή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στο 2310-99.000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψεις. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως ακέτραπήτως ανησυτούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως ανιστάω πίσω και κατεσχυνθήτως ανιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγονται εσμή έβγε έβγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επίση πάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηρίου σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός που σεις. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθά περιν πείσαμε πιστέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνεντισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σι, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρε θέου σαρκώσεω. Χαίρε διεί νεουργείται η κτήση. Χαίρε διεί βρεφουργείται ο κτίστη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία. Φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλέο. Το παραδοξόν σου τη φωνή δυσπαράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεω την κοίηση. Πώ λέγει κράζον αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώση άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα. Εβόησε προ τον λειτουργού. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστιτεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντε ευώων προ Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεως ο κτήσις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνίες ομένα αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, Χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γα θεϊκίου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου ορώμεν επί Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσχη σα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτό όμοιον καλέσαστος Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και

0: Συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ύποόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτος αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψαλοντέ σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέτη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
0: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμβοόντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλοσέχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους ικτυρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεύθερων.

0: ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών, της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις έπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπος πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την σύνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ή αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξαμε εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξαμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός.

Το άσυλο. Ήταν τη δεύτερη μέρα που κρυβόταν η πενταδία σε τούτο το σπίτι. Πρώτη φορά περνούσε το κατόφλι του. Κάτι φίλοι της την έστειλαν. Και ο οικοδεσπότης Μάλαμα, άγγελος και γυναίκα του, την καλοδέχτηκαν με αγάπη και ας μην την είχαν ξαναδεί ποτέ προηγουμένως. Ήταν χαρούμενοι που πρόσφεραν στέγη και αγάπη σε ένα κατατρεγμένο. Τις πιο πολλές ώρες το νέο της κρυψώνε, η πενταδία της περνούσε στο πλυσταριό. Και μόλις άκουγε πατησιές στην ξόθυρα, χωνόταν μες στο μπουγαδοκόφινο. Μα εκείνη την ημέρα πώς ξεθάρεψε και βγήκε ως την αυλίτσα. Κάθισε πλάι-πλάι με τη γυναίκα που την έκρυβε. Σε ένα πεζούλι και τα λέγανε. Παραπονιόταν η πενταδία για τις αντοχές της. Ένιωθε να την εγκαταλείπουν και φως κανένα να τη στυλώσει. Μένει ο Θεός. Την παρηγορούσε ο άγγελός της. Ποιος γνωρίζει τις βουλές του. Πάνω σε τούτες τις παρηγοριές ακούν την ξόθυρα να ανοίγει. Η πενταδία την άκουσε πρώτη, όσο να σηκωθεί να τρέξει στο πλυσταριό για να χωθεί στο μπουγαδοκόφινο, βλέπει στο άνοιγμα κάτω από την παραστάδα να στέκει μια καλογριά. Της πενταδίας της φάνηκε σαν να στάθηκε η ίδια η Παναγιά μπροστά της. «Α, η αδελφή Ευπραξία», έκανε η οικοδέσποινα και σηκώθηκε να την καλοδεχτεί. Η επίσκεψη καλογέρων και καλογριών στα σπίτια δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο, μα σχεδόν πάντα υπήρχε κάποιος λόγος. Για τη συγκεκριμένη επίσκεψη ο λόγος είχε να κάνει με το σεισμό που έγινε πριν ένα χρόνο. Ήταν λίγες μέρες μετά την ανάληψη της Ιπατίας από τον Ευτρόπιο και η γη, έτσι στα καλά καθούμενα, πήρε να σαλεύει. Έλεγες πάει, θα βουλιάξει ο κόσμος τέτοιο κούνημα. Έπεσαν σπίτια, τραυματίστηκαν άνθρωποι και οι εχθροί του Ευτροπίου πολύ σοβαρά υποστήριζαν πως εξαιτίας του συνέβαιναν όλα τούτα τα φοβερά. Η εκλογή του στο ανώτατο αξίωμα του Ιπάτου παρόργησε ακόμη και το Θεό. Εμπνευστής όλων τούτων των διαδόσεων και άλλων ακόμη φοβερότερων συγκοφαντιών που πάντα είχαν κάποια βάση, αυτό πρέπει να το πω, ήταν ο αδερφός του ύπαρχου Κεσάριου, ο Αυριλιανός. Πίστευε ο Αυριλιανός, όπως και κάμπος οι άλλοι στη βασιλεύουσα, ότι με αυτόν τον τρόπο θα ξεσήκωναν τον κόσμο να ζητήσει από τον αυτοκράτορα την αποπομπή του Ευτροπίου. Όμως δες, πάλι βγαίνω από το θέμα μου. Άλλο ήθελα να σου πω. Σε εκείνο το σεισμό, το ζευγάρι που φιλοξενούσε την πενταδία δεν είχαν ούτε ένα μήνα παντρεμένοι. Και ο σεισμός τους πέτυχε πάνω στον πρώτο ύπνο. Το πιο γλυκό. Πώς γλίτωσαν? Ο Θεός το ξέρει. Η νεαρή γυναίκα κάθε φορά που θυμόταν εκείνες τις στιγμές έκανε το σταυρό της. Θαύμα. Θαύμα, έλεγε και κοιτούσε τον ουρανό. Η Παναγιά μας έσωσε. Παλιό το σπίτι τους δεν άντεξε. Με το πρώτο κούνημα έπεσε. Προηγουμένως έπεσε το εικόνισμα της Παναγιάς επάνω στο κρεβάτι που κοιμούνταν. Τους ξύπνησε. Και όπως ήταν με τα νυχτικά, πετάχτηκαν στο δρόμο. Την άλλη στιγμή το σπίτι ήταν ένα σωρό πέτρες και ξύλα. Με αφορμή αυτό το γεγονός λοιπόν, από ευγνωμοσύνη που βγήκαν ζωντανοί, έδωσαν την παραγγελιά στο ησυχαστήριο της Ολυμπιάδας να τους ιστορήσουν μια Παναγιά όμοια με εκείνη που καταπλάκωσαν οι πέτρες και τα χώματα, με εκείνη που τους έσωσε. Άργησαν να την ετοιμάσουν οι καλογριές, γιατί δεν ήταν μόνο η αγιογραφία που τους απασχολούσε. Συμπαραστέκονταν σε αρρώστους, φρόντιζαν ορφανά, γέροντες, όπου υπήρχε ανάγκη έτρεχαν. Μα δες η πρόνοια του Θεού, να την έχουν έτοιμη και να τη φέρουν τη μέρα που ήταν εκεί η πενταδία. Τι ακολούθησε δεν είναι ανάγκη να σου το πω. Σε λίγη ώρα, ντυμένη η πενταδία με το ράσο της μοναχής Ευπραξίας,
κινούσε για τον ξενώνα της διακόνησας Ολυμπιάδας. Δεν κατάφερε να φτάσει. Τα λαγωνικά του ευτροπίου την πήραν μυρωδιά. Αλλά και η πενταδία κατάλαβε πως την παρακολουθούσαν. Για τούτο δεν συνέχισε το δρόμο της για τον ξενώνα. Άνοιξε το βήμα της και σχεδόν τρέχοντας μπήκε στον πρώτο ναό που βρέθηκε μπροστά της. Γύρεψε προστασία από την Παναγιά. Το άσυλο του ναού δεν θα τολμούσαν οι στρατιώτες του ευτροπίου να το παραβιάσουν. Νόμος άγραφος το προστάτευε. Από τα χρόνια τα παλιά. Βέβαια συχνά γινότανε κατάχρηση και ο ευτρόπιος πολλές φορές είχε ζητήσει από τον Αρκάδιο να τον καταργήσει, μα δεν επέμενε. Τώρα όμως, αν με την πενταδία γύριζε και ο Τιμάσιος στη βασιλεύουσα, οι δηλωμένοι εχθροί του θα πλήθαιναν επικίνδυνα. Τι είπε στον Αρκάδιο? Πώς τον κατάφερε και υπόγραψε τη διαταγή για την κατάργηση του ασύλου? Δεν μπορώ βέβαια να ξέρω. Εκείνο που ξέρω είναι πως όταν χρειάστηκε να την εκτελέσει τη διαταγή, βγήκε μπροστά ο Ιωάννης, ο Πατριάρχης. Όχι, είπε, αυτό δεν θα το επιτρέψω ποτέ να γίνει, και αν επιμένουν οι στρατιώτες να μπουν στο ναό, θα περάσουν από πάνω μου. Ανυποχώρητος ο Ιωάννης, τείχος, ο καημένος ο Αρκάδιος. Βρέθηκε ανάμεσα σε δύο στενά. Από τη μία ο πρωθυπουργός του, από την άλλη ο Πατριάρχης. Και κανείς τους δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει πίσω. Όμως με την κατάργηση του ασύλου ο Αρκάδιος δεν θα ερχόταν σε σύγκρουση μονάχα με τον Πατριάρχη, αλλά και με το λαό του που ήταν θεοφοβούμενος. Και ό,τι είχε σχέση με τον οίκο του Θεού θεωρούσε χρέος του να το προστατέψει. Δεν το ξεχώριζε από την πίστη του. Και ήταν η πρώτη φορά που ο Αρκάδιος σκέφτηκε το λαό του. Από το φόβο λοιπόν, μήπως η οργή του λαού ξεσπάσει πάνω του, και επειδή βαθιά μέσα του δεν είχε πιστέψει πως η καταδίκη του Τιμάσιου ήταν απόλυτα δίκαιη, προτίμησε για μια φορά να μην υποκύψει στις υποδείξεις του παρακοιμόμενού του, όσο και αν αυτό τον πίκρανε, ή κι αν το εισέπρατο ευτρόπιος σαν προσωπική ήττα, και πήρε πίσω τη διαταγή. Δεν κατάργησε το άσυλο. Ύστερα από μια εβδομάδα η πενταδία χειροτονήθηκε διακόνησα. Ο ίδιος ο Πατριάρχης τη χειροτόνησε. Και με την Ολυμπιάδα και τη Σιλβίνα αποτέλεσαν μια ευλογημένη τριάδα. Αλλά για τον Ευτρόπιο τα χειρότερα δεν είχαν έρθει ακόμη.

Η καθαίρεση του ευτροπίου. Άνοιξη του 399. Ο ευτρόπιος όλο και πιο συχνά μου παραπονιόταν για την υγεία του. Πότε μου ζητούσε φάρμακο για τις αϊπνίες και τους πονοκεφάλους που τον τυραννούσαν, πότε για τα πρισμένα πόδια του ή για τους πόνους στην ομοπλάτη που τον δυσκόλευαν ακόμη και στο χτένισμα. Την τελευταία φορά που τον είδα, του σύστησα θερμά λουτρά. Μόλις θα ζέστενε λίγο ο καιρός, να πήγαινε στην Προύσα. Κούνησε το κεφάλι και ήταν σαν να μου έλεγε: «Τι δύσκολες θεραπείες μου συστήνεις». Τον καταλάβαινα. Η υπατία του έφτανε στο τέλος. Πριν τη λήξη της, προσπαθούσε να αποκομίσει όσα περισσότερα ωφέλη μπορούσε. Πουλούσε ξεδιάντροπα θέσεις στη δημόσια διοίκηση ή τίτλους και αξιώματα χωρίς να δίνει λόγο σε κανέναν. Μονάχα πραγματικούς φίλους δεν μπορούσε να αγοράσει. Περίσευαν γύρω του οι κόλακες και τον Ιωάννη, που συνεχώς του θύμιζε ότι ο πλούτος είναι δραπέτης και υπηρέτης αχάριστος που μόνο στο θάνατο οδηγεί, δεν ήθελε να τον ακούει. «Μέχρι πότε θα κυριαρχούν τα χρήματα στη σκέψη σου και στη ζωή σου?» Τον ήλεγχε με αγάπη. «Μέχρι πότε το ασήμι, το χρυσάφι, οι κολακίες των υπηρετών?» «Μέχρι πότε τα συμπόσια και τα ποτήρια τα στεφανωμένα με κλιματόφυλλα?» «Αλήθεια, δεν ξέρεις πως η παρούσα ζωή είναι μια αποδημία?» «Νομίζεις ότι είσαι μόνιμος κάτοικος της πόλης?» «Οδοιπόρωσης». «Κατάλαβες καλά τι είπα? Διαβάτης και οδοιπόρος. Κανένας δεν είναι μόνιμος στην πόλη. Η πόλη μας βρίσκεται πάνω. Τα παρόντα είναι δρόμος. Γιατί κάνεις σαν τρελός για τις σκιές? Γιατί αφήνεις την αλήθεια και τρέχεις πίσω από τις σκιές?» Ο ευτρόπιος δεν απαντούσε, μα δεν έκρυβε την ενόχλησή του. Και οι εχθροί του πλήθαιναν. Ανάμεσά τους, ίσως ο πιο απρόβλεπτος και γι' αυτό ο πιο επικίνδυνος, ο ανεπίσημος εκπρόσωπος του Στυλίχωνα στην Κωνσταντινούπολη, ο Γότθος στρατηγός Γαϊνάς. Και ο λόγος της έκφρασης του ήταν που ο ευτρόπιος του αρνιόταν πεισματικά τον τίτλο του στρατηλάτη, εκατέρας δυνάμεως, παρά την αφοσίωσή του στον Θεοδόσιο πρώτα και κατόπιν στον Αρκάδιο. Αφοσίωση όχι με λόγια αλλά με πράξεις παράτολμες στο πεδίο της μάχης. Μα και ο ευτρόπιος είχε τους δικούς του λόγους να του αρνείται τον επίζηλο τίτλο. Και δεν είχαν να κάνουν μόνο με τις δικές του ανασφάλειες. Είναι γεγονός πάντως ότι δεν του είχε καμία εμπιστοσύνη. Σε αυτή τη δύσκολη ώρα, με τόσους δηλωμένους εχθρούς γύρω του, ο ευτρόπιος χρειάστηκε να αντιμετωπίσει και την εξέγερση των Γότθων που είχε εγκαταστήσει στη Φρυγία ο Θεοδόσιος. Βαρέθηκαν, φαίνεται, να ζουν ειρηνικά. Η καλλιέργεια της γης δεν αποτελούσε για αυτούς χαρά, όπως συμβαίνει με τους περισσότερους ανθρώπους που τη δουλεύουν. Νοστάλγησαν τον πόλεμο, τις αρπαγές, το μεθύσι των βανδαλισμών και ακολούθησαν τον αρχηγό τους, τον Τριβίγιλδο. Σου μίλησα θαρώ για τον Τριβίγιλδο και τη σημαντικότατη προσφορά του στον πόλεμο εναντίον των Ούνων, που χάρισε στον παρακοιμόμενο για το επόμενο έτος την υπατία. Ο ευτρόπιος τότε για αυτή του τη συμβολή του έταξε λαγούς με πετραχίλια, μα δεν βάστηξε τις υποσχέσεις του. Όμως ο Γότθος πολέμαρχος δεν ήταν από τους ανθρώπους που ξεχνούν. Ξεσήκωσε λοιπόν τους άντρες του για να πάρει με τα όπλα τα χρωστούμενα και μάλιστα με πανωτόκια. Ο ευτρόπιος ανησύχησε. Ακρίδες οι Γότθοι. Από που περνούσαν, έρημη γη άφηναν πίσω τους και δεν είχε καμία εμπιστοσύνη στα κρατικά στρατεύματα για να τα στείλει να τους αντιμετωπίσουν. Οι περισσότεροι αξιωματικοί μετά την καταδίκη του Τιμάσιου δεν του αναγνωρίζανε καμία εξουσία. Πανικόβλητοι οι κάτοικοι της Φρυγίας, της Πισιδίας,
εγκαταλείπανε τα σπίτια τους, το βιός τους και έτρεχαν προς τα μικρασιατικά παράλια με την ελπίδα να περάσουν στα αντικρινά νησιά για να γλιτώσουν τουλάχιστον το κεφάλι τους. Και ο Τριβίγυλδος, χωρίς αντίσταση, κατευθυνόταν προς τον Ελίσποντο. Στη θριαμβευτική πορεία του ενώνονταν μαζί του και οι δούλοι της περιοχής που ήταν Γότθοι οι περισσότεροι και βρήκαν την ευκαιρία να εκδικηθούν τους κυρίους τους για όλες τις ταπεινώσεις που είχαν υποστεί όσο τους υπηρετούσαν. Ξέχασε τους πονοκεφάλους του Ευτρόπιος, τις αϊπνίες που τον τυραννούσαν, τα πρισμένα του πόδια και τους πόνους στην ομοπλάτη που τον εμπόδιζαν ακόμη και να χτενιστεί. Ξέχασε τη δική μου σύσταση για τα θερμά λουτρά στην Προύσα, που έτσι κι αλλιώς δεν το είχε σκοπό να πάει, καθώς έβλεπε παντού εχθρούς που κρυφά ροκάνιζαν τη θέση του πλάι στον Αρκάδιο, και αποφάσισε να δράσει. Όχι, δεν θα έμπαινε αυτός επικεφαλής του στρατού να αντιμετωπίσει τον Τριβίγυλδο. Θα ήταν λάθος του αυτή την ώρα να απομακρυνθεί από την Κωνσταντινούπολη. Έστειλε το μόνο έμπιστο αξιωματικό που του είχε απομείνει, τον Λέοντα.

νέος και άπειρος ο Λέων, μα μπορούσε να του έχει εμπιστοσύνη. Είχε καρδιά μικρού παιδιού και μόλο που οι στρατιώτες του, βάρβαροι πιο πολύ, δεν διακρίνονταν για την πειθαρχία τους, κατάφερε στην αρχή να σκορπίσει τον πανικό ανάμεσα στους γότθους που δεν περίμεναν να τους αντισταθεί κανείς. Σε αυτό βοήθησαν πολύ και τα σώματα αυτοάμυνας που συγκρότησαν οι χωρικοί, ξεθαρεμένοι από την παρουσία των κρατικών στρατευμάτων. Δυστυχώς αυτή η υπεροχή δεν κράτησε πολύ. Μεθυσμένος ο Λέων από τις πρώτες επιτυχίες και άπειρος όπως ήταν, έκανε το ένα λάθος πάνω στ' άλλο. Κι οι Γότθοι βέβαια δεν τ' άφησαν ανεκμετάλλευτα. Εμπειροπόλεμοι καθώς ήταν, με έναν έξυπνο ελιγμό κατάφεραν και τον περικύκλωσαν. Όταν τα στρατεύματά του, βάρβαροι στην πλειοψηφία τους, συνειδητοποίησαν πόσο δύσκολη ήταν η θέση τους, τον εγκατέλειψαν στην τύχη του και ενώθηκαν με τους ομοφύλους τους, τους άντρες του Τριβίγιλδου. Από εκεί και έπειτα η πορεία του Γότθου πολέμαρχου προς τη βασιλεύουσα ήταν βέβαιο ότι δεν θα συναντούσε σπουδαία εμπόδια. Τούτη την εξέλιξη όχι πως δεν την έβαζε με το νου του Ευτρόπιος, μα δεν την περίμενε τόσο γρήγορα. Πάνω στον πανικό του και καθώς δεν είχε κάποια καλύτερη λύση, στράφηκε στο Στυλίχωνα. Ζήτησε και τη συμπαράσταση του Γαϊνά. Μα ούτε ο ένας ούτε ο άλλος φάνηκαν διατεθειμένοι να τον βοηθήσουν. Ο Γαϊνάς μάλιστα μήνυσε στον αυτοκράτορα πως ήταν πρόθυμος να αντιπαρατεθεί στον Τριβίγιλδο με τον όρο ότι θα καθερούσε τον Ευτρόπιο από τα αξιώματα που του είχε παραχωρήσει. Έλπιζε ο πονηρός Γότθος πως τη θέση του Ευτροπίου θα την έπαιρνε ως Στυλίχων και ο ίδιος θα αποκτούσε επιτέλους το αξίωμα του στρατιλάτη εκατέρας δυνάμεως. Ο Αρκάδιος στράφηκε στην Ευδοξία, μα και η Ευδοξία έμεινε δίβουλη. Και το ναι και το όχι στην απέτηση του Γαϊνά κόστιζε. Στο όχι αντιδρούσε η καταγωγή της, οι δεσμοί αίματος που τη συνέδεαν με τον Γότθο στρατηγό. Το ναι σκόνταυτε πάνω στα αισθήματα ευγνωμοσύνης προς τον παρακοιμόμενο. Πώς να ξεχάσει ότι του χρωστούσε τη θέση της πλάι στον Αρκάδιο? Δεν ήταν ώρα για συναισθηματισμούς. Αυτό που μετρούσε σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή ήταν το συμφέρον της αυτοκρατορίας ή μήπως και το δικό της. Το χέρι όμως του Αρκάδιου έτρεμε όταν υπόγραφε την απόφαση. Τον αγαπούσε τον παρακοιμόμενό του. Η καθαίρεσή του τον πόνεσε. Ο σύπαρχο της Ανατολής διόρισε τον Αυριλιανό. Οι πιο πολλοί, ιδίως οι νέοι, υποδέχτηκαν με χαρά του το διορισμό. Ο Αυριλιανός ήταν το είδαλμά τους. Νέος, με φρέσκες ιδέες και προπάντων ευθύς, χωρίς τις πονηριές και τις μηχανοραφίες του Ευτροπίου. Η απόφαση του Αρκαδίου να καθαιρέσει τον παρακοιμόμενό του έκανε και τους στρατιώτες του Γαϊνά να πανηγυρίζουν. Ξαμοληθήκανε στους δρόμους και ζητοκράβγαζαν τον αρχηγό τους. Περικύκλωσαν το παλάτι. Ζητούσαν τον Ευτρόπιο. Και ο Ευτρόπιος άφαντος. Κάποιος είπε ότι τον είδε να μπαίνει στο ναό της Αγίας Σοφίας να ζητήσει την προστασία των Αγίων. Ήταν οι μόνοι που του απέμειναν πιστοί, που δεν τον πρόδωσαν. Είδες, οι μόνοι. Πού οι φίλοι που του ορκίζονταν πίστη, που γύριζαν καμαρωτοί στην αγορά και έλεγαν σ' όλους αμέτρητους επένους για λόγο του. Πού αυτοί που τους τίμησε με αξιώματα και με τίτλους έστω ακριβά πληρωμένους και τα χρήματα που με τόσο πάθος συγκέντρωνε παντελώς άχρηστα στην πιο κρίσιμη ώρα? Γαντζωμένος στην Αγία Τράπεζα, γυμνός από κάθε εξουσία, εμπιστεύτηκε τη ζωή του στα χέρια του Θεού. Στο σπίτι του ζήτησε άσυλο. Το άσυλο που πεισματικά απαιτούσε από τον αυτοκράτορα πριν από μερικούς μήνες να το καταργήσει.
Οι στρατιώτες γρήγορα συγκεντρώθηκαν μπρος στο ναό. Μα βρήκαν τις πύλες κλειστές. Δοκίμασαν να τις παραβιάσουν. Βρήκαν μπροστά τους τον Πατριάρχη. Στο ναό, μόνο σαν προσκυνητές θα μπαίνετε. Την όποια σας δύναμη και εξουσία θα την αφήνετε απ' έξω. Δεν έχουν θέση κάτω από τούτους τους τρούλους τα όπλα σας. Εδώ είναι το βασίλειο του Θεού. Στο μεταξύ, άρχισε να μαζεύεται κόσμος. Στην αρχή κάποιοι αργόσχολοι, πιο ύστερα κι άλλοι. Τεχνίτες ζωσμένοι την ποδιά της δουλειάς τους. Ράφτες με τη δαχτυλίθρα στο δάχτυλο. Παντοπόλες και φουρναρέοι με τον άσπρο σκούφο στο κεφάλι. Ένωναν τη φωνή τους με τη φωνή των στρατιωτών και απαιτούσαν, όπως και οι στρατιώτες, το θάνατο του Ευθροπίου.

0: Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στην εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του ελεκτικού συνεδρίου θα παραστεί αύριο το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο στις 12 το μεσημέρι θα μιλήσει στην εκδήλωση του ελεκτικού συνεδρίου. Οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών, ενώ διατηρεί το κάζους μπέλι, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών προς την Άγκυρα. Στη φυλακή οδηγήθηκε το ζευγάρι των γιατρών για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα και η ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη, αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Μεταφορών. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι προτίθεται να παραμείνει στο αξίωμα έως το τέλος της θητείας της. Νεφώσεις αλλά και διαστήματα με ηλιοφάνεια για αύριο, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στα πλαίσια των εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον γενικό τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη. Από την προηγούμενη εκπομπή έμειναν 8 στίχοι του Ψαλμού 37, τους οποίους θα αναγνώσουμε και θα προσεγγίσουμε σήμερα και μετά θα πάμε στον Ψαλμό 102. Θα θυμόσαστε ίσως ότι τον Ψαλμό 37 τον χαρακτηρίσαμε Ψαλμό της Μετανοίας. Ο ποιητής είναι πιστός στο θέλημα του Θεού, πιστός στη σχέση του με το Θεό, αλλά ψηλαφεί μέσα στη ζωή του πτώσεις, παγίδες, αμαρτίες. Αυτά τα ψηλαφήματά του έχουν να κάνουν με την ίδια τη φύση, την φθαρτή και τη θνητή. Παραπέμπει λοιπόν στο έλεος του Θεού το ποίημα αυτό, Ψαλμός 37, και ζητεί από το Θεό το έλεος του. Μοναδική δύναμη για να ζητήσει αυτό το έλεος είναι η ελπίδα του. Ο στίχος 16 μας λέει ότι «Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εισακούσι, Κύριε, ο Θεός μου». Θα μιλήσω, αλλά θα μιλήσω σε σένα. Εσύ θα με εισακούσεις. Το να με ακούσει κάποιος άλλος είναι μάταιο, αν εσύ δεν με ακούσεις. Αλλά εσύ θα με ακούσεις γιατί είσαι η ελπίδα μου. Προχωράει στο στίχο 17, ότι είπα μήποτε επιχαρώσιμοι οι εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επεμέ εμεγαλωριμόνησαν. Στοχάζομαι μήπως από τις πτώσεις μου, τις ηθικές μου πτώσεις ασφαλώς, οι εχθροί μου θα χαρούν. Και άμα νιώσουνε ότι τα πόδια μου σαλεύουν, ότι είμαι ασταθής, ότι κάτι μου συμβαίνει και πίπτω, θα κομποριμονήσουν για αυτό το πράγμα. Σκέφτηκα να μην χαρούνε οι εχθροί μου. Ποιοι είναι όμως εδώ οι εχθροί του? Μιλάει για όλες τις αντίθεες καταστάσεις και τις αντίθεες δυνάμεις. Στις εικόνες που έχουμε στα αγιολογικά μας κείμενα, οι αντίθεες και οι εχθρικές δυνάμεις είναι αυτό που ονομάζουμε πειρασμός. Στην Κυριακή μας προσευχή παρακαλάμε να μην εισέλθουμε σε πειρασμό. Αλλά ο πειρασμός υπάρχει. Μόνοι μας να μην δεχθούμε τον πειρασμό δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό ζητάμε μία ενδυνάμωση από το Θεό, να απαλλαγούμε από τον πειρασμό. Άρχισαν να κομπάζουν οι εχθροί μου γιατί παραπατάω. Σαλεύτηκαν τα πόδια μου. Παραπατάω όταν δεν περπατάω στον δρόμο, τον πραγματικό δρόμο της θεογνωσίας. Αυτό δίνει χαρά στους εχθρούς μου. Σχεδόν κομπάζουν για αυτό το πράγμα. Όμως απέναντι στους εχθρούς, φυσικούς και νοητούς, ο ποιητής έχει καταθέσει ως δύναμη την ελπίδα του στο Θεό. Δηλαδή αυτός μόνος και η ελπίδα στο Θεό. Με αυτή τη δύναμη προχωράει στην αυτογνωσία του. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Έχει πει προηγουμένως ότι υπάρχεις εσύ ως ελπίδα. Στον 16 στίχο καταθέτει ποια είναι η πραγματική του δύναμη, η ελπίδα του στο Θεό. Αφού ελπίζω σε σένα, είμαι έτοιμος να μαστιγωθώ μέσα στη ζωή, μέσα στην ιστορία. Και ο πόνος μου είναι συνεχώς μπροστά μου, τον μελετάω. Υπάρχει μελέτη θανάτου, μελέτη πόνου. Σπουδάζω τον πόνο και σπουδάζω τον θάνατο. Αυτή η μνήμη αποτελεί την κατεξοχήν ενέργεια για αυτογνωσία. Αυτή την αυτογνωσία αναπτύσσει στον επόμενο στίχο. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Φροντίδα μου θα είναι να δω τι θα κάνω με την αμαρτία μου. Αλλά από όλο το ποίημα φαίνεται τι θα κάνει με την αμαρτία του.
θα την καταθέσει ενώπιον του Θεού. Αυτή είναι η ελπίδα του. Να καταθέσει την αμαρτία του ενώπιον του Θεού. Για να καταθέσει όμως την αμαρτία του ενώπιον του Θεού θα πρέπει να την ξέρει. Να έχει αυτογνωσία της καταστάσεώς του. Ο επόμενος 20ος στίχος αναφέρεται σε μία αδυναμία ανθρώπινη του ποιητή, ένα παραπονό του ότι οι εχθροί του είναι κρατεοί, δυνατοί, ότι αυτοί που τον μισούν είναι πλήθος, ότι αυτοί του ανταποδίδουν με κακό για τα αγαθά που τους κάνει αυτός. «Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Εγώ καταδίωκα την αγαθοσύνη, αλλά οι εχθροί μου μου δίνουν το κακό». Φτάνουμε τώρα στους δύο τελευταίους στίχους, δια των οποίων μπορούμε να ξαναερμηνεύσουμε όλο το ποίημα. Οι στίχοι 16, 22, 23, αλλά και ο πρώτος της επιγραφής είναι ουσιαστικά όλο το ποίημα. Οι άλλοι στίχοι είναι επικουρικά στοιχεία του ποίηματος. Διαβάζουμε στον 22 στίχο. «Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε, ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού». Ο ποιητής έχει ανάγκη την παρουσία του Θεού, έχει ελπίσει σε Αυτόν και ξέρει ότι είναι σε χρόνο σαββατιαίο, σε χρόνο σαββατισμού, οδεύοντας προς την καινούρια ημέρα. Καινούρια ημέρα δεν έχει έρθει ακόμη. Αλλού θα την τραγουδήσει ο Δαβίδ αυτή την καινούργια ημέρα, στους λεγόμενους μεσιανικούς ψαλμούς. Αυτό που μπορεί τώρα να καταθέσει, και είναι και ο τελευταίος στίχος του ψαλμού 37, είναι μια κραυγή. Ένα αίτημα που έχει όμως περιεχόμενο κραυγής. «Πρόσχες εις την βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Φτάσε να με βοηθήσεις». Και εδώ καταθέτει το όνομα του Θεού προς τον οποίο απευθύνεται. Είναι ο Θεός σωτηρίας του. Ο Θεός είναι Θεός σωτηρίας. Την 7η ημέρα, μας λέει η Αγία Γραφή, αφού τελείωσε ο Θεός τη δημιουργία, κατέπαυσε από τον έργον αυτού. Αυτή την ημέρα, που επρόκειτο να είναι μια ημέρα παραδείσια, ο άνθρωπος έφυγε από κοντά του και αυτή η ημέρα έχει τώρα ένα άλλο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο είναι η σωτηρία. Ονομάζουμε πρώτο Ευαγγέλιο ή πρωτευαγγέλιο μία φράση που υπάρχει στην Αγία Γραφή, ότι ο Θεός είπε στο φίδι, δηλαδή στο διάβολο, αυτές είναι οι εικόνες όπως καταλαβαίνετε, «θα βάλω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα. Ένας από τους απογόνους της γυναίκας θα σου συντρίψει το κεφάλι». Αυτό το κρατούσε η παράδοση ως το πρώτο Ευαγγέλιο, δηλαδή το πρώτο χαρμόσυνο άγγελμα. Θα έρθει η ώρα που θα συντριφθεί το κεφάλι αυτού του δράκοντα, δηλαδή του θανάτου. Θα συντριφθεί ο θάνατος και με αυτή τη μνήμη ζει ο κόσμος μέχρι να ανατείλει η 8η ημέρα, συνέχεια της 7ης, ανέσπερη ημέρα που την ονομάζουμε ημέρα της Βασιλείας του Κυρίου. Έτσι φαίνεται μέσα στην ιστορία, αναδεικνύεται μέσα στη ιστορία ποιο είναι το έργο του Κυρίου, το έργο του Θεού. Είναι ο Θεός της σωτηρίας.

Πάμε τώρα στον Ψαλμό 102, ο οποίος μας είναι γνωστός ως προτελευταίος ψαλμός του εξαψάλμου. Πρόκειται για ψαλμό ευχαριστίας. Θεωρήθηκε μάλιστα και στην Ιουδαϊκή παράδοση και στη Χριστιανική παράδοση ως τύπος ευχαριστιακής προσευχής. Αποδίδεται στον Δαβίδ, παρόλο που οι τελευταίοι στίχοι έχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι διαμορφώθηκαν τελικά μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία. Είναι ο ψαλμός που θα μας εκδιπλώσει το όνομα του Θεού. Ακούστε τον πρώτο στίχο. «Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού». Ο πρώτος στίχος εισάγει και το θέμα που διατρέχει διόλου του ψαλμού και που είναι μια σπουδή του ονόματος του Θεού. Προσπαθώντας ο ποιητής να μας πει αυτό το όνομα, εκδιπλώνει τον τρόπο δια του οποίου μας γίνεται γνωστός ο Θεός. Γνωρίζει ο ποιητής ότι το καθαυτό όνομα του Θεού είναι άγνωστο. Ή, για να το πω με χριστιανική διατύπωση, δεν γνωρίζουμε το «τι» του Θεού, τι είναι κατά την ουσία του ο Θεός. Μπορούμε όμως να γνωρίσουμε το πώς του Θεού, πώς υπάρχει ο Θεός στη σχέση του με τη δημιουργία και με το πλήρωμά της, δηλαδή με τους ανθρώπους. Το ερώτημα για το όνομα του Θεού πρωτοδιατυπώνεται από τον Μωυσή στη Θεοφάνεια του όρου Σινά. Συγκεκριμένα, όταν ο Θεός καλεί τον Μωυσή στο έργο της απελευθέρωσης του λαού του από τη δουλεία και της πορείας προς την ελευθερία, ο Μωυσής διατυπώνει, καταθέτει το ερώτημα «Ιδού εγώ εξελεύσομαι προς τους Υιούς Ισραήλ και ερώ προς αυτούς και θα τους πω «Ο Θεός των Πατέρων ημών απέσταλκέ με προς εμάς, με έστειλε σε σας». «Ερωτήσου σήμε, τι όνομα αυτό». Θα με ρωτήσουν, πώς λέγεται. «Τι ερώ προς αυτούς», τι θα τους απαντήσω. Και είπε ο Θεός προς Μωυσή λέγον, «Εγώ ημί ο Ον». Και είπεν, «Ούτως ερείς της Υιής Ισραήλ, ο Ον απέσταλκέ με προς εμάς». Έτσι να τους πεις, αν σε ρωτήσουν, ότι με έστειλε ο υπάρχον. Και είπε ο Θεός πάλιν προς Μωυσήν, «Ούτως ερείς της Υιής Ισραήλ, Κύριος ο Θεός των Πατέρων ημών, Θεός Αβραάμ και Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβ, απέσταλκέ με προς εμάς. Τούτο μου εστί όνομα αιώνιον και μνημόσυνον γενεών γενναίες». Αυτή η διατύπωση δεν φανερώνει ακριβώς το όνομα του Θεού, αλλά τον τρόπο που υπάρχει στη σχέση του με το λαό του. Η λέξη «ον», «ο ον», σημαίνει καταρχήν την πιστότητα του Θεού στις υποσχέσεις του, στις επαγγελίες του, όπως αυτές διατυπώθηκαν στον Αβραάμ και επαναδιατυπώθηκαν στον Ισαάκ, στον Ιακώβ, αλλά και σε όλους τους δικαίους, μέχρι την ενανθρώπιση του Υιού του. Αν μάλιστα επιμείνουμε να αντλήσουμε ένα όνομα από την Αποκάλυψη στο όρος Σινά, πιο κοντά θα ήμασταν αν πούμε το όνομα του Θεού είναι το «Εγώ ημί». «Είμαι ο Εγώ ημί». Με αυτή την έννοια, για όποιον αναφέρεται στο Θεό, αναφέρεται στον «Αυτός εστίν». Οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν με τη διατύπωση «εγώ ημίω ο ον» τρεις εβραϊκές λέξεις της εβραϊκής βίβλης.

Αργότερα, μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, δηλαδή μετά τον 5ο π.Χ. αιώνα, για να μην δημιουργείται σιωπή όταν διαβάζονταν κείμενα στην ιερή τους σύναξη, πρόφεραν αυτή τη λέξη άλλοτε ως Γιαχβέ και άλλοτε ως Γεχωβά. Τα φωνήεντα τα έπαιρναν από τις λέξεις Αδονάη και Ελοχήμ. Ο προφήτης Ισαΐας αργότερα, όταν θα επεξεργαστεί αυτή τη θεολογία της Πεντατεύχου, των πρώτων δηλαδή πηγών του Ισραήλ, θα καλέσει τους ανθρώπους εξ ονόματος του Θεού. «Γίνεσθε με μάρτυρες, ότι εγώ μάρτης, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο πες μου ον εξελεξάμην ειν αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι, εμπροσθέν μου ούκε γένετο άλλος Θεός και μετεμέ ούκέστε». Ο πες του Γιαχβέ, το παιδί του Γιαχβέ, στον Ισαΐα έχει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Τελικά είναι ο Υιός του, ο οποίος ονομάζεται και δούλος του, ο δούλος του Γιαχβέ, ο πες του Γιαχβέ, ο οποίος θα αποκαλυφθεί αργότερα. Βλέπετε ότι στο χωρίο αυτό του Ισαΐα ξανά έχουμε την παρουσία της έκφρασης «εγώ είμαι». Αυτή τη διατύπωση τη χρησιμοποιεί και ο Χριστός, «εγώ είμαι», στο περιστατικό της οδεύσεως επί των κυμάτων, όταν φοβούνται οι μαθητές του, φοβούνται την τρικυμία και τον καταποντισμό. Το «εγώ είμαι» του σώζει. «Εγώ είμαι, μη φοβόσαστε». Θα συνεχίσει ο Ισαΐας και θα μας πει ότι «έμπρος Θεέ μου ούκε γένετο άλλος Θεός και μετεμέ ούκέστη». Είναι ο ένας Θεός, αυτός που ήμουν, που ήταν πάντα και θα είναι πάντα. Η χριστιανική παράδοση συνέχισε αυτή την αποφατική οδό όσον αφορά το όνομα του Θεού. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον, ούτε να τον πεις μπορείς, ούτε να τον εννοήσεις μπορείς». Και αυτό θα μας οδηγήσει αργότερα στη διατύπωση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος θα μας πει ότι ο Θεός είναι άπειρος και ακατάληπτος. Αυτό σημαίνει ότι η μόνη δυνατότητα γνώσεως του Θεού είναι η σχέση. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα γνώσεως του Θεού. Παρόλο ότι μέσα στους ανθρώπινους πολιτισμούς επιχειρήθηκε η κατανόηση του Θεού και έτσι έχουμε τη γέννηση της φιλοσοφίας. Η φιλοσοφία είναι μια απόπειρα να κατανοήσω τον Θεό, ενώ η θεολογία είναι μια απόπειρα να σχετιστώ με τον Θεό. Όταν θα έρθει όμως ο Υιός, τότε θα μάθουμε το όνομα του Θεού. Και το όνομα του Θεού που έρχεται να μας αποκαλύψει ο Υιός είναι ότι είναι ο Πατέρας Του. Το όνομα του Θεού είναι ο Πατήρ του Υιού Του. Στην αρχιερατική του προσευχή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λέει ο Χριστός «Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης ους δε δοκάσμη εκ του κόσμου». Και λίγους στίχους παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο «Και εγνώρισα αυτή το όνομά σου και γνωρίσω ότι η αγάπη είναι η γάπη σας με εν αυτής ή καγώ εν αυτής». Η σχέση Πατρός και Υιού, η φανέρωση ότι ο Υιός έχει Πατέρα και Πατέρας είναι το όνομα του Θεού, η σχέση Πατρός και Υιού λοιπόν εγκαινιάζει και τη σχέση πιστού και Χριστού. Σε αυτή την προσευχή λοιπόν λέει ότι «όπως εσύ με αγάπησες, έτσι και εγώ τους αγαπάω». «Είναι η αγάπη, είναι η γάπη σας με, εν αυτής ή καγώ εν αυτής». Ο Απόστολος Παύλος θα επεξεργαστεί αργότερα αυτή τη θεολογία περί του ονόματος του Θεού ως Υιού πλέον. Το όνομα του Πατρός είναι ο Υιός. Αυτή τη σημασία έχει και η επίκληση «αγιαστεί το όνομά σου» στην Κυριακή προσευχή. Ο Υιός είναι το όνομα του Θεού. Επομένως, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «διό και ο Θεός αυτόν υπερίψωσε», τον Υιό δηλαδή,

και εχαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάνω όνομα, το πρώτο όνομα δηλαδή, είναι εν το ονόματι Ιησού πανγόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Το όνομα του Θεού τώρα, αν θέλουμε να το μάθουμε, πρέπει να στραβούμε στον Υιό Του. Μόνο ο Υιός μπορεί να μας τα αποκαλύψει. Υπάρχει μία μυστική γνώση αυτού του ονόματος. Η γνώση δεν μπορεί να είναι εξωτερική. Η μυστική αυτή γνώση είναι η κοινωνία με τον Υιό. Η κοινωνία με τον Υιό μας αποκαλύπτει τον Πατέρα Του. Κατ' ουσίαν, πίσω από αυτή την κοινωνία με τον Θεό υπάρχει, αναδύεται και ζητάμε να πραγματοποιηθεί ένα άλλο μυστήριο, το μυστήριο της υιοθεσίας. Δεν μπορείς να μάθεις το όνομα του Θεού εάν δεν σχετιστείς μαζί Του. Όχι σε ηθικό επίπεδο, ούτε σε ψυχολογικό επίπεδο, αλλά σε οντολογικό επίπεδο, δηλαδή σε υπαρξιακό επίπεδο. Πρέπει να αποδεχθείς τη χάρη που σου προσφέρει να είσαι Υιός Του με τον ίδιο τρόπο που είναι Υιός Του ο Ιησούς. Αν λοιπόν ζητάμε μία σχέση με τον Ιησού, είναι για να μπορέσουμε να είμαστε οι Υιοί του Ουρανίου Πατρός.

0: Ας έρθουμε ξανά στον πρώτο στίχο του ψαλμού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Γιατί λέει η ψυχή μου και γιατί λέει τα εντός μου? Η ψυχή στην εβραϊκή παράδοση, όταν γράφεται αυτό το ποίημα, αναφέρεται στην ύπαρξη του ανθρώπου, την εσωτερική του ύπαρξη. Είναι αυτό που εν συνειδήσει αντιλαμβάνεται ως ύπαρξή του ο άνθρωπος και δεν μπορεί να το προσδιορίσει, είναι απροσδιόριστο. Αλλά το ζει, έχει επίγνωση αυτή της υπάρξεώς του. Ενώ τα εντός του είναι τα σπλάχνα του, τα νεφρά του, η καρδιά του, όλα αυτά. Αυτά είναι η επίγεια κατάστασή του. Ξέρει ότι με τα σπλάχνα θα επιβιώσει, θα ζήσει. Η λειτουργία των σπλάχων είναι αυτή που του επιτρέπει να ζει. Αλλά αυτή η ζωή είναι μια επίγεια ζωή, η οποία έχει τέλος. Ενώ η ψυχή του είναι πέραν της αρχής και του τέλους. Στους Εβραίους υπάρχει μια σαφής διάκριση ανάμεσα στο σώμα και στην ψυχή. Αλλά η ψυχή στον Εβραίο δεν είναι ταυτισμένη με το υλικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης του. Η ψυχή είναι πνεύμα. Το πνεύμα δημιουργεί την ψυχή και η ψυχή στον άνθρωπο δημιουργείται επειδή ο Θεός του εμφυσά την πνοή του. Επομένως η ψυχή ως κέντρο της υπάρξεως του ανθρώπου, αόρατο μάλιστα κέντρο, τον ανάγει στη σχέση του με τον δημιουργό του. Η λέξη ψυχή σημαίνει αέρας. Οι εβδομήκοντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη νέφες, που σημαίνει αέρας, με τη λέξη ψυχή, που επίσης σημαίνει αέρας, κάτι που πετάει. Δηλαδή δεν πέφτουν στην πλατωνική παγίδα. Επίσης η Εκκλησία αργότερα μάχεται να διαφυλάξει αυτή τη βιβλική σημασία της έννοιας ψυχή απέναντι στη φιλοσοφική αντίληψη για προύπαρξή της ή για αιωνιότητα. Η βιβλική παράδοση αντιλαμβάνεται την αιωνιότητα της ψυχής ως ύπαρξη μνήμης. Αυτός που υπήρξε μπορεί ως μνήμη να εξακολουθήσει να υπάρχει ακόμα και αν φύγει από τη ζωή. Ακόμα και αν όλοι ξεχαστούν, υπάρχει πάντα ένας που τους έχει στη μνήμη του και είναι η μνήμη του Πατρός, η μνήμη του Θεού. Η μνήμη του Θεού κρατάει την υπόσταση ως παρουσία. Γι' αυτό και το κήρυγμα της Εκκλησίας περί Αναστάσεως είναι τόσο κυρίαρχο και τόσο ουσιώδες κήρυγμα, γιατί μας δείχνει ότι δεν χάνεται η ανθρώπινη υπόσταση και το ανθρώπινο πρόσωπο. Και όταν ξαναυπάρξει ο άνθρωπος, θα ξαναυπάρξει επειδή υπάρχει αυτή η μνήμη του Θεού, η μνήμη του ανθρωπίνου προσώπου που κρατάει ο Θεός μέσα του και θα υποστιάσει ξανά την ύλη. Θυμόσαστε μετά την έξοδο του επιταφείου όταν γυρνάμε, διαβάζεται αυτή η συγκλονιστική προφητεία του Ιεζεκίηλ, ο οποίος βλέπει κόκαλα, οστά, και αυτά τα οστά σιγά σιγά γίνονται άνθρωποι, αποκτούν σάρκες, δέρμα. Μπορεί ο προφήτης να πει στα οστά αναστηθείτε και να το παρουσιαστούν ακέραιοι άνθρωποι, αλλά πίσω από αυτή την πράξη της Αναστάσεως υπάρχει η βούληση του Πατρός, η πέ της οστέης. Ο ουράνιος πατήρ οδηγεί τον προφήτη, η πέ. Όπως και στην αυγή της ιστορίας, ο λόγος του Θεού δημιουργεί το κάθε τι, τα όντα.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Πάμε στο δεύτερο στίχο. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδώσεις αυτού. Μην ξεχνάς τι σου έχει ανταποδώσει ο Κύριος, γι' αυτό να τον ευλογείς πάντοτε. Ο ποιητής καλεί τον εαυτό του να ευλογεί το Θεό γιατί έχει μνήμη, γιατί θυμάται όλες τις ανταποδώσεις. Επιλανθάνομαι σημαίνει ξεχνάω. Μην ξεχνάς τις ανταποδώσεις του ψυχή μου. Τι σου έκανε. μην ξεχνάς ποτέ τις ευεργεσίες. Τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, στην ακολουθία των παθών, ακούμε το δραματικό 12ο αντίφωνο. «Λαός μου, τι επίησάσαι ή τι σι παρενόχλησα. Τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα, άνδρα όντα επικλίνεις ειν ορθοσάμιν. Λαός μου, τι επίησάσαι και τι μη ανταπέδωκας. Αντί του μάνα χολήν, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με, σταυρό με προσιλώσατε». Σημείον της θεογνωσίας είναι η λειτουργία της μνήμης. Δια της μνήμης των ευεργεσιών ψηλαφώ την παρουσία του Θεού. Λοιπόν, η ψυχή μου, λέει ο ποιητής, να ευλογεί τον Κύριο και η ψυχή μου να μην ξεχνάει τις ευεργεσίες του Κυρίου. Η ευχαριστία φτάνει στον Κύριο επειδή ψηλαφώ την παρουσία του από τις ευεργεσίες του. Είναι ψηλαφητή αυτή η παρουσία του μέσω των δωρεών του. Όλοι οι υπόλοιποι στίχοι που ακολουθούν απευθύνονται από τον ποιητή στον εαυτό του. Τον ονομάζει «η ψυχή μου», «η ζωή μου». «Τον ευηλατεύοντα λοιπόν πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου». Το «σου» λοιπόν αναφέρεται στην ψυχή του πιστού, στον εαυτό. Το ρήμα «ευηλατεύω» είναι από το «ευ» και το «ήλεος», την ευσπλαχνία. «Είμαι ευήλατος», δηλαδή έχω καλό έλεος, είμαι εύσπλαχνος. Αυτός λοιπόν σπλαχνίζεται τις ανομίες της ψυχής και σπλαχνίζεται και τις νόσους, ψυχικές και σωματικές. Κατ' ουσίαν η ψυχή είναι αυτή που νοσεί και στο σώμα εκδηλώνεται η ασθένεια. Δηλαδή η ίδια η ύπαρξη του ανθρώπου είναι ασθενής. Επειδή υπάρχει ο θάνατος, υπάρχει ασθένεια. Αυτή η ασθένεια πρέπει να γιατρευτεί. Σε μια εσχατολογική προοπτική, ο ποιητής και προφήτης περιγράφει την κατάσταση της Βασιλείας του Θεού, εκεί που η ασθένεια δεν υπάρχει, όπως ιδιαίτερα μας υπομνημάτισε ο Χριστός με τα θαύματά του. Αυτή την ασθένεια, την αρχική, την γιατρεύει ο Θεός. Την γιατρεύει μέσα στην ιστορία του Ισραήλ, κατεξοχήν όμως την γιατρεύει με την ενανθρώπιση του Υιού του. Η ενανθρώπιση του Υιού είναι η γιατριά της φύσεως. «Τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής», μας λέει στον 4 στίχο. Υπάρχει φθορά. Η μόνη δυνατότητα να λυτρωθείς από τη φθορά είναι να αναγάγεις τη ζωή σου στο Θεό. Και εδώ τη φθορά δεν την εντοπίζει σε σωματική ή ψυχική φθορά. Πρόκειται για την καθολική φθορά. Εάν σε λυτρώσει από τη φθορά αυτή, τότε έρχεται ο στέφανος, ο οποίος πηγάζει από το έλεος του και από τους εκτιρμούς του. Στα αγιολογικά μας κείμενα είναι πολύ ενδιαφέρουσα μια συχνή αποστροφή για τους μάρτυρες. «Και εδέχθη τον της νίκης στέφανον». Δηλαδή ο θάνατος του μάρτυρα είναι η νίκη του και στεφανούται επειδή νικάει. Πεθαίνει και ο θάνατός του είναι νίκη κατά του θανάτου. Η απόλυτη έκφραση αυτής της αντιστροφής βρίσκεται στον Χριστό, ο οποίος πεθαίνει για να φανερώσει ότι δεν πεθαίνει. Σε έναν άλλο ψαλμό, τον 129, ο ίδιος ποιητής θα μας πει: «Εάν γάρ ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστί και ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού». Εάν ρίξεις μια ματιά στις ανομίες μας, ποιος μπορεί να σταθεί ενώπιόν σου, ποιος μπορεί να υπάρξει? Γι' αυτό το έλεος είναι μόνο δικό σου. Εγώ είμαι αυτός που είμαι, ανίκανος, απέναντί μου όμως έχω το έλεος σου, άρα ικανός. «Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινισθήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Και πάλι το σου πάει στην ψυχή, μην το ξεχνάμε. Μιλάει για τον εαυτό. Η ψυχή έχει επιθυμία. Εμπί πλημή, αόριστος ενέπλησα, σημαίνει χορταίνω, ικανοποιώ. Σημαίνει πληρώ. Θυμηθείτε τη φράση της Καινής Διαθήκης, «Επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου», κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Τον επιμπλώντα λοιπόν, αυτόν που γεμίζει, αυτόν που ικανοποιεί, αυτό που πληρεί όλες τις επιθυμίες σου. Όλες? Όχι, αλλά μόνο εν αγαθείς. Δηλαδή αυτές που εμπεριέχουν στοιχεία του αγαθού. Θυμηθείτε το αίτημα στη λειτουργική δέηση. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Ποιο είναι το κριτήριο της αγαθής επιθυμίας από τη μία αγαθή? Δεν το ξέρουμε συνήθως. Πασχίζουμε να μάθουμε ποια είναι η καλή επιθυμία και να την διακρίνουμε από την ιδιωτελή επιθυμία. Τελικά, καλή επιθυμία είναι να ποιώ το θέλημα του Θεού. Και κακή επιθυμία είναι να μην ποιώ το θέλημα του Θεού. Ποιος θα μου αποκαλύψει το θέλημα του Θεού? Η μεγάλη σύγχυση που έχουμε οι άνθρωποι και οι ευσεβείς και οι υποψιασμένοι ακόμα είναι η σύγχυση γύρω από το θέλημα του Θεού. Αρχιετυπική στάση για τους πιστούς αποτελεί η παρακαταθήκη που μας αφήνει ο Χριστός στον κήπο της Γεσθημανής λίγο πριν τη Σταύρωσή Του, όταν υποτάσσεται πλήρως στο θέλημα του Πατρός. Πλην ουχ ως εγώ θέλω, αλλά ως σύ. Όλο μάλιστα το έργο του συνοψίζεται σε αυτή τη στάση. Ου ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με Πατρός. Αλλά το θέλημα του Πατρός είναι τελικά και κεκριμένον θέλημα για τους πιστούς. Η μόνη δυνατότητα να υποψιαστούμε το θέλημα του Πατρός είναι πάλι η κοινωνία, η αποδοχή του μυστηρίου της υιοθεσίας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Τελικά, η επιθυμία του ανθρώπου φωτίζεται και αναπαύεται στο θέλημα του Θεού. «Και τις ημών η επιθυμία», διερωτάται ένας από τους ερμηνευτές πατέρες, ο Ησύχιος, για να απαντήσει. «Το κληθήνε Θεούς, τούτου γάρ επιθυμήσας ο Αδάμ, της απειρημένης εγεύσα το βρόσεως. Ταύτην τίνην την επιθυμίαν ο Κύριος, αγαθή σε πλήρωσε. Συμμόρφου σημάσε αυτού καταστήσας τη δωρεά του βαπτίσματος. Ώστε και Θεούς δια τούτο προσαγορεύεστε χάριτη». Αυτό επεθύμησε ο άνθρωπος, να γίνει Θεός. Επεχείρησε να ικανοποιήσει αυτή την επιθυμία, αλλά με λάθος τρόπο. Δεν έγινε Θεός όπως το επιχείρησε. Η επιθυμία όμως εκφράστηκε. Το βαθύ είναι του ανθρώπου φωτίστηκε από αυτή την επιθυμία. Και τελικά ο Θεός αυτή την επιθυμία την ικανοποίησε. «Θέλεις να γίνεις Θεός, θα σε κάνω Θεό». Και στέλνει τον Υιό Του που γίνεται άνθρωπος. Και ο άνθρωπος γίνεται Θεός. Πώς? Με τη δωρεά του βαπτίσματος. Το βάπτισμα είναι μία αναγέννηση του ανθρώπου. Εντασσόμαστε σε ένα σώμα, γινόμαστε μέλη ενός σώματος και αλλάζουμε όλη μας την προοπτική. Αρχίζει ο δρόμος προς τη θέωση. Αρχίζει ο δρόμος για να φτάσουμε στη θέωση. Γιατί όλη η ζωή του ανθρώπου είναι αυτή η προοπτική. Ώστε και Θεούς δια τούτο προσαγορεύεστε, δια της χάριτος, συμπεραίνει ο Ησύχιος. Στην πρώτη χριστιανική κοινότητα, και το βλέπουμε αυτό κυρίως στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, όλοι οι βαπτισμένοι ονομάζονταν Άγιοι, όχι επειδή ήταν ενάρετοι, αλλά επειδή είχαν βαπτιστεί, επειδή ανήκαν σε αυτή τη συγκεκριμένη κοινότητα. Ήταν μέλη του σώματος του Χριστού. «Στέλνω τα χαιρετίσματά μου στους Αγίους της Εκκλησίας της Κορίνθου», γράφει. «Στέλνω τα χαιρετίσματά μου στους Αγίους της Εκκλησίας της Εφέσου». Όλοι Άγιοι. Η αγιότητα δηλαδή είναι εν δυνάμει παρούσα και έχει συγχρόνως και μία δυναμική αυτή η αγιότητα. Αλλά μας λέει στη συνέχεια ο ποιητής, εάν την επιθυμία σου αυτή τη γεμίσει ο Θεός, την εκπληρώσει την επιθυμία σου, την αγαθή βέβαια επιθυμία σου, τότε θα ξαναγίνεις καινούριος. Όχι θα ξαναγίνεις καινούριος επειδή είσαι γέρος, η νεότη σου θα ξαναγίνει καινούρια. Κοιτάξτε την αντίφαση τη φοβερή. Είσαι νέος και θα γίνεις καινούριος. Ανακαινισθήσεται ως αετού η νεότη σου. Η εικόνα ενός αετού που αναγεννιέται βασίζεται στην αντίληψη ότι ο αετός έχει τη δυνατότητα, όταν το ράμφος του και τα φτερά του αδυνατήσουν, να σπάει το ράμφος του και να μαδάει τα φτερά του ώστε να γίνουν καινούρια. Ο Σαΐας θα μας πει ότι οι υπομένοντες των θεών αλλάξουσιν ισχύν, πτεροφυΐσουσιν ως αετή, δραμούνται και ου κοπιάσωση, βαδιούνται και ου πεινάσωση. Θα αλλάξει η δύναμή τους, θα πετάξουν ως αετή, θα τρέξουν χωρίς κόπο, ούτε πείνα, ούτε δίψα, ούτε στέρηση, ούτε κόπος.

Μην ξεχνάμε ότι με κάθε στίχο και με αυτούς που είδαμε μέχρι τώρα και αυτούς που ακολουθούν, ο ποιητής δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εκτείνει την προσέγγιση του όσον αφορά το όνομα του Θεού. Ποιος είναι ο Θεός στον οποίο πιστεύουμε? Ποιος είναι ο Θεός στον οποίο ελπίζουμε? Στον έξι στίχο λοιπόν μας λέει: «Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης». Στην ψυχή του πάλι απευθύνεται, στον εαυτό. Να θυμηθεί η ψυχή του ότι ο Κύριος κάνει συνεχώς ελεημοσύνες και κρίνει όντας δίπλα στους αδικούμενους. Ο αδικούμενος πιστός δεν διεκδικεί δικαίωση στα όρια του κόσμου, αλλά αποδέχεται την αδικία ως Υιός του Θεού και εμπιστεύεται τη δική του κρίση. Αν μάλιστα δεχθούμε ότι η μεγαλύτερη αδικία είναι ο θάνατος, τότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει «παραδίδομαι στον Θεό», που είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να καταργήσει αυτή την αδικία. Επομένως, η αποκατάσταση της αδικίας δεν ελέγχεται σε ιστορικό πλαίσιο, αλλά ανάγεται σε εσχατολογική προοπτική, όπως μας λένε τα αγιολογικά μας κείμενα. «Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Υιής Ισραήλ τα θελήματα αυτού». Οι ενέργειες του Θεού μέσω των οποίων μας γίνεται γνωστός είναι όψεις του ονόματός του. Αν, όπως έχουμε ξαναπεί, το «τι» του Θεού μας είναι άγνωστο, ωστόσο μας αποκαλύπτεται το «πώς» του Θεού, πώς ενεργεί ο Θεός ως προς τη δημιουργία. Αυτό το πώς μας αποκαλύπτεται όχι τόσο μέσω της λεγόμενης φυσικής θεολογίας, όσο μέσω της λεγόμενης αποκαλυπτικής θεολογίας. Όλη η Αγία Γραφή αποτελεί μια αποκάλυψη των ενεργειών του Θεού. Μας γνωρίζει δηλαδή το πώς του Θεού. Ιδιαίτερες μάλιστα αποκαλύψεις, για να μην πω έκτακτες, εδραιώνουν αυτή τη γνώση του Θεού, όπως είναι οι αποκαλύψεις στον Αβραάμ, στους Πατριάρχες, στον Μωυσή, στους Προφήτες. Δεν έχουμε λόγο να ισχυριστούμε ότι αγνοούμε το θέλημα του Θεού ή τις υποδείξεις του για να επιτευχθεί το θέλημά του, το οποίο έχει διατυπωθεί από τον Απόστολο Παύλο. Ο Θεός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Στο στίχο 7 ο ποιητής αναφέρεται ιδιαίτερα στην αποκάλυψη προς τον Μωυσή, στον οποίο υπέδειξε τους δρόμους της θεογνωσίας ο Θεός και τα θελήματά του, που καταγράφονται σε αυτό που ονομάζουμε νόμος, ο οποίος αποτελούσε οδοδείχτη στην οδό Κυρίου, μέχρι ο Χριστός να του δώσει νέο περιεχόμενο, συμπληρώνοντάς τον με τη χάρη, ώστε μετά την Πεντηκοστή να γνωρίζουμε τις οδούς και τα θελήματα του Θεού μέσω του νόμου και της χάρης. «Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος». Ο ποιητής στον 8 στίχο επαναλαμβάνει σχεδόν κατά λέξη την αποκάλυψη που έγινε στον Μωυσή όταν αυτό ζήτησε να μάθει ποιος είναι ο Θεός που τον καλεί να οργανώσει το λαό του σε λαό του Θεού. Ας δούμε το χωρίο, το αγιογραφικό χωρίο. Ο Μωυσής θέλει να δει το πρόσωπο του Θεού. «Εμφάνισόν μη σε Αυτόν». Ο Θεός του απαντάει: «Ου μη είδη άνθρωπος το πρόσωπό μου και ζήσετε». Και καλεί το Μωυσή να κρυφτεί σε μια πέτρα, δηλαδή να βρεθεί μέσα σε σκοτάδι, μέχρι ο Θεός να περάσει μπροστά του και βγαίνοντας από το σκοτάδι να δει μόνον τα νότα της παρουσίας του. Και είπε: «Κύριος, ιδού τόπος παρεμή, στήσει επί της πέτρας, η νίκα δάν παρέλθει η δόξα μου και θύσω σε ισοπήν της πέτρας και σκεπάσω τη χειρή μου επί σε, έως αν παρέλθω και αφελώ την χείραν και τότε όψι τα οπίσω μου, το δε πρόσωπόν μου ου κοφθεί σε τέση». Όμως, λίγο παρακάτω, όταν ο Θεός του παραδίδει τον νόμο, του αποκαλύπτει το όνομά του ως ενέργειες: «Κύριος ο Θεός, ικτήρμον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός
και δικαιοσύνη διατηρών και έλεος εις χιλιάδας. Ο Θεός παρουσιάστηκε ως έλεος. Ο ίδιος ο Χριστός έχει διακηρύξει επίσης ότι δεν ήρθε για να κρίνει, αλλά ήρθε για να σώσει. Είναι η επίσημη διακήρυξή του. 2000 χρόνια τώρα οι χριστιανοί το ξεχνάμε αυτό και όλο κρίνουμε, σπανίως τον εαυτό μας, συνήθως τους άλλους. Ακόμα και όταν κρίνουμε τον εαυτό μας, το κάνουμε για να κρίνουμε τους άλλους, επί τη προφάση ότι κρίνουμε τον εαυτό μας. Αυτός λοιπόν, ο ελεήμων, ο ικτήρμων, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος Κύριος, ούκ εις τέλος οργισθήσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνύει, μας λέει ο 9 στίχος. Ποτέ δεν θα μείνει οργισμένος μέχρι το τέλος. Ούτε αιωνίως θα βρίσκεται σε μία μήνη που είναι ταυτόσιμο σχεδόν με την οργή. Τάδε λέγει Κύριος, μας λέει ο προφήτης Ισαΐας, ο ύψιστος, ο εν υψηλής κατοικών τον αιώνα, Άγιος εν Αγίης όνομα αυτό, Κύριος ύψιστος εν Αγίης αναπαυόμενος και ολιγοψύχης διδούς μακροθυμίαν. Στους ολιγόψυχους προσφέρει μακροθυμία, δηλαδή στους αδύναμους, και διδούς ζωήν τη συντετριμένη στην καρδία. Προσφέρει ζωή σε αυτούς που είναι διαλυμένοι εσωτερικά. Ούκ εις τον αιώνα εκδικήσω ημάς, ουδέ διαπαντός οργισθήσω με ημίν. Πνεύμα γάρ πάρε μου εξελεύσετε και πνοήν πάσαν εγώ επίησα. Εγώ θα σας δώσω ζωή, εγώ την έχω τη ζωή, λέει ο Θεός. Αυτό τους λέει. Εγώ θα σας κάνω να ζωντανεύετε συνέχεια. Στο στίχο 10. Ου κατά τα σανομία ημών επίησε νημήν, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδω και νημήν. Συνεχίζει να θυμίζει στην ψυχή του ο ποιητής ότι μέσα στην ιστορία ο Θεός δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει ή που θεωρούσαμε σωστό να κάνει για τις ανομίες μας, δηλαδή να μας τιμωρήσει. Ου κατά τα σανομία ημών επίησε νημήν, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδω και νημήν. Δεν μας ανταπέδωκε για τις αμαρτίες μας κακά, και αυτό τον κάνει τον ποιητή να διαπιστώσει ότι το έλεος του Θεού είναι τεράστιο, με μία εικόνα, εικόνα της εποχής εκείνης, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Όσο απέχει η γη από τον ουρανό είναι το έλεος του, και μάλιστα αυτό το κρατεό έλεγχος δείχνει να προσφέρεται στους ευσεβείς. Εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Όχι γιατί μόνο σε αυτούς ενεργείται το έλεος, αλλά γιατί αυτοί το αντιλαμβάνονται. Καμιά αμαρτία κατά την Ορθόδοξη παράδοση δεν είναι θανάσιμη, απολύτως καμία. Εν αντιθέσει προς άλλες χριστιανικές παραδόσεις που αξιολογούν τα αμαρτήματα σε θανάσιμα, μη θανάσιμα, μεγάλα και μικρά. Καμία αμαρτία δεν είναι θανάσιμη, εκτός από μία, την αμετανοησία, δηλαδή το να μην θέλεις να συγχωρεθείς από τον Θεό. Φόβος είναι η επιθυμία μου να αποδεχθώ το έλεος του Θεού ή τον ελεήμονα Κύριο, και κάθε φοβούμενος θα ξέρει ότι υπάρχει ένα έλεος του Θεού μεγάλο όσο η απόσταση της γης από τον ουρανό ή όσο η ανατολή από τη δύση, όπως μας λέει παρακάτω, καθώς ουν απέχουσι ανατολέα αποδυσμών εμάκρινε να φημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Το βάρος του στίχου δεν πέφτει τόσο στην εικόνα που είναι οικία. Κάθε πατέρας, κάθε γονιός ικτήρει το παιδί του, το λυπάται το παιδί του και το συγχωρεί. Δεν είναι εκεί. Το βάρος είναι ότι ο Κύριος μας ταυτίζει με παιδιά του. Είμαστε παιδιά του. Γιατί είμαστε παιδιά του? Γιατί μας ξέρει, μας γνωρίζει. Ξέρει ποιοι είμαστε. Ξέρει την προέλευσή μας. Ξέρει ότι είμαστε γήινοι.
ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσθη ότι χούσες μεν. Η φράση μας ξέρει ο Θεός, ξέρει ότι είμαστε γήινοι, εκδιπλώνει την αγωνία και το φόβο του ανθρώπου για την παρουσία του θανάτου και τη συγχύσεως εντός του. Μας καταθέτει ο Άγιος Κύριλλος. «Ως ίδιον ποίημα και ως έργον των χειρών αυτού οκτήρισε τον άνθρωπον ο Θεός και ειδός ότι αμήχανον ανθρώπους όντας και ούτως ασθενής και τον ενσαρκεί και αίματι διαζώντας βίον μη πάντως ολίγης περιπίπτην ατοπίμασιν. Όθεν ακριβολογείται ουλίαν ο κριτής, κατανέβει δε την άφεσιν εξεμφή του καλοκαγαθίας». Ο Θεός μας λυπάται επειδή μας ξέρει ως δημιουργός μας, γνωρίζοντας ότι είναι δύσκολο να μην περιπίπτουμε σε κάποια ατοπήματα, αφού είμαστε ασθενείς κατά τη φύση. Γι' αυτό δεν ενεργεί τόσο ως κριτής, αλλά ως καλοκάγαθος εκ της φύσεώς του. Και ο Απόστολος Παύλος θα πει το εξαιρετικό στην προς Εβραίους επιστολή του: «Ο Χριστός μπορεί να βοηθήσει τους πειραζομένους, αυτούς που ζουν τον πειρασμό, τη δοκιμασία. Είναι ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει. Γιατί? Γιατί ο ίδιος δοκιμάστηκε, ενώ πέπονθεν αυτός πειραστής. Και επειδή έπαθε αυτός δοκιμαζόμενος, δύναται της πειραζομένης βοηθήσε. Είμαστε οικοί του Υιού, επειδή έχει τη φύση μας ο Υιός. Είμαστε δικοί του. Γι' αυτό μπορεί, επειδή ξέρει ποια είναι η φύση του ανθρώπου. Είναι ο ίδιος μέσα στη φύση του ανθρώπου. Και ποια είναι αυτή η φύση του ανθρώπου? Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Ένα χορτάρι, αλλά ένα χορτάρι που βγάζει άνθος. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι το πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Δύο εικόνες. Η μια το άνθος που ανθίζει, η άλλη το χόρτο που μαραίνεται. Ένα χορτάρι είναι ο άνθρωπος που ανθεί και μαραίνεται, ζει και πεθαίνει. Ωστόσο ο Ισαΐας βλέπει ένα άλλο άνθος που θα μείνει αμάραντο. «Και εξελεύσεται ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ, και άνθος εκ της ρίζης αναβήσεται, και αναπαύσεται επ' αυτόν πνεύμα του Θεού, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύως, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας». Το άνθος αυτό η παράδοσή μας το βλέπει σε μία γυναίκα. Αυτή η γυναίκα γίνεται το άνθος του χόρτου. Ο χόρτος δεν μαραίνεται. Βλαστάνει άνθος εκ της ρίζης Ιεσέ. Έρχεται η Μαρία, εκπρόσωπος όλων μας. Το αμάραντον άνθος. Το ρόδον το αμάραντον. Πάσα σάρκ χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος εξέπεσε. Το δέρημα του Θεού ημών μένει στον αιώνα, θα υπογραμμίσει πάλι ο προφήτης Ισαΐας. Ό,τι και να πετύχει ο άνθρωπος, ένα λουλούδι μπορεί να είναι, αλλά θα μαραθεί. Μόνον εάν εκεντριστεί στο σώμα του Χριστού, μόνον τότε θα καταργηθεί η ισχύς της φθοράς και του θανάτου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostoliki-diakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
0: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

«Καθόμουν μια φορά μονάχη», είπε η κυρία Χοχλάκοβα, «όπου έρχεται ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς και φανταστείτε, μου φέρνει κάτι στιχάκια για το πονεμένο μου πόδι». Περιέγραφε δηλαδή σε στίχους το πονεμένο πόδι. «Για σταθείτε, για σταθείτε, πώς το έλεγε, πώς το έλεγε. Α, τι ωραίο ποδαράκι, μόνο που πρίστηκε λιγάκι. Τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι και πολύ καλά. Δεν θυμάμαι τους στίχους δηλαδή. Δεν τους θυμάμαι καθόλου. Αλλά εδώ τους έχω. Εδώ τους έχω. Θα σας τους δείξω αργότερα. Όμως είναι υπέροχο. Υπέροχο. Και ξέρετε, δεν μιλάει μονάχα για το ποδαράκι, μα είναι και ηθοπλαστικό. Έχει μια θαυμάσια ιδέα. Μονάχα που την ξέχασα. Με δύο λόγια, αξίζει να γραφτεί σε λεύκομα. Εννοείται πως εγώ τον ευχαρίστησα και αυτός φάνηκε πως κολακεύτηκε. Μα δεν πρόφτασα να τον ευχαριστήσω όταν ξαφνικά ήρθε και ο Πίοτρ Ίλιτς και ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς έγινε αμέσως πιο σκοτεινός και από τη νύχτα. Κατάλαβα αμέσως πως ο Πίοτρ Ίλιτς του χάλασε τα σχέδια, γιατί σίγουρα ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς κάτι ήθελε να μου πει ύστερα από τους στίχους. Αυτό το προαισθανόμουνα. Όμως εκείνη τη στιγμή μπήκε ο Πίοτρ Ίλιτς, όπου εγώ δείχνω στον Πίοτρ Ίλιτς τους στίχους. Όμως δεν του λέω ποιος είναι ο ποιητής. Όμως είμαι βέβαιη πως το κατάλαβε αμέσως, αν και ως τα τώρα δεν το ομολογεί και λέει πως δεν έχει καταλάβει τίποτα. Ο Πίοτρ Ίλιτς έβαλε αμέσως τα γέλια και άρχισε να τους κριτικάρει. «Είναι στίχη της κακιάς ώρας», λέει. «Κανένας σεμιναρίστας θα τους έγραψε». Και ξέρετε, με τέτοια έξαψη. Τότε ο φίλος σας, αντί να γελάσει, δαιμονίστηκε κυριολεκτικά. «Θεέ μου», νόμισα πως θα έρχονταν στα χέρια. «Εγώ», λέει, «εγώ τους έγραψα και τους έγραψα για αστείο, γιατί νομίζω πως είναι κατώτερο της αξιοπρέπειάς μου να γράφω στίχους. Όμως η στίχη μου είναι καλή. Του Πούσκιν σας για τα γυναικεία ποδαράκια έχουν σκοπό να του στήσουν και ανδριάντα, ενώ εμένα οι στίχοι μου έχουν κάτι το πολιτικό, μια πολιτική γραμμή. Και εσείς», λέει, «είσαστε οπαδός της δουλοπαρικίας. Εσείς», λέει, «δεν έχετε κανέναν ανθρωπισμό επάνω σας. Εσείς δεν έχετε ιδέα από τα σημερινά διαφωτισμένα αισθήματα. Εσάς η εξέλιξη δεν σας έχει αγγίξει καθόλου. Είσαστε», λέει, «γραφειοκράτης και το μόνο που ξέρετε είναι να δωροδοκίστε». Τότε πια άρχισα κι εγώ να φωνάζω και να τους παρακαλώ να σοπάσουν. Και ο Πίοτρ Ίλιτς δεν είναι καθόλου δηλός, ξέρετε, και πήρε ξάφνου το πιο ευγενικό ύφος. Τον κοιτάει ηρωνικά, τον ακούει και του ζητάει συγνώμη. «Δεν ήξερα», του λέει, «πως είναι δική σας η στίχη. Αν το ήξερα, θα τους επενούσα. Οι ποιητές», του λέει, «είναι τόσο ευερέθιστοι». Με δύο λόγια, τον ηρωνεύονταν, μιλώντας του τάχα με τη μεγαλύτερη ευγένεια. Αυτό μου το εξήγησε ο ίδιος αργότερα, πως όλα αυτά τα έλεγε ηρωνικά. Όμως όταν τον πρωτοάκουσα, νόμισα πως μιλούσε σοβαρά. Όμως εγώ ήμουν ξαπλωμένη, έτσι όπως και τώρα, και σκεφτόμουν να θα'ναι
ή δε θα είναι καθώς πρέπει να διώξω τώρα τον Μιχαήλ Ιβάνοβιτς επειδή μιλάει άσχημα μέσα στο σπίτι μου σε έναν επισκέπτη μου. Και με πιστεύετε τάχα? Μένω έτσι ξαπλωμένη. Έκλεισα τα μάτια μου και σκεφτόμουν, θα είναι ή δε θα είναι καθώς πρέπει. Και όλο δεν μπορώ να πάρω μία απόφαση και βασανίζομαι. Και όλο βασανίζομαι και όλο η καρδιά μου χτυπάει. Να φωνάξω ή να μη φωνάξω? Μια φωνή μου έλεγε, φώναξε, φώναξε, φώναξε. Όμως μια άλλη μου έλεγε, μη φωνάξεις, μη φωνάξεις, μη φωνάξεις. Μόλις το είπε αυτό η άλλη φωνή, εγώ ξεφώνησα και λιποθύμησα. Καταλαβαίνετε φυσικά πως έγινε φασαρία. Σηκώθηκα ξαφνικά και λέω στο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς, λυπάμαι που αναγκάζομαι να σας το πω, όμως δεν θέλω να σας ξαναδεχτώ πια στο σπίτι μου. Και έτσι τον έδιωξα. Αχ, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, το ξέρω και μόνη μου πως έκανα άσχημα. Καθόλου δεν είχα θυμώσει μαζί του, είπα ψέματα. Όμως μου φάνηκε ξαφνικά, ξαφνικά, αυτό είναι το κυριότερο, πως αυτή η σκηνή θα είναι πολύ όμορφη, έτσι δεν είναι? Όμως το πιστεύετε τάχα? Η σκηνή αυτή έγινε, παρόλα αυτά, με μεγάλη φυσικότητα, γιατί εγώ έκλαψα κιόλας και αρκετές μέρες αργότερα έκλαιγα, έκλαιγα, έκλαιγα, ώσπου τέλος ξαφνικά, ύστερα από το δείπνο, τα ξέχασα όλα. Έχει 2 εβδομάδες να έρθει από τότε και εγώ σκέφτηκα, μα πώς λοιπόν, δεν θα έρθει καθόλου πια? Αυτό έγινε χθες ακριβώς. Όμως το βράδυ πήρα τις φήμες, διάβασα και έφρυξα. Ποιος άλλος μπορούσε να το γράψει, ε? Ποιος άλλος? Αυτός. Αυτός τα έγραψε την ίδια εκείνη η μέρα, μόλις πήγε στο σπίτι του. Κάθισε και τα έγραψε. Τα έστειλε και τα τύπωσε. Περάσανε 2 εβδομάδες από τότε. Πρόφτενε λοιπόν. Μονάχα που μου φαίνεται αλλιώσα, δηλαδή, καταλαβαίνετε, θέλω να πω πως όλο μιλάω, μιλάω, μιλάω και δεν λέω εκείνο που πρέπει. Έτσι δεν είναι? Μα δεν μπορώ να κάνω και αλλιώς. Σήμερα πρέπει το δίχως άλλο να προφτάσω να δω τον αδερφό μου, τράβηλσε ο Αλιώσα. Ακριβώς, ακριβώς. Καλά που μου το θυμήσατε. Ακούστε, ακούστε τι είναι η πλήρης σύγχυσης. Ποια πλήρης σύγχυσης? Ρώτησε απορώντας ο Αλιώσα. Η δικαστική πλήρης σύγχυσης είναι μια πλήρης σύγχυσης που για αυτήν όλα τα συγχωρνάνε. Ό,τι κι αν κάνετε θα σας συγχωρέσουν στο λεπτό. Μα για ποιο πράγμα μιλάτε? Να τι θέλω να πω. Αυτή η Κάτια ντε, αχ, είναι ένα υπέροχο πλάσμα. Μονάχα που με κανέναν τρόπο δεν μπορώ να καταλάβω με ποιον είναι ερωτευμένη. Να, μόλις προλίγου ήταν εδώ και δεν μπόρεσα να της πάρω λέξη. Τώρα τελευταία μάλιστα όλο για ασήμαντα πράγματα μου μιλάει. Για την υγεία μου μονάχα δηλαδή και τίποτα άλλο. Και σου παίρνει ένα ύφος, τόσο που είπα κι εγώ, ας είναι, ο Θεός μαζί σας. Αχ ναι. Έλεγα λοιπόν για αυτήν την πλήρη σύγχυση. Έφτασε εκείνος ο γιατρός. Το ξέρετε πως ήρθε εκείνος ο γιατρός? Μα και βέβαια το ξέρετε. Εκείνος δά που καταλαβαίνει αν είναι τρελός κανείς ή δεν είναι. Εσείς ο ίδιος τον φέρατε δηλαδή. Όχι εσείς ακριβώς, μα η Κάτια. Όλα η Κάτια τα κάνει. Λοιπόν, να τι συμβαίνει. Είναι και βρίσκεται ένας άνθρωπος που δεν είναι καθόλου τρελός, μα ξαφνικά τον πιάνει
πλήρης σύγχυσης. Το μυαλό του δουλεύει κανονικά και ξέρει τι κάνει. Όμως παρόλα αυτά έχει πλήρη σύγχυση. Καθώς φαίνεται λοιπόν και ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς τον έπιασε. Πλήρη σύγχυση. Αυτό είναι. Μόλις άνοιξαν αυτά τα καινούρια δικαστήρια, ανακάλυψαν αμέσως αυτήν την πλήρη σύγχυση. Ήρθε και με ρώταγε για εκείνο το βράδυ. Εκείνο δα με τα χρυσορυχεία. Πώς ήταν τότε, με ρωτάει. Πώς μπορεί να μην ήταν σε πλήρη σύγχυση? Μόλις ήρθε άρχισε να φωνάζει. Λεφτά, λεφτά, λεφτά. Θέλω 3.000 λεφτά. Δώστε μου 3.000. Και ύστερα φεύγει και να σκοτώνει. Δεν θέλω, έλεγε. Δεν θέλω να σκοτώσω. Δεν θέλω. Και ξαφνικά σκοτώνει. Γι' αυτό ίσα ίσα και θα τον συγχωρέσουν. Επειδή αντιστάθηκε και όμως σκότωσε. Μα δεν σκότωσε αυτός. Τη διέκοψε ο Αλιώσα κάπως απότομα. Γίνονταν όλο και περισσότερο ανήσυχος και ανυπόμονος. Το ξέρω. Εκείνος ο γέρος ο Γρηγόρης, εκείνος είναι που τον σκότωσε. Μα πώς μπορεί να είναι ο Γρηγόρης, ξεφώνισε ο Αλιώσα. Αυτός είναι. Αυτός είναι σίγουρα ο Γρηγόρης. Όταν το χτύπησε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, εκείνος έμεινε για λίγο ανέστητος. Ύστερα σηκώθηκε, είδε πως η πόρτα είναι ανοιχτή, πήγε λοιπόν και σκότωσε το Φίοντορ Παύλοβιτς. Μα γιατί? Γιατί να το κάνει? Μα επειδή τον έπιασε πλήρης σύγχυσης. Όταν τον χτύπησε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, αυτό συνήλθε ύστερα. Ύστερα από λίγο. Και τον έπιασε πλήρης σύγχυσης. Πήγε και τον σκότωσε. Λέει βέβαια πως δεν σκότωσε. Όμως μπορεί και να μην το θυμάται κιόλας. Μονάχα που... Ξέρετε τι λέω. Πολύ καλύτερο θα ήταν να τον σκότωνε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Μα έτσι και θα γίνει σίγουρα. Και αν και λέω πως ο Γρηγόρης ήταν ο Φωνιάς, όμως σίγουρα σκότωσε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Και καλύτερα, πολύ καλύτερα που έγινε έτσι. Δεν είναι καλύτερα επειδή σκότωσε ένας γιος τον πατέρα του. Δεν τον επαινώ γι' αυτό. Τα παιδιά απέναντίας πρέπει να σέβονται τους γονείς τους. Όμως, παρόλα αυτά, καλύτερα αν ήταν αυτός. Γιατί τότε δεν θα χρειαστεί να λυπηθείτε καθόλου. Μια και σκότωσε χωρίς να ξέρει τι του γίνεται. Ή, για να το πω καλύτερα, ξέροντας τι του γινότανε, μα μην ξέροντας πώς του ήρθε να το κάνει. Ναι, ας τον συγχωρέσουν. Αυτό θα είναι τόσο ανθρωπιστικό.

ας δούνε όλοι τη φιλανθρωπία των νέων δικαστηρίων. Και ξέρετε, εγώ δεν ήξερα τίποτα από όλα αυτά και μόλις το μάθα εχθές, μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση που θέλησα αμέσως να στείλω κάποιον να σας φωνάξει. Ύστερα, αν τον συγχωρέσουν, να τον φέρετε αμέσως εδώ για γεύμα. Εγώ θα φωνάξω τους γνωστούς μου και θα πιούμε όλοι μαζί εισηγείαν των νέων δικαστηρίων. Δεν νομίζω να είναι επικίνδυνος. Εξάλλου

ξαφνού κάτι δεν του αρέσει. Βγάζει το πιστόλι του και σκοτώνει όποιον τύχει. Κι όμως του τα συγχωρούν όλα. Δεν πάει πολύ καιρός που το διάβασα. Όλοι οι γιατροί το επιβεβαιώσανε. Τώρα οι γιατροί, όλα τα επιβεβαιώνουν. Μα γιατί να σας μιλάω για άγνωστους ανθρώπους? Και τη Λίζα την έχει πιάσει πλήρη σύγχυση. Εχθές, για παράδειγμα, με έκανε και έκλαψα. Προχθές το ίδιο. Και μονάχα σήμερα το κατάλαβα, πως για όλα τις τα καμώματα φταίει η πλήρη σύγχυση. Ω, η Λίζα, πόσες πίκρες με ποτίζει. Νομίζω πως έχει χάσει ολότελα τα λογικά της. Γιατί σας φώναξε? Σας φώναξε? Ή μήπως ήρθατε έτσι από μόνο σας? Ναι, με φώναξε. Και τώρα θα πάω να τη δω, είπε αποφασιστικά ο Αλιώσα και σηκώθηκε. Αχ, καλέ μου Αλεξέη Φιοντόροβιτς, αυτό ίσως να είναι ίσα ίσα το κυριότερο, ξεφώνισε η κυρία Χοχλάκοβα και έβαλε ξαφνικά τα κλάματα. Μάρτης μου ο Θεός, πως σας εμπιστεύομαι απόλυτα τη Λίζα μου, και δεν με πειράζει που σας φώναξε κρυφά από τη μητέρα της. Όμως στον Ιβάν Φιοντόροβιτς, τον αδερφό σας, με συγχωρείτε, μα δεν μπορώ να του εμπιστευτώ την κόρη μου με ελαφριά καρδιά, αν και εξακολουθώ να τον νομίζω για υποτικότατο νέο. Και φανταστείτε, ήρθε και είδε τη Λίζα και εγώ δεν ήξερα τίποτα. Πώς? Τι? Πότε? Ρώτησε ο Αλιώσα τρομερά απορριμμένος. Δεν ξανακάθισε πια. Στέκονταν και την άκουγε όρθιος. Θα σας τα διηγηθώ όλα. Ίσως γι' αυτό σας φώναξα κιόλας. Γιατί, μα την αλήθεια, ούτε ξέρω πια γιατί σας φώναξα. Να τι συμβαίνει λοιπόν. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, από τότε που ξανάρθε από τη Μόσχα, δύο φορές με επισκέφτηκε όλες και όλες. Την πρώτη φορά μου έκανε μία τυπική επίσκεψη και τη δεύτερη, αυτό έγινε πριν από μερικές μέρες, έμαθε πως ήταν εδώ η Κάτια και ήρθε. Φυσικά εγώ δεν είχα την αξίωση να με επισκέπτεται συχνότερα, γιατί ήξερα πόσα τρεχάματα είχε τώρα. Καταλαβαίνετε, αυτή η υπόθεση και ο τρομερός θάνατος του μπαμπά σας. Όμως μία μέρα μαθαίνω ξάφνου πως ξαναήρθε. Μα όχι σε μένα, στη Λίζα. Αυτό έγινε εδώ και 6 μέρες. Έμεινε 5 λεπτά και έφυγε. Το έμαθα μόλις 3 μέρες αργότερα. Έτσι μου ήρθε, σαν κεραμίδα. Φωνάζω αμέσως τη Λίζα. Και αυτή, χαχαχαχα, γελάει. Νόμιζε, λέει, πως κοιμόμαστε και ήρθε να με ρωτήσει για την υγεία σας. Να, έτσι και ήταν. Μονάχα που η Λίζα, ο Θεέ μου, πόσες πίκρες με ποτίζει αυτή η Λίζα. Φανταστείτε μία νύχτα εδώ και 4 μέρες, εκείνην ακριβώς που ήρθατε την τελευταία φορά, την έπιασε κρίση, φωνές, κακό, ιστερίες. Γιατί εγώ δεν παθαίνω ποτέ ιστερίες. Και την άλλη μέρα πάλι κρίση. Και την άλλη και την άλλη. Και να εχθές αυτή, η πλήρη σύγχυση. Ώσπου αυτή ξάφνου μου φωνάζει. Μισώ τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Απαιτώ να μην τον δέχεστε πια στο σπίτι μας. Να του κλείνετε την πόρτα. Εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό και της είπα, από πού και ως πού πρέπει να κόψω τις σχέσεις μου με έναν τέτοιον αξιοπρεπή νέο που είναι τόσο μορφωμένος και δυστυχισμένος? Γιατί όπως και να το πάρετε, όλες αυτές οι ιστορίες είναι δυστυχία και όχι ευτυχία.

0: ψέματα?» Τότε αυτή άρχισε να γελάει και μάλιστα προσβλητικά. Όμως εγώ χάρηκα. Νόμισα εξάλλου, το είχα και η ίδια σκοπό να ζητήσω εξηγήσεις από τον Ιβάν Φιοντόροβιτς για τις παράξενες επισκέψεις του που γίνανε χωρίς την αδειά μου. Όμως σήμερα το πρωί, μόλις ξύπνησε η Λίζα, θύμωσε με τη Γιούλια. Και φανταστείτε, αν έχετε το Θεό σας, τι χαστούκησε! Όμως αυτό είναι τερατώδες. Εγώ στις υπηρέτριές μου μιλάω με το σεις και με το σας. Ξάφνου ύστερα από μια ώρα αγκαλιάζει τα πόδια της Γιούλιας και τα φυλάει. Έστειλε ύστερα να μου πούνε πως δεν θα έρθει να με δει και ούτε θέλει να με ξέρει. Και όταν πήγα εγώ, κούτσα κούτσα δηλαδή στο δωμάτιό της, ρίχτηκε στην αγκαλιά μου και με γέμισε φιλιά και έκλαιγε. Όμως με έβγαλε έξω χωρίς να μου πει λέξη. Έτσι που και πάλι δεν έμαθα τίποτα. Τώρα καλέ μου Αλεξέη Φιοντόροβιτς, σε σας μονάχα έχω όλες τις ελπίδες μου. Και καταλαβαίνετε βέβαια πως κρατάτε τη μοίρα μου στα χέρια σας. Σας οικετεύω να πάτε να δείτε τη Λίζα και να μάθετε τι συμβαίνει. Εσείς μονάχα μπορείτε να το καταφέρετε αυτό και να έρθετε μετά να μου τα πείτε όλα, να τα πείτε σε μένα τη μητέρα. Γιατί καταλαβαίνετε βέβαια, αλλιώς θα πεθάνω αν εξακολουθήσουν όλα αυτά ή θα φύγω από το σπίτι. Δεν μπορώ άλλο πια, είμαι υπομονετική. Μα έχει και η υπομονή τα ωριά της. Και τότε, τότε θα γίνουν φρικτά πράγματα. Ο Θεέ μου, επιτέλους Πιότρ Ίλιτς, ξεφώνησε χαρούμενη η κυρία Χοχλάκοβα μόλις είδε τον Πιότρ Ίλιτς να μπαίνει.
1: Αργήσατε, αργήσατε. Λοιπόν, καθίστε, πέστε μου, αποφασίστε την τύχη μου. Λοιπόν, αυτός ο καινούριος δικηγόρος. Μα, πού πάτε λοιπόν? Αλεξέη Φιοντόροβιτς, πού πάτε?
0: Πάω να δω τη Λίζα.
1: Αχ ναι, κοιτάξτε μην τύχει και ξεχάσετε αυτό που σας παρακάλεσα. Εδώ κρίνεται η μοίρα μου. Ω, η μοίρα μου.
0: Μα και βέβαια, δεν θα το ξεχάσω, αν είναι δυνατόν. Όμως άργησα πολύ, μουρμούρισε ο Αλιώσα.
1: Όχι, το δίχως άλλο. Όχι, το δίχως άλλο. Να τα καταφέρετε και να έρθείτε. Να έρθείτε και να μου πείτε. Και όχι αν είναι δυνατόν. Αλλιώς θα πεθάνω, του φώναξε το κατόπι η κυρία Χοχλάκοβα. Μα ο Αλιώσα είχε βγει πια από το δωμάτιο.

Όταν μπήκε στο δωμάτιο της Λίζας, τη βρήκε μισοξαπλωμένη στην πολυθρόνα. Στην πολυθρόνα με τις ρόδες. Σε εκείνη, την ίδια πολυθρόνα, όπου κάθονταν συνεχώς όταν δεν μπορούσε να περπατήσει. Δεν έκανε καμία κίνηση να τον υποδεχτεί. Μονάχα τον κάρφωσε με τη διαπεραστική της ματιά. Τα μάτια της ήταν κάπως φλογισμένα. Το πρόσωπό της οχροκίτρινο. Ο Αλιώσα απόρησε. Απόρησε πολύ, γιατί τη βρήκε πολύ αλλαγμένη και αδυνατισμένη, αν και μόλις 3 μέρες την είχε δει κάπως αλλιώς. Αυτή δεν του έδωσε το χέρι. Ο Αλιώσα άγγιξε μονάχος του τα λεπτά μακριά της δάχτυλα. Κρατούσε ακίνητο το χέρι της επάνω στο φουστάνι της. Και ύστερα κάθισε σιωπηλός απέναντί της. «Ξέρω πως βιάζεστε να πάτε στη φυλακή», είπε απότομα η Λίζα. «Και η μαμά σας καθυστέρησε. Σας καθυστέρησε 2 ολόκληρες ώρες για να σας διηγηθεί τι έγινε με τη Γιούλια». «Πώς το μάθατε?» ρώτησε ο Αλιώσα. «Κρυφάκουγα». «Τι με κοιτάτε έτσι?» «Θέλω να κρυφακούω. Δεν βλέπω τίποτα το άσχημο σε όλο αυτό. Δεν πρόκειται να σας ζητήσω συγγνώμη. Φαίνεστε αναστατωμένοι. Σας συμβαίνει τίποτα?» «Απέναντίας. Είμαι πολύ χαρούμενη. Μόλις τώρα ξανασκεφτόμουν για 300η φορά τι καλά που έκανα και αρνήθηκα να γίνω γυναίκα σας. Εσείς δεν κάνετε για σύζυγος. Μπορεί να σας παντρευόμουν και να σας έδινα μια μέρα ένα γραμματάκι για να το πάτε σε εκείνον που θα αγαπούσα ύστερα από σας. Και εσείς θα το παίρνατε, θα του το πηγαίνατε και θα μου φέρνατε και την απάντηση». Ξαφνικά έβαλε τα γέλια. «Τα λόγια σας έχουν κάτι το άγριο, μα ταυτόχρονα είναι και αφελή», είπε χαμογελώντας ο Αλιώσα. «Είναι αφελή, γιατί δεν σας ντρέπομαι. Όχι μονάχα δεν σας ντρέπομαι, μα και ούτε θέλω να ντρέπομαι, και ιδιαίτερα εσάς. Αλιώσα, γιατί δεν σας σέβομαι? Σας αγαπάω πάρα πολύ, όμως δεν σας σέβομαι. Αν σας σεβόμουν, δεν θα μιλούσα έτσι χωρίς να ντρέπομαι. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Το πιστεύετε πως δεν σας ντρέπομαι? Όχι, δεν το πιστεύω». Η Λίζα γέλασε πολύ νευρικά. Μίλαγε γρήγορα, σαν να βιάζονταν. «Έστειλα καραμέλες στον αδερφό σας, τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, στη φυλακή. Αλιώσα, ξέρετε τι ομορφούλης είσαστε. Θα σας αγαπώ τρομερά, γιατί τόσο γρήγορα μου επιτρέψατε να μη σας αγαπώ». «Γιατί με φωνάξατε σήμερα, Λίζα?» «Ήθελα να σας πω μία επιθυμία μου. Θέλω κάποιος να με βασανίσει, να με παντρευτεί και ύστερα να με κατατυρανίσει, να με απατήσει και να με εγκαταλείψει. Δεν θέλω να είμαι ευτυχισμένη». «Αγαπήσατε την αταξία?» «Όχι, όχι, δεν τη θέλω την αταξία. Μου έρχεται η επιθυμία να βάλω φωτιά στο σπίτι. Κάθομαι και σκέφτομαι πως θα πλησιάσω σιγά σιγά και θα βάλω τη φωτιά στα κρυφά. Αυτό, έτσι το θέλω, κρυφά. Τότε εκείνοι θα προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Όμως αυτή όλο και θα φουντώνει. Κι εγώ θα τα ξέρω όλα και θα σωπαίνω. Α, ανοησίες. Όμως τι πλήξη!» Έκανε μια χειρονομία, σαν να ήταν αηδιασμένη. «Είναι που ζείτε πλούσια», πρόφερε σιγανά ο Αλιώσα. «Μήπως τάχα
είναι καλύτερο να είναι κανείς φτωχός. Ναι, είναι καλύτερο. Αυτά σας τα έμαθε ο Μακαρίτης ο καλόγερός σας? Δεν έχετε δίκιο. Ας είμαι εγώ πλούσια και όλοι οι άλλοι οι φτωχοί. Εγώ θα τρώω καραμέλες και θα πίνω γάλα με καϊμάκι. Και σε αυτούς δεν θα δώσω τίποτα. Μη μου λέτε τίποτα. Μη μου λέτε τίποτα, είπε κουνώντας το χεράκι της, αν και ο Αλιώσα ούτε άνοιξε καν το στόμα του. Τα άκουσα. Τα άκουσα πολλές φορές πια. Τόσο που τα άμαθα απ' έξω. Τι πληκτική ζωή, Θεέ μου. Αν θα γίνω φτωχιά, σίγουρα κάποιον θα σκοτώσω. Μα και πλούσια να είμαι, πάλι θα σκοτώσω. Ίσως. Γιατί όχι δηλαδή. Ξέρετε κάτι? Θέλω να θερήσω. Να θερήσω σίκαλη. Θα σας παντρευτώ και θα γίνετε μουζίκος. Σωστός μουζίκος. Και θα έχουμε ένα αλογάκι. Θέλετε? Τον Καλγκάνοφ τον ξέρετε? Το ξέρω. Ολόνειρα κάνει. Λέει, ποιος ο λόγος να ζει κανείς αληθινά? Καλύτερα να ονειρώ πολύ. Μπορείς να ονειρεύεσαι τα πιο εύθυμα πράγματα, ενώ η ζωή είναι πληκτική. Μα σύντομα θα παντρευτεί. Μου έκανε και μένα ερωτική εξομολόγηση. Ξέρω. Αυτόν τον βλέπω σαν σβούρα. Θα μπορούσε κανείς να τον αμολύσει και ύστερα όλο και να τον χτυπάει, να τον χτυπάει, να τον χτυπάει με καμτσίκι για να γυρίζει γρηγορότερα. Θα τον παντρευτώ και θα τον αμολάω σε όλη μου τη ζωή. Δεν σας πιάνει ντροπή που κάθεστε μαζί μου? Όχι. Θυμώνετε τρομερά γιατί δεν μιλάω για άγια πράγματα. Δεν θέλω να είμαι άγια. Τι θα μου κάνουν στον άλλο κόσμο για το μεγαλύτερο αμάρτημα? Αυτό εσείς θα πρέπει να το ξέρετε και με λεπτομέρειες. Ο Θεός θα σας καταδικάσει, είπε ο Αλιώσα κοιτάζοντάς την καλά-καλά. Αυτό θέλω κι εγώ. Θα ήθελα να πήγαινα εκεί πέρα, να με καταδικάζανε, και τότε εγώ να τους έβαζα τα γέλια, να γελούσα κατάμουτρα μπροστά τους και να τους κορόιδευα όλους. Το θέλω πολύ, το θέλω πολύ, μα πάρα πολύ. Να βάλω φωτιά στο σπίτι, στο δικό μας σπίτι. Δεν με πιστεύετε? Γιατί όχι? Υπάρχουν και παιδιά ακόμα, κάπου 12 χρονών, που θέλουν να βάλουν φωτιά σε κάτι και βάζουν. Είναι κάτι σαν αρρώστια. Ψέματα, ψέματα. Ας υπάρχουν τέτοια παιδιά, όμως εγώ δεν λέω γι' αυτό. Εσείς νομίζετε πως το κακό είναι καλό? Σίγουρα είναι μια παροδική κρίση που ίσως να είναι συνέπεια της περασμένης αρρώστιάς σας. Κι όμως εσείς με περιφρονείτε. Δεν υπάρχει καμιά αρρώστια σε όλα αυτά. Δεν θέλω να κάνω το καλό. Θέλω να κάνω το κακό. Αυτό είναι όλο. Γιατί να κάνετε το κακό? Για να μην μείνει πουθενά τίποτα. Τι καλά θα ήτανε αν δεν έμενε πουθενά τίποτα. Ξέρετε, Αλιώσα, σκέφτομαι καμιά φορά να κάνω πολλές, πάρα πολλές κακές και ποταπές πράξεις και θέλω να τις κάνω αθόρυβα και ύστερα ξαφνικά να το μάθουν όλοι. Θα με τριγυρίσουν τότε και θα με δείχνουν με το δάχτυλο και εγώ θα τους κοιτάω όλους κατάματα. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί είναι έτσι ευχάριστο. Συμφωνείς, Αλιώσα? Έτσι. Έτσι νιώθει κανείς την ανάγκη να καταστρέψει κάτι καλό ή, όπως είπατε κι εσείς, να το πυρπολήσει. Συμβαίνει και αυτό. Δεν το είπα μονάχα. Θα το κάνω κιόλας.
το πιστεύω. Α, πόσο σας αγαπώ που μου λέτε το πιστεύω. Και το ξέρω πως δεν λέτε καθόλου, μα καθόλου ψέματα. Μήπως νομίζετε πως σας τα λέω όλα αυτά επίτηδες, για να σας κοροϊδέψω? Όχι, δεν το νομίζω, αν και ίσως να νιώθετε λιγάκι και αυτήν την ανάγκη. Λιγάκι, ναι. Ποτέ, ποτέ δεν σας λέω ψέματα. Πρόφερε και τα μάτια της αστράψανε. Ο Αλιώσα, περισσότερο από όλα, απορούσε με τη σοβαρότητά της. Ούτε ίχνος αστεϊσμού ή κοροϊδίας. Τίποτα δεν διακρίνονταν τώρα στο πρόσωπό της, ενώ πρώτα η ευθυμία και ο παιχνιδιάρικος τόνος δεν έλειπαν ούτε και στις πιο σοβαρές στιγμές της.

Είναι στιγμές που οι άνθρωποι αγαπάνε το έγκλημα, πρόφερε σκεπτικός ο Αλιώσα. Ναι, ναι, τη δική μου σκέψη είπατε. Όλοι το αγαπάνε και πάντα θα τα αγαπάνε, και όχι μονάχα κάποιες στιγμές. Όμως, λες και κάποτε συμφώνησαν όλοι να λένε ψέματα πάνω σε αυτό, και από τότε όλο και λένε ψέματα. Όλοι λένε πως απεχθάνονται το κακό, όμως μέσα τους το αγαπάνε. Εξακολουθείτε ακόμα να διαβάζετε άσεμνα βιβλία. Διαβάζω. Η μαμά τα διαβάζει και τα κρύβει κάτω από το μαξιλάρι της. Τότε εγώ πάω και τις τα κλέβω. Πώς δεν τρέπεστε να καταστρέφετε τον εαυτό σας? Θέλω και τον καταστρέφω. Υπάρχει εδώ στην πολιτεία μας ένα αγόρι που ξαπλώθηκε ανάμεσα στις ράγες και πέρασε από πάνω του το τρένο. Τι τυχερός. Ακούστε τώρα. Δικάζουνε τον αδερφό σας επειδή σκότωσε τον πατέρα του, και σε όλους αρέσει που τον σκότωσε τελικά. Τους αρέσει που σκότωσε τον πατέρα μου? Τους αρέσει. Σε όλους αρέσει. Όλοι λένε πως είναι τρομερό, όμως μέσα τους τους αρέσει τρομερά. Και μένα μου αρέσει. Ναι, στα λόγια σας για όλους υπάρχει κάποια δόση αλήθειας, είπε σιγανά ο Αλιώσα. Τι ιδέες που έχετε, ξεφώνησε ενθουσιασμένη η Λίζα. Και είσαστε και καλόγερος. Δεν θα με πιστέψετε, Αλιώσα. Θέλω να σας πω πόσο πολύ σας εκτιμώ, επειδή ποτέ δεν λέτε ψέματα. Θέλω να σας διηγηθώ ένα αστείο μου όνειρο. Είναι φορές που βλέπω στον ύπνο μου διαβόλους. Είναι, λέει, μια νύχτα και είμαι στην κάμαρά μου. Είμαι στην κάμαρά μου με ένα αναμένο κερί μοναχά, και ξαφνικά το δωμάτιο γεμίζει με διαβόλους σε όλες τις γωνιές. Κάτω από το τραπέζι ανοίγουν την πόρτα και βλέπω πίσω τους ολάκερο κοπάδι από δάφτους, και θέλουν να μπουν κι αυτοί μέσα, όλοι να μπουν μέσα και να με αρπάξουν. Με πλησιάζουν και είναι έτοιμοι να με αρπάξουν. Όμως εγώ κάνω το σταυρό μου, και τότε εκείνοι πισοπλατούν, μα δεν φεύγουν, περιμένουν κοντά στην πόρτα, στην πόρτα και στις γωνιές. Τότε μου έρχεται η αβάσταχτη επιθυμία να βρίσω φωναχτά το Θεό, και τον βρίζω, και εκείνοι χαίρονται και ξανάρχονται, έρχονται να με αρπάξουν. Όμως εγώ κάνω πάλι το σταυρό μου και εκείνοι ξαναφεύγουν. Είναι πολύ διασκεδαστικό. Σου κόβεται η ανάσα. Έχω δει κι εγώ τέτοιο όνειρο, είπε ξαφνικά ο Αλιώσα. Μα είναι δυνατόν, φώναξε η Λίζα απορριμμένη. Ακούστε, Αλιώσα, μη γελάτε. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Μπορεί τάχα δύο άνθρωποι να δουν το ίδιο όνειρο? Φαίνεται πως μπορεί. Αλιώσα, σας το ξαναλέω, αυτό είναι πολύ σοβαρό, εξακολούθησε η Λίζα με κάποια υπερβολική απορία. Το σπουδαίο δεν είναι το όνειρο, μα το πώς και οι δυο μας είδαμε το ίδιο όνειρο. Ποτέ δεν μου λέτε ψέματα, μη μου πείτε και τώρα. Αλήθεια, το είδατε κι εσείς? Δεν με κοροϊδεύετε? Όχι, αλήθεια σας το λέω. Η Λίζα ήταν για κάποιο λόγο τρομερά κατάπληκτη και για λίγο έμεινε σιωπηλή. Αλιώσα, πρέπει να έρχεστε, πρέπει να έρχεστε να με βλέπετε συχνότερα, πρόφερε οικετευτικά. Θα έρχομαι, πάντα, σε όλη μου τη ζωή, απάντησε σταθερά ο Αλιώσα. Μονάχα σε εσάς μιλάω, άρχισε πάλι η Λίζα. Μονάχα στον εαυτό μου λέω τις σκέψεις μου. Στον εαυτό μου και σε σας. Σε σας μονάχα, από ολόκληρο τον κόσμο. Και μάλιστα σε σας τα λέω πιο εύκολα από όσο στον εαυτό μου. Κι ούτε σας ντρέπομαι. Αλιώσα,
Γιατί δεν σας ντρέπομαι καθόλου. Καθόλου μα καθόλου. Αλλιώσα, είναι αλήθεια πως οι Εβραίοι κλέβουν παιδιά το Πάσχα και τα σφάζουν? Δεν ξέρω. Έχω ένα βιβλίο. Διάβασα για μια δίκη που έγινε κάπου. Ένας Εβραίος, αφού έκοψε πρώτα τα δαχτυλάκια ενός τετράχρονου παιδιού, το σταύρωσε. Στον τοίχο. Το κάρφωσε. Το κάρφωσε με καρφιά. Και ύστερα στη δίκη είπε πως το αγοράκι πέθανε γρήγορα. Μέσα σε 4 ώρες. Γρήγορα, μα την αλήθεια. Είπε ακόμα, στέναζε. Όλο στέναζε. Και εκείνος στέκονταν και το καμάρωνε. Αυτό είναι όμορφο. Όμορφο. Όμορφο. Είναι φορές που σκέφτομαι πως το σταυρώνω εγώ αυτό το παιδί. Το αγοράκι θα κρέμεται εκεί και θα στενάζει. Κι εγώ θα κάθομαι απέναντί του και θα τρώω κομπόστα ανανά. Ξέρετε, μου αρέσει πολύ η κομπόστα ανανάς. Εσάς, σας αρέσει? Ο Αλιώσα την κοίταζε σιωπηλός. Το οχροκίτρινο πρόσωπό της παραμορφώθηκε. Τα μάτια της φλογίστηκαν. Ξέρετε, μόλις διάβασα αυτή την ιστορία για τον Εβραίο, όλη τη νύχτα ταραζόμουν από τους λιγμούς. Φανταζόμουν το παιδάκι που φώναζε και στέναζε. Τα τετράχρονα αγόρια έχουν συνείδηση. Τι του συμβαίνει? Όμως δεν έλεγε να μου ξεκολλήσει η σκέψη για την κομπόστα. Το πρωί έστειλα ένα γράμμα σε κάποιον και του έλεγα να έρθει το δίχως άλλο. Ήρθε και εγώ τότε του διηγήθηκα ξαφνικά για το αγοράκι και την κομπόστα. Όλα τα διηγήθηκα, όλα. Και του είπα πως αυτό είναι όμορφο. Εκείνος έβαλε ξαφνικά τα γέλια και είπε πως στα αλήθεια είναι όμορφο. Ύστερα σηκώθηκε και έφυγε. 5 λεπτά έμεινε όλα και όλα. Με περιφρονούσε? Με περιφρονούσε τάχα. Πέστε μου, Αλιώσα. Πέστε μου. Με περιφρονούσε ή όχι? Είπε και ανασηκώθηκε. Τα μάτια της σπιθοβολούσαν. Πέστε μου. Πέστε μου, Αλιώσα. Πρόφερε ανήσυχα. Εσείς. Εσείς οι ίδια τον φωνάξατε αυτόν τον άνθρωπο? Εγώ. Του στείλατε γράμμα? Ναι. Για να τον ρωτήσετε για το παιδάκι? Όχι. Κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Μα μόλις μπήκε, αμέσως τον ρώτησα γι' αυτό. Εκείνος μου απάντησε. Γέλασε, σηκώθηκε και έφυγε. Ο άνθρωπος αυτός φέρθηκε τίμια μαζί σας? Πρόφερε ο Αλιώσα. Εμένα με περιφρονούσε? Με ηρωνεύονταν? Όχι, γιατί ίσως και αυτός ο ίδιος να πιστεύει στην κομπόστα ανανά. Είναι κι αυτός πολύ άρρωστος τώρα τελευταία, Λίζα. Ναι, πιστεύει, είπε η Λίζα και τα μάτια της αστράψανε. Κανέναν δεν περιφρονεί, εξακολουθούσε ο Αλιώσα. Μονάχα που δεν πιστεύει κανέναν. Και μια και δεν πιστεύει, θα πει πως τους περιφρονεί όλους. Ώστε και εμένα. Και εμένα? Ναι, και εσάς. Καλό αυτό, είπε η Λίζα τρίζοντας κάπως τα δόντια της. Όταν έβαλε τα γέλια και βγήκε, ένιωσα πως είναι όμορφο να σε περιφρονούν. Και το αγοράκι με τα κομμένα δάχτυλα είναι όμορφο θέαμα. Και να σε περιφρονούν και το αγοράκι. Είναι όμορφο θέαμα, είπε και γέλασε κάπως μοχθηρά, ερεθισμένα και προκλητικά. Ξέρετε, Αλιώσα, ξέρετε, θα ήθελα... Αλιώσα, σώστε με, είπε ξάφνου. Σηκώθηκε απότομα και τον αγκάλιασε. Σώστε με, είπε
σχεδόν στενάζοντας. «Μήπως τάχα θα πω σε κανέναν όλα αυτά που σας είπα. Όμως σας είπα την αλήθεια, την αλήθεια, την αλήθεια. Θα σκοτωθώ, θα σκοτωθώ, γιατί τα συχαίνομαι όλα. Δεν θέλω να ζω, γιατί όλα τα συχαίνομαι, όλα, όλα. Αλλιώς γιατί δεν μ' αγαπάτε? Ούτε τόσο δά, ούτε τόσο δά δεν μ' αγαπάτε, ούτε τόσο δά?» «Όχι, σας αγαπάω», απάντησε φλογερά ο Αλιώσα. «Και θα κλάψετε για μένα? Πείτε μου, θα κλάψετε?» «Ναι, θα κλάψω. Όχι επειδή δεν θέλησα να γίνω γυναίκα σας, μα έτσι, μονάχα για μένα, μονάχα για μένα. Θα κλάψω. Ευχαριστώ. Το μόνο που μου χρειάζεται τώρα είναι τα δάκρυά σας. Όλοι οι άλλοι ας με καταδικάσουν, ας με ποδοπατήσουν όλοι, όλοι, χωρίς καμία εξαίρεση, γιατί δεν αγαπάω κανέναν. Ακούτε, κανέναν. Αντίθετα, τους μισώ όλους. Πηγαίνετε. Αλιώσα, είναι καιρός να πάτε στον αδερφό σας», είπε ξάφνου και τον άφησε απότομα. «Μα πώς, θα μείνετε τώρα μονάχοι?» είπε σχεδόν τρομαγμένος ο Αλιώσα. «Πηγαίνετε στον αδερφό σας. Θα κλείσει η φυλακή. Πηγαίνετε. Να το καπέλο σας. Φιλήστε μου το μύτια. Πηγαίνετε». Και με τη βία σχεδόν έσπρωξε τον Αλιώσα έξω από το δωμάτιο. Αυτός την κοίταζε πικραμένος και τα είχε χαμένα σχεδόν, όταν ξάφνου ένιωσε στο δεξί του χέρι ένα γράμμα. Ένα μικρό γραμματάκι. Ήταν σφραγισμένο. Έριξε ένα βλέμμα και διάβασε τη διεύθυνση: Ιβάν Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ. «Να του το δώσετε, το δίχως άλλο να του το δώσετε, σήμερα κιόλας, αλλιώς θα φαρμακωθώ». Τα χείλη της τρέμανε, ψιθύριζε γρήγορα. «Είμαι άτιμη, άτιμη, άτιμη»,

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Θέμα 5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί. Άλλη μια αρχή της καινούργιας ραδιοφωνικής χρονιάς για τη δική μας εκπομπή. Με τη βοήθεια του Θεού θα πορευθούμε και αυτή τη χρονιά για 2 ώρες, από τις 12 έως και τις 2, με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές.

φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. (2) 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, και για τα γραπτά σας μηνύματα το mail της εκπομπής μας γνώμη σας μια λέξη λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, δώσ' μου ταπείνωση για να μπορώ να αγαπώ και αγαπώντας να εννοώ εσένα και τους αδελφούς μου βαθύτερα.

αγάντες γλώσσες των ανθρώπων λαλό και των αγγέλων. Αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκό ηχών, η κύμβαλον αλαλάζουν. Και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσην, και αν έχω πάσαν την πίστην ώστε όρη με θυστάνην, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ημι. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπαρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσω με, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ουζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, είτε δε προφητείε καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσετε. Απόστολος Παύλος.

Η προσευχή είναι συνομιλία με το Θεό, θεωρία των αοράτων, πληροφορία των όσων επιθυμούμε, τρόπο ζωής των αγγέλων, προτροπή για τις αρετές, πραγματοποίηση εκείνων που ελπίζουμε. Αυτή την αρετή προσπάθησε, Χριστιανέ μου, να επιτύχεις με όλη τη δύναμή σου. Να προσεύχεσαι μέρα και νύχτα, είτε είσαι λυπημένος, είτε χαρούμενος. Όσιος Θεόδωρος ο ασκητής.

Ο Χριστός είναι ο πρόξενος σε μας όλων των καλών, γιατί Αυτός μας έπλασε από την αρχή και μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Αυτός και τώρα, ενώ ήμασταν χαμένοι, μας έσωσε. Ενώ είχαμε νεκρωθεί, μας έδωσε ζωή και μας ελευθέρωσε από την τυραννία του διαβόλου. Αυτός, ενώ ήμασταν δούλοι της αμαρτίας, μας ελευθέρωσε, εξαλείφοντας το εναντίον μας γραμμάτιο οφειλής. Για όλα αυτά αξίζει και εμείς να πούμε: τι να ανταποδώσουμε στον Κύριο για όλα όσα μας έχει δώσει. Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης.

Ας κορπίσουμε σε όλους την αγάπη μας, ανιδιοτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους. Όταν έλθει μέσα μας η χάρη του Θεού, δεν θα ενδιαφερόμαστε αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη. Θα νιώθουμε την ανάγκη εμείς να τους αγαπάμε όλους. Είναι εγωισμός να θέλουμε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη. Ας μη μας στεναχωρεί το αντίθετο. Ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται. Ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε ότι όλοι θα μας αγαπάνε χωρίς να το επιδιώκουμε, χωρίς καθόλου να ζητιανεύουμε την αγάπη τους. Θα μας αγαπάνε ελεύθερα και ειλικρινά, από τα βάθη της καρδιάς τους, χωρίς να τους εκβιάζουμε. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας. Γέρον Πορφύριος.

Ένας νέος ευσεβής πήγε στους Αγίους Τόπους να γίνει καλόγυρος. Γύρισε τα διάφορα προσκυνήματα, έμεινε αρκετές ημέρες στο όρος των ελαιών για προσευχή και η ψυχή του πλημμύρισε από κατάνοιξη και έρωτα θείο. Επιστρέφοντας στα Ιεροσόλυμα, εξομολογήθηκε όλες του τις αμαρτίες στον Πατριάρχη και τον παρεκάλεσε να του δώσει βαρύ κανόνα. Ο αρχιερεύς όμως, που δεν έβλεπε καμιά σοβαρή αιτία για τιμωρία, του είπε θαυμάζοντας την ταπεινοσύνη του: «Δεν είναι δίκαιο, τέκνο μου, να σε καταδικάσω εγώ, αφού ο Πανάγαθος Θεός έχει ήδη συγχωρήσει». Ο νέος όμως, που θεωρούσε τον εαυτό του πολύ αμαρτωλό, έφτιαξε μια καλύβα επάνω στο όρος των ελαιών, κλείστηκε μέσα και πέρασε βαριές αλυσίδες στα πόδια και στο λαιμό του. «Ποιος σου φόρεσε τις αλυσίδες, αδελφέ?» τον ρωτούσαν οι περαστικοί. «Ο άρχοντας για τα εγκλήματά μου», απαντούσε κλαίγοντας εκείνος. Πολλοί μάλιστα είχαν πιστέψει πως ήταν πράγματι φωνιάς. Πέρασαν χρόνια. Ο νέος εξακολουθούσε να σηκώνει με υπομονή τα βαριά σίδερα. Ώσπου μια μέρα παρουσιάστηκε μπροστά του θείος άγγελος. «Δεν χρειάζονται πια αυτά», του είπε και του έδειξε τις αλυσίδες. «Όλες σου οι αμαρτίες συγχωρήθηκαν». Και παρευθύς έπεσαν κάτω τα βαριά σίδερα και το σώμα του νέου ελευθερώθηκε. «Ποιος σου έλυσε τα δεσμά?» τον ρωτούσαν τώρα οι περαστικοί. «Εκείνος που μου έλυσε και τις αμαρτίες», αποκρινόταν με χαρά ο αδερφός. Και ύστερα από λίγες μέρες εκοιμήθη. Από το γεροντικό.

από τίποτα άλλο δεν εμποδίζεται τόσο όσο από την προσευχή μας στο Θεό. Και ακόμη, όποια ασκητική πολιτεία και αν διαλέξει ο άνθρωπος, θα γνωρίσει κάποια στιγμή ανάπαυλα. Στο δρόμο της προσευχής όμως, ως την έσχατη αναπνοή, χρειάζεται αγώνα. Από το μικρό γεροντικό.

τέλεια αγάπη δεν διαχωρίζει τη μία ανθρώπινη φύση ανάλογα με τις διάφορες γνώμες των ανθρώπων, αλλά αποβλέποντας πάντοτε σε αυτήν, αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Τους εναρέτους τους αγαπά σαν φίλους, ενώ τους κακούς τους αγαπά σαν εχθρούς, ευεργετώντας αυτούς, δείχνοντας μακροθυμία προς αυτούς και υπομένοντας όλες τις κατηγορίες και τις κακίες που δέχεται από αυτούς. Δεν σκέφτεται γενικά το κακό που της γίνεται από αυτούς, αλλά πάσχει για αυτούς. Εάν το καλέσουν οι περιστάσεις, για να κάνει και αυτούς, αν είναι δυνατόν, φίλους. Αλλά και στην αντίθετη περίπτωση, κι αν ακόμη αποτύχει να τους κάνει φίλους, δεν αλλάζει τη διάθεσή της προς αυτούς, παρουσιάζοντας πάντοτε εξίσου προς όλους τους ανθρώπους τους καρπούς της αγάπης. Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής.

Μη χαίρεσαι για την πτώση του πλησίον σου. Μόνο οι δαίμονες, οι εχθροί της σωτηρίας μας, χαίρονται για αυτήν, επειδή έπεσαν οι ίδιοι και δεν μπορούν να αναστηθούν. Προσπάθησε να μην κατακρίνεις, αλλά μάλλον προσευχή σου. Δάκρυσε, κλάψε για αυτόν που πέφτει στην αμαρτία και να χαίρεσαι για αυτόν που ανασταίνεται μετά από πτώση και σώζεται, για να μην κριθείς κι εσύ κατά τη φοβερή ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Προσπάθησε να δικαιωθείς ενώπιον του Θεού λέγοντας: «Ποιος είμαι εγώ για να κρίνω τον πλησίον μου? Εγώ είμαι ο αμαρτωλός και ο άδικος». Πρέπει λοιπόν να κατηγορείς τον εαυτό σου και όχι τους άλλους. Αββάς Ναζάριος.

Κάθε θυμός και κάθε άγρια φωνή ας λείψει εντελώς από εσάς. Γιατί αυτός που ζει με αυτό τον ήρεμο τρόπο βρίσκεται διαρκώς μέσα σε λιμάνι, απαλλαγμένος από τα κύματα της ζωής. Και ούτε τρικυμία φοβάται, ούτε ναυάγιο. Αλλά σαν να πλέει με γαλήνη ή να κάθεται σε απάνεμο λιμάνι. Έτσι περνάει την παρούσα ζωή, μακριά από κάθε ταραχή. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Γέροντα, τι είναι ευλάβεια? Ευλάβεια είναι ο φόβος του Θεού, η συστολή, η πνευματική ευαισθησία. Ο ευλαβής μπορεί να σφίγγεται, αλλά αυτό το σφίξιμο στάζει μέλι στην καρδιά του. Δεν του κάνει μαρτυρική τη ζωή, αλλά τον ευχαριστεί. Οι κινήσεις του είναι λεπτές, προσεγμένες. Αισθάνεται έντονα την παρουσία του Θεού, των αγγέλων, των Αγίων. Νιώθει δίπλα του το φύλακα άγγελο να τον παρακολουθεί. Έχει συνέχεια στο νου του ότι το σώμα του είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και ζει απλά, αγνά και αγιασμένα. Παντού συμπεριφέρεται με προσοχή και συστολή και νιώθει ζωντανά όλα τα ιερά. Προσέχει λόγου χάρη να μην είναι πίσω από την πλάτη του οι εικόνες. Δεν βάζει εκεί που κάθεται στον καναπέ ή στην καρέκλα το Ευαγγέλιο ή ένα πνευματικό βιβλίο κλπ. Αν δει μια εικόνα, σκυρτάει η καρδιά του. Βουρκώνουν τα μάτια του. Αλλά και μόνον το όνομα του Χριστού να δει κάπου γραμμένο, το ασπάζεται κι αυτό με ευλάβεια και γλυκαίνεται εσωτερικά η ψυχή του. Ακόμη και ένα κομματάκι από εφημερίδα, αν βρει κάτω πεταμένο, που να γράφει λόγου χάρη το όνομα του Χριστού ή μόνον ιερός ναός Αγίας Τριάδος, σκύβει, το μαζεύει, το ασπάζεται με ευλάβεια και στενοχωριέται που ήταν πεταμένο. Γέροντα, άλλο είναι η ευσέβεια και άλλο η ευλάβεια. Η ευσέβεια είναι κολόνια, ενώ η ευλάβεια είναι θυμίαμα. Η ευλάβεια είναι η μεγαλύτερη αρετή για μένα, γιατί ο ευλαβής προσελκύει τη χάρη του Θεού. Γίνεται δέκτης της χάριτος και φυσιολογικά παραμένει η χάρις του Θεού μαζί του. Τον προδίδει μετά η Θεία Χάρις και όλοι τον ευλαβούνται, τον συμπαθούν, ενώ τον ανεδεί, τον απεχθάνονται μικροί μεγάλοι. Γέροντας Παΐσιος.

κανέναν άνθρωπο δεν περιφρονώ, έστω κι αν είναι ένας. Είναι άνθρωπος, το δημιούργημα το τόσο αγαπημένο του Θεού. Έστω κι αν είναι δούλος, δεν είναι για μένα άξιος για περιφρόνηση. Δεν κοιτάζω το αξίωμα, αλλά την αρετή. Όχι τη δύναμη ή την αδυναμία, αλλά την ψυχή. Έστω κι αν είναι ένας και οποιοσδήποτε, δεν πάβει να είναι άνθρωπος. Γι' αυτόν δημιουργήθηκε ο ουρανός. Γι' αυτόν αλατέλει ο ήλιος. Γι' αυτόν τρέχει η σελήνη και ο αέρας μας περιβάλλει και οι πηγές αναβλίζουν και η θάλασσα απλώθηκε και οι προφήτες εστάλησαν και ο νόμος εδόθη. Και το πιο σπουδαίο που θα ήθελα να πω, για τον άνθρωπο ο μονογενής Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Ο Κύριός μου θυσιάστηκε και έχισε το αίμα του για τον άνθρωπο. Και εγώ θα περιφρονήσω τον άνθρωπο. Κι αν το κάνω, μπορώ να έχω κάποιο ελαφρυντικό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Για την αγάπη ο Θεός έγινε άνθρωπος και έζησε ανάμεσά μας και υπέμεινε θεληματικά τα φρικτά πάθη για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά της αμαρτίας και να τον ανεβάσει στους ουρανούς. Για την αγάπη έτρεξαν οι Άγιοι Απόστολοι εκείνο τον ατέλειωτο δρόμο για να βγάλουν από το βυθό της ιδωλολατρίας και να φέρουν στο λιμάνι της ουράνιας βασιλείας ολόκληρη την οικουμένη, τραβώντας την μεταγκίστρια και τα δίχτυα του Θείου Λόγου. Για την αγάπη έχησαν το αίμα τους οι Άγιοι Μάρτυρες, για να μην χάσουν το Χριστό. Για την αγάπη θυσίασαν με προθυμία τη ζωή τους οι θεοφόροι διδάσκαλοι της Οικουμένης, για να δοξαστεί η Καθολική Αποστολική Εκκλησία. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να ευαρεστήσουμε το Χριστό με την αγάπη. Όταν αγαπάμε τους ανθρώπους και το Θεό, τότε Αυτός μας προσφέρει τα ανεκτήμητα δώρα Του, την πίστη, την καθαρότητα και την ευλάβεια. Μας χαρίζει ακόμα την κατάνοιξη και τα δάκρυα που καθαγιάζουν την ψυχή και μας γεμίζει με θείο φως και πνεύμα Άγιο. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

είπε κάποιος γέροντας, «όσο καιρό ζεις με το σώμα σου εδώ, μην περηφανευτείς μέσα σου πως έχεις κατορθώσει κάτι. Διότι όπως ο Γιωργός δεν μπορεί να καταλάβει από πριν τι καρπούς θα έχουν τα χωράφια του πριν έρθει η ώρα να τους μαζέψει, επειδή δεν ξέρει τι θα συμβεί, έτσι και ο μοναχός δεν μπορεί να υπολογίσει με την καρδιά του πως έκαμε κάτι αγαθό, εφόσον ακόμη διαρκεί η ζωή του και αναπνέει». Από το μικρό γεροτικό.

Όταν ο ιατρός προβάλλει αδυναμία να μας θεραπεύσει, τότε είναι ανάγκη να αναζητήσω με άλλον, διότι σπάνια θεραπεύεται κανείς χωρίς τη βοήθεια του ιατρού. Εκείνο το πλοίο που με έμπειρο κυβερνήτη συνάντησε ναυάγιο, χωρίς κυβερνήτη οπωσδήποτε θα χανόταν. Σε αυτό ποιος άραγε θα διανοηθεί να φέρει αντιρρήσεις. Από την υπακοή γεννάται η ταπείνωση. Από την ταπείνωση η απάθεια, αφού όπως λέγει και ο ψαλμωδός, «Εν τη ταπεινώση ημών εμνήστη μόνο ο Κύριος και ελυτρώσα το ημάς εκ των εχθρών ημών». Συνεπώς τίποτε δεν εμποδίζει να πούμε ότι από την υπακοή γεννάται η απάθεια, η οποία απάθεια προξενεί την τέλεια ταπείνωση. Όπως από το Μωυσή αρχίζει ο νόμος, έτσι από την ταπείνωση αρχίζει να δημιουργείται η απάθεια. Και όπως η Θεοτόκος Μαρία, η θυγατέρα της συναγωγής, ετελειοποίησε τη συναγωγή, έτσι και η απάθεια, η θυγατέρα της ταπεινώσεως, ετελειοποίησε την ταπείνωση. Αξίζουν κάθε τιμωρία από το Θεό οι άρρωστοι που εγνώρισαν την ικανότητα του ιατρού και ωφελήθηκαν από αυτόν, και έπειτα, πριν τελειώσει η θεραπεία, τον εγκατέλειψαν και διάλεξαν άλλον. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Συναίτου.

Τι είναι η γνώση? Είναι αίσθηση της αθάνατης ζωής. Και τι είναι αθάνατη ζωή? Είναι αίσθηση εν Θεό, επειδή από τη σύνεση γεννιέται η αγάπη, και η κατά Θεόν γνώση είναι βασίλισσα όλων των επιθυμιών. Στην καρδιά που δέχεται αυτή τη γνώση, κάθε γλυκύτητα τούτου του κόσμου είναι περισσή. Γιατί τίποτε δεν μπορεί να ομοιωθεί με τη γλυκύτητα της επιγνώσεως του Θεού. Κύριε, πλήρωσε την καρδιά μου με την αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή είναι η παραμυθία παρουσίας του Θεού. Και όποιος τη βρήκε, θεωρεί περιττή την παρηγοριά που προσφέρει ο κόσμος. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Όποιος αγαπά δεν το νιώθει. Όπως δεν νιώθει ότι αναπνέει. Όταν είναι ανοιχτές οι πόρτες του ουρανού, είναι ανοιχτές και στη γη. Όταν δεν περισπάται ο νους στα κοσμικά και είναι ενωμένος με το Θεό, τότε και η καλημέρα που θα πούμε είναι σαν να δίνει ευλογία. Στη ζωή μας, στην αρχή, έχουμε ανάγκη από την παρουσία κάποιου άλλου προσώπου, αγαπητού ή φιλικού. Όσο προχωρούμε, ο ένας, ο Θεός, μας γεμίζει με την αγάπη και τη χαρά Του τόσο, ώστε κανένας να μην χρειάζεται πια. Όλα αυτά τα κάνει στην αρχή η ψυχή, γιατί ακόμα δεν ξέρει ποιον αγαπά και θαρρεί πως είναι εκείνος ο άνθρωπος. Ο Θεός πολλές φορές δεν θέλει την πράξη, αλλά τη διάθεση. Του αρκεί να σε δει πρόθυμο να κάνεις την εντολή Του. Ο χριστιανός πρέπει να σέβεται το μυστήριο της υπάρξεως στον καθένα και στο κάθε τι. Για να φτάσεις στο «δεν υπάρχω», αγαπάς, αγαπάς, αγαπάς και έτσι ταυτίζεσαι απόλυτα με τον άλλο, τον εκάστοτε άλλο. Και τότε, στο τέλος της ημέρας, αναρωτιέσαι: θέλω τίποτε? Όχι. Επιθυμώ τίποτε? Όχι. Μου λείπει τίποτε? Όχι. Αυτό είναι. Από τους λόγους αγάπης της γερόντισσας Γαβριλίας.

Θεός είναι για όσους θέλουν η ζωή και η σωτηρία τους όλων, και των πιστών και των απίστων, και των δικαίων και των αδίκων, και των ευσεβών και των ασεβών, και των απαθών και των εμπαθών, και των μοναχών και των κοσμικών, και των σοφών και των αγραμμάτων, και των υγιών και των ασθενών, και των νέων και των ηλικιωμένων. Είναι κάτι παρόμοιο με την ακτινοβολία του φωτός, με τη θέα του ηλίου και με την εναλλαγή των εποχών. Και δεν μπορεί να είναι διαφορετικά, διότι δεν υπάρχει προσωποληψία στο Θεό. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου.

Ο δάσκαλος οφείλει να μην αγαπά την εξουσία. Να μην τον νοιάζει ο έπαινος του κόσμου. Να αποφεύγει την υπερηφάνεια. Να μην ξεγελιέται από κολακίες. Να μην τον τυφλώνουν τα δώρα. Να μην τον καταβάλει η πείνα. Να μην τον νικάει ο θυμός. Αντίθετα, ο δάσκαλος οφείλει να είναι μακρόθυμος, επιεικής, πάνω απ' όλα ταπεινός, να έχει κύρος και υπομονή, να φροντίζει τους μαθητές του σαν πατέρας και να ενδιαφέρεται για την ψυχή τους. Αμά Θεοδώρα.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Βρισκόμαστε στην αρχή της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Σάζων Ιριώτης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να γράφετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Και για τα προφορικά σας μηνύματα, 210-72-98-222, από το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ.

Όποιος θέλει να φτιάξει το ευωδιαστό θυμίαμα, θα πάρει το διαφανές λιβάνι, την κασία, τον όνυχα και τη στακτή και θα τα ενώσει σε ίσες ποσότητες σύμφωνα με τον νόμο. Αυτά είναι η δετράδα των αρετών. Αν αυτές είναι εντελώς ολοκληρωμένες και ίσες, δεν θα προδοθεί ο νους. Αφού καθαριστεί η ψυχή με την τέλεια εκπλήρωση των εντολών, σταθεροποιεί την τάξη του νου, κάνοντας τον επιδεικτικό της επιθυμητής προσευχής. Η προσευχή είναι συναναστροφή του νου με το Θεό. Σε ποια κατάσταση λοιπόν πρέπει να βρίσκεται ο νους για να μπορέσει, χωρίς να στρέφεται αλλού, να πλησιάσει τον Κύριο και να συνομιλεί μαζί του χωρίς να μεσολαβεί κανένας άλλος? Αν ο Μωυσής, προσπαθώντας να πλησιάσει τη φλεγόμενη βάτο, εμποδίζεται μέχρι ότου λύσει το υπόδημα των ποδιών του, πώς εσύ που θέλεις να δεις το Θεό που είναι πάνω από κάθε αίσθηση και έννοια και να συνομιλήσεις μαζί του, δεν θα λύσεις και δεν θα απομακρύνεις κάθε εμπαθή σκέψη? Πρώτα-πρώτα, προσευχή σου να λάβεις το χάρισμα των δακρύων, για να μπορέσεις έτσι να μαλακώσεις την αγριότητα της ψυχής σου. Και αφού εξομολογηθείς εναντίον σου τις αμαρτίες σου στον Κύριο, να λάβεις από Αυτόν την άφεση. Να χρησιμοποιείς τα δάκρυα για να επιτύχεις κάθε αίτημά σου. Γιατί πολύ χαίρεται ο Κύριος όταν προσεύχεσαι με δάκρυα.

Αν στην προσευχή σου χύνεις πηγές δακρύων, μην υπερηφανεύεσαι ότι τάχα είσαι ανώτερος από τους πολλούς. Δεν είναι δικό σου κατόρθωμα αυτό, αλλά βοήθεια για την προσευχή σου από τον Κύριο, για να μπορέσεις να εξομολογηθείς με προθυμία τις αμαρτίες σου σε Αυτόν και να Τον εξευμενήσεις με τα δάκρυά σου. Μη λοιπόν μετατρέψεις σε πάθος το βοήθημά σου κατά των παθών, για να μην παροργήσεις περισσότερο τον Κύριο που σου έδωσε αυτή τη χάρη. Πολλοί, εκεί που έχειναν δάκρυα για τις αμαρτίες τους, λησμόνησαν το σκοπό των δακρύων, υπερηφανεύτηκαν και ξεστράτησαν. Να στέκεσαι υπομένοντας τον κόπο, να προσεύχεσαι με ένταση και επιμονή και να αποστρέφεσαι τις φροντίδες και τις σκέψεις που σου ήρθαν, γιατί σε ταράζουν και σε θορυβούν για να παραλύσουν τη δύναμη και έντασή σου.

αγωνίσου να κρατήσεις το νου κατά την ώρα της προσευχής, κοφό και άλαλο, και τότε θα μπορέσεις να προσευχηθείς. Όταν σου τύχει πειρασμός ή σε ρεθίζει μία αντιλογία για να στρέψεις το θυμό σου εναντίον ενός ανθρώπου ή να βάλεις καμιά άναρθρη φωνή, τότε θυμίσου την προσευχή και το κρίμα που επισύρει και αμέσως θα ηρεμήσει η άτακτη αυτή κίνηση μέσα σου. Ό,τι κάνεις εναντίον αδελφού σου που σε αδίκησε, όλα θα σου γίνουν εμπόδιο στον καιρό της προσευχής. Προσευχή είναι γέννημα της πραότητας και της αοργησίας. Προσευχή είναι προβολή χαράς και ευχαριστίας. Προσευχή είναι αποτρεπτικό της λύπης και της μικροψυχίας. Πήγαινε, πούλησε τα υπαρχοντά σου και δώσε στους φτωχούς και πάρε το σταυρό σου και απαρνήσου τον εαυτό σου για να μπορέσεις να προσευχηθείς χωρίς περισπασμούς. Αν θέλεις να προσεύχεσαι με τρόπο αξιέπαινο, να αρνείσαι τον εαυτό σου κάθε στιγμή, και αν υποφέρεις πάρα πολλά δεινά, να φιλοσοφήσεις την ωφέλεια της προσευχής.

Οποιαδήποτε δυσκολία υπομένεις και φιλοσοφήσεις τη μηδαμινότητά της, τον καρπό της θα το βρεις στην ώρα της προσευχής. Αν επιθυμήσεις να προσευχηθείς όπως πρέπει, μη λυπήσεις κανένα άνθρωπο, διαφορετικά προσεύχεσαι μάταια. Άφησε το δώρο σου, λέει ο Κύριος, μπροστά στο θυσιαστήριο και πήγαινε να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου. Και τότε έλα και προσευχή σου χωρίς ταραχή. Γιατί η μνησικακία θα μπώνει το λογικό του προσευχόμενου και σκοτεινιάζει τις προσευχές του. Εκείνοι που συσσωρεύουν λύπες και μνησικακίες επάνω τους μοιάζουν με ανθρώπους που αντλούν νερό και το βάζουν μέσα σε τρίπιο πιθάρι. Αν είσαι υπομονετικός, θα προσευχηθείς πάντοτε με χαρά. Αν προσεύχεσαι όπως πρέπει, θα σου συμβούν τέτοια πράγματα ώστε να νομίσεις ότι είναι δίκαιο να κάνεις χρήση του θυμού. Δεν υπάρχει διόλου δίκαιος θυμός κατά του πλησίον. Αν σκεφτείς καλά το πράγμα, θα βρεις ότι είναι δυνατό και χωρίς θυμό να διευθετηθεί το ζήτημα. Μεταχειρίσου λοιπόν κάθε τέχνη να μη θυμώσεις. Πρόσεχε, μη τυχόν νομίζοντας ότι θεραπεύεις άλλον, μείνεις εσύ ο ίδιος αθεράπευτος και προκαλέσεις εμπόδιο στην προσευχή σου.

Αν οπλίζεσαι εναντίον του θυμού, δεν θα ανεχθείς ποτέ επιθυμία. Γιατί η επιθυμία προσφέρει τα υλικά στο θυμό και αυτός ταράζει το νοερό μάτι και διαφθείρει την κατάσταση της προσευχής. Μην προσεύχεσαι μόνο με εξωτερικά σχήματα, αλλά να προτρέπεις το νου σου να συναισθάνεται την πνευματική προσευχή με μεγάλο φόβο. Άλλοτε μπορεί να σταθείς ξαφνικά στην προσευχή και να προσευχηθείς καλά. Άλλοτε μπορεί πολύ να κοπιάσεις χωρίς να επιτύχεις το σκοπό σου. Και αυτό για να το ζητήσεις περισσότερο. Και αφού το λάβεις, να έχεις αναφέρετο το κατόρθωμά σου. Όταν φτάσει ο άγγελος, αμέσως όλοι εκείνοι οι πονηροί λογισμοί και δαίμονες που μας ενοχλούν απομακρύνονται και τότε ο νους με μεγάλη άνεση προσεύχεται ανεπηρέαστα. Άλλοτε πάλι όταν ξεσπάει πάνω μας ο συνηθισμένος πόλεμος, παλεύει ο νους και δεν του επιτρέπεται να σηκώσει κεφάλι, γιατί έχει αποκτήσει από πριν οικειότητα με τα διάφορα πάθη. Όμως αν επιμένει να ζητεί, θα έβρει, και αν κρούει θα του ανοιχθεί.

Μην προσεύχεσαι να γίνουν τα θελήματά σου, γιατί οπωσδήποτε δεν συμφωνούν με το θέλημα του Θεού. Αλλά μάλλον καθώς διδάχθηκες, λέγε στην προσευχή σου: «Γεννηθεί το θέλημά σου εν ημί». Και σε κάθε πράγμα έτσι να ζητάς από Αυτόν, να γίνει το θέλημά Του. Γιατί ο Θεός θέλει το αγαθό και το συμφέρον της ψυχής σου, ενώ εσύ οπωσδήποτε δεν ζητείς πάντοτε το συμφέρον σου. Πολλές φορές ζήτησα με την προσευχή από το Θεό να μου γίνει κάτι που το νόμιζα καλό και επέμενα παράλογα να το ζητώ, βιάζοντας το θέλημα του Θεού, και δεν τον άφηνα να οικονομήσει. Εκείνος ό,τι γνωρίζει ως συμφέρον δικό μου. Και λοιπόν, αφού έλαβα ό,τι ζήτησα, στενοχωρήθηκα ύστερα πολύ που δεν είχα ζητήσει μάλλον να γίνει το θέλημα του Θεού, γιατί δεν μου ήρθε το πράγμα έτσι όπως νόμιζα. Τι είναι αγαθό παρά ο Θεός? Λοιπόν, σε Αυτόν ας αναθέσουμε όλα τα ζητήματά μας και όλα θα πάνε καλά, γιατί ο αγαθός οπωσδήποτε χορηγεί και αγαθές δωρεές. Μη λυπάσαι γιατί δεν παίρνεις αμέσως εκείνο που

στην προσευχή σου να ζητείς μόνο τη δικαιοσύνη και τη βασιλεία, δηλαδή την αρετή και την πνευματική γνώση, και όλα τα υπόλοιπα θα σου προσθεθούν. Προσευχή είναι το ανέβασμα του νου στο Θεό. Αν έχεις πόθο να προσευχηθείς, απαρνήσου τα πάντα για να κληρονομήσεις το παν. Άγιος Νίλος ο Ασκητής.

Αν η ζωή του νου είναι ο φωτισμός που δίνει πνευματική γνώση και αυτόν τον γεννάει η αγάπη προς το Θεό, ορθά έχει λεχθεί πως δεν είναι τίποτε πιο μεγάλο από τη Θεία Αγάπη. Όταν με τον έρωτα της αγάπης ο νους μεταβαίνει προς το Θεό, τότε δεν έχει διόλου αίσθηση για κανένα από τα κτίσματα, καθώς καταφωτίζεται από το θείο και άπειρο φως, γίνεται αναίσθητος για όλα τα κτίσματα, όπως τα μάτια δεν βλέπουν τα άστρα όταν ανατέλει ο ήλιος. Όλες οι αρετές βοηθούν τον νου για να αποκτήσει το θείο έρωτα, περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή, γιατί με αυτήν ο νους παίρνει φτερά και πετά προς το Θεό και βγαίνει έξω από όλα τα όντα. Όταν ο νους αρπαχθεί μέσω της αγάπης από τη Θεία Γνώση και αφού βρεθεί έξω από τα όντα αισθάνεται την απειρία του Θεού, τότε, όπως συνέβη και στον Ισαΐα, από την έκπληξη έρχεται σε συνέστηση της μηδαμινότητάς του και λέει με κατάνοιξη τα λόγια του προφήτη:

σπίτι. Ο εγώ ο άθλιος, τι συντριβή νιώθω. Εγώ, ένας άνθρωπος που έχω χίλια κάθαρτα και ανάμεσα σε λαό που έχει χίλια κάθαρτα κατοικώ. Είδα με τα μάτια μου το βασιλέα, τον κύριο Σαβαώθ.

«Όποιος με αγαπά», λέει ο Κύριος, «θα τηρήσει τις εντολές μου. Και η δική μου εντολή είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλο». Άρα λοιπόν εκείνος που δεν αγαπά τον πλησίον του, δεν τηρεί την εντολή του Κυρίου. Εκείνος που δεν τηρεί την εντολή, ούτε τον Κύριο μπορεί να αγαπήσει. Μακάριος ο άνθρωπος που μπορεί να αγαπήσει κάθε άνθρωπο στον ίδιο βαθμό. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν προσιλώνεται σε κανένα πράγμα φθαρτό ή πρόσκαιρο. Μακάριος ο νους που προσπέρασε όλα τα όντα και απολαμβάνει συνεχώς τη Θεία Ωραιότητα. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Οι άνθρωποι καταχρηστικά λέγονται λογικοί. Δεν είναι λογικοί όσοι έμαθαν απλώς τα λόγια και τα βιβλία των αρχαίων σοφών, αλλά όσοι έχουν τη λογική ψυχή και μπορούν να διακρίνουν ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό και αποφεύγουν τα πονηρά και βλαβερά στην ψυχή. Τα δε αγαθά και ψυχοφελή τα αποκτούν πρόθυμα με τη μελέτη και τα εφαρμόζουν με πολύ ευχαριστία προς το Θεό. Αυτοί μόνοι πρέπει να λέγονται αληθινά λογικοί άνθρωποι. Ο αληθινά λογικός άνθρωπος ένα μόνο ζήλο έχει: να πείθεται και να αρέσει στο Θεό των όλων. Σε αυτό και μόνο πρέπει να εκπαιδεύει την ψυχή του, ώστε να αρέσει στο Θεό, ευχαριστώντας για την τόσο μεγάλη του πρόνοια και ρύθμιση των όλων, οτιδήποτε κι αν του τύχει στη ζωή του. Γιατί είναι άτοπο τους μεν ιατρούς που μας δίδουν και πικρά και δυσάρεστα φάρμακα να τους ευχαριστούμε για την υγεία του σώματός μας, προς το Θεό δε να είμαστε αχάριστοι για τα πράγματα που μας φαίνονται δυσάρεστα και δύσκολα, και να μην ξέρουμε ότι όλα γίνονται όπως πρέπει και προς το συμφέρον μας κατά την πρόνοιά του. Οι γνώσεις του θελήματος του Θεού και η πίστη στο Θεό είναι η σωτηρία και η τελειότης της ψυχής. Μέγας Αντώνιος.

Ο δρόμος του έφερε κάποτε ένα κυνηγό πάνω στο βουνό του Μεγάλου Αντωνίου. Με κατάπληξη είδε τον ξακουστό ερημίτη να παίζει με τους μαθητές του. Στάθηκε σαστισμένος και τους παρατηρούσε. Όσιος που κατάλαβε την αιτία της απορίας του, του είπε: «Κυνηγέ μου, για τέντωσε το τόξο σου». Ο κυνηγός υπάκουσε στην προσταγή του γέροντα. «Τέντωσε ακόμη». Εκείνος το έφερε στο πιο τεταμένο σημείο. «Ακόμη λίγο», επέμεινε όσιος. «Δεν γίνεται, αβά, λίγο θέλει να σπάσει». «Το ίδιο γίνεται με εμάς τους ασκητάς», εξήγησε τότε ο σοφός πατήρ. «Αν βιάσουμε τους εαυτούς μας να περάσουμε τα όρια της ψυχικής και σωματικής μας αντοχής, κυριολεκτικά θα συντριβούμε. Γι' αυτό κάνουμε κάποια συγκατάβαση από το γεροντικό».

Αν σε πειράζει να μιλάνε για τις πράξεις σου, τότε σταμάτα να τις κάνεις και θα πάψουν να μιλάνε. Αυτό που δεν τρεπόμαστε να κάνουμε, να μην ενοχλούμαστε αν μας κατηγορούν που το κάνουμε. Γιατί αν είναι προσβλητικό μόνο και μόνο να αναφέρεται κανείς στην πράξη μας, τότε δεν είναι η ίδια η πράξη μας προσβλητική? Άγιος Ισίδωρος, ο Πιλουσιώτης.

Η διαδικασία εργασίας των λογισμών είναι η ακόλουθη. Πρώτο στάδιο έχουμε την προσβολή. Δεύτερο στάδιο έχουμε το συνδυασμό. Στο στάδιο αυτό ανακατεύονται οι λογισμοί μας με τους λογισμούς που υποβάλλουν οι πονηροί δαίμονες. Τρίτο στάδιο έχουμε τη συγκατάθεση. Πώς δηλαδή θα γίνει πράξη αυτό για το οποίο συσκέπτονται οι δύο ομάδες των λογισμών. Τέταρτο στάδιο έχουμε την αισθητή πράξη, δηλαδή την αμαρτία. Αν λοιπόν προσέχει ο νους, εφόσον είναι νυφάλιος, και φυγαδεύει αμέσως, μόλις αυτή εμφανιστεί, την προσβολή του κακού λογισμού με την αντίρρηση και την επίκληση του Κυρίου Ιησού, τα επόμενα στάδια μένουν ανενέργητα. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

«Άφησε τον αυτόν», μου έλεγε ο πατήρ Πορφύριος για το διάβολο. «Μην του δίνει σημασία. Όσο του δίνει σημασία, τόσο περισσότερο σε πλησιάζει. Αν θέλεις να τον διώξεις, να τον απομακρύνεις από κοντά σου, πάψε να του δίνει σημασία. Περιφρόνησέ τον. Μόνο η περιφρόνηση του αξίζει. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να την εισπράττει, θα αρχίσει και θα υποχωρεί. Μέχρι που τελικά θα τραπεί σε φυγή. Η περιφρόνηση αποτελεί το δεύτερο όπλο μετά τον Τίμιο Σταυρό κατά του διαβόλου. Και τον μεν Τίμιο Σταυρό τον φοβάται και κυριολεκτικά τον τρέμει και τρέπεται σε άτακτη φυγή, τη δε περιφρόνηση δεν την αντέχει, γιατί είναι υπερόπτης και σκάει από το κακό του. Εξάλλου, αυτή η υπεροψία ήταν αιτία να εκπέσει και να γίνει αυτό που έγινε. Εισέπραξε την τιμωρία του.

Τι σημαίνει σωτηρία? Ο θάνατος του σώματος είναι άραγε η προϋπόθεση για την είσοδο στη Βασιλεία του Χριστού? Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την ικανότητά μας να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, σύμφωνα με το Άγιο Πνεύμα? Ένα μόνο έχει σημασία: να φυλάξουμε την ένταση της προσευχής και της μετανοίας. Τότε ο θάνατος δεν θα είναι ρήξη, αλλά μετάβαση στη Βασιλεία, για την οποία θα έχουμε ετοιμαστεί με την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, με την προσευχή και την επίκληση του ονόματός Του. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς και τον κόσμον Σου. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, περί πνεύματος και ζωής.

Γέροντα, τι είναι το δικαίωμα? Το δικαίωμα είναι κοσμική λογική. Ο άνθρωπος, όσο πιο κοσμικός είναι, τόσο περισσότερο δικαίωμα έχει. Όσο πιο πνευματικός είναι, τόσο λιγότερο δικαίωμα έχει. Ειδικά ο μοναχός έχει μόνον υποχρεώσεις. Δεν έχει δικαίωμα για τίποτε. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να έχει απαίτηση από κανέναν και για τίποτε. Το να ζητά ο μοναχός δικαιώματα σε αυτή τη ζωή, ενώ απαρνήθηκε τα πάντα για την αγάπη του Χριστού, είναι τελείως λάθος. Βρίζει το Χριστό, το μοναχισμό. Οι κοσμικοί έχουν δικαιώματα πολλά, κοσμικοί είναι. Τα δικαιώματα του μοναχού, αλλά και του πνευματικού ανθρώπου, τα κρατάει ο Χριστός για την άλλη ζωή. Γέροντας Παΐσιος.

Στον άνθρωπο δόθηκε η ελπίδα να λάβει στο μέλλοντα αιώνα ως δωρεά μεγάλη ομοιότητα με το Θεό και το πλήρωμα της μακαριότητας. Κατά την παρούσα όμως ζωή γνωρίζει μόνο τον αραβόνα της μελλοντικής καταστάσεως. Μέσα στα όρια της επίγειας πείρας δόθηκε στον άνθρωπο, τον ενδεδειμένο της σάρκα, να συνδυάζει κατά την ώρα της προσευχής την παραμονή εν το Θεό και τη μνήμη του κόσμου. Όταν όμως η διαμονή εν το Θεό φτάνει σε μεγαλύτερο πλήρωμα, τότε λησμονείται ο κόσμος, όπως αυτός που είναι τελείως προσκολλημένος στη γη λησμονεί το Θεό. Αν όμως σε κατάσταση πληρέστερης διαμονής εν το Θεό λησμονείται ο κόσμος, μπορούμε άραγε να μιλούμε για την αγάπη προς τους εχθρούς ως κριτήριο της αληθινής θεοκοινωνίας. Πράγματι, ο άνθρωπος που λησμονεί τον κόσμο δεν σκέπτεται ούτε φίλους, ούτε εχθρούς. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

κόσμος υπάρχει επειδή τον αγαπά ο Θεός. Όχι επειδή τον αγάπησε κάποτε στο παρελθόν, στην αρχή, αλλά επειδή τον αγαπάει εδώ και τώρα, τούτη τη στιγμή και κάθε στιγμή. Ας μην μιλάμε στον αόριστο αλλά στον ενεστώτα. Πρέπει να λέμε όχι ότι κάποτε, μια φορά και έναν καιρό, ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, αλλά ότι ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο και σε σένα και εμένα μέσα σε Αυτόν, τούτη τη στιγμή και πάντα. Αν ο Θείος Δημιουργός δεν εκδήλωνε τη δημιουργική του θέληση σε κάθε υποδιέρεση του δευτερολέπτου μέσα στο χρόνο, το σύμπαν θα είχε αμέσως καταρρεύσει στο κενό της ανυπαρξίας. Σύμφωνα με τον Άγιο Φιλάρετο, Μητροπολίτη Μόσχας, όλα τα πλάσματα ισορροπούν πάνω στο δημιουργικό λόγο του, πάνω στο δημιουργικό λόγο του Θεού, σαν πάνω σε μια διαμαντένια γέφυρα. Πάνω τους εκτείνεται η άβυσσος της Θείας Απεραντοσύνης, από κάτω η απεραντοσύνη της μηδαμινότητάς τους. Αυτός ο δημιουργικός λόγος που συνιστά τη διαμαντένια γέφυρα του Αγίου Φιλαρέτου δεν είναι ένας λόγος που υπόθηκε μια για πάντα, αλλά αρθρώνεται συνεχώς και αδιάκοπα, χθες, σήμερον και εις τους αιώνας. Από το βιβλίο «Οικολογική κρίση και ελπίδα» του Επισκόπου Κάλιστου Γουέαρ.

Η υποκρισία είναι πολλές φορές μητέρα και αιτία του ψεύδους. Τίποτε άλλο, λέγουν μερικοί, δεν είναι υποκρισία παρά μελέτη και δημιουργός του ψεύδους, που έχει μαζί της συμπεπλεγμένο τον ένοχο και άξιο τιμωρίας όρκο. Αυτός που απέκτησε το φόβο του Κυρίου αποξενώθηκε από το ψεύδος, διότι έχει μέσα του ως αδέκαστο δικαστή τη συνείδησή του. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου.

καρδιά σας να είναι απλή, όχι διπλή και ανηλικρινής, αγαθή και όχι πονηρή και ιδιωτελής. Την απλή και αγαθή ψυχή όλοι την επιζητούν, αναπαύονται σε εκείνη, την πλησιάζουν χωρίς φόβο, χωρίς υποψία, και η ίδια ζει με εσωτερική ειρήνη. Έχει αγαθή σχέση με όλους τους ανθρώπους και με όλη την κτήση. Ο αγαθός, ο καλοκάγαθος, αυτός που δεν έχει πονηρούς λογισμούς, ελκύει τη χάρη του Θεού. Κυρίως η αγαθότητα και η απλότητα ελκύουν τη χάρη του Θεού. Είναι οι προϋποθέσεις για να έλθει ο Θεός και μονήν ευρύσει. Αλλά πρέπει να γνωρίζει ο αγαθός και τις πονηρίες του διαβόλου και των ανθρώπων, διότι πολύ θα ταλαιπωρείται. Αλλιώς θα έπρεπε να ζει σε κοινωνία αγγέλων. Γέροντας Πορφύριος.

Κύριε Ιησού Χριστέ Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου. Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, τη λύπη, τη λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την αποψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και το Σώζοντα Ιριώτη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ηλιανού πολλές ευχές για ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία που πραγματοποιεί ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα είναι η Σμύρνη λίγο πριν την καταστροφή. Προσκεκλημένη μας σήμερα είναι η φιλόλογος ιστορικός η κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: καλωσορίσουμε αγαπητοί ακροατές την σημερινή προσκεκλημένη και να την ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή της στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Είναι η φιλόλογος ιστορικός, η κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου. Κυρία Παπαδοπούλου, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που έχουμε σήμερα να δούμε πώς ήταν η Σμύρνη λίγο πριν την καταστροφή. Εσείς έχετε ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, έλκετε και την καταγωγή σας από την Μικρά Ασία, οπότε νομίζω ότι σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε πολλά πράγματα. Πάντως, ξέρετε κυρία Παπαδοπούλου, αυτό που έχουμε μάθει και εμείς μέσα από αυτό το πολύ μεγάλο αφιέρωμα που διαρκεί ολόκληρη τη χρονιά, με αφορμή βέβαια και τη συμπλήρωση 100 ετών από την μικρασιατική καταστροφή, είναι ότι η Σμύρνη ήταν μία από τις μητροπόλεις της Μικράς Ασίας, η οποία συνδέθηκε άρρηκτα με το ελληνικό στοιχείο σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής της πορείας, από την αρχαιότητα, τους ελληνιστικούς χρόνους, τους ρωμαϊκούς. Παρατηρήσαμε ότι η Σμύρνη υπήρξε μία από τις πρώτες κοιτίδες του χριστιανισμού και ο χριστιανικός αυτός χαρακτήρας εδραιώθηκε κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Βλέπουμε ότι στην συνέχεια η πόλη καθιερώθηκε ως ένα κέντρο διεθνούς εμπορίου. Βλέπουμε ότι τον 19ο αιώνα το ελληνικό στοιχείο κυριαρχεί και επιδίδεται στην ίδρυση σχολείων, συλλογών, εφημερίδων, πρωταγωνιστεί και στην οικονομία αλλά και στη δημόσια ζωή. Όμως η Σμύρνη είναι μια σύγχρονη Μητρόπολη σε μια δύσκολη περίοδο, σε μια περίοδο με εθνικές αντιπαραθέσεις και ουσιαστικά σε μια περίοδο πολεμικής δίνης για την Ευρώπη. Και ουσιαστικά είναι έτσι η Σμύρνη πέρασε μέσα σε λίγες στιγμές από την ευημερία στην απόλυτη καταστροφή. Εμείς όμως σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς ήταν η Σμύρνη πριν την καταστροφή.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Κάνατε μια πάρα πολύ όμορφη και εύστοχη και τεκμηριωμένη εισαγωγή. Ακριβώς αυτό ήταν η Σμύρνη. Μια κοσμοπολίτισσα πόλη, να πω την έκφραση, είναι το λεγόμενο Παρίσι της Ανατολής. Αυτό νομίζω τα λέει όλα και τα περικλεί και τελικά η Σμύρνη. Όπως θα χρησιμοποιήσω μια ρίση, ότι η Σμύρνη είναι η ηφηγένεια της πατρίδας, της Ελλάδας. Τελικά έγινε ηφηγένεια διότι θυσιάστηκε. Και γιατί το λέμε αυτό? Διότι στην πόλη αυτή επικεντρώθηκε ολόκληρος ο ελληνισμός των 3.500 χρόνων από ολόκληρο το μικρασιατικό χώρο, κυρία Χουζούρη. Και όταν λέω μικρασιατικό χώρο, εννοώ την Ιωνία, την Καπαδοκία, τον Πόντο, την Αιωλία, και ας μου επιτραπεί ακόμη και η Ανατολική Θράκη, η οποία δεν ανήκει στο μικρασιατικό χώρο, εντάσσεται μέσα σε αυτό το γενικό κλίμα της τελικής καταστροφής, του αφανισμού και της γενοκτονίας του ελληνισμού.
0: Μάλιστα. Είπατε λοιπόν ότι η Σμύρνη ήταν μια κοσμοπολίτικη πόλη. Αυτό θέλουμε να δούμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Αυτό θα αναλύσουμε. Θα θέλατε να ξεκινήσουμε, γιατί θα προσπαθήσουμε σήμερα στα πλαίσια του ραδιοφωνικού χρόνου να μιλήσουμε για όλους αυτούς τους τομείς που καθιστούν την πόλη τη Σμύρνη ως κοσμοπολίτικη πόλη. Θα θέλατε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την εκκλησιαστική ζωή και να μας πείτε λίγο τι πληροφορίες έχουμε για τους ναούς και τις ενορίες της Σμύρνης.
1: Βεβαίως. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι σήμερα μόνο ελάχιστα πράγματα θα αναφέρουμε για τον κάθε τομέα, κάθε έκφανση.
0: Μάλιστα.
1: Της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής, διότι είναι ένα θέμα ανεξάντλητο και το κάθε ένα από αυτό αποτελεί από μόνο του μια μεγάλη χρονική περίοδο που πρέπει να αναλυθεί. Εμείς σήμερα θα δώσουμε το έναυσμα σε όποιες και όποιους από τους ακροατές μας επιθυμούν να μάθουν περισσότερα, περισσότερες λεπτομέρειες και γεγονότα, θα λάβουν αφορμή από τη σημερινή μας ελπίζω συζήτηση και θα μπορέσουν να τα αναζητήσουν, διότι είναι εύκολο πλέον να αναζητήσουμε πληροφορίες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την Εκκλησία της Σμύρνης, η οποία είναι μία από τις 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως. Επίσης θέλω να πω ότι λαμπρύνθηκε ο θρόνος της Μητροπόλεως Σμύρνης από τον Άγιο Ιεροεθνομάρτυρα Χρυσόστομο, ο οποίος θανατώθηκε με το πιο φρικτό τρόπο που μπορεί να βάλει ο ανθρώπινος νους, κατασπαράχτηκε, κατακρεουργήθηκε κυριολεκτικά από τον όχλο τον τουρκικό που είχε εκμανική, ξέρετε, τον είχαν φανατίσει με αρχηγό τον Νουρεντίν Πασά, τον ομάρχη της Σμύρνης, ο οποίος αφύρπασε κυριολεκτικά μέσα από τη Μητρόπολη, την Αγία Φωτεινή και το γραφείο του στη Μητρόπολη, τον Άγιο Χρυσόστομο, για να τον παραδώσει στον όχλο. Ο Άγιος Χρυσόστομος ενοχλούσε, ξέρετε, τις τουρκικές αρχές λόγω της μεγάλης του εθνικής και θρησκευτικής δράσης και κοινωνικής δράσης. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο.
0: Έγινε και εκπομπή αφιερωμένη στον Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης.
1: Ο Άγιος Χρυσόστομος λοιπόν προσπάθησε να τονώσει έτσι περισσότερο όχι το θρησκευτικό συνέστημα το οποίο ήταν τονωμένο, αλλά να δώσει μια περισσότερη ενεργή παρουσία της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν το 1922 βρίσκουμε την Μητρόπολη Σμύρνη, είχε 21 εκκλησίες και 16 ενορίες, κυρία Χουζούρη, αν μπορεί κάποιος να συλλάβει αυτό το θέμα. Να που μερικές από τις εκκλησίες, το Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Φωτεινής, τον Άγιο Γεώργιο, την Κύμη Θεοτόκου, το Ναό του Ορφανοτροφείου, Τιμίου Προδρόμου, Ιωάννου Προδρόμου, της Αγίας Εκατερίνης, του Αγίου Τρίφωνα, του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Χαραλάμπου. Του Αγίου Χαραλάμπου ήταν οι Ευαγγελίστρια, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Βουκόλος, Κωνσταντίνου και Ελένης, του Ιωάννου Θεολόγου, του αγαπημένου Αγίου, ξέρετε, των δυτικών κυρίως μικρασιατικών παραλίων.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε τη μεταμόρφωση του Σωτήρος και επίσης τον προφήτη Ηλία. Μέσα σε αυτούς τους ναούς δεν περιλαμβάνονται βέβαια οι κημητηριακοί ναοί και τα παρεκκλήσια που υπήρχαν.
0: Μάλιστα.
1: Η Εκκλησία εξασκούσε βέβαια και μεγάλο φιλανθρωπικό έργο χωρίς να κάνει διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων εθνοτήτων. Είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό, έτσι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και στεκόταν πάντα δίπλα.
0: Μάλιστα.
1: Με πολλούς ιερείς, με πολλούς κληρικούς που στελέχωναν και τόναν το θρησκευτικό αίσθημα σε όλη αυτή την ελληνική Μεγαλούπολη, διότι υπερτερούσε ο ελληνικός πληθυσμός στην Σμύρνη των υπολείπων, γιατί ήταν οι Τούρκοι, οι Αρμένοι, οι Εβραίοι, ήταν και οι Λεβαντίνοι, έτσι, οι Φραγκοβλεβαντίνοι.
0: Μάλιστα. Μια άλλη μεγάλη ενότητα στην οποία θα μπορούσε να πει κανείς πάρα πολλά πράγματα, γιατί φαίνεται ότι και εδώ η Σμύρνη υπερτερούσε ακόμη και έναντι της ελληνικής πρωτεύουσας, είναι ο τομέας της παιδείας. Αν θα θέλατε έτσι να περάσουμε σε αυτόν, γιατί και εδώ έχουμε να πούμε πολλά, γιατί τα εκπαιδευτήρια, τη μόρφωση, τα πανεπιστήμια. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή λοιπόν.
1: Κύριε Χουζούρη, θα ήθελα να σας πω το εξής. Η παιδεία και η εκπαίδευση οργανωμένη, έτσι.
0: Ναι.
1: Στον μικρασιατικό χώρο ήδη προεπαναστατικά από τον 16ο αιώνα, από τον 15ο αιώνα, χαρακτηρίζεται από το εξής το γνωστό. Δεν ήταν μια εκπαίδευση για ραγιάδες, για υποδούλους. Ήταν μια εκπαίδευση που αποσκοπούσε να δημιουργήσει άτομα ελεύθερα και φιλελεύθερα με ανοιχτό πνεύμα. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένη. Είπαμε ότι ακόμη και σε χωριά υπήρχαν σχολεία Και αν δεν υπήρχαν οργανωμένα σχολεία, υπήρχε η εκπαίδευση, η υποτυπώδης εκπαίδευση, που διεξαγόταν από κληρικούς και λαϊκούς στους νάρθηκες των εκκλησιών ή, ξέρετε, στα μοναστήρια, για να μπορέσουν οι Έλληνες να αποκτήσουν κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις. Λοιπόν, συγκεκριμένα στη Σμύρνη έχουμε ένα εκπαιδευτικό οργασμό. Ήδη από το 1717 παρουσιάζεται η Μεγάλη Ευαγγελική Σχολή, έτσι, της Σμύρνης, και το 1803 έχουμε την ίδρυση του Φιλολογικού Γυμνασίου Σμύρνης από το μεγάλο διδάσκαλο του γένους, τον Κωνσταντίνο Κούμα, τον Λαρισαίο μεγάλο διδάσκαλο. Παράλληλα όμως λειτουργούσαν σε κάθε συνοικία και σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά. Προσέξτε, είναι σημαντικό αυτό που λέω, έτσι, ιδιωτικά. Μάλιστα. Σχολεία. Όταν ιδρύθηκε το Φιλολογικό Γυμνάσιο της Σμύρνης, ξέρετε ότι μετά την Ακαδημία των Κοινωνιών που είχε ανοίξει τις πύλες της στο Ιβαλί το 1801, τα μαθήματα του νεοελληνικού διαφωτισμού, τα καινοτόμα μαθήματα που ήταν μαθηματικά, φυσική, αστρονομία, έτσι, χημεία.
0: Μάλιστα.
1: Άρχισαν να διδάσκονται από τον Κούμα στη Σμύρνη, ο οποίος μάλιστα άνοιγε τις πύλες του σχολείου για να έρθουν οι Σμυρναίοι να παρακολουθήσουν τα πειράματα της φυσικής και της χημείας που έκανε. Ήταν αυτός που δημιούργησε ειδικότητες καθηγητών, που δημιούργησε ένα σύστημα πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η δική μας εκπαίδευση. Ο Κούμας θα πει ότι αγάπησα τη Σμύρνη και τους Σμυρναίους για τη φιλομάθειά τους και τη φιλοπατρία τους. Έφυγε κυνηγημένος το 1821. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι διδάσκαλοι, τα πρώτα θύματα στους διωγμούς, ποιοι ήταν? Ιερείς και διδάσκαλοι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έφυγε κυνηγημένος, έκαψαν τη βιβλιοθήκη του, μια πλουσιότατη βιβλιοθήκη, την έκαψαν οι Τούρκοι. Και διασώθηκε η Ευαγγελική Σχολή, διότι τέθηκε κάτω από αγγλική προστασία. Και όταν άνοιξε ξανά τις πύλες της το 1824, γιατί ήταν ένα συντηρητικό σχολείο, συντηρητικά μαθήματα η Ευαγγελική Σχολή, ξαναλειτουργήσε και με τα καινούργια καινοτόμα μαθήματα.
0: Η Ευαγγελική Σχολή, για να χρησιμοποιήσουμε ένα σύγχρονο όρο, ήταν σαν ένα πρότυπο σχολείο?
1: Ναι, ναι. Είναι όπως σήμερα στη Νέα Σμύρνη, προς τιμήν της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης που λειτουργεί, ήταν ένα πρότυπο σχολείο, και στον αντίποδα ήταν ακόμη πιο προοδευτικό το σχολείο, το Φιλολογικό Γυμνάσιο της Σμύρνης. Τα σχολεία συντηρούνταν από τους κατοίκους, έτσι, από τους Έλληνες. Οι διδάσκαλοι πληρώνονταν από το δίσκο που περιφερόταν στις ενορίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Είχαν έσοδα δωρεές, τα οποία ήταν όλα εξαιρετικής αρχιτεκτονικής. Μαρμαρόκτιστα ήταν τα περισσότερα στη Σμύρνη. Και επίσης θέλω να σταματήσω λίγο σε έναν τομέα. Καινοτόμο πάλι, συνεχώς χρησιμοποιώ την έκφραση καινοτομία, έτσι, τη λέξη. Μάλιστα. Καινοτομία. Ποια ήταν αυτή? Τα παρθεναγωγεία.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε, όταν στον ελλαδικό χώρο ακόμη δεν επιτρεπόταν οι γυναίκες να προχωρήσουν στην μόρφωση, είχαν ιδρυθεί σε όλες σχεδόν τις πόλεις, στον Πόντο, στην Τραπεζούντα, στην Κωνσταντινούπολη, στο Αϊβαλί, στη Σμύρνη, στη Μαγνησία, από όπου προέρχεται η οικογένεια της μητέρας μου, η μητέρα της, ο πατέρας της από τη Σμύρνη και τα Βουρλά, και οι γονείς του πατέρα μου κατάγονται από τα μεταλλεία Ταύρου του Πόντου, με μακρινή καταγωγή από την Αργυρούπολη. Λοιπόν, θέλω να σας πω, σε όλες τις πόλεις, στα Βουρλά επίσης, υπήρχαν παρθεναγωγεία, τα οποία δίδασκαν στα κορίτσια, εκτός από μαθήματα, δίδασκαν συμπεριφορά, μάθαιναν γαλλικά και τις προετοίμαζαν να γίνουν αφέντρες σωστές του οίκου τους.
0: Μάλιστα.
1: Μορφωμένες γυναίκες, και μάλιστα κάποια παρθεναγωγεία από αυτά, τα πτυχία αυτών των παρθεναγωγείων ήταν ισότιμα με το Αρσάκιο των Αθηνών, και ήταν διδασκάλισες αυτές οι γυναίκες.
0: Μάλιστα.
1: Ένα σοβαρότατο θέμα στελέχωναν τα υπόλοιπα σχολεία της Ελληνικής Ανατολής και σήκωναν στους ώμους τους αυτό το βαρύ χρέος της παιδείας. Αν εμείς οι σημερινοί εκπαιδευτικοί αισθανόμεθα χρέος και ιερό λειτουργήμα, βαρύ ιερό λειτουργήμα, το να δημιουργήσεις ανθρώπους ικανούς, ελεύθερους, φιλελεύθερους, ειρηνικούς, μορφωμένους, καλλιεργημένους και να τους δώσεις την κοινωνία, φαντάζεστε τι γινόταν εκείνη την εποχή σε ένα εχθρικό περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι παράλληλα λειτουργούσαν και βιβλιοθήκες, κυρία Χουζούρη.
0: Ναι.
1: Άλλο σημαντικό γεγονός. Βιβλιοθήκες μέσα στα σχολεία μας και κοινοτικές βιβλιοθήκες. Επίσης έχουμε τυπογραφία. Ποιος υπόδουλος λαός μπορεί να έχει, να αναρωτηθούμε. Ποιος υπόδουλος λαός μπορεί να λειτουργεί τυπογραφία όπου τυπώνεται η γνώση, έτσι. Υπήρχαν λοιπόν τυπογραφία εκτός από την Κωνσταντινούπολη και μέσα στην Ευαγγελική Σχολή και σε άλλες, και στα περίχωρα, στον Κουκλουτζά, στα Βουρλάτσι, στα περίχωρα σας λέω της Σμύρνης, αφού μιλάμε για τη Σμύρνη.
0: Μάλιστα.
1: Τελευταία μεγάλη πράξη,
0: ναι,
1: ποια ήταν? Ήταν η ίδρυση του Ιωνικού Πανεπιστημίου της Σμύρνης, του πρώτου πανεπιστημίου που θα λειτουργούσε, θα άνοιγε τις πύλες του και θα δεχόταν παιδιά, φοιτητές από όλες τις εθνικότητες. Το τονίζω πάλι, όχι μόνο για τους Έλληνες. Και όμως, ξέρετε, είχε διοργανωθεί από τον μεγάλο μαθηματικό, τον Κωνσταντίνο Κάρα Θεοδωρή, και από τον καθηγητή της φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Ιωακίμογλου. Δυστυχώς, οι εμπριστικές φλόγες του Σεπτεμβρίου του 1922, όταν οι Τούρκοι έκαψαν τη Σμύρνη, δεν πολλά σχολεία κάηκαν, ξέρετε, έτσι. Αυτά που δεν κάηκαν, όπως και το Πανεπιστήμιο, δεν πρόλαβαν να το κάψουν, χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα από τους Τούρκους ως εκπαιδευτικά ιδρύματα. Φανταστείτε τι κτηριακές υποδομές υπήρχαν.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι ο Καραθεοδωρή,
0: ναι,
1: μέσα και ο Ιωακίμογλου περιφέρονταν μέσα στις φλόγες και προσπαθούσαν

0: αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία, σήμερα με την προσκεκλημένη μας, την φιλόλογο και ιστορικό, την κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, μιλάμε για τη Σμύρνη λίγο πριν την καταστροφή. Κυρία Παπαδοπούλου, πριν πάμε στην ενότητα πολιτισμός, γιατί νομίζω και εδώ έχετε πάρα πολλά να μας πείτε, επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι σε αυτά που μας λέγατε για τα παρθεναγωγεία, επειδή είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό που αφορά τη μόρφωση των νεαρών κοριτσιών στη Σμύρνη, και κυρίως επειδή εμείς εκείνα τα χρόνια στην Ελλάδα ήμασταν ακόμη πολύ πίσω. Διάβαζα λοιπόν ότι στα δύο μεγάλα παρθεναγωγεία, το Ομήριο που μας είπατε και το Παρθεναγωγείο της Αγίας Φωτεινής, τα κορίτσια διδάσκονταν αρχαία ελληνικά, φυσική, γεωμετρία, ηθική, γενική ιστορία, γεωγραφία, καλλιγραφία, χειροτεχνήματα, θρησκευτικά, ξένες γλώσσες, τα του οίκου όπως μας είπατε, και πολλά άλλα πράγματα. Και διάβαζα επίσης ότι τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτήρια της περιοχής δέχτηκαν μεγάλο πλήγμα, το λέω μέσα σε εισαγωγικά, εξαιτίας των δύο αυτών παρθεναγωγείων, γιατί όπως μας είπατε δεν γινόταν και διάκριση, θα μπορούσε να πάει και κάποιο κορίτσι το οποίο να ήταν από κάποια άλλη χώρα, από τη Γαλλία, από την Ιταλία, οπουδήποτε αλλού. Επίσης διάβαζα ότι πέρα από τη μόρφωση των κοριτσιών, που ήταν βέβαια το πρωταρχικό, και ένας άλλος λόγος ήταν για να μην αναγκάζω οι οικογένειες, οι ορθόδοξες ελληνικές οικογένειες, να στέλνουν τα κορίτσια σε προτεσταντικά παρθεναγωγεία. Ότι ήταν και αυτός έτσι ένας λόγος.
1: Είχαν, ξέρετε, τα ξένα δόγματα, γιατί είπαμε ότι ζούσαν και πολύ φρακουλεμένοι, έτσι. Είχαν φροντίσει να διεισδύσουν και να ιδρύσουν δικά τους σχολεία. Σε κάποια από αυτά γινόταν και προσελκυσμός, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό το λόγο, πολύ σωστά, όπως είπατε, οι ελληνικές ορθόδοξες οικογένειες δεν επιθυμούσαν, αναγκάζονταν κάποια φορές, ξέρετε, να στέλνουν τα κορίτσια τους σε αυτά τα σχολεία. Και γι' αυτό το λόγο, όταν ιδρύθηκαν πλέον τα ελληνικά σχολεία, τα παρθεναγωγεία, έπαψαν να φοιτούν εκεί τα παιδιά. Και μάλιστα τότε ήταν που κάποια από τα σχολεία άρχισαν να τα ξένα, έτσι, μάλιστα, αυτά τα ξένα σχολεία, άρχισαν να υπαναχωρούν κάπως και να μην, για να ξανακερδίσουν κάποιους πελάτες, έτσι, εντός εισαγωγικών,
0: μάλιστα,
1: να μην προβαίνουν σε προσελκυσμό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, γιατί είδαν ότι,
0: έχαναν
1: ότι τα πράγματα για αυτούς ήταν λίγο δύσκολα.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα στην ενότητα πολιτισμός, και μας έχετε πει ήδη κάτι που είναι από μόνο του συγκλονιστικό, ότι η Ευαγγελική Σχολή είχε μουσείο και βιβλιοθήκη. Είναι από μόνο του, νομίζω, πραγματικά αυτό εκπληκτικό. Δεν μπορούμε να φανταστούμε σήμερα ένα σχολείο, για να το φέρουμε έτσι στο σήμερα και να κάνουμε τη σύγκριση,

0: που να έχει ένα τέτοιας αξίας μουσείο και μια τέτοια βιβλιοθήκη, γιατί δεν μιλάμε για μια απλή σχολική βιβλιοθήκη.
1: Όπως είχε 3.000 βιβλία.
0: Έτσι.
1: Είχε 3.000 σπάνια βιβλία μέσα στο βιβλιοθήκη. Επίσης είχε κωδικές.
0: Ναι.
1: Σαν δινούς, ήταν 165 περίπου οι κώδικες αυτοί που είχε σπάνι και είχε πολλά εκατοντάδες, είχε συλλογή με νομίσματα. Νομίσματα.
0: Μάλιστα.
1: Όλων των εποχών της παρουσίας της Μύρης, των 3.500 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά από ό,τι καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια, καταστράφηκαν και με τη μεγάλη πυρκαγιά, βέβαια.
1: Ναι, λέει, λατήθηκαν. Και ξέρετε κάτι, όταν χάνεται ένα κομμάτι του πολιτισμού σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, κυρία Χουζούρη, και είναι αυτό, δεν θα γίνει ένα δικό μας πολιτιστικό στοιχείο και κομμάτι. Ένας άνθρωπος καλλιεργημένος πονάει.
0: Μάλιστα.
1: Οπουδήποτε στον κόσμο, οποιασδήποτε εθνότητας, θρησκείας, και αν χαθεί ένα κομμάτι, γιατί όλα αυτά αποτελούν τον πολιτισμό του ανθρώπου.
0: Μάλιστα.
1: Πώς κρίνουμε, που μελετούμε, που βγάζουμε συμπεράσματα. Γιατί θέλω να ξέρουμε ότι τίποτα ό,τι συμβαίνει στην σύγχρονη εποχή δεν είναι, κυρία Χουζούρη, καινούριο. Πάντα το έλεγα στους μαθητές μου, τίποτα ό,τι συμβαίνει, όλα έχουν μία αλληλουχία, είναι συγκοινωνούντα δοχεία που φτάνει πάρα πολύ μακριά.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λέμε ότι η ιστορία διδάσκει.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό και ξέρετε γίνονται κάπου παντού στον κόσμο προσπάθειες να αποσιωπάται η ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Να καταστρατηγείται, να παραχαράσετε η ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Γιατί όταν έχουμε γνώση της ιστορίας, mm-hmm. όπως έλεγε ο κυρίος, όλδιος ως της ιστορίας σε έσχε μάθηση, γινόμαστε διαφορετικοί πολίτες.
0: Mm-hmm.
1: Συνειδητοποιημένοι.
0: Μάλιστα. Να πούμε για τα μουσεία, επιτρέψτε μου εδώ να συμπληρώσω, που όπως μας είπατε λαιλατήθηκαν, καταστράφηκαν, κάηκαν τα εκθέματα, ότι όταν αναφερόμαστε στο Μουσείο της Ευαγγελικής Σχολής δεν μιλάμε για ένα μουσείο με αντίγραφα. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα υπάρχει η κεφαλή ενός παιδιού από το μουσείο, δεν θυμάμαι τώρα την περίοδο, από το Μουσείο της Ευαγγελικής Σχολής στη Σμύρνη, την οποία διέσωσε ένας ξένος στρατιωτικός και κατάφερε τέλος πάντων να φτάσει στην Αθήνα κλπ. Δεν μιλάμε για αντίγραφα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μείνετε λίγο στη γραμμή να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Εκτός από το μουσείο που υπάρχει στην Ευαγγελική Σχολή, γνωρίζουμε, κυρία Παπαδοπούλου, αν αυτή την περίοδο εξετάζουμε πάντα την περίοδο αμέσως πριν την καταστροφή. Δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς, βλέπουμε πώς ήταν η Σμύρνη λίγες μέρες πριν την καταστροφή. Γνωρίζουμε αν υπήρχαν άλλα μουσεία.
3: Κοιτάξτε, υπήρχε ένα κεντρικό μουσείο το οποίο φιλοξενούσε ευρήματα, διότι οι ξένες αρχαιολογικές σχολές έκαναν συνεχώς ανασκαφές.
2: Μάλιστα.
3: Μέχρι και το 1922. Οπότε, ό,τι έβγαζαν μέσα από τα σπλάχνα και του καρδιά της Μικρής Θείας, τοποθετούνταν σε ένα μουσείο. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτό συμβαίνει μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι είμαστε αυτόπτες μέσω εφημερίδων, έτσι, και εφημερίδων και των ηλεκτρονικών μέσων, το τι βγάζει την ιστορία μας που βγάζουν οι Τούρκοι αρχαιολόγοι και οι ξένες αρχαιολογικές σχολές που υπάρχουν και ανασκάπτουν στην Μικρασιατική γη, σε όλο της το μήκος, το Εύρος και το Πλάτος, την ελληνική παρουσία. Αυτά, κυρία Χουζούρη, τα τεκμήρια είναι αυταπόδεικτα και ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει την ελληνική πορεία χιλιάδων χρόνων. Θα σας πω για τα μουσεία ότι εκτός από τα μουσεία είπαμε και το θέμα, είναι σημαντικό το θέμα των νομισμάτων. Αυτοδικών πάλι, έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Που υπήρχαν μέσα στην Ευαγγελική Σχολή, διότι αυτό δείχνει την ευρωστία των πόλεων, διότι το να κόβει μια πόλη ένα νόμισμα θα πει ότι είναι εύρωστη οικονομικά καθ' όλη την περίοδο. Επίσης κάτι άλλο, μια και μιλούμε για αρχαιολογία. Όταν οι γείτονες ξανατολών μιλούν για... δεν λένε ελληνικά, έτσι. Μιλούν, δεν λένε ελληνική περίοδο, λένε ιωνική, ρωμαϊκή, Ζαντινή, δεν μου λέτε, με συγχωρείτε, ποιοι τα έχουν φτιάξει αυτά?
2: Μάλιστα.
3: Οι Βυζαντινοί ήταν Έλληνες. Στην περίοδο της Ρωμαιοκρατίας ήταν οι Έλληνες τεχνίτες έμποροι που ζούσαν στη Μικρά Ασία, έτσι.
2: Λοιπόν, μάλιστα.
3: Αυτό ήθελα να το κάνω ως παρένθεση.
2: Ωραία. Θέλω να πάμε τώρα στον ελληνικό τύπο και θέλω να μου πείτε αν ισχύει κάτι που διάβαζα ή να με διορθώσετε αν έχω καταλάβει κάτι λάθος, ότι το 1831 ιδρύεται ο Φίλος των Νέων από το Διευθυντή της Ευαγγελικής Σχολής, αμέσως μετά ακολουθεί η Μνημοσύνη και στο τέλος η Αμάλθεια, η οποία ήταν η μακροβιότερη εφημερίδα της πόλης.
3: Πολύ σωστά τα είπατε. Η οποία μάλιστα η Αμάλθεια πήγαινε και στα γειτονικά, στις γειτονικές πόλεις εκτός από τη Σμύρνη. Θα ήθελα να σας πω ένα σημαντικό πάλι θέμα που δείξατε για την έκδοση εφημερίδας από την Ευαγγελική Σχολή.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί πάντα οι εκπαιδευτικοί, όπως είναι και σήμερα το σχολείο μας, εκδίδουν εφημερίδες.
2: Μάλιστα.
3: Προσπαθούν να οδηγήσουν τους μαθητές στην έκδοση εφημερίδων, στην πληροφόρηση, διότι η εφημερίδα είναι ένα μέσο που πληροφορεί τους πάντες. Και πάλι θα σας πω, φανταστείτε, γιατί εκεί ο ελληνισμός ήταν υπόβουλος πολιτικά, έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Και όμως προσπαθούσαν μέσα από τον τύπο να τους δημιουργήσουν το αίσθημα της ελευθερίας και της ελευθερίας του τύπου όσο μπορούσε, έτσι. Ας μην νομίζουμε, γιατί όλα αυτά ελέγχονταν. Και πάρα πολλοί δημοσιογράφοι κατά το 1922 θανατώθηκαν.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι. Θανατώθηκαν για την τόλμη που είχαν. Στον Πόντο έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα, όπως και στη Σμύρνη και στις άλλες πόλεις. Γιατί είναι επικίνδυνο το να διακινείς ιδέα σε τέτοιες περιοχές, έτσι. Ήταν πολύ επικίνδυνο. Και όμως παρόλα αυτά, όπως επίσης θα ήθελα να σας πω για το μάθημα της ιστορίας. Ξέρετε ότι αυτό ήταν ελεγχόμενο δίδασκαν οι Έλληνες διδάσκαλοι την ιστορία, αλλά σε πολλά σημεία τους απαγόρευαν να μιλήσουν για το 1821. Βέβαια αυτοί μιλούσαν, το τονίζω.
2: Μάλιστα,
3: το έτσι. Γι' αυτό σας είπα το βαρύ και επικίνδυνο λειτουργήμα μας.
2: Μάλιστα.
3: Για τα περιοδικά και τις εφημερίδες. Έχουμε λοιπόν διακίνηση ωραίων εφημερίδων, έχουμε την Αμάρτια, έχουμε και μια σατυρική, τον Κόπανο.
2: Μάλιστα.
3: Είναι ο Κόπανος της Σμύρνης, ο οποίος μάλιστα έχει εκδοθεί και κυκλοφορεί από έναν εκδοτικό οίκο τώρα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, έχουμε την Εστία, έχουμε το Θάρρος, έχουμε πολλές, δεν μπορείς να παριθμίσω τώρα. Όπως και περιοδικά, είναι η Πατρίς, είναι η Νέα Ζωή. Γιατί στη Σμύρνη λειτουργούσαν και φιλολογικοί σύλλογοι.
2: Μάλιστα.
3: Στις διάφορες συνοικίες. Οι οποίοι αυτοί οι σύλλογοι εξέδιναν και περιοδικά για τα μέλη τους. Ποικίλοι σύλλοι. Σατυρίζανε, είχαν ανέκδοτα, είχαν ειδήσεις, είχαν γυναικεία θέματα. Υπήρχε ένας οργασμός τύπου, είτε περιοδικού είτε εφημερίδων.
2: Μάλιστα. Η καθημερινή ζωή μετά την εργασία, πώς ήταν, πώς διασκέδαζαν, τι έκαναν τον ελεύθερο χρόνο τους σε μια κοσμοπολίτικη πόλη με υψηλό βιωτικό επίπεδο, όπως έχουμε πει.
3: Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το επίκεντρο, εκεί που συνέβη και η μεγάλη μας καταστροφή, το ΚΕ, η παραλία της Σμύρνης, που ήταν ό,τι καλύτερο και εκλεκτότερο, η Αθήνα δεν τα είχε αυτά, που μπορούσε να φανταστεί ανθρώπινος νους. Εκεί ήταν τα καλύτερα καφενεία, με την έννοια, ξέρετε, την έννοια καφενεία λεγόντουσαν τότε, τη συγκέντρωση των ανδρών. Ήταν τα ζάχαροπλαστεία, που πήγαιναν κυρίως γυναίκες, οικογένειες, με τα περίφημα παγωτά της Σμύρνης. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση να σας πω ότι στη Μαγνησία έφτιαχναν το καλύτερο καϊμάκι που έφτανε και στη Σμύρνη, έτσι, που το κατασκεύαζαν, το παρασκεύαζαν από βουβαλίσιο γάλα. Ήταν ένα αφράτο παγωτό, έτσι. Λοιπόν, εκεί στην παραλία της Σμύρνης, εκτός από αυτά, υπήρχαν τα κλαμπ, οι λέσχες, το Sporting Club που λέμε, η λέσχη των κυνηγών, υπήρχαν μεγάλα ξενοδοχεία, το κρέμα και λοιπά, που πολλές φορές χρησιμοποιείται και ως κινηματογράφος η αίθουσά του. Είχε κινηματογράφους, είχε θέατρα φημισμένα, έτσι. Θέλω να σας πω ότι το θέατρο Ευτέρπη είχε δημιουργηθεί το 1845. Φιλοξενούνταν στα θέατρα της Σμύρνης θίαση αρχικά από την Ιταλία κυρίως. Μιλούσαν ιταλικά, γαλλικά, όμως τα ελληνικά θέατρα, γιατί είχαμε και ερασιτεχνικούς συλλόγους, θεατρικούς συλλόγους στη Σμύρνη. Λοιπόν, αυτά που ανέβαζαν ήταν κυρίως εθνικού περιεχομένου, μορφών της Επαναστάσεως του 1921 και καλυμμένα, έτσι. Γιατί ήθελαν, είχαν ως σκοπό παιδευτικό, για να τονώσουν το πατριωτικό αίσθημα των Ελλήνων. Σιγά σιγά άρχισαν να έρχονται και κάποιοι θίαση από την Αθήνα, και μάλιστα να πω μερικά: είναι το θέατρο Καμεράνο, Παρθενών, Απόλλων, είναι το θέατρο Αλάμπρα. Μάλιστα ένα από αυτά τα θέατρα ήταν μικρογραφία της σκάλας του Μιλάνου, κυρία Χουζούη.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι, εκεί δόθηκε και η τελευταία παράσταση μερικές ημέρες πριν καούν και γίνουν παρανάλογα του πύρος, αλλά όπως εγώ συνηθίζω να λέω, και έτσι είναι, πιστεύω, αυτό που λέει και ο Νικηφόρος Βρετάκος, το κτισμένο φως δεν ξεκτίζεται. Μπορεί όλα να κάηκαν, όμως η παιδεία, η καλλιέργεια, η μόρφωση δεν καίγεται.
2: Μάλιστα.
3: Ούτε παραχαράσετε, ούτε λέει λακείτε, κυρία Χουζούρη.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι λοιπόν, βρίσκονταν όλοι σε κίνηση. Εκτός λοιπόν από το, από την παραλία της Σμύρνης με το τραμ που πηγαίνω ερχόταν, τους περιπάτους, τις βόλτες και όλα αυτά που είπαμε, γιατί υπήρχαν και μεγάλες αίθουσες σε αυτά τα ξενοδοχεία που δίδονταν χωρίς περίδες.
2: Ναι.
3: Υπήρχαν και στις συνοικίες της Σμύρνης, στις λαϊκότερες συνοικίες της Σμύρνης, όλα αυτά που λέμε. Υπήρχαν τα καφενεία για τους άντρες, υπήρχαν οι βεγγέρες που αντάλλασαν μεταξύ τους οι γυναίκες στα συγγενικά σπίτια, στα φιλικά. Έπαιρναν το πλεκτό τους, το κέντημά τους και πήγαιναν και περνούσαν τις ώρες τους. Όπως επίσης γίνονταν και χωροί σε όλη τη Σμύρνη, είτε σε σπίτια, ξέρετε, που είχαν κάποια μεγάλη σάλα και φιλοξενούν φίλοι και συγγενείς. Και επίσης, επειδή οι Μικρασιάτες όλοι ήταν λετζέδες, αφιέρωναν πολύ χρόνο στη διασκέδασή τους. Γιατί σε όλο, κατά τη διάρκεια όλων των κύκλων του χρόνου, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα, Πάσχα, στις θρησκευτικές εορτές, μετά τη Θεία Λειτουργία, έκαναν υπαίθρια γλέντια στους γάμους, τις βαπτίσεις, τις απόκριες πια.
2: Μάλιστα.
3: Με τα κομφετή, τις ερμπατίνες. Και σας λέω, και η πλούσια πλευρά της Σμύρνης και η μεσαία τάξη της Σμύρνης, αλλά και οι φτωχοί άνθρωποι της Σμύρνης, που για την Ελλάδα ήταν πλούσιοι, ήταν ένα, όπως θα πούμε παρακάτω, ένα ευλογημένο μέρος παραγωγικό, διασκέδαζαν με την καρδιά τους, κάτι το οποίο μετέφεραν και στην νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα όταν ήρθαμε πλέον πρόσφυγες στην ίδια μας την πατρίδα.
2: Μάλιστα.
3: Ναι.
2: Νομίζω.
3: Α, ήθελα να σας πω επίσης κάτι άλλο. Αυτό. Ότι αυτό που κάνανε και εδώ στις γειτονιές πια τις προσφυγικές, οι άνδρες όταν τελείωναν τη δουλειά τους, έτσι το απογευματάκι, ερχόντουσαν από τα χωράφια τους, από τις βιοτεχνίες, από τα καταστήματα, από οποιαδήποτε δουλειά κι αν έκαναν, έπρεπε να πιούνε το ουζάκι τους, να ακούσουν ένα μικρασιάτικο τραγούδι, να κάνουν τις βεγγέρες τους, να πάνε στα καφενεία οι άνδρες για να ξεδώσουν. Γιατί όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή μας. Και αν δεν υπάρχουν αυτά, η ζωή πια η καθημερινή θα γίνεται, γιατί και τότε είχαν άγχη, έτσι. Θα γίνεται, όπως λέω, σαν το καρδιογράφημα ενός θανόντος.
2: Μάλιστα.
3: Μια αιστεία γραμμή.
2: Για να έρθουμε τώρα στο εμπόριο και στις υπόλοιπες δραστηριότητες της οικονομικής ζωής, γιατί νομίζω ότι η Σμύρνη και γενικότερα η Μικρασία είναι και ένας ευλογημένος τόπος από άποψη εδάφους, έχει πάρα πολλά αγαθά που θα έφταναν, υποθέτω, και για τους κατοίκους αλλά και για να γίνουν εξαγωγές.
3: Σωστά. Θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση, κάτι που ξεχάσαμε.
2: Μάλιστα.
3: Για τη μουσική της Σμύρνης, η οποία είναι εμπνευσμένη από την αρχαιοελληνική και βυζαντινή μουσική, έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Θα ήθελα να σας πω ότι χόρευαν, οι χοροί που είχαν στη Σμύρνη ήταν ο Μπάλος, έτσι, ήταν ο Κασίλαμας, αλλά ήταν και η Ευρωπαϊκή χορή.
2: Ναι.
3: Το Βάλς και τα λοιπά. Κλείνοντας την παρένθεση, δεν θέλω να ξεχάσω να κάνουμε μνήμα στον αθλητισμό της Σμύρνης.
2: Βεβαίως. Λησμόνησα να σας ρωτήσω.
3: Υπήρχαν σύλλογοι, οι λεγόμενοι, και όταν ήρθαμε πρόσφυγες εδώ, η πρώτη σύλλογη, έτσι ονομάζονταν, μουσικοφιλολογική και αθλητική.
2: Μάλιστα.
3: Ήτανε μέσα στον αθλητισμό. Φανταστείτε ότι έκαναν υποδρομίες και στη Μαγνησία έκαναν υποδρομίες, στις όχθες του έρημου ποταμού έκαναν υποδρομίες, έκαναν αθλήματα, αθλήματα κλασικά, έτσι. Ναι. Είχαν ποδόσφαιρο. Θέλω να πούμε ότι ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης ήταν αυτός που ίδρυσε το στάδιο του Πανιωνίου. Έτσι, έχουμε μεγάλες ομάδες, και να σταθώ σε δύο μεγάλες ομάδες, στον Πανιώνιο και στον Απόλλωνα, που μεταφέρθηκαν εδώ, και μάλιστα στον Απόλλωνα εδώ πλέον μία από τις δόξες του Απόλλωνα ήταν και ο θείος συμτέρας μου, του παππού μου αδελφός, ο βουριώτης Κωνσταντίνος Δαμαλάς, ο οποίος διασώθηκε από την αδελφή του όταν οι Τούρκοι σκότωσαν τους γονείς του στον Μπουρνόβα με μία σφαίρα στο γλουτό. Ήταν 2 ετών. είναι ο Απόλλωνος Σμύρνης που υπάρχει σήμερα και ο Πανιώνιος.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι, υπήρχαν και άλλες ομάδες, κερασιτεχνικές ομάδες, που είχαν αναγάγει σε πολιτισμό τον αθλητισμό. Έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί στην ουσία είναι πολιτισμός, δεν θέλω σταθώ στο σήμερα, αλλά οι Μικρασιάτες αγαπούσαν πάρα πολύ τα αθλήματα. Ωραία.
2: Ωραία.
3: Και να περάσουμε στο εμπόριο.
2: Ναι.
3: Όπως είπατε, ένας ευλογημένος τόπος, ολόκληρη Μικρασία. Κυρία Χουζούρη, δεν υπάρχει κάτι που να μην παράγεται εκεί. Έφορο έδαφος, γόνιμο έδαφος, λιμάνια φυσικά και απάνεμα για να μπορεί να γίνεται σε όλη την, και στην ποντική, ξέρετε, γύρω γύρω περιοχή και σε όλα τα δυτικά παράλια, από βορρά μέχρι νότο. Επίσης, τι να πω, να πω για το υπέδαφος κάτω, να πω για τα μάρμαρα τα περίφημα, τα μεταλλεύματα, να πω ότι έχουμε καρποφόρα δέντρα, ό,τι φυτέψεις γίνεται, οι μεγάλοι ελαιώνες, η σικοπαραγωγή, να μην ξεχάσουμε τους μεταξοσκόλικες που έβγαζαν το περίφημο πρώτης ποιότητας μετάξι που διανέμετο σε όλη την Ανατολή και όχι μόνο, ξέρετε, στη Γαλλία, έφτανε στην Αμερική, στην Ιταλία, στην κεντρική δε Ευρώπη. Οι βασιλικές αυλές της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης προμηθεύονταν το μετάξι της Προύσας. Έχουμε ελληνικές βιοτεχνίες που έμοιαζαν σαν βιομηχανίες. Όλα αυτά λοιπόν έφταναν στη Σμύρνη μέσω αμαξιτών δρόμων με τα καραβάνια. Ήταν οι καμήλες, ξέρετε, έτσι.
2: Ναι.
3: Που έκαναν το εμπόριο. Αλλά επίσης έφταναν στο κεντρικό λιμάνι της Σμύρνης από τις άλλες περιοχές μέσω των δικών τους λιμανιών.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή έφταναν στα λιμάνια της Δυτικής Μικρασιάς και συσσωρεύοντας τη Σμύρνη είτε με σιδερόδρομο τις τελευταίες δεκαετίες, έτσι.
2: Mm-hmm.
3: Από εκεί φορτώνονταν για να πάνε στην Ελλάδα, στην υπηρετική νησιωτική Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Το υπόλοιπο εμπόριο εσωτερικά γινόταν με το σιδηρόδρομο και την σκερσές οδούς με τις καμήλες. Ό,τι προϊόν μπορεί να φανταστείτε παραγόταν. Η πρώτη ποιότητα στη σταφίδα τη Σουλτανίνα ήταν των βουρλών και μετά ήταν της μαγνησίας του Σιπήλου. Έχουμε, είπα, βιοτεχνίες δίκην εργοστασίων. Ναι. Θα ήθελα επίσης να πω ότι υπήρχαν στη Σμύρνη λότζες, κλειστές αγορές, που ήταν δύο ειδών, ή αμιγώς ελληνικές ή τουρκικές ή και μεικτές. Εκεί μέσα μπορούσε κανείς να βρει όλα τα καλά του Θεού. Από κοσμήματα, από προϊόντα για το σπίτι, από χαλιά, τα περίφημα της Ανατολής, της Σπάρτης και τα λοιπά, κυλίμια, κουβέρτες, φαντάζεστε, αν και περισσότερα αυτά τα ήφαιναν κουβέρτες και τα λοιπά, τα ήφαιναν οι γυναίκες στα σπίτια τους μέσα, όπου υπήρχαν αργαλοί. Επίσης έχονταν, κυρίως ήδη ένδυσης, γιατί οι γυναίκες ήταν πολύ φιλάρες και στη Σμύρνη και ακολουθούσαν την ευρωπαϊκή μόδα. Έτσι λοιπόν μεταξωτά, μπροκάρι φάσματα ή μάλινα υφάσματα πολύ καλά μπορούσαν να έρθουν από τη Γαλλία και από την Ιταλία και από τα άλλα σημεία της Ευρώπης. Υπήρχαν δε ράφτρες που έραβαν τα ρούχα των γυναικών με φιγουρίνια της τελευταίας λέξης της μόδας. Περίφημος ήταν ο Φραγκομαχαλάς της Σμύρνης, το κέντρο του γυναικείου εμπορίου, ας πούμε σαν την Ερμού σήμερα, έτσι,
2: ναι.
3: Να το παραλληλήσουμε. Και ήταν ένας, θα το ξαναπώ, μια κυψέλη Σμύρνη που παρήγαγαν όλα αυτά. Θα πω κάτι άλλο. Τα περίφημα πεπόνια της Μαγνησίας φορτώνονταν σε τρένα, πήγαιναν στη Σμύρνη. Ήταν τόσο δε πολλά που δεν μπορούσαν ούτε από το εσωτερικό εμπόριο να καταναλωθούν, ούτε και να εξαχθούν. Ήταν πολλά. Τα μοίραζαν σε φτωχούς ανθρώπους και πάλι έχουμε μαρτυρίες. Σάπιζαν μέσα στα βαγόνια. Με αυτό το θέλω να πω το πλούσιο έδαφος αυτής της μαρτυρικής και αγιασμένης περιοχής.
2: Μας είπατε λοιπόν, επειδή βλέπω το χρόνο και δυστυχώς έχουμε 5 λεπτά ακόμη. Ναι, απλά ήθελα να πω ότι σε ό,τι αφορά την ένδυση, καταλαβαίνουμε από αυτά που μας είπατε ότι η ένδυση ανδρών και γυναικών ήταν κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
3: Κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, γεμάτες φορτωμένες κοσμήματα οι γυναίκες, που τα φιλοτεχνούσαν και σμυρναϊκά εργαστήρια, έτσι, επηρεασμένα από τα αρχαία ελληνικά, τα βυζαντινά, αλλά και τα δυτικά πρότυπα.
2: Μάλιστα.
3: Δεν έχουμε πολλά αυτή τη στιγμή, γιατί είτε λατήθηκαν που τα βρήκαν οι Τούρκοι μέσα στα σπίτια, έτσι, είτε πουλήθηκαν όταν ήρθαν εδώ.
2: Ένα, για να επιζήσουν οι άνθρωποι.
3: Για να επιζήσουν, γιατί ένα είδος οικονομίας αυτό, έτσι, αποταμίευσης.
2: Πάμε να μιλήσουμε τώρα για τα νοσοκομεία, τα ιδρύματα, γενικά για τον τομέα γεμάτη της υγείας.
3: Η Σμύρνη ήταν γεμάτη ευαγή ιδρύματα, που τα, οι διάφορες κοινότητες εκεί και η Μητρόπολη,
2: τα συντηρούσαν.
3: Κυρίως η, η Εκκλησία και οι κοινότητες τα φρόντιζαν και τα δημιουργούσαν. Έχουμε ευαγή ιδρύματα, έχουμε το μεγάλο χρητικό λεγόμενο νοσοκομείο του Αγίου Χαραλάμπους, το οποίο δεχόταν, και εδώ θα σταματήσω, ασθενείς από όλες τις εθνικότητες. Δεν έκαναν οι γιατροί καμία
2: διάκριση
3: ναι, προς Θεού. Ξέρετε ότι είχε στελεχωθεί από Έλληνες κυρίους γιατρούς, από τα, που είχαν σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ή στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολεως, νοσηλευτικό προσωπικό. Είχε δημιουργηθεί το 1723, κάηκε στο ρεμπελιό της Σμύρνης το 1797 και ξανακτήθηκε το 1804. Επίσης, μέσα εκεί υπήρχε και φροντίδα ηλικιωμένων. Καταλαβαίνετε, σαν οίκος ευγυρίας,
2: ναι,
3: όπως επίσης και το 1902 δημιουργήσανε και βρεφοκομείο. Ήταν ένα ξακουστό νοσοκομείο, λειτουργούσαν φαρμακεία, λειτουργούσαν οι σπετσέριδες, έτσι, που έφτιαχναν μόνο τους τα φάρμακα, σπουδαγμένοι κι αυτοί,
2: ναι,
3: και επίσης ήταν και οι γιατροί, οι ιδιώτες γιατροί. Θα πω ότι στη Μαγνησία δεν είχαν ιατρία ιδιωτικά, αλλά δέχονταν ασθενείς μέσα στα φαρμακεία.
2: Μάλιστα.
3: Και έκαναν και κατοίκον επισκέψεις, το ίδιο γινόταν και στη Σμύρνη.
2: Μάλιστα.
3: Για τη διατροφή, αν θέλετε κάτι.
2: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι ο τελευταίος τομέας, έτσι, που αφήσαμε.
3: Να πω ότι η διατροφή είναι πάλι αυτή που προέρχεται από την αρχαία ελληνική βυζαντινή παράδοση και με κάποιες προσμίξεις από τους λαούς, τους αραβικούς, ξέρετε, που γειτονεύανε. Θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε μερικά χαρακτηριστικά, όπως είναι, να πω, τη σουμάδα των αραβώνων και του γάμου. Ξέρετε, οι Μικρασιάτες, όταν θέλανε να ευχηθούν σε μια κοπέλα και στα δικά σου, τις έλεγαν και στη σουμάδα σου.
2: Μάλιστα.
3: Ήταν ένα ποτό φτιαγμένο από αμύγδαλα ή πικραμύγδαλα. Να πούμε για τα περίφημα ισλή των Σμυρναίων και τα, κατά τα Χριστούγεννα, αυτά τα τριγωνικά που τα γεμίζουμε μέσα με καρύδι, με ζάχαρη, με κανέλα. Τα φινίκια μας είναι τα μελομακάρονα που λέμε εμείς, είναι τα φινίκια. Είναι η Σμυρναίκη πίτα, βασιλόπιτα, που είναι σαν τσουρέκι. Εκτός από τα σουτζουκάκια μας με τις διάφορες παραλλαγές, έχουμε κάθε είδους άλλα, άλλη παραλλαγή. Να πω για τα, για το σαραγλί, έτσι, το υπέροχο αυτό με φύλλο που φτιαχνόταν πάλι με κανέλα και καρύδι που το γεμίζαμε μέσα, ήταν σε όλες τις γιορτές. Το αγαπημένο γλύκισμα ήταν το καταΐφι, έτσι, των Σμυρνιών, και τόσα άλλα που πρέπει να έχουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή.
2: Και που, ξέρετε κάτι, οι πρόσφυγες μέσα σε πολύ δύσκολες, σε τραγικές καταστάσεις, όλα αυτά και πάρα πολλά άλλα που έχουν να κάνουν με παραδόσεις, έτσι, ήθη και έθιμα της ζωής, τα έφεραν εδώ και ενσωματώθηκαν σε συνταγές που υπήρχαν, σε ήθη και έθιμα, και έτσι τα κάνουμε μέχρι σήμερα. Αλλά είναι πολύ ωραίο το ότι γνωρίζουμε την ιστορία τους. Είναι πολύ ωραίο επίσης.
3: Πριν κλείσουμε, μία λέξη, μία φράση για τη μεγάλη κίνηση των προσκόπων, του προσκοπισμού, οι οποίοι πρόσκοποι έδωσαν στα Σόκια, στο Αιδίνι και στην άλλη, το Αιδίνι είναι περίχωρα της Σμύρνης, έτσι, τη ζωή τους Στο Αιδίνη ξέρετε ότι κατεσφάγησαν γιατί του ζήτησαν αυτά, φύλασαν την πόλη όταν έφυγε ο ελληνικός στρατός. Ένα τάγμα μάλιστα τιμωρήθηκε ο αξιωματικός γι' αυτό, μέχρι να οι Τούρκοι σόρμησαν μέσα και κατέσφαξαν τον πληθυσμό.
2: Είναι από τα θέματα που έχουμε συναντήσει σε άλλες εκπομπές. Είναι πολύ μεγάλο το αφιέρωμα,
3: πολύ μεγάλο,
2: που γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Εμείς σήμερα θελήσαμε έτσι να έχουμε αυτή την πολύ όμορφη εικόνα της Σμύρνης
3: πριν την καταστροφή. Τα πάντα.
2: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, γιατί το πρόγραμμα του αφιερώματος συνεχίζεται, πρέπει να παραδώσουμε στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας σε αυτό το αφιέρωμα.
3: Τόσο εσάς προσωπικά, όσο και το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αγαπητοί ακροατές, συζητήσαμε με την κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογο και ιστορικό, για τη Σμύρνη λίγο πριν την καταστροφή.